because of a few songs wherein I spoke of their mystery.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Okay, I'll try. Okay.

0: Ρυθμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 €. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
15: Έλα. Έλα, Γιώργη!
16: Φίλε, ακυρωτομάτη σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο εσείς.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
20: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο, με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους. Πριν απ' όλα η συμπαράστασή μας στους ακροατές οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν από την φωτιά στο Ρεόκαστρο, τον Κώστα τον Αμπελόκηπο και τους λοιπούς εκεί, αλλά τη συμπαράστασή μας και στον Ανέστη, ο οποίος βαδίζει την οδό των χαμένων ονείρων με την αγαπημένη του Βραζιλία. Το γράφει άλλωστε πρωί πρωί. Μας μαύρισε την καρδιά, όχι γιατί αποκλείστηκε η Βραζιλία, αλλά γιατί θρηνεί. Ο Ανέστης, καλημέρα, σήμερα πενθεί το ποδόσφαιρο. Τι έχει γίνει άλλο? Αγαπημένη Βραζιλία μας, έχει γεια. Καλά, το ποδόσφαιρο στο σύνολό του γιατί πενθεί? Γιατί αυτό που παίζει η Βραζιλία πια, αρεσί Ανέστη, δεν είναι αυτή η μπάλα που κάποτε ξεχώριζε και εν πάση περιπτώσει είτε έφτανε στη Βρύση και έπινε νερό είτε όχι. Ήταν η Βραζιλία, τουλάχιστον είχε μια ταυτότητα στο ποδόσφαιρό της. Η ταυτότητα Αντζελότη είναι όπως τόσες άλλες που κυκλοφορούν πλέον στα γήπεδα.

ανησυχίες και ο τετρακτής πρωί-πρωί. Καλημέρα και στον τετρακτή. Οι ανησυχίες του έχουν να κάνουν με την Εθνική Ελλάδος. Άλλο δράμα και εκεί. Ο Μάικ Μιχάλης με 14 βαθμούς στην πρωτεύουσα του ηρωικού Μοριά. 14 βαθμούς, όχι, δεν είχε ο Αστέρας Τρίπολης. Έχει το θερμόμετρο. Δικαιούται να είναι καλύτερα, να ανεσένει καλύτερα. Ούτε οι κάπνες τον πνίγουν, ούτε ο πνιγυρός αποκλεισμός της Βραζιλίας ανέστη. Και στέλνει και τον αρκά του. Για να πετύχεις την πολιτική πρέπει να δείχνεις πάντα κατανόηση και συμπόνια στα προβλήματα των πολιτών. Το βασικό προσόν ενός πολιτικού είναι η υποκρισία. Να και ένας που χαίρεται Ανέστη, ο Μανώλης είναι από ό,τι κατάλαβα φιλοάγγλος, το όχι με την Αγγλία και με το αγγλικό. Εδώ που τα λέμε η Αγγλία δεν μπόρεσε να... Κάποια στιγμή ξύπνησε να το δω και... Στην ώρα που υποτίθεται ότι θα μεταδιδόταν, βλέπω, λέω λάθος, θα θυμάμαι, δεν θα αρχίζει. Αρχίζει πιο αργά. Τελικά δεν ήταν, δεν άρχισε πιο αργά λόγω καθυστέρησης από κεραυνούς κλπ. Άμα έδωσε τέτοια εντολή ο Τραμπ, γιατί ο Τραμπ λέει τηλεφώνησε να χαριστεί η κάρτα στον Μπάλογκαν. Και όχι, το ότι τηλεφώνησε δεν είναι το θέμα. Το ότι χαρίστηκε η κάρτα είναι το θέμα. Καλημέρα Αντιγόνη, καλημέρα στις καρδούλες σου, εσύ σταθερή, φίλος μας, μόνο μαύρες καρδιές σήμερα και μαύρες πλερέζες. Αχ, το είχα φορτώσει για να παίξει και εδώ Beatles λέει ο Μανώλης, πες μου όμως γιατί το συγκεκριμένο, εσύ κάποιο... Κάτι λες τώρα, γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι, το Hey Jude, συνδυάζεται με αυτό που συνέβη χθες στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κι άλλος αράζει στις παραλίες, καλημέρα στον πρόδρομο Καπαδόκη. Έχει να κάνει με τον Bellingham. Είναι Jude Bellingham, γι' αυτό που σούπα. Πάλι καλά που το πιασες, έστω με καθυστέρηση 5 λεπτών.

Και καλημέρα στον Ιγκόρο, ο οποίος... Α, ναι, αυτή είναι μια ιστορία που θα την ανέφερα κι εγώ. Φοβερή ιστορία και αληθινή. Αφού λέμε για την Αγγλία, ας μιλήσουμε για τον σκύλο ήρωα που έσωσε το παγκόσμιο κύπελο. Εννοεί ο Ιγκόρ ότι έσωσε το τρόπαιο, το Ζιλ Ριμέ. Το Ζιλ Ριμέ, το οποίο ξαναλέω κατασκευάστηκε πάνω στο πρότυπο της αρχαιοελληνικής νίκης. Είναι μια ιστορία φοβερή. Για να δω πώς την περιγράφει εδώ. Είναι η ιστορία νούμερο 11 από τον φίλο τον Ιγκόρ το μουσικό. Λίγους μήνες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ του 1966, ξέρετε αυτό το ένα και μοναδικό που πήρε η Αγγλία. Η Αγγλία και η Ελλάδα σε επίπεδο παγκόσμιων, σε επίπεδο διεθνών, όχι παγκόσμιων, τροπέων, έχουν τον ίδιο αριθμό, έτσι, έχουν από ένα η κάθε μία. Δεν πάνε να παίζουν οι Άγγλοι 200 χρόνια μπάλα. Ένα. Όσα και η Ελλάδα. Λίγους μήνες λοιπόν πριν την έναρξη του Μουντιάλ του 1966, το χρυσό τρόπαιο Ζιλ Ριμέ, το αυθεντικό κύπελο, το οποίο έχει βαφτιστεί έτσι, προσκάνει του εμπνευστή και ιδρυτή, ας πούμε, του παγκόσμιου κυπέλου, του Ζιλ Ριμέ, του Γάλλου. Παρά την αυστηρή φρούρηση, οι κλέφτες κατάφεραν να το αποσπάσουν, βυθίζοντας τη Σκότλαντ Γιάρντ σε πανικό και την Αγγλία σε διεθνή εξευτελισμό. Ναι, είχε εκτεθεί το κύπελο λίγο πριν την έναρξη και φημολογείται ότι το κόστος της ασφαλείας του ήταν τεράστιο. Κάπου, δεν ξέρω τώρα ο Μανώλης είναι καλύτερος σε αυτά, αλλά κάπου είχε εκτεθεί στο παρεκκλήσι του Westminster, κάτι τέτοιο πάντως, έτσι, ήταν λίγο εκκλησιαστικός ο τόπος έκθεσης του κυπέλου και υποτίθεται ότι επιστρατεύτηκαν κάτι του τύπου 60 εκατομμύρια λίρες για τη φύλαξή του, κάτι τέτοια. Δηλαδή δεν είναι ότι α, τα αφήσαμε εκεί πέρα και άσε να περνάει ο κόσμος να το βλέπει. Υπήρχαν υποτίθεται μέτρα και μέτρα ασφαλείας. Μια εβδομάδα μετά την κλοπή, ένας πολίτης έβγαλε βόλτα τον σκύλο του, ένα σπρώμαυρο ημίαιμο κόλεϊ με το όνομα Pickles, που λέμε οι Pickles, αυτό, στο νότιο Λονδίνο. Ο σκύλος άρχισε να μυρίζει επίμονα και να σκάβει κάτω από ένα φράχτη όπου βρισκόταν ένα αντικείμενο τυλιγμένο σε εφημερίδα και δεμένο με σπάγκο. Ο ιδιοκτήτης άνοιξε το πακέτο και διαπίστωσε έκπληκτος ότι κρατούσε το κλεμμένο παγκόσμιο κύπελο. Ο σκύλος Pickles έγινε εθνικός ήρωας της Αγγλίας, κέρδισε δωρεάν τροφή για όλη τη ζωή, ναι, συμμετείχε σε ταινίες και μάλιστα προσκλήθηκε ως επίτιμος καλεσμένος στο επίσημο συμπόσιο μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αγγλία. Και προσθέτω εγώ ότι ο Pickles

Νομίζεις ότι είμαι εδώ άνετος και ζορίζομαι να βρω ποιο είναι το παραπάνω, από το Mexican English Funk, να το αυτό χτυπάμε για να τη σπάσουμε στον Ανέστη με την Αγγλία που προκρίθηκε, για να το δοκιμάσουμε. Τώρα κατάλαβα. Εντάξει, αυτό ασφαλές φαίνεται. Άγγλοι πανηγυρίζουν, άρα

κάναμε και μίξη. Αυτό ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι Άγγλοι γιόρτασαν την πρόκριση. Τώρα δεν είμαι σίγουρος ότι προλάβαμε τη σημερινό βραδινή πρόκριση. Αυτό πρέπει να είναι από το προηγούμενο, αφού πίνουν και στην υγειά του Μπέλιγχαμ. Αλλά είναι γεγονός ότι πιο πολύ από τα γήπεδα της Αγγλίας έχω ζηλέψει τα προγηπέδια μπαρ, να το πω έτσι. Εκεί δηλαδή που μαζεύονται, βασικά δεν είμαι και αμαντή έμπειρος στο αγγλικό ποδόσφαιρο, αλλά στη Λίβερπουλ που είχα βρεθεί με τον φίλο Στέλιο στο Άνφιλντ, ο 12ος παίκτης που είναι το μπαρ εκεί κοντά που πίνουν όλοι πριν εισέλθουν στο γήπεδο, είναι μια εμπειρία. Γενικώς είναι ο λαός που ξέρει να συνδυάζει τα μπαρ με το ποδόσφαιρο με τον πιο γόνιμο τρόπο.

0: Παρόν.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξέρεις, τώρα πάλευα να βγάλω αυτό μου. Το στείλε ο Μανώλης εδώ, βάζει κάτι δαιμόνια μου. Εντάξει, το ανέβασα. Άντε τώρα να το βγάλω από την οθόνη, να ξαναβρεθώ στα μηνύματα. Να, αυτά είναι. Καλημέρα.
1: Ο Βαγγέλης είμαι.
0: Κατάλαβα, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, σχετικά με τη φωτιά που είπες.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Γιατί εδώ κοντά στο Ρεόκαστρο μένω, αλλά ήμουνα εκτός.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα ήταν πολύ δύσκολο. Από φωτιές ξέρω, έχω ζήσει τη φωτιά της Θάσου το 89. Και έχω ψυχολογικό με τις φωτιές.
0: Το 89, από τότε που είχε καεί το νησί.
1: 75% του νησιού.
0: Ναι, τεράστια καταστροφή. Εσύ βρέθηκες εκεί στη Θάσο, είχες βρεθεί ως...
1: Θάσιος είμαι.
0: Α, αυτό λέω, γιατί δεν ήταν σε περίοδο πολύ...
1: Θάσιος είμαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα λένε ξεκίνησε, άντε να βάλουμε και θεματολογία για τον Πέλα, όχι τίποτα, λέει πάει 8,5 ώρα ακόμα να έχει πάρει τηλέφωνο. Γιατί ξεκίνησε με ποδόσφαιρο Αγγλία, η Βραζιλία, τον έχει μπερδέψει λίγο.
0: Τώρα μπερδεύτηκε, ναι, ψάχνει τα κοιτάπια, λέει αυτό με τον Μπίκλης δεν το ήξερα, γαμ, που κλέψαν το παγκόσμιο κύπελο, τώρα δες θέμα που έπεσε σήμερα πρωινιάτικα, κλεμμένο κύπελο στην Αγγλία.
1: Λοιπόν, η καλύτερη πρόληψη πιστεύω για τις φωτιές είναι να καθαρίζονται τα δάση. Δεν ξέρω πώς, τι τρόπο θα βρουν, αλλά τα δάση...

0: Μας έχουν φοβερή καυτή. Νάτος, αυτός είναι.
1: Είμαι στον πειρασμό να κάνω ένα. Δεν μπορώ να το κάνω. Να περάσω δίπλα για να πω πέλα εσύ, γιατί.
0: Δύο λεπτά και
1: έκλεισα. Άνετα, Βαγγέλη, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Θυμήθηκα την Παρασκευή το μεσημέρι, το απόγευμα που να προερχόμουν, στη Μάριον, ξέρεις ποια παίρνει τηλέφωνο.
1: Η Λουκά.
0: Ναι, κανόνισε.
1: Τι.
0: Να πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει ένα κοινό στην εκπομπή σου, στην τοπική θεματολογία, να
1: πάρει τηλέφωνο. Είσαι ωραία. Να πάρει χαμπάρι, ευτυχώς ελπίζω να μην ξυπνάει τέτοια ώρα.
0: Κάσε, δεν θα ξαναρχίσει η Μάριον τις εκπομπές, εγώ θα το ρίξω το φυτίλι.
1: Ο μη. Έλα, Βαγγέλη, έλα. Για πες για την φωτιά που ήταν. Ναι.
0: Γενικά, οι άνθρωποι εκεί ζοριστήκανε. Είχα γνωστό ο οποίος εγκατέλειψε το σπίτι του και βιοτεχνία. Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά. Απλώς πρέπει λίγο με την πρόληψη το δασαρχείο να είναι λίγο λιγότερο γραφειοκρατικό.
1: Ναι, δηλαδή...
0: Δηλαδή να καθαρίζονται τα δάση. Είτε να δίνουν άδειες, να μπαίνουν μέσα να γίνεται ελεγχόμενη λοτομία, όπως γινόταν παλιά, να γίνεται καθαρισμός, γιατί άμα κάνεις καμιά βόλτα στο Σέικ Σου, έχει ξερά δέντρα τσίγκανα κάτω από τα πεύκα με το παραμικρό και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Είναι καύσιμη ύλη.
1: Ναι. Αυτή η περιοχή στο Ρεόκαστρο ήταν περιοχή με
0: πεύκα. Δεν είχε τόσο... Εγώ επειδή πάω και έχω κάποιους συνεργάτες, σαν τόσο γνωστός μου, δεν είχε αμάν και δεν το πεύκο, δεν είχα προσέξει τόσο πολύ πεύκο.
1: Ναι, αυτό λέω, είναι η περιοχή με τα πεύκα εκεί, έτσι.
0: Όχι. Είναι από την πλευρά μεταξύ Ωρεοκάστρου και Τιτάν.
1: Ναι, μεταξύ Ωρεοκάστρου και Τιτάν. Α, από την πίσω πλευρά του Τιτάν, ναι. Καλά μου τα έλεγε ο Κώστας.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Εκείνη η περιοχή δεν είχε αμάν και το πεύκο, το τρελό. Τώρα είχε βιοτεχνίες, είχε πολλά καθάριστα, αυτό το πιστεύω ακράδαντα, και τώρα εδώ είμαι στον παράλληλο της Εγνατίας, μεταξύ Εγνατίας και Συμμαχικής, γίνεται της τρελής από ακαθάριστα, είτε ο Δήμος,
1: ναι,
0: είτε οι ιδιώτες, και δεν θέλει πολύ, άμα πήγε και εκδηλώθηκε, γιατί βρήκαν λέει αυτό που την εκδήλωσε τη φωτιά από ένα αυτοκίνητο, 9 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι, αυτό το διάβασα. Βέβαια και αρκετοί φίλοι μίλησαν και για διπλή αιστεία και άμεσα εμφανιζόμενη, μάλλον συνδυασμένα εμφανιζόμενη, διπλή και τριπλή αιστεία. Δεν ξέρω.
0: Πολύ εντύπωση μου κάνει. Και σύν της άλλης, στην περιοχή, η πολιτική προστασία και οι εθελοντές έχουν ένα ντρόουν.
1: Ναι.
0: Που επιβλέπει συνέχεια και δεν έχει εκδηλωθεί τίποτα.
1: Τώρα να σε ρωτήσω και κάτι, επειδή είσαι παλιά καραβάνα. Αυτό το οποίο διάβασα τη δήλωση του κόμματος Καριστιανού, πλέον δεν θα μιλάμε κανένα, του κόμματος Καριστιανού για τις φωτιές, αφήνοντας υπόνοιες, δηλαδή θέτει 4 ερωτήματα και το τέταρτο ίσως να είναι και το πιο κέριο, ότι να μας πει η κυβέρνηση, ας πούμε, έχουν γίνει αιτήσεις εκεί για ηλεκτρογεννήτριες και τέτοια. Υπάρχει σοβαρό υπόβαθρο σε αυτό ή είναι λόγια που απλά για να συνεγείρουμε τον κόσμο, ας πούμε, απλά λέγοντας λαϊκίστικα.
0: Η γνώμη μου, δεν ξέρω τι παίζει, δεν έχω διαβάσει κάτι στα social, γιατί υπάρχουν κάποιες ομάδες που γράφουν και πόσο μπορώ τις παρακολουθώ, αλλά τώρα αυτό με τις ανεμογεννήτριες και τα καμένα, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο ακραίο.
1: Και εμένα, γι' αυτό το λέω.
0: Τίποτα σε αυτή τη χώρα δεν είναι...
1: Σωστό, δεν μπορείς να το αποκλείσεις.
0: Ναι, αλλά τώρα η Καριστιανού...
1: Δια της οδού της λογικής, ας πούμε, ναι. Ναι.
0: Τέλος πάντων, περιμένει
1: ο συναγωνιστής Πέλλας. Ο συναγωνιστής Πέλλας.
0: Λοιπόν, ναι. Καλημέρα.
1: Και να είσαι καλά, Βαγγέλη, καλημέρα, να είσαι καλά. Παρόν. The blizzard of the Μανώλη, να ξέρεις πόση ώρα έκανα για να βγάλω αυτό που μου έστειλες, που το έβαλα να ακουστεί, το Hey Jude αφιερωμένο στον Μπέλιγχαμ, τραγουδισμένο στα μπαρ, σε ένα από τα μπαρ του Λονδίνου. Αλλά τελικά βρήκα άκρη. Ο Κώστας Σίγμα, ναι, γιατί είναι και αυτό το θέμα, έχει σκάσει εντωμεταξύ. Λέει καλημέρα στην παρέα. Αυτός πάλι ο Εβραίος που μας κουβάλει σε φίλο Εβραίο, πρόεδρος της ομάδας μας και η φίλο Εβραία αδερφή του, ποιος είναι, τι ακριβώς ήρθε να κάνει στην ομάδα? Να μάθει τον Καρυπίδη να διοικεί, πιο πιθανό είναι αυτός να του μάθει. Εγώ έμαθα πάντως 2 χρόνια, φέσωσε 7 μοίρια μια ομάδα και έφυγε. Παρόν.
2: Καλημέρα σου.
1: Καλημέρα, έλα, Γιώργο, εσύ είσαι?
2: Ναι, ναι.
1: Ω, Γιώργο, να, είδες
2: σωστό. Τι κάνεις, αγόρι μου?
1: Μας πρόλαβες στην τελευταία εβδομάδα. Γιώργος Αριανάκη, άρρωστο, ναι, ναι. Είναι ο Γιώργος που περιέγραφα κάποτε το τι τραβήξαμε στον τελικό του 2009 με το φεύγοντας από το ΟΑΚΑ.
2: Το θέμα είναι δεν πάρουμε κύπελο, αφού βλέπω.
1: Δεν είπες.
2: Δεν.
1: Με καλά το κύπελο είναι και λίγο ρε εσύ, Γιώργο, ζαριά. Δηλαδή άμα σου κάτσει λίγο μια κλήρωση, λίγο μια μέρα, εντάξει, πας και παρακάτω. Να δες με τον Όφ τι έγινε.
2: Τώρα με τις πυρκαγιές.
1: Ναι, για πες.
2: Έβλεπα χθες, επειδή ήμουν Περαία και τα λοιπά, εκεί Περαία Μπαξέ άρπαξε φωτιά. Έγινε εκτός από το Ρόκαστο. Άρπαξε φωτιά και στην...
1: Στους νέους επιβάτες.
2: Στους νέους επιβάτες.
1: Ναι.
2: Και είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Δηλαδή το θέμα...
1: Εκεί ξέρεις σε ποια περιοχή έπιασε, γιατί έχουμε και τον Γιάννη μας εκεί. Ξέρεις σε ποια περιοχή. Είναι δηλαδή πάλι σε περιοχή που καίνε, κάνουν διάφορα εκεί οι Ρωμά, καίνε λάστιχα, καίνε...
2: Όχι, όχι. Εκεί στον Μπαξέ.
1: Αχα, ναι.
2: Μπαξέ.
1: Ναι.
2: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
1: Εσύ την πέτυχες εκεί την ώρα που ήσουν?
2: Περνούσα στην επιστροφή.
1: Ναι.
2: Είναι απίστευτο να βλέπεις τα καμένα.
1: Α, τα είδες, πέρασες εκεί, ήτανε...
2: Ναι. Ήταν καμένο.
1: Mm.
2: Ήταν καμένο.
1: Μάλιστα, Τζόρτζ. Και okay. Για πες, εσύ δεν σε βλέπω πολύ αισιόδοξο για την μπάλα, έτσι, από ό,τι κατάλαβα.
2: Καθόλου, ούτε για την μπάλα, ούτε για την κυβέρνηση, ούτε για κανέναν.
1: Ωραίος.
2: Ούτε για κανέναν. Θέλω το μόνο να πω, είναι αυτό. Είμαστε, δηλαδή τι να πω, είμαστε γελοί.
1: Ποιοι από όλους? Ως λαός, ως ομάδα, ως τι, ως...
2: Όχι, ως λαός, γιατί ψηφίζει την κυβέρνηση την οποία έχει τα προβλήματα.
1: Όχι, τώρα θα πάρεις απάντηση από το Μάικ Μιχάλη, κάτσε να σου πω εγώ.
2: Λοιπόν.
1: Έγινε, Τζόρτζ.
2: Έγινε,
1: άντε, καλημέρα, να είσαι καλά, καλημέρα.

0: Εμένα αυτή η κίνηση Κώστα Σίγμα, η οποία δεν μου μοιάζει και πολύ ποδοσφαιρική, δηλαδή προφανώς κάπου αλλού θα εξυπηρετήσει το παλικάρι αυτός ο Αβραάμ. Λες, ναι, ο Αβραάμ, ρε εσύ, ένα ζυγαριπίδι, ο Αβραάμ, λοιπόν, ο οποίος μας έρχεται από την Αγγλία 71 ετών, τεχνικός διευθυντής δεν είναι, διότι έχουμε τεχνικό διευθυντή ή έστω τεχνητό διευθυντή, όπως θέλετε, και έρχεται εδώ. Δηλαδή το πρόβλημά μας είναι η διοικητική οργάνωση, έχουμε ομάδα, έχουμε παίκτες, έχουμε όλα μέσα στο γήπεδο, αλλά να πάρει ο διάολος, κάπου πάσχει, κάπου χωλαίνει η διοικητική οργάνωση και λέει φέρε τον Εβραίο Αβραάμ, ο οποίος τα ξέρει αυτά καλά. Εντάξει, είναι, αυτό είναι στο αίμα των Εβραίων, διοικώ και κερδίζω. Οπότε λέει φέρ τον εδώ να διοικηθεί καλύτερα η ομάδα, δηλαδή αλλάζει τον εαυτό του, έτσι, γιατί αυτός διοικεί, δεν άλλαξε τον τεχνικό διευθυντή, δεν, προκειμένου να διοικηθεί καλύτερα η ομάδα, άρα να περάσω εγώ στην άκρη, ας έρθει ο Αβραάμ. Αλλά δεν νομίζω ότι εκεί είναι το κεντρικό πρόβλημα, όχι ότι δεν είναι πρόβλημα και αυτό, αλλά απλώς να διοικείται μια ομάδα χωρίς την πρώτη ύλη της, δηλαδή την ομάδα. Παρόν.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Πολλά θέματα.
0: Πολλά, ναι.
1: Ανοίγονται σαν τη βεντάλια.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για τη φωτιά.
0: Ναι, ναι.
1: Κρίμα στους ανθρώπους, μπορώ να πω έτσι, κρίμα. Μακάρι η κοινωνία να είναι λίγο, η τοπική αυτοδιοίκηση και όλοι να κάτσουν δίπλα τους και να βοηθήσουν, να αποζημιωθούν όσοι μπορούν. Δεν ξέρω τώρα τι, πώς και πώς θα γίνει αυτό. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί όλα κολυσιεργούν σε αυτή τη χώρα. Όταν αυτή η χώρα είναι να δώσει λεφτά, κολυσιεργεί. Όταν είναι να πάρει, τα παίρνει εύκολα.
0: Ναι.
1: Έτσι έχει δείξει η ιστορία. Όσον αφορά τώρα για τον Αβραάμοβιτς, για τον.
0: Τον Αβραάμ, από την Τζέλση πήρε μόνο το πρώτο συνθετικό, το Αβραάμ.
1: Μπράβο, ναι, εντάξει, ναι. Ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να έρθει και το Όβιτς στο τέλος.
0: Αποφύσου, τρέχει και το Όβιτς. Αυτό είναι σε γελιογραφία του Αρκά που μας στέλνει ο Μάικ. Τρέχει ο Αβραάμ μπροστά και πίσω τρέχει ένα Όβιτς, έρχεται από την Τζέλση.
1: Σαν να το ήξερα, ναι, να λέει έλα μωρέ, έλα καλά είναι εδώ, έλα να δούμε τι θα κάνουμε, ξέρω εγώ. Κοίταξε, σαν κίνηση, εάν γινόταν σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Ελλάδος, θα λέγαμε wow. Τώρα ναι, εμείς επειδή είμαστε ήδη πολύ οργανωμένοι σε αυτό το πράγμα, τι να τον κάνουμε, τόση οργάνωση δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς θα τη διαχειριστούμε. Και τρίτον, ξεκίνησε η αποδόμηση του Βασίλη Σπανούλη.
0: Συγγνώμη. Το τρίτον.
1: Ξεκίνησε, λέω, η αποδόμηση του Βασίλη Σπανούλη.
0: Ναι, σωστά το θέτεις αυτό ως θέμα και είναι σοβαρός το βαθμό που μπορεί να είναι, εντάξει, γιατί πολύ γρήγορα αυτό θα εξανεμιστεί, είναι των ημερών ας πούμε, και στη συνέχεια πιστεύω ότι θα αυτή δεν έχει κάτι παραπάνω να προσφέρει ως είδηση και ως θέμα.
1: Δεν το είπα αξιακά.
0: Κατάλαβα τι λες πολύ καλά και είναι θέμα, έχεις δίκιο, είναι
1: είναι γνωστό της πάσης ότι όσοι είναι σονάροι έχουν πρόβλημα με την εθνική. Είτε ήταν στην μπάλα είτε στο μπάσκετ. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε ονόματα, να πούμε ότι έφυγαν από εμάς και πήγαν την άλλη μέρα στην εθνική. Τώρα δεν θα γίνει και αποδόμηση. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν κάτι που περίμενα την πρώτη στραβή για να γίνει η αποδόμηση.
0: Ναι. Αυτό που λες είναι σωστό και ναι, μ' ανησυχεί και εμένα, μ' ανησυχεί.
1: Ο άλλος το ρώτησε, δηλαδή τώρα ο δημοσιογράφος το ρώτησε και καλά τον απάντησε ως πάνω. Το λέει, δηλαδή, λέει ο άλλος, εσύ δεν τους παίρνεις τηλέφωνο. Ρε φίλε, λέει, εγώ αυτό σου είπα, λέει, εγώ κατάλαβε λέει, τι σου είπα. Ο άνθρωπος είπε, ας πούμε, ότι στο επόμενο παράθυρο πρέπει να είμαστε όλοι εδώ. Δεν είπε ότι.
0: Ναι.
1: Πήρα κάποιον και δεν το σύστημα.
0: Ναι.
1: Και ρωτάει ο πονηρός τώρα, δηλαδή δεν τους παίρνετε τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Τι εννοείς, ρε φίλε, όχι, δεν τους παίρνω. Εγώ βάζω κάποιον άλλον, ας πούμε, γιατί δεν μπορώ να πληκτρολογήσω.
0: Γιατί είναι και δεν ξέρουμε πώς είναι η διαδικασία. Μπορεί να παίρνει τηλέφωνο κάποια γραμματέας από την Ομοσπονδία. Δεν είναι δηλαδή σόν και καλά ότι.
1: Κοιτάξτε τώρα να δεις. Ο άνθρωπος είπε ότι εδώ νομίζουμε ότι ήρθαμε για διακοπές. Ήταν δηλαδή νομίζω, βασικά τα πασιφανές το φάνηκε από όλους ας πούμε, που παίξανε μέσα τα παιδιά, ότι ήταν είτε κουρασμένοι είτε ήταν σε μούντια διακοπές.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Αλλά προφανώς υπήρχαν και ελλείψεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Χθες παίζαμε, ας πούμε, όποιος ήξερε λίγο πολύ ξέρω. Παίζαμε χωρίς έντερ, έτσι, χωρίς πεντάρι.
0: Ναι,
1: δηλαδή κατά ανάγκη βάζαμε ανθρώπους να παίξουν πεντάρια. Ο άλλος προπονητής, ας πούμε, το διάβασε και είπε χτυπήστε μέσα να τελειώνουμε. Κατάλαβες, δεν πήγαν και τα σουτ.
0: Ναι. Και χωρίς πεντάρι και χωρίς, θα έλεγα, διάθεση, γιατί ακριβώς το κύριο, η κύρια...
1: Έλα, γύρινα πίσω.
0: Ναι, η κύρια εικόνα η οποία έβγαινε, η αγωνιστική, ήταν ότι αυτά τα παιδιά δεν ήταν σε φάση να παίξουν μπάσκετ, είτε γιατί είχαν κουραστεί όπως... Είτε λοιπόν γιατί είχαν κουραστεί, είτε γιατί δεν ήταν στην κατάλληλη φάση από πλευράς αθλητικών βιορυθμών, τέλος πάντων. Παρόν!
2: Καλημέρα κύριε και
0: καλημέρα. Καλημέρα Λάζαρε. Να, εσύ θα μας πεις και πιο αναλυτικά τι συνέβη με την εθνική.
2: Είστε καλά?
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Η αποδόμηση του Σπανούλη δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Ό,τι και να γινόταν θα βρίσκανε τρόπο συγκεκριμένα μέσα
0: από τον... όχι, τώρα δόθηκε και η αφορμή, έχει δίκιο.
2: Κάθε να δείτε τι γίνεται, να σας πω τι γίνεται. Είναι από τη μία ο ΠΑΟΚ που επηρεάζει όσους επηρεάζει, επειδή το πρόβλημά του είναι ο Άρης, και είναι από την άλλη ο Παναθηναϊκός που επηρεάζει ό,τι επηρεάζει, γιατί το πρόβλημά του είναι ο Σπανούλης. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, επειδή δεν θέλω να γίνω πρόστιχος, ο χρόνος θα δείξει πόσο θα πονέσει ή θα τσούξει.
0: Εννοείς, Λάζαρε, η συγκεκριμένη ήττα?
2: Όχι. Ξέρει πολύ καλά και ο συμπολίτης σας εκεί πέρα, ξέρει πολύ καλά και ο Παναθηναϊκός, ότι δεν είναι τα πράγματα ίδια πια. Ότι έχουν αλλάξει. Ξέρετε, μετά από κάποιο σημείο, ή 60 βάλεις, ή 80 εκατομμύρια, ή 20, ή 15, είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
2: Γιατί κατ' ουσίαν έχεις πάρει παίκτες από ψηλά που αυτοί παίζουν με τον μπάσκετ. Δεν βάζεις τον Λάζαρο και τον Κεχαγιά να παίξουν απέναντι στον Παναθηναϊκό. Βάζεις παίκτες με κλάση, με εμπειρία, με αξία. Αν τους πληρώσεις 30 εκατομμύρια θα πάρεις τον 30. Αν τους πληρώσεις 20 θα πάρεις τον 20. Αλλά ή 30 είτε 20, αυτό που είναι γεγονός είναι ότι οι παίκτες έχουν αξία και παίζουν καλό μπάσκετ. Και επειδή το ξέρουν και οι μεν και οι δε, εγώ περίμενα πιο γρήγορα, εμφανίστηκε μόνο εχθές, και την κρατική τηλεόραση να μπει στο παιχνίδι, που είναι... Η κρατική τηλεόραση σαφώς επηρεάζεται τον Παναθηναϊκό, είναι τηλεόραση του Παναθηναϊκού όλοι.
0: Κάτσε τώρα ρε Σιλαζάρη, να σου πω κάτι, ας πούμε. Περίμενε. Ο Βαγγέλης Ιωάννου, ο οποίος...
2: Απαράδεκτος.
0: Ναι, άλλο αυτό.
2: Στο
0: τμήμα του μπάσκετ όμως...
2: Απαράδεκτος.
0: Ναι, εγώ δεν κάνω αξιολογική κρίση. Είναι όμως φίλος του Ολυμπιακού.
2: Αυτός δεν δηλώνει ούτε του Ολυμπιακού, δηλώνει του Περιστερίου.
0: Ναι, το καλά, πρόβλημα. Γιατί είναι κουφάλα, εντάξει.
2: Και,
0: ναι, αλλά ξέρουμε όλοι ότι είναι, άρα γιατί αυτός να αφήσει...
2: Κύριε Βασίλη μου, η κρατική τηλεόραση έχει αποδείξει τη συμπάθειά της για τον Άρη. Με λόγους, να βγάζει λόγο ο σπίκερ πάνω στο παιχνίδι και να λέει για πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο Προμηθέας όταν έπαιζε με τον Άρη.
0: Εντάξει, όμως είναι και ο Καλκαβούρας, αν θυμάμαι πώς το λένε εδώ που γράφουν τα...
2: Ο Καλκαβούρας είναι άλλη ιστορία.
0: Ναι, αλλά και αυτός εκεί είναι, δηλαδή, γιατί παίρνουμε τη μία ιστορία και όχι την άλλη ιστορία.
2: Ο Χατζηγεωργίου, τώρα να πούμε ονόματα, δεν θέλω. Ο Χατζηγεωργίου, ο Ιωάννου, και ο συμπολίτης, ο Τραβεζανίδης και κάτι τέτοιο τύπη που όταν μιλάνε για τον Άρη ή όταν μεταδίδουν παιχνίδι του Άρη είναι απαξιωτική.
0: Έλα, κάτσε τώρα, γίνεσαι άδικος. Μπορεί.
2: Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για αυτό και αυτό σου κρίνει ο
0: κόσμος. Εντάξει, εντάξει, ναι.
2: Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, όταν ο προπονητής του ξέρω, του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ γίνεται. Στα άλλα αθλήματα δεν ξέρω, αλλά πιστεύω το ίδιο.
0: Ναι.
2: Θέλει να καλέσει τον Κεχαγιά να παίξει. Παίρνει και στέλνει email ή δεν ξέρω τι στην Ομοσπονδία.
0: Έτσι.
2: Η Ομοσπονδία δεν επικοινωνεί ποτέ κατευθείαν με τον παίχτη, επικοινωνεί με την ομάδα του.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Εάν η ομάδα του πει είναι τραυματίας ο
0: Κεχαγιάς, αφού αυτόν καλέσαμε, έτσι μπας και ακούσουν. Ναι.
2: Ναι, δεν μπορώ να τον δώσω.
0: Ναι. Ναι.
2: Η Ομοσπονδία ζητάει τον αρχηγιατρό, αυτός που υπογράφει αυτά τα πράγματα της ομάδας, να στείλει το κατάλληλο έγγραφο. Ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό ο Ολυμπιακός του είχε κάνει μέσα στη σεζόν πόσες αναφορές, επειδή πέρυσι είχε αρνηθεί ο Ρογκαβόπουλος να παίξει με την Εθνική, έχει ποινή. Και οι ποινοί είναι αγωνιστικές. Ο Ρογκαβόπουλος λοιπόν μπορεί να είπε ότι είπε σε συνέντευξη, αλλά το επίσημο είναι είχε δηλώσει τραυματίας. Αυτό το πώς γίνονται οι κλήσεις. Οι κλήσεις γίνονται έτσι ακριβώς όπως σας τα λέω.
0: Ναι.
2: Έτσι ακριβώς γίνονται οι κλήσεις. Εάν ένας παίχτης αρνηθεί, πάει να πει ότι πρέπει να είναι συσσαγωγικά καλυμμένος, δηλαδή να είναι τραυματισμένος ή να αντιμετωπίζει άλλο πρόβλημα υγείας. Λοιπόν, όσο λένε γιατί δεν πήρε...
0: Το οποίο ελέγχεται βέβαια.
2: Ελέγχεται γιατί υπογράφει ο γιατρός και αν ο γιατρός, επειδή μου τα εξηγούσε άνθρωπος στο παιχνίδι, αν ο γιατρός πει ψέματα, χάνει την άδειά του.
0: Ναι, ναι.
2: Χάνει την άδειά του. Δεν είναι κάτι, πώς το λένε.
0: Αλλά σπάνια γίνεται ο επανέλεγχος, να τον πω έτσι, ώστε να διαπιστωθεί αν ο γιατρός της ομάδας...
2: Υπάρχει η Ομοσπονδία της εξετάσεις.
0: Ναι, εντάξει, αλλά...
2: Σου λέει, ο άλλος έχει πρόβλημα στο μενίσκο.
0: Κοίταξε, ας πούμε ιατρικά μιλώντας, πρόβλημα στη μέση, άμα σου λέει ο άλλος πονάω στη μέση, δεν το ξέρεις και από το στρατό.
2: Αλλά,
0: είναι
2: όμως,
0: σίγουρη άδεια. Θέλω να πω ότι δεν ελέγχονται εύκολα.
2: Κατάλαβα τι λέτε. Αλλά πρέπει όμως κάπως να το αιτιολογήσουμε. Πρόβλημα στη μέση δεν θα περάσει στην Ομοσπονδία. Τι έχει ακριβώς, έχει...
0: Αν θέλει η Ομοσπονδία θα περάσει και αν θέλει δεν θα περάσει.
2: Αυτό είναι άλλη ιστορία, αυτό που λέει για τον Σπανούλη, γιατί δεν κάλεσε τον ένα.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Ναι, από αυτή την άποψη. Από αυτή την άποψη. Όσο για τον κύριο Καλυπίδη, ήθελε να πετάξει την μπάλα αλλού, ήθελε να μας τρελάνει τελείως όμως. Δηλαδή να γίνουμε τακτικοί θαμώνες ενός ψυχιατρίου, και να κάνουμε και συνδρομή και να πηγαίνουμε.
0: Ναι, αυτό πραγματικά είναι μια κίνηση. Εμένα η περίπτωση μου θυμίζει λίγο τον Γκλάντεμπεργκ, ο οποίος ήρθε εδώ να πάρει τα συντάξιμα, να σμπρώξει τα συντάξιμα, να κάνει τις τελευταίες του εισπράξεις, και δεν πειράζει. Και στην Ελλάδα μοιράζουν λεφτά, δεν πάω. Δηλαδή δεν μου δίνει την εντύπωση μιας κίνησης η οποία έχει παραχθεί από συγκροτημένη σκέψη που λέει, λοιπόν, ξεκινάμε δομική αναμόρφωση, δομική αναβάθμιση. Τι μας λείπει, ένας άνθρωπος διευθύνων σύμβουλος τώρα. Ακόμη καλά, ο Άρης εδώ εταιρεία δεν είναι που λέει ο λόγος, έτσι πως διοικείται μονοκρατορικά, ας πούμε.
2: Ας πούμε, προτού φέρεις λοιπόν διευθύνων σύμβουλο, δεν πρέπει, κάνω την λόγια μου ότι τρέλα, δεν πρέπει ρε φίλε να ανακοινώσεις το budget για την επόμενη σεζόν. Να πεις για την επόμενη σεζόν το budget του Άρη είναι τόσο και θα το διαχειρίζεται, γιατί διευθύνων σύμβουλος είναι ο γενικός μαμάω.
0: Ναι, έτσι. Τυπικά στις εταιρείες, τυπικά είναι αυτός ο οποίος τραβιέται στην άκρη ο μεγαλομέτοχος, ας πούμε, δηλαδή πάει στην άκρη και λέει πάρε για 2 χρόνια και έλα σε 2 χρόνια και πες μου τι καταφέραμε ως εταιρεία. Κυρίως σε οικονομικό επίπεδο βέβαια.
2: μπάσκετ.
0: Ορίστε.
2: Στο μπάσκετ είναι ο Ζήσης που κάνει όλη τη δουλειά και στο ποδόσφαιρο θα είναι αυτός ο κύριος.
0: Είναι λίγο διαφορετική η ρόλη, διότι ο Ζήσης είναι πιο κοντά προς... Ορίστε.
2: Αυτοί προσλαμβάνουν προπονητή, αυτοί κάνουν όλες, αυτοί διώχνουν, αυτοί παίρνουν παίχτες. Οι τεχνικοί διευθυντές.
0: Εδώ έχουμε να κάνουμε με διευθύνοντα σύμβουλο. Γι' αυτό λέω που είναι περισσότερο επί των οικονομικών. Δηλαδή, έλα σε δύο χρόνια, κάλεσε τους μετόχους, όχι όλους τους μετόχους, και κάνε έναν απολογισμό. Τι πήραμε, τι δώσαμε από χρήμα και πώς πάει η εταιρεία. Οι μετοχές της κλπ.
2: Δηλαδή, βγες ανακοίνωσε το budget, πες ο Άρης για φέτος, έχει 12 εκατομμύρια. Και μετά ανακοίνωσε τον κάθε ένα που περνάει απ' έξω και τον πιάρει και τον βάζει μέσα για καφέ.
0: Πάντως, επειδή γράφει ο φίλος ο Σιτζή και τώρα με την ευκαιρία της συζήτησης το μεταφέρω και λέει το θρήσκευμα του Γκραντ σίγουρα δεν είναι το πρόβλημα. Καλά, σίγουρα δεν είναι. Και μάλιστα εγώ θεωρώ ότι προσμετράται ας πούμε στα θετικά η σχέση του συγκεκριμένου λαού με το χρήμα.
2: Δεν είναι λόγω θρησκεύματος.
0: Αυτό και λέει, αν δηλαδή θέλουμε να σηκωθεί να φύγει ο Καρυπίδης, δεν το βρίζουμε επειδή είναι χριστιανός ορθόδοξος. Μισό λεπτό λίγο για να το τελειώσω αυτό και να το διευκρινίσω, Λαζαρή. Ότι πάρα πολλές φορές όταν κάποιος βρεθεί έξω από τα νερά του, ας πούμε, τα εθνολογικά, τα θρησκευτικά, δηλαδή τον ανέστηστο στη δουλειά του, σίγουρα του λένε ο Έλληνας. Μπορεί να μην λένε ο Χριστιανός Ορθόδοξος, γιατί δεν ξέρουν κιόλας τι ακριβώς είναι αυτό, αλλά σίγουρα θα το λένε ο Έλληνας. Όπως οι Έλληνες, όπου και να βρεθούν, όταν ξεχωρίσουν, όταν διακριθούν, παίρνουν και το προσωνύμιο του Nick the Greek. Ως χαρτοπαίχτης, ξέρω εγώ. Θέλω να πω ότι δεν είναι προσδιοριστικό, ούτε κυρίως μειωτικά προσδιοριστικό. Είναι έτσι ένας τρόπος με τον οποίο απευθύνουμε το λόγο και όταν κάποιος είναι λίγο πολύ εκτός...
2: Πάντως το θέμα μου, εμένα δεν είναι αυτός...
0: Της κύριας τάσης, ας πούμε. Ναι.
2: Δεν είναι ο κύριος Γκραντ το θέμα.
0: Φυσικά.
2: Μακάνε ερχόταν ο Γκραντ του Παραθυναϊκού. Δεν είναι ο Γκραντ, είναι ο Καρυπίδης. Γιατί θα θέλει να μας τρελάνει, δηλαδή το έχει βάλει σκοπό.
0: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω ότι ίσως παίρνει ποσοστά και με το κεφάλι που πάνε σε ψυχιατρία. Δεν γίνεται, ρε παιδί. Δεν γίνεται αυτά που κάνει. Δεν γίνεται, βρε αγόρι μου, λοιπόν. Δεν γίνονται αυτά που κάνει.
0: Κοίταξε, μπορεί να γίνονται, αλλά είναι ακατανόητα. Γιατί για να δούμε, Λάζαρε, αν γίνεται ή όχι κάτι, πρέπει να αντιληφθούμε ποια είναι η στόχευση αυτού που το κάνει.
2: Ναι.
0: Δηλαδή.
2: Ξέρουμε εμείς τι κάτι θέλει ο άλλος.
0: Α, μπράβο.
2: Πόσα λεφτά μπορεί να διαθέσει, ξέρουμε.
0: Ναι, και ο τι θέλει ο Καρυπίδης από τον Άρη, έτσι. Αυτό είναι το βασικό.
2: Δηλαδή, αυτός ο κύριος δεν μπορούσε να περιμένει στη γωνία μέχρι να συμπληρωθεί το ρόστερ. Μέσω να κάνει μια συνέντευξη ο οικονομικός διευθυντής του κύριου Καρυπίδη, αν έχει, και να πει φέτος ο Άρης θα δώσει τόσα και τόσα και τόσα.
0: Και έρχεται από Αγγλία, έτσι, που είναι το κράτος των κρατών. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε, η Αγγλία είναι πρότυπο κράτος. Έτσι, ό,τι και να λέμε, και εγώ είμαι ο ίδιος που έχω αντιρρήσεις με την αγγλική πολιτική, την επικοινοκρατία, όλα αυτά, αλλά το κράτος κράτος. Και το κοινοβούλιο, κοινοβούλιο. Και ο τρόπος που λειτουργεί εκεί το κοινοβούλιο και η δημοκρατία συγκριτικά πάντα με όλα τα υπόλοιπα είναι πρότυπο. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι από εκεί ξεκινάμε ουσιαστικά τη νεότερη φάση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.
2: Είναι και χαλιά. Είμαι γολοψός και τα βλέπω έτσι. Είναι όντως στραβά.
0: Ναι, ορίστε, δεν σ' άκουσα.
2: Είμαι λοξός, λέω, και τα βλέπω έτσι. Είναι όντως στραβά.
0: Είναι αυτό που λένε. Πάντως στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ακριβώς δεν έχουμε απαντήσεις και θα κλείσουμε τώρα γιατί κρατήσαμε και πολύ τη γραμμή, ισχύει το «για στραβός είναι ο γυαλός, για στραβά αρμενίζουμε». Δηλαδή πραγματικά σηκώνουμε τα χέρια και παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε.
2: Έλεος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Λάζερ. Καλημέρα. Κάποιος ευφυής κράτησε και λέει θα πάρω μόλις κλείσει ο Λάζαρος, πολύ γρήγορος. Σε ευχαριστώ, Σιτζή, για την διευκρίνηση, γιατί σίγουρα δεν ήθελα να έχει τέτοιο χαρακτήρα η αναφορά. Ναι, το ξέρω, Κρίς, το ξέρω και έχεις δίκιο, αλλά επειδή δεν υπήρχε άλλη γραμμή και επειδή ήταν ένα θέμα το οποίο ας πούμε είναι κρίσιμο, αφήσαμε να ξετυλιχθεί η σκέψη του Λάζαρου λίγο σε μεγαλύτερο χρόνο από όσο ίσως θα έπρεπε. Παρών!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
3: Καλή εβδομάδα!
0: Καλή εβδομάδα!
3: Ο Στέφανος είμαι, Βασίλη, τι κάνεις?
0: Α, καλημέρα Στέφανη και συγγνώμη από τον Κρίς, γιατί δεν το... Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, πραγματικά Κρίς. Ναι, είδες, λοιπόν, λάθος. Λέω κάτι γιατί κράτησα τη γραμμή και δεν είχα καταλάβει ότι υπήρχε γραμμή.
3: Βασίλη.
0: Έλα Στέφανε.
3: Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία είναι δύο μεγάλες αλήθειες. Η μία η αλήθεια είναι η εξής. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει τον Καημενάκη.
0: Ναι.
3: Η Λάρισα βρήκε Πελιτή. Ο Πανετολικός βρήκε. Ο Ηρακλής βρήκε. Εγώ δεν λέω τώρα αν είναι μεγάλη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Λέω ότι βρήκανε. Στον Άρη είναι φίλοι από το 1914, δεν μπορούμε να βρούμε Πελιτή. Δεν γίνεται ρε φίλε στον Άρη να μην πατάει ποτέ κανένα να σας ζητήσει αυτή την εβδομάδα. Και η δεύτερη αλήθεια είναι η εξής. Τα λεφτά τελειώσανε. Δεν θα βάλουμε λεφτά. Θα διαχειριστούμε τα έσοδα του Άρη. Πουλάμε τον Διατή και περιμένουμε να πάρουμε κανένα φράγκο για να δούμε πώς θα τη βγάλουμε. Και εμείς τώρα κουβεντιάζουμε ας πούμε για αυτό τον Γκράτ, τον Γκάρι Κούπερ.
0: Κοίταξε, κουβεντιάζουμε γιατί αυτός ήταν ουσιαστικά η μόνη...
3: Ένα λεπτό λίγο, γιατί το να πετάμε την μπάλα στην κερκίδα είναι μια τεχνική η οποία αποδίδει πάρα πολλά χρόνια στον Άρη. Κάθε χρόνο βρίσκουμε ένα θέμα. Αυτός τώρα θα λέγεται, ξέρω εγώ, είσαι κάποιος ας πούμε από το Λονδίνο, πώς λεγόταν εκείνο το παλικάρι, να χτίσει να πούμε το Χαριλάου στη Νέα Ελβετία ή θα πάρουμε κάτι χωράφια, ξέρω εγώ, προς τη Θέρμη και θα χτίσουμε το νέο γήπεδο. Αυτός τώρα θα λέγεται, ξέρω εγώ, κάνας Κινέζος επενδυτής. Αυτός θα λέγεται τώρα κάνας τεχνικός παλίκουτσα. Θα λέγεται κάθε χρόνο, φίλε. Εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε ένα θέμα να μιλάμε. Το θέμα όμως είναι ότι βγάζουμε καμιά άκρη ή πάλι στα ίδια είμαστε. Δεν μπορούμε να πάμε με αυτό το παλικάρι. Και να σου πω κάτι. Εμείς τώρα που καθόμαστε και κουβεντιάζουμε, νιώθεις ρε Βασίλη, εσύ σαν Βασίλης, ο οποίος είσαι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος και εγώ σε σέβομαι απεριόριστα. Νιώθεις ότι με τον τρόπο σου πιέζεις?
0: Όχι.
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Υπάρχει κάποιος που να το νιώθει?
0: Δεν ξέρω πόσοι, ωραίο ερώτημα αυτό.
3: Βασίλη, κοίτα λίγο.
0: Ναι, να σου πω λίγο, Στέφανε.
3: Παρακαλώ.
0: Το ερώτημα που θέτεις είναι σωστό, αλλά για να αποδώσει μια πίεση, να γίνει αισθητή, ας πούμε, θα πρέπει να φτάνει ως τα αυτιά και κυρίως το μυαλό και τις τσέπες αυτών που παίρνουν αποφάσεις, δηλαδή αυτού που παίρνει αποφάσεις, του ενός και μοναδικού. Δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχει κάτι που να φτάνει ως εκεί, να τον αγγίζει υπό τύπο πίεσης, εκτός ενδεχομένως από εξωποδοσφαιρικές συναναστροφές και καταστάσεις που δημιουργούνται σε αυτές. Αλλά έτσι από εδώ, από ένα ραδιόφωνο, δεν νομίζω ότι υδρώνει τα αυτή του.
3: Ένα λεπτό ρε Βάση, ένα λεπτό. Εδώ τώρα δεν μιλάμε για ένα ραδιόφωνο. Μιλάμε για το ραδιόφωνο του Άρη. Εδώ δηλαδή, στο 90% των ακροατών, θα ακούεις ας πούμε απόψεις οι οποίες αφορούν τον Άρη και μιλάνε αργιανοί. Αν εμείς στο δικό μας το ραδιόφωνο λέμε ότι ενδεχομένως αυτά που θα πούμε δεν φτάνουν εκεί που πρέπει, τότε ή κάτι κάνουμε λάθος εμείς, ή αυτοί που θα έπρεπε να μας ακούνε δεν μας ακούνε.
0: Σωστό.
3: Και αν δεν μας ακούνε, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα γιατί δεν μας ακούνε. Και πάμε λίγο παρακάτω.
0: Κοίταξε, το γιατί δεν μας ακούει κάποιος είναι...
3: Ένα λεπτό, Βασίλη.
0: Πάμε. Μπορεί να μην θέλει να σε ακούσει.
3: Αν δεν θέλει να μας ακούσει, υπάρχει θέμα. Και πάμε λίγο παρακάτω. Αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης, ο τίτλος που έχει στον Άρη σίγουρος δεν είναι?
0: Αυτό τώρα, άντε να βρούμε, δεν ξέρω πραγματικά.
3: Και εγώ σου λέω, φίλε,
0: κρύβεται τώρα, κάτω ότι... από αχλή μυστηρίου ο τίτλος. Μπράβο. Του Καρυπίδη σε
3: αλλά
0: σχέση με τον Άρη.
3: Ο τίτλος του είναι σίγουρος διοίκηση. Και εγώ λέω τώρα ότι φέραμε και έναν δεύτερο σίγουρο διοίκηση. Δηλαδή, να υποθέσω τώρα ότι η Ειρήνη τον κάνει πέρα σιγά σιγά, ξέρω εγώ, να το χαριτολογήσουμε. Φίλε, ο Νταργκάς μας εμάς από το πρωί μέχρι το βράδυ πρέπει να είναι ότι η ρότα είναι αυτή και εμείς πρέπει να πάμε εκεί. Αν δεν στοχεύσουμε που θέλουμε να πάμε, δεν θα πάμε ποτέ, ρε Βασίλη. Και εγώ κάθομαι και ακούω όλων των τις απόψεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει είμαι Άρης και πονάει η ψυχή μου και η πέτσα μου και θέλω να δω την παραπάνω μέρα, ρε φίλε. Κουράστηκα, ρε φίλε, έχω φτάσει 55. Και αυτά τα συζητάμε πολλά χρόνια και δεν αλλάζει, ρε φίλε. Μήπως κάτι δεν κάνουμε καλά κι εμείς? Γιατί άντε αυτοί λες δεν θέλουν. Εμείς θέλουμε. Αν θέλουμε είναι αυτός ο τρόπος. Δεν ξέρω, ρε Βασίλη. Απλά στεναχωριέμαι με αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει μια μαυρίλα, ρε φίλε.
0: Τον τρόπο, τον τρόπο να γεφυρωθεί το οπαδικό συνέστημα με την επαγγελματική διάσταση του ποδοσφαίρου δεν την έχει βρει κανείς ακόμη. Θέλω να πω τουλάχιστον
3: τον
0: εδώ στα γύρω μας.
3: Τον Άρη
0: Στέφανε, τα αφήνουμε εδώ. Καλό. Να σε καλά, καλημέρα.

0: πριν περάσουμε στο γνωστό πακετάκι. Όχι, πρέπει να βγάλω γραμμές. Συγγνώμη, δεν πρόλαβα να κλείσω την... Άντε, κάνω μια αβαρία για να τι ο άνθρωπος παρών.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γρηγόρη, εσύ?
1: Όχι, ο Γιάννης είμαι. Εγώ τώρα παίρνω, Βασίλη.
0: Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
1: Θέλω να απαντήσω λίγο στο τελευταίο που είπε το παλικάρι, ναι, το προηγούμενο. Το τι φταίει. Ένα 70% φταίει, φίλε μου, ότι εμείς τον Άρη αναλωνόμαστε για τα πάντα. Για τα πάντα τα οποία δεν μας πέφτει και λόγος. Δηλαδή, έχουμε λόγο στα διοικητικά, έχουμε λόγο στα οικονομικά, έχουμε λόγο στα
0: ναι,
1: επενδυτικά, έχουμε λόγο άποψη για τα πάντα. Για τα πάντα. Για το μοναδικό που κάνουμε την παλαβή είναι όταν βγαίνουν τα διαρκείας και εκεί αναλωνόμαστε για μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Ωραία, μότο, τι τιμή είναι αυτή. Καλά, δεν θα φέρει παίκτες, δεν θα κάνει, δεν θα ράνει, δεν θα ενισχύσει την ομάδα. Ποιος είναι αυτός που έφερε, ποιος είναι ο προπονητής, πότε θα ξεκινήσει, πού θα πάμε, τι θα κάνει. Όλα αυτά, φίλε μου, είναι το 70% που μεταφέρεται στην ομάδα. Είμαστε μια κλειστή κοινωνία, Άρης, τα οποία αυτά εδώ όλα αναλώνονται, περιστρέφονται γύρω από την ομάδα. Είμαστε ένα βαρέλι δηλαδή και όλα αυτά περιστρέφονται μέσα, όλα αυτά, όλα αυτά περιστρέφονται, δημιουργούν μια πολύ κακή...
0: Ένα κακό κλίμα.
1: Ένα κακό κλίμα εκεί πέρα μέσα, το οποίο διοχετεύεται και παντού και έξω. Και το μοναδικό που έχουν να λένε οι έξω είναι ότι αυτοί τρώγονται κάθε μέρα με τα ρούχα τους. Κάθε μέρα. Μας απασχολούν εδώ και 50 τόσα χρόνια το ότι η ομάδα είναι στην αφάνεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Μόνο άμα τα πει κάποιος άλλος. Το είπαμε, το συζητήσαμε, τέλος. Μην το αναλώνετε κάθε φορά. Μην το αναλώνετε.
0: Ναι, αλλά ενδεχομένως, Γιάννη, να πρέπει να αναζητηθούν λύσεις με την υπάρχουσα κατάσταση, αφού δεν δείχνει, δεν διαφαίνεται η προοπτική της αλλαγής.
1: Πρόσεξε όμως, Βασίλη. Έχουμε εμείς τη δυνατότητα σαν απλός κόσμος να κάνουμε την αλλαγή?
0: Όχι. Την προσωπικά πιστεύω πως όχι. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα κλίμα στο οποίο αναφέρθηκες πριν,
1: ναι,
0: το οποίο ενδεχομένως να είναι πιεστικό, όχι για αλλαγή σών και καλά, αλλά για κινήσεις.
1: Εγώ θα σου πω ένα απλό
0: παράδειγμα. Παραγωγικές κινήσεις, πραγματικές κινήσεις.
1: Ένα απλό παράδειγμα θα σου πω. Έχουμε εδώ και 11 χρόνια έναν άνθρωπο, ωραία. Κουτσός, στραβός, κουλός, τυφλός, μουγκός, ό,τι θες πες το να. Λοιπόν, αν βάλεις όλη την ιστορία του Άρη, σε όλους τους πρόεδρους που ήρθανε, είναι ο μοναδικός που έστω έβγαλε λίγο την ομάδα από την αφάνεια. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του, γιατί θέλω τον Άρη να πρωταγωνιστεί, εντάξει. Δεν μπορώ να κάνω όμως κάτι, ρε φίλε. Δεν μπορώ να φέρω τον Αμπράμοβιτς στην ομάδα. Αν μπορούσα να το φέρω, θα τον έφερα την άλλη μέρα. Άλλοι πρέπει να κινήσουν τα νήματα. Άλλοι που δεν ασχολούνται σε αυτό το χώρο, που θα εξυπηρετήσουν κάποια άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Εκεί πρέπει να πιέσεις. Αλλά όχι κάθε μέρα αυτή η γκρίνια και αυτή η μύρλα και αυτή. Δηλαδή είναι σαν να έχεις στο σπίτι μια γκρίνια μόνιμη για τα πάντα και λες, δεν σε γάμω το. Γιατί δεν πάνε τα πράγματα σωστά? Άφησες να καταλαγιάσει κάτι? Άφησες? Εδώ και για τα πίγκαλ, πόσο καιρό μιλούσαμε για τα πίγκαλ.
0: Ναι, τα πίγκαλ, ναι, στις τουαλέτες.
1: Ναι, δηλαδή, φαντάσου τώρα, αν δεν σταματήσουμε και δεν, όπως είναι μια γκόμενα, ρε παιδί μου, άμα συνέχεια την κυνηγάς και σε φτύνει, σε φτύνει. Αν την αφήσεις και τη γράψεις, τότε ίσως υπάρχει πιθανότητα, μπας και σε κοιτάξει, μπας και διαφερθεί. Άστο λίγο, ρε φίλε, μην ασχολείσαι λίγο. Πάνε πάρε το διαρκεία σου. Ή πάνε πάρε το εισιτηριάκι σου και πάνε στο μάτς. Από εκεί και πέρα σχολίασε την ώρα του αγώνα το μάτς, εκείνο αυτό. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα δεν μας απασχολούν εμάς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να τα αλλάξουμε. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο φίλος, γιατί δεν έχει αλλάξει αυτή η κατάσταση τόσα χρόνια. Και ο ένας που ακούει απ' έξω, ένας τρίτος, σου λέει πού θα πάω να μπλέξω.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Θα να μπλέξω εκεί πέρα.
0: Αυτό ξαναπέστο και εγώ πιστεύω.
1: Θα μπλέξω σε μια κατάσταση νοσηρή. Όχι, φίλε. Ναι. Δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Και καψούρης να είναι με την ομάδα.
0: Όπως παλαιότερα ήταν ανασταλτικός, ας το πούμε έτσι, παράγων η ανάμιξη των οργανωμένων οπαδών στα της διοίκησης. Έτσι και έλεγα, πού πάγω να μπλέξω εκεί πέρα τώρα.
1: Ναι,
0: ναι. Κατά καιρούς δηλαδή εμφανίζονται διάφορες δυνάμεις οι οποίες στην πραγματικότητα πιέζουν αλλά δεν βοηθούν, απλά πιέζουν.
1: Εγώ το μοναδικό που...
0: Τυφλά δηλαδή.
1: Η ομάδα μου είναι αυτή που είναι στα εσωτερικά της ομάδος, δηλαδή δημοσιογράφοι, να μου μεταφέρουν την πλήρη εικόνα. Αυτό μόνο θέλω, τίποτα άλλο. Αν αυτοί μου μεταφέρουν τη σωστή εικόνα και την πραγματική, δεν θα υπάρχει τίποτα μεμπτό και δεν τίποτα για ψάξιμο. Αλλά και εκεί υπάρχει θέμα, φίλε. Διαστρεβλώνονται τα πάντα στην ομάδα. Αλλιώς θα εκφράζει ο Τσαλτίδης, αλλιώς ο δασκάλου, αλλιώς ο Σανλής, αλλιώς ο...
0: Τέλος πάντων, μην λέμε ονόματα, αλλιώς... Ναι, διαφορετικές αντιλήψεις του ιδίου θέματος, ας πούμε.
1: Ίσως και αυτοί πρέπει να βάλουν, να έχουν μια κοινή ρότα, μια κοινή συνισταμένη, για να βρεθεί μια άκρη σε αυτή την ομάδα, όπως βρέθηκε στο τμήμα του μπάσκετ. Που λέμε ότι θα πάει, μπήκε το νερό στα βλάκι, ήρθε ένας άνθρωπος και θα δρομολογήσει τις καταστάσεις. Εάν δεν πάψουμε στην μπάλα να συμπεριφερόμαστε έτσι, άλλα 50 τόσα χρόνια έτσι ήταν η κατάσταση.
0: Ναι, αλλά στο μετοχολόγιο των αθλημάτων, ναι, η ομάδα μπάσκετ, ακόμη και όταν, ναι, συγγνώμη, έπεφταν οι μετοχές της, είχε υψηλό αυτό που είναι πολύ της μόδας να λέγεται brand name και το διατήρησε.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό διευκόλυνε την επένδυση, για να μιλάμε με οικονομικούς όρους, πέρα από τους δικούς μας, τους συναισθηματικούς.
1: Θα σου δώσω απάντηση γι' αυτό, επειδή είναι ενιαίος ο σύλλογος, αλλά λέμε ότι τα κορυφαία είναι το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας ο οποίος έχει ένα φιλέτο μπροστά του, το κλεάν της Βικελίδης δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: δεν θα έρθει να ασχοληθεί.
0: Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίσει τις συνθήκες που θα τον βοηθήσουν να κάνει αυτήν την τράμπα που συζητάμε τόσο καιρό, δηλαδή εκμεταλλευόμενος το κλεάν της Βικελίδης να δώσει αυτό που χρειάζεται ο Άρης και έτσι να είναι ένα win-win σχέδιο, αλλά αυτό είναι δύσκολο.
1: Υπάρχει το ψητό που μπορεί να προσελκύσει άνθρωπο. Όλα τα υπόλοιπα είναι που μπορεί να μην θέλει κάποιος να έρθει. Αυτά.
0: Ναι, να είσαι καλά Γιάννη, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα κλείσαν οι γραμμές, είμαι σίγουρος. Επί τροχάδιν τα ΣΑΜ. Για όλα όσα τραβάει αυτή η χώρα είναι οι άνθρωποι που την κατοικούν. Είτε είναι πολίτης είτε πολιτικοί. Τα δύο κοινά στοιχεία και στις δύο κατηγορίες είναι ότι οι μεν κράζουν τους δε. Και ότι οι μεν οι πολιτικοί δεν κράζουν, οι πολιτικοί χαϊδεύουν αυτιά. Και ότι οι μεν δεν κάνουν πράττουν τίποτα για να μην φτάσουν να κράξουν οι μεν τους δε. Ο Ζαχαρίας λέει μας έχουν πρίξει με τον Μπαζίνα, τον Περσίδη, 700.000 δάγκωσαν τον Τέλη, τόσα έδωσε στον Προμηθέα. Σπανούλη, παράτα τους και άσε να τα βρουν μεταξύ τους και να τρέχουν να κρυφτούν από την ξεφτύλα τους. Τον Ανέστη, να ξέρετε, τον αποκαλούν Άρης. Είναι όλους τους άλλους τους αποκαλούν Έλληνες. Άρα, να είδες, είναι αυτό που έλεγα στην Τζι. Προφανώς εκεί στην ξενιτιά, πώς θα τους. Αλλά τον Ανέστη, ο Ανέστης έχει καταφέρει να ξεχωρίσει, το λένε ο Έλληνας. Ο Μάικ μας καταρχάς λέει είναι στο Westminster εκεί στο Methodist Central Hall φυλασσόταν με κόστος 3 εκατομμύρια λίρες, ναι, είπα ένα υπερβολικό ποσό, αλλά απέτυχε το κόστος αφού το κυπελάκι το κλέψανε. Το κύπελο πάντως είναι κλεμμένο, το κλέψαν μετά, τώρα μια που το αναφέραμε, στη Βραζιλία το 83 το κλέψαν μια για πάντα και δεν τους βρήκαν ποτέ. Όταν πήγε στα γραφεία της Βραζιλιάνικης Ομοσπονδίας μετά τη μόνιμη κατάκτησή του το 70, όπου είχε συμπληρώσει 3 κατακτήσεις, άρα δικαιούταν να το κρατήσει. Και καλημέρα και στον Απόστολο.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
14: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
13: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
14: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
13: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
14: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
13: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
14: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
13: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
15: Γιώργη.
16: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
15: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247, θέρμη 6981 334455 55 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
19: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
25: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
24: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
25: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
24: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
25: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
24: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
26: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθόματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
26: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
27: Meimaris.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: morning, Αριανά, για το Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά, μέρος.
1: Και μη ρωτάς για μένα, δεν θα αναγκρίσω πια για σένα.
0: Ο Νίκος λέει, με την ευκαιρία του παγκόσμιου κυπέλου, ότι πρώτη φορά βλέπει την εθνική Αγγλίας να έχει κάκαλα. Άντε να δούμε μήπως έρθει σπίτι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια πάντως. Είναι η πρώτη φορά που νιώθεις ότι η εθνική Αγγλίας δεν αγωνίζεται με ητοπάθεια. Τα λέμε ητοπάθεια, εντάξει, δεν μπαίνει ποτέ ο Εγγλέζος μέσα με σκυμμένο κεφάλι, αλλά με ένα σύμπλεγμα ότι θα κάνω και πάλι θα χάσω. Το αντίθετο από το γερμανικό σύνδρομο. Βρε, λες να αλλάξαν οι καιροί, Νίκο Σίγμα, και να είναι τώρα πια να παίζουν οι Γερμανοί σαν Άγγλοι και οι Άγγλοι σαν Γερμανοί.
1: Κι αν δεν μπορώ να σ' αγγίξω πάλι μόνος πρόσφατος.
0: Και σε σχέση με τον επερχόμενο Αμπραμ Χριστόβιτς, ο Μάικ θέτει μία ερώτηση η οποία έχει λογική βάση.

ως προς την εθνική μπάσκετ. Καλημέρα στο Λευτέρη Καστρίτη, ο οποίος λέει όσο αν πάρουμε αυτήν την ομάδα, η εθνική, το μπάσκετ δεν βλέπω να κάνει νίκη, διότι οι άλλες εθνικές πηγαίνουν με βασικούς τους παίκτες. Ενώ στη δική μας αγωνίζονται οι τρίτες επιλογές. Καλά, το τρίτες επιλογές δεν είναι. Συγγνώμη. Το τρίτες επιλογές, πρώτον έτσι μειώνουμε τους δικούς μας παίκτες, γιατί εγώ είδα όλο παίκτες του Άρη που δεν είναι τρίτες επιλογές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει το θέμα, δεν είναι ευχάριστη ούτε η εικόνα ούτε το αποτέλεσμα. Οι βασικοί μας παίκτες δεν βλέπουν την κατάσταση εθνικής να πούν πάμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Ο Σπανούλης τι να κάνει, χάσαμε την Πορτογαλία που και στο τάβλι τους κερδίζουμε. Και επειδή είναι έτσι ακριβώς όπως το λες, γι' αυτό δεν υπάρχουν και τρίτες επιλογές. Και συμπληρώνει ο Ζαχαρίας γράφοντας ότι μαυροπράσινα site πιάσανε δουλειά μόλις ήρθε ο Σπανούλης στον Άρη, στην Αριανάρα. Φοβούνται και αρχίζουν να το δείχνουν. Πλέον όσο budget και να κάνουν, ξέρουν ότι θα πρέπει να φτύσουν αίμα να σε κερδίσουν. Budget πάνω από 20-25 εκατομμύρια είναι απλά υπεραξής και το ξέρουν. Ας το απολαύσουμε γιατί το πάρτι μόλις έχει ξεκινήσει. Ναι, δηλαδή για να το μεταφράσω, ο Ζαχαρίας λέει ότι από ένα σημείο και πάνω τα λεφτά δεν κάνουν τη διαφορά και αυτό είναι, έχει μία βάση, διότι πράγματι η απόσταση από το 500 χιλιάρικα στα 5 εκατομμύρια είναι τεράστια. Δηλαδή οι παίκτες που μπορείς να αγοράσεις με 500 χιλιάρικα και με 5 εκατομμύρια κάνουν διαφορά κλάσης. Από ένα σημείο και πάνω οι παίκτες λίγο πολύ είναι κλειστές οι μεταξύ τους αποστάσεις, δεν έχουν τη διαφορά που έχει ένας παίκτης των 80.000 με έναν παίκτη των 800.000. Και εμένα τι με νοιάζει. Ναι ρε, φέρ' τους στον Άρη τώρα ρε Αμπρά, μετά την αποτυχία τους, καλά λέει ο Νέτς, μετά την αποτυχία τους. Θα ψάχνουν να βρουν ομάδα αυτοί, Ανέστη, θα ψάχνουν αυτοί με τα κίτρινο-πράσινα.

Τι να πω ρε Μάικ Μιχάλη, μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να βάλει ο καθένας οτιδήποτε θέλει με το μυαλό του όταν μια κίνηση είναι φαινομενικά κατανόητη, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ακατανόητες κινήσεις, υπάρχουν ενδεχομένες άγνωστες προθέσεις για κάποιες κινήσεις. Δηλαδή, όπως συνηθίζω να λέω, όταν βλέπεις μια τεράστια βλακεία, ψάξε το λόγο του. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές οφθαλμοφανέστατες βλακείες, ενώ σε επίπεδο αποφάσεων, όχι στον Άρη, γενικώς, στην πολιτική να δεις. Αλλά από πίσω πάντα κάτι κρύβεται, δηλαδή δεν μπορεί λες να έχει κάνει τέτοια βλακεία αυτός ο συγκεκριμένος που και ευφυής είναι και έμπειρος είναι, άρα δεν υπάρχουν μεγάλες βλακείες, υπάρχουν κάποιοι στόχοι που τις καθοδηγούν. Καλημέρα Αντζελίνο μου, καλή εβδομάδα. Αντζελίνο Καστρίτης. Όχι, τελικά Γιάννη Σουμπαρού, το παράθυρο αυτό για το buyout από ομάδα της Ευρωλίγας, του Νούα δηλαδή, τελικά βρήκαμε άκρη, από ό,τι ακούω εδώ από τους συναδέλφους είναι 15 Ιουλίου. Οι γραμμές άνοιξαν 328-828 καθώς και το 6936-512-099, το Viber σταθερά ανοιχτό.

0: Παρών.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Σούντγκρεν.
0: Σούντγκρεν, καλημέρα. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, λίγο είσαι με hands free τι, κάτι.
1: Ναι, λόγω οδηγήματος.
0: Α, εντάξει.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Φώναξε το Σούντγκρεν για να σε ακούσουμε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Έχω να πω δύο πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Δύο-τρία βασικά.
0: Θα τα πεις δυνατά όμως λόγω προβλήματος στην ακρόαση.
1: Μισό λεπτάκι, δώσε μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο. Πρώτον, για τον φίλο μου από Αθήνα, τον Πασχητικό,
0: τον Λάζαρο,
1: που ανέφερε για τους δημοσιογράφους. Ακούτε?
0: Ναι, βέβαια, ναι, μίλα Σούντγκρεν, σε ακούμε πολύ καλά.
1: Για τους δημοσιογράφους και τον είπες ότι είναι υπερβολικός. Δεν είναι καθόλου υπερβολικός. Αυτές οι απόψεις πρέπει να ακούγονται. Και καλά κάνει και τις λέει.
0: Α, δεν είπα ότι δεν πρέπει να ακούγονται οι απόψεις.
1: Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, ναι, απλά είπες επειδή είμαι ότι είναι υπερβολικός. Όχι, γιατί υπερβολικός θα ήταν αν γινόταν μία φορά. Αυτό γίνεται...
0: Ναι, θα σου πω σε τι αναφερόμουν, Σούντγκρεν. Πρώτον, τους στίβαξε όλους, αδιακρίτως. Και δεύτερον, δεν πιστεύω τόσο πολύ στη διεισδυτικότητα των δημοσιογράφων, μάλλον στην επιδραστικότητα, στη δυνατότητά τους να αλλάξουν το τοπίο.
1: Πάντα στη σύγχρονη εποχή η επιδραστικότητα των δημοσιογράφων πιστεύω ότι είναι μεγάλη, γιατί υπάρχουν πολλοί ανίδεοι οι οποίοι βλέπουν το άθλημα.
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Και οι ανίδεοι κάνουν τη διαφορά, δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ένα δεύτερο. Όταν λέει κάποιος, δεν ξέρω, έγραψε τρίτες επιλογές, καλά το λέει, αλλά δεν εννοεί τους παίκτες του Άρη. Γιατί αν δεις τους παίκτες του Άρη, στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν θα είναι συνέχεια στο Ρελαντί, η μόνη διασωθής ήταν ο Βασίλης. Εντάξει, ο Μητρουλόγκ ήταν καλός προς το μέτριο.
0: Όχι, γιατί στο τέλος έκανε καθοριστικά λάθη, στο προηγούμενο μάτσα.
1: Ναι, μέτριος είπα εγώ.
0: Ναι. Εντάξει, δεν θα απολογούμαστε για τους παίκτες μας όταν πηγαίνουν στην εθνική. Απλώς θέλω να πω ότι δεν τους θεωρώ τρίτες επιλογές. Δεύτερες, ναι, αναγκαστικά.
1: Αν έχεις την επιλογή Κακλαμανάκη, ωραία, δεν μπορείς να πας με έναν άνθρωπο ο οποίος δυστυχώς δεν ξέρω πώς ακουστεί, είναι προς τη σύνταξη. Να με παίρνει ψηλό ή να είναι διαθέσιμος, να μην πούμε να με παίρνει, να είναι διαθέσιμος για να πάρεις τον Κακλαμανάκη. Και εγώ που πλέον έχω σταματήσει τον μπάσκετ εδώ και 3 χρόνια, θα έπαιρνα περισσότερα μπάσκετ από τον Κακλαμανάκη. Και από τον Κουζέλογλου. ναι ρε παιδιά. αν δεις τα κορμιά της Πορτογαλίας, πήρανε πάρα πολλά rebound. Ήτανε δυνατά κορμιά. Ακόμα και αυτός ο playmaker, τι ήταν αυτός ο... Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω γιατί δεν πάνε οι άλλες επιλογές. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω και πώς γίνεται αυτή η επιλογή και το κάλεσμα.
0: Ναι, όντως. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, εννοώ, ναι.
1: Υπάρχει, γιατί είπε κάτι ο Σπανούλης, ότι και εγώ θα ήθελα να κάνω διακοπές, αλλά είμαι εδώ.
0: Ναι.
1: Οπότε κάτι λέει αυτό. Λοιπόν, και εκνευρίζομαι που οι δίπλα μας γίνανε μπασκετικοί αναλυτές και βγαίνουν και σηκώνουν το δάχτυλο στο Σπανούλη και ότι τώρα σε κάθε ήττα φταίει. Οι παίκτες του Άρη και Σπανούλη.
0: Ναι μωρέ, εντάξει, να σου πω κάτι. Μοιραίο είναι αυτό να συμβαίνει στο χώρο του αθλητισμού. Περιμένω την αποτυχία του βασικού μου αντιπάλου ή ό,τι εγώ θεωρώ αποτυχία ή ό,τι μπορώ να βαφτίσω αποτυχία για να δημιουργήσω κλίμα. Κατανοητό είναι αυτό. Προφανώς και μας εκνευρίζει, προφανώς και είναι ηλίθιο, αλλά από εκεί και πέρα στο χώρο των αντεγκλήσεων και σε οπαδικό επίπεδο κατανοητό είναι.
1: Για μένα είναι ηλίθιο και άντε γεια λέω. Και...
0: αυτό ναι, δηλαδή προφανώς και είναι ηλίθιο.
1: Με τον, άλλο του ΠΑΟΚ που με πήρε, δεν θυμάμαι που ήταν, που έπαιζε και σε εμάς, πώς τον λένε, τον είχαμε αλλαγή, τον Περσίδη.
0: Τον Περσίδη.
1: Που τα χειρότερα ο Άρης τον είχε τρίτη αλλαγή.
0: Ναι.
1: Δεν πάμε πουθενά.
0: Τρίτη αλλαγή όντως.
1: Ο Σπανούλης θα φέρει αυτούς που πρέπει να φέρει. Εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες του Άρη λογίζονται φυσικά στη βασική δωδεκάδα της εθνικής.
0: Ναι.
1: Ωραία. Όσο για το, να πω και ένα σχόλιο τώρα για το ποδόσφαιρο.
0: Βεβαίως.
1: Με έχει μπερδέψει ο κύριος Καρυπίδης.
0: Τι έκανε ο κύριος Καρυπίδης?
1: Με έχει μπερδέψει.
0: Ναι.
1: Αβραάμ Γκραντ, σε λίγο θα πάρουμε και καμιά από την, καλά που δεν έχει τέτοιο δεσμούς με την Ιταλία, να φέρουμε και κάνα μαφιόζο από κύριε.
0: Κάτσε, μην το λέμε μαφιόζο τον άνθρωπο που ήρθε, είναι.
1: Τέλος πάντων είναι, αλλά δεν μας βγαίνει να μας προσδιορίσει ως προς τι θα βοηθήσει την ΠΑΕ. Σε τι? Κάνε μια, βλέπε λίγο το μπάσκετ, κάνε μια ενημέρωση στο λαό σου, στο λαό του Άρη. Διαρκείας έχεις, έφερες ένα Αβραάμ Γκραντ και...
0: Ναι, δεν έχεις άδικο.
1: Εμένα δεν με λέει κάτι, εγώ θέλω κύπελα και πρωταθλήματα στην μπάλα. Κύριε Καρυπίδη, μπορείτε, αν δεν μπορείτε χαιρετήστε. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα, θα το πάρει. Θα πονέσει η ομάδα, θα το πάρει ο κύριος Καρυπίδης. Θα πάρουμε, μπορούμε να πάρουμε όλη διαρκείας και να πηγαίνουν οι μισοί στο γήπεδο. Λέω εγώ τώρα. Που για μένα κακό είναι αυτό. Α, δεν δείχνεις ότι δεν θες τον κύριο Καρυπίδη. Απλά το μήνυμα είναι άλλο. Θέλουμε τίτλους στο ποδόσφαιρο, κύριε Καρυπίδη. Θέλουμε όραμα. Θέλουμε οργάνωση.
0: Ναι, και...
1: Δείτε λίγο τη δουλειά πώς γίνεται δίπλα. Δίπλα σας. Αυτά.
0: Να σε καλά, Σούγκριν.
1: Και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Και εγώ σε ευχαριστώ, να σε καλά. Παρόν. Παρόν. Στα χέρια να σταθεί. Κρίση, ελπίζω να μην ήσουν εσύ. Μάτια μου ψάξει. Ο Ανέστης, υπόψη είναι ότι διάγουμε την τελευταία εβδομάδα της ραδιοφωνικής μας συμβίωσης και παρέας. Οπότε σκέφτομαι μέσα σε αυτά που αποκομίζει κάποιος όντας από την εδώ πλευρά του μικροφόνου, πως λένε, από τη, πίσω από την μπάλα και τέτοια. Τέτοιες χαζές εκφράσεις δηλαδή. Και παραπονιέται ο Ανέστης και λέει: όλους έχεις βγάλει παρατσούκλι. Ο Γιάννης ο Σουμπαρού, ο Νίκος 75, ο Μπάμπης ο Γάργαρος. Εμένα λέει: γιατί όχι? Και προτείνω κάποια ονόματα. Προτείνει ο Ανέστης κάποια ονόματα για τον εαυτό του. Πελέ των Ερτζιανών, Σόκρατης της Πασαρέλας και γητευτής των Ετερακίων.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Κάπου εκεί είναι το θέμα, Πούλιο δεν κρέατε. Καλημέρα. Αυτός ο Αβραάμ του Κάρ, γιατί έχουμε εμείς Αβραάμ, δεν ξέρω. Ας το δούμε, τον πήρε ο Κάρη για να μας συμμαζέψει τον Αβραάμ. Άκουγε κάθε πρωί. Και γαλιά, θαμπάδα είναι αυτή, και γαλιά. Και τελικά να βρέθηκε στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΠΑΕ ο Αβραάμ. Ήσασταν ο ένας έρχεται καλοκαίρι στα κάστρα και ο άλλος φεύγει καλοκαίρι από τα κάστρα, Λευτέρη.
1: Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία, πρώτη του Μάη, σε μια
0: η εθνική που είδαμε του μπάσκετ εννοεί, είχε αρκετούς παίκτες που δεν μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο, λέει ο Λάζαρος. Εντάξει, βέβαια, ως ένα έχει και κάποιο δίκιο προηγουμένως που έγραφε ο... που έλεγε ότι και στο τάβλι την κερδίζαμε την Πορτογαλία. Καλά, δεν την κερδίζαμε την Πορτογαλία, εδώ την κερδίζαμε στην μπάλα που είναι δύο κλάσεις ανώτερη. Το μπάσκετ δεν υπήρχε, το πορτογαλικό μπάσκετ. Τώρα να έρχεται να κάνει νίκη εδώ μέσα. Σήμερα... Βέβαια σιγά σιγά η ψαλίδα κλείνει, έτσι, γιατί με το physical game σε ανάπτυξη, δηλαδή όλοι παίζουμε όσο πιο δυνατά, όσο πιο σκληρά, όσο πιο αλτικά μπορούμε, και στην μπάλα και στο μπάσκετ, προφανώς προτιμούνται παίκτες οι οποίοι να έχουν αυτά τα φυσικά προσόντα για να ανταποκριθούν στο λεγόμενο physical game. Και έτσι έχουν μια προτεραιότητα οι έγχρωμοι, αφού πια η τεχνική αρχίζει και κλείπει όλο ένα και περισσότερο από τον αθλητισμό, οι οποίοι και αλτικότητα έχουν και αντοχή έχουν. Και καλημέρα στο Μπέτρο, στο κυτρινό μαύρο ντάνθρωπο. Παρόν.
2: Γεια σου, Βασίλη Καλαμαριά,
0: Δημήτρη. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα και σε σκεφτόμουν σήμερα, το ναι.
2: Ενίοτε, όταν κάτι συμβαίνει, ένα πάθημα παραδείγματος χάρη σε άλλους, γίνεται μάθημα και σε εμάς. Αν είμαστε δεκτικοί φυσικά σε ερεθίσματα. Mm-hmm. Και όταν δεν κάνουμε πως δεν βλέπουμε ή ότι δεν ακούμε. Πόσο μάλλον όταν μας αφορά και έμεσα. Μιλάω και φυσικά για την εθνική μπάσκετ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το μπάσκετ είναι ένα από τα πολύ πιο ομαδικά θέματα. Όσο και να θέλει και ένας ή κάποιοι του team να κερδίσουν και οι άλλοι αδυνατούν να το πράξουν, το πατατράκ έρχεται. Είτε από έλλειψη προετοιμασίας, σωστής φυσικά, είτε από έλλειψη ικανοτήτων, ένας κούκος ποτέ δεν φέρνει την άνοιξη. Και αυτό να είναι παράδειγμα για μας. Πρέπει να το θέλουν και να μπορούν όλοι.
0: Σε όλα τα αθλήματα, και δεν θα έλεγα όχι μόνο σε αθλήματα, σε κάθε κοινωνική μας δραστηριότητα, η ομάδα είναι που έχει τον τελικό λόγο. Δηλαδή συγκρότηση πολλών ατόμων σε αυτό που λέγεται ομάδα. Αλλά στο μπάσκετ συγκριτικά είναι περισσότερες οι πιθανότητες να γίνει one man show ένα match παρά, ας πούμε, στην μπάλα.
2: Υπάρχει και μια διαστροφή όμως στο ελληνικό μπάσκετ και εν μέρει και στο ποδόσφαιρο. Η προϋπόθεση της αναγκαστικής χρησιμοποίησης της ομάδας των Ελλήνων παικτών, που δυσφευλώνει τους κανόνες της αγοράς δραματικά. Λίγοι καλοί παίρνουν πάρα πολλά. Μέτρη το ίδιο. Πρέπει αυτό να βρεθεί κάποιος τρόπος να διορθωθεί κατά κάποιο τρόπο. Και να παίζουν φυσικά Έλληνες για τις ανάγκες εθνικής, αλλά η προσφορά υπολείπεται τη ζήτηση κατά πολύ. Έτσι αυξάνονται και οι τιμές. Είναι νόμος της αγοράς αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα το λύσουν αυτό το θέμα. Πάντως, πολλοί μέτροι παίρνουν πάρα πολλά λεφτά. Αυτά, φίλε, θέλω να πω. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλαμαριά, καλημέρα.
1: Όμως το λέω ξανά.
0: Παρόν.
3: Έλα, Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ακούγεσαι άσχημα και στο βάθος.
3: Δεν το ξέρω, έχω σε ηχείο μισό λεπτό.
0: Ναι.
3: Τώρα καλύτερα.
0: Άλλη κατάσταση.
3: Ο Κώστας από τον Δήμο Τζιλάκου,
0: Βασίλη. Έλα ρε Κώστα. Δεν σε γνώρισε με την απόσταση που έχει η φωνή σου.
3: Ναι.
0: Από Γερμανία έμοιαζες να παίρνεις.
3: Είχα πέσει βαθιά λακκούβα γι' αυτό.
0: Καλό.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω για το χθεσινό παιχνίδι, γενικά για όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται. Καταρχάς ένα παράδειγμα αυτό το, αυτά τα παράθυρα.
0: Το σύστημα αυτό, ναι. Ναι. Να χαρώ το φίλο μου, ναι. Τζάμπα να παίζουμε, ναι, ναι.
3: Η Γεωργία νίκησε την Ισπανία. Πες μου σε ποιο φεγγάρι τώρα θα γινόταν αυτό.
0: Έλατε.
3: Η Πορτογαλία νίκησε την Ελλάδα.
0: Ναι, δηλαδή, πολύ καλά το λες και νομίζω εκπίπτηκε η σημασία και η αξία αυτού του κύκλου αγώνων, ας πούμε, σε τέτοια κατάσταση που δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη και, και τώρα ενώ νόμισα ότι αποκλειστήκαμε, όχι, έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία που θα παίξουμε με Γεωργία, Ισπανία, Ουκρανία, όλα αυτά και αν βγούμε...
3: Ναι, και περνάνε οι τρεις πρώτοι. Υπάρχει περίπτωση να μην δεν βγούμε τρεις...
0: Έλαντε.
3: Δηλαδή, τσάμπα παιχνίδια φτιάχνουνε, τσάμπα κουράζουν τους παίκτες και τραυματίζουν.
0: Ναι.
3: Και χθες βασικά το όλο το παιχνίδι τι ήταν, ο Σπανούλης και με την Ρουμανία, δεν το είδα εκείνο το παιχνίδι όλο, είδα το χθεσινό, πήγε με τέσσερις παίκτες στην ουσία να πάρει, να μπορέσει να νικήσει. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι άστα να πάνε. Να μην λέμε έτσι.
0: Ναι,
3: δηλαδή με ένα Λαρετζάκ, έναν Τολιόπουλο, έναν Μήτρου Λόγκ και τον τέτοιον, και τον Χαραλαμπόπουλο.
0: Ναι. Γι' αυτό είπα ότι οι παίκτες του Άρη ήταν αυτοί που πλέον κρατούσαν την ομάδα στα χέρια τους και αυτό έδωσε την ευκαιρία σε κάποιους να γκρινιάζουν.
3: Εντάξει, κοίτα, και όλη την ομάδα να είχε, αν έχανε πάλι θα γκρινιάζαν. Και μην έχανε πάλι θα γκρινιάζαν, οπότε δεν το βλέπω εγώ έτσι. Αυτοί το περιμένουν στη γωνία, όπως είπανε και του ΠΑΟΚ οι ρεπόρτερ και του
0: αυτό Παναθηναϊκού. Εννοώ, αυτό αναφέρομαι, ναι.
3: Αλλά το όλο σύστημα είναι απαράδεκτο. Τσάμπα ασχολιόμαστε, τσάμπα τώρα να είχαμε να λέγαμε επειδή δεν έχουμε ασχοληθεί με τίποτα άλλο και επειδή και ο Αβραάμτε πάλιωσε πλέον, ασχολιόμαστε τώρα με αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
3: Δεν αξίζει ο κόπος.
0: Πάντως η ουσία είναι ότι η εικόνα, και είναι πολύ δικαιολογημένη, η εικόνα που, του γηπέδου είναι ανθρώπων οι οποίοι λένε άντε να τελειώνω να πάω να ξαπλώσω σε καμιά παραλία και δικαιολογημένα ξαναλέω. Και
3: τώρα άμα βάλεις όλους τους παίχτες...
0: Είναι εμφανώς κουρασμένοι χωρίς να δουλεύει το μυαλό τους. Αυτό είναι το πρόβλημα μέσα στο γήπεδο. Οι λάθος επιλογές δίνουν και παίρνουν.
3: Πώς το καθαρό μυαλό
0: θα έτσι.
3: Να πόση ενέργεια έτσι. Να βγάλουν.
0: Και όλα ανάγονται σε αυτό που είπες, στην αποτυχία του συγκεκριμένου συστήματος των παραθύρων και όλα αυτά.
3: Ναι. Να σου πω κάτι, Βασίλη, ενέργεια περίμενα από τους υπόλοιπους 6, 12, πώς ήταν 7, 8 οι υπόλοιποι. Την ενέργεια την περίμενα από εκείνους τους παίχτες. Η οποία ούτε από εκείνους την είδα την ενέργεια. Εδώ άλλος έκανε το κάρφωμα και έχασε το κάρφωμα μόνος του, δηλαδή ατρελαίνεσαι. Ο Τσαλμπούρης.
0: Ναι. Κοίταξε όμως, αυτοί έτσι κι αλλιώς δεν έχουν συνηθίσει σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, δυστυχώς.
3: Ναι,
0: αυτό έχει να κάνει με τη δομή των ομάδων.
3: Ενέργεια και ψυχή περίμενα από αυτούς. Γιατί, στην ουσία,
0: γιατί είναι αυτοί που ζητάνε να ξεχωρίσουν και να βρεθούν σε ψηλότερο σκαλοπάτι.
3: Δεν έχει ούτε ο Λιόπουλος, ούτε ο Μητρολόγκ, ούτε οι υπόλοιποι. Γιατί ξέρουν την αξία τους.
0: Mm.
3: Αυτό περίμενα να δω. Εντάξει, τέλος πάντων, όλο είπαμε, όλο είναι μια αποτυχία.
0: Ναι.
3: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Κώστα μου. Προσοχή στις λακκούβες. Καλημέρα. Παρόν.
4: Αυτά που κάνουν... Καλημέρα,
0: Προφέ. Καλημέρα, Γρηγόρη. Είδες.
4: Αυτά που κάνουν αυτοί θα πρέπει να τα εφαρμόσουμε κι εμείς. Ποια? Την ομάδα της αλήθειας. Να την πω αλλιώς, ομάδα προπαγάνδας. Έχουν μια ομάδα... Αυτά σας τα έχω πει από πέρσι-πρόπερσι.
0: Mm-hmm.
4: Γιατί μου τα λέγανε οι ίδιοι, ε.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω άμα κατάλαβες ποιος είμαι που δεν λέω το όνομά μου για ευνόητους λόγους.
0: Ναι. Ξέρω.
4: Λόγω εργασίας.
0: Ξέρω, το έχουμε συζητήσει, τώρα. Βεβαίως.
4: Λοιπόν, μου
0: που,
4: λέγανε...
0: Που δίνεις, μοιάζει η φωνή σου, μετά σε καταλαβαίνω πάντα, μοιάζει η φωνή σου του Γρηγόρη, αλλά δεν είσαι ο Γρηγόρης και θυμάμαι.
4: Καμιά δουλειά.
0: Ξέρω. Με σου λέω, πάντα μπερδεύομαι έτσι στην αρχή. Μετά...
4: Έχω περάσει μια παλινδρόμηση... Και με έχει κάψει το λαιμό και έχει... Εγώ δεν τον αναγνωρίζω.
0: Όχι, αντιλαμβάνομαι, κατάλαβα, σου λέω απλώς. Κάνω μερικά δευτερόλεπτα να καταλάβω, ναι. Να αντιληφθώ.
4: Λοιπόν, θα δείτε τι θα πάθετε, τι θα πάθετε, σας έχουμε για πλάκα. Όχι έτσι λέει, κάτω από το τραπέζι, με άλλον τρόπο. Και τα εφαρμόσανε και ακουστήκανε σε όλη την Ελλάδα με την προπαγάνδα και εμείς δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κι εμείς μια ομάδα προπαγάνδας που θα δίνει τις κατευθύνσεις και στους αυτούς που κάνουν τις εκπομπές και τους δημοσιογράφους και τους παραγωγούς για να περνάνε τα θέλω του Άρη να περνάνε παντού. Δυστυχώς δεν ακουγόμαστε πουθενά, Βασίλη.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Απλώς για να συμβεί αυτό δεν προέρχεται τυχαία, ούτε μπορεί από μόνο του να ξεπεταχτεί και να είναι ανεξάρτητο της συνολικής δομής και συγκρότησης μιας ομάδας. Θέλω να πω ότι εάν δεν υπάρχει υλικό, η προπαγάνδα γίνεται δύσκολη. Ακόμη και η πώληση του ψεύδους, ας το πω έτσι. Δηλαδή,
4: συγχωρείς.
0: Ναι.
4: Μισό λεπτό. Αυτοί κατορθώσαν και περάσανε ότι ήταν, να πούμε, άσε το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο ήμασταν μια ζωή απάνω.
0: Ναι, σε αυτό αναφέρομαι.
4: Καταστρέψαν και παρουσιάζονται ότι αυτή ήταν η ομάδα, ενώ δεν έχουν ιστορία. Ότι αυτοί έχουν ιστορία. Μέχρι δυο δημοσιογράφοι τους φτάσανε στο σημείο να πούνε ότι η Χούντα διέλυσε την ομάδα του ΠΑΟΚ υπέρ του Άρη. Μέχρι αντιστρέψανε τα πάντα δηλαδή.
0: Πάντως ο ίδιος ο Παντελάκης που τον είχα συναντήσει και που ομολογουμένως ήταν ένας ευφιέστατος άνθρωπος, του είχα κάνει κάποια στιγμή μια συνέντευξη για την περίφημη απαγωγή Κούδα, μου δήλωσε ότι ήταν φίλα προσκύμενος προς την... είχε φιλική και προσωπική επαφή με τον Ασλανίδη, να το πω πιο καθαρά.
4: Μα...
0: που ήταν ο γενικός γραμματέας, ο γενικό γάμα γάμα του αθλητισμού.
4: Τα έχω ξαναπεί, γιατί εγώ δεν είμαι...
0: Αλλά... όλο αυτό το σύστημα για να στηθεί απαιτεί και χρήμα, απαιτεί και κτίσιμο μιας πυραμίδας, έτσι. Δεν είναι όλοι αυτοί οι προπαγανδιστές στους οποίους, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω διακρίνει κάποιον ικανό, ευφυή και πεπαιδευμένο. Τον μόνο που θα έβλεπα από την απέναντι πλευρά του, που τον γνωρίζω και είναι σοβαρό παιδί και έχει τα απαραίτητα προσόντα, ήταν ο Κυριάκος Κυριάκος. Οι άλλοι τώρα είναι... εντάξει.
4: Είναι από πολύ παλιά. Είναι πριν από...
0: ναι, λέω από την τελευταία σοδιά, η οποία συνδέεται με το συγκεκριμένο αφεντικό τους.
4: Που ανανεώνονται. Απιάρε το Βασιλόπουλο, τον οποίο έβγαλε και βιβλίο.
0: Ναι, αυτό λέω. Ωραίο το παράδειγμά σου για να ενισχύσει τη δική μου άποψη. Ορίστε.
4: Όχι.
0: Έλα μωρέ τώρα, τέτοιους ανθρώπους έχουμε. Απλώς τέτοιους ανθρώπους, σαν το συγκεκριμένο που ανέφερες, σε πληροφορώ, δεν θα ήθελα να έχουμε. Δηλαδή όλοι είναι ένα επίπεδο πάνω από αυτόν που ανέφερες, ακόμη και ο τελευταίος.
4: Εγώ, να μην πω τη λέξη, τώρα τον απεχθάνομαι, εντάξει. Δεν θέλουμε να φτάσουμε ως εκεί.
0: Γι' αυτό λέω.
4: Αλλά θέλουμε ανθρώπους να κάνουν επιθετική πολιτική. Λοιπόν, όσο για την ομάδα προπαγάνδας. Είχα, γιατί έχει 2-3 χρόνια που πέθανε ο Σερπεντής ο Γιώργος.
0: Ναι, που το θυμήθηκες, ναι.
4: Λοιπόν, γιατί μίλησα μαζί του.
0: Ναι.
4: Εις αντιστάθμισμα της ομάδος αυτονών προπαγάνδας να κάνουμε και εμείς μία. Και του το είπα.
0: Κάτσε να κάνουμε πρώτα μία ομάδα αγώνα και μετά βλέπουμε την ομάδα προπαγάνδας.
4: Πάνω απ' όλα είναι αυτό, πάνω απ' όλα είναι η προπαγάνδα.
0: Η προπαγάνδα στηρίζεται στην εικόνα της ομάδας.
4: Το όνομά σου να ακούγεται, ας είναι και κακό.
0: Βλέπεις όμως πώς ακούγεται στο χώρο του μπάσκετ με τις κινήσεις που έκανες, και εγώ ακούω ειδήσεις στην Era Sport και είναι, ας πούμε, δεύτερη είδηση το μπάσκετ του Άρη, ενώ αντιλαμβανόμαστε γιατί είναι δέκατη είδηση το ποδόσφαιρο του Άρη.
4: Ναι, αλλά δεν μπορεί αυτοί πάντως και τελευταίοι να ήτανε, και τελευταίοι πάντα τους παίζουνε. Γιατί, γι' αυτό το λόγο που σου είπα. Τώρα άκουσα το Σάββατο, γιατί είμαι στο χωριό, το μαζεύω ροδάκινα, τέλος πάντων, και το μεσημέρι, το Σάββατο μετά τις 4, η Era Sport, ένας δημοσιογράφος, έβγαζε από όλες τις ομάδες και έπαιρνε τα...
0: Ναι, τα ρεπόρτα.
4: Τα ρεπορτά.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, έρχεται και η σειρά του ΠΑΟΚ, ήταν ο Μήνος και λέει τι έγινε, έπαιζε ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, έξω που παίζει και τα λοιπά. Λέει, άντε Γιώργο να σε αφήσω τώρα, θα πάω αλλού. Όχι, να μην με κλείσεις. Γιατί δεν αναφέρεσαι στο μπάσκετ. Λέει, τι να αναφέρω, λέει, έχασε.
0: Ναι, ναι, το άκουσα, έτυχε να τα ακούσω, έχεις δίκιο.
4: Λέει το τη ΣΕΡΦΡΙΑ τον δημοσιογράφο ο Μήνος. Και ποιος φταίει, λέει όλοι φταίνε. Δεν φταίνε όλοι. Αυτό που φταίει γιατί δεν λες. Και τον λέει από την ΕΡΑ. Και ποιος είναι αυτός, ο προπονητής, ο Σπανούλης, γιατί δεν τα αναφέρει. Κατάλαβες γιατί σου λέω. Έχουν πάρει τέτοια εντολή.
0: Τώρα όμως, αν ο κόσμος ουσιαστικά διαμορφώνει άποψη από τις προπαγανδιστικές απόψεις και αντιλήψεις του Μήνου και του Βασιλόπουλου, ουέ και αλίμονο. Δηλαδή, μάλλον δεν τον θέλουμε
4: καλά,
0: τέτοιον κόσμο.
4: Καλά, δεν βλέπεις την πολιτική, τι γίνεται, ρε Βασίλη.
0: Ναι, γίνεται, αλλά.
4: Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει γιατριά σε αυτό το λαό.
0: Τελείωσε.
4: Δεν υπάρχει γιατριά.
0: Ναι.
4: Θα υπάρχει στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Τέλος πάντων, να τους αφήσουμε.
0: Να σε καλά, καλημέρα, να σε καλά, να σε καλά. Παρόν, τελευταίο.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Να, είδες ο τελευταίος, είναι και τυχερός.
0: Εσύ έχεις βρει έναν τρόπο, τρυπώνεις. Πώς είσαι, να αρέσει η Ανέστη ποιος είναι ο Πελέ των Ερτζιανών, κάνει τρίπλες, πώς θα καταφέλει, ζυγίζει πότε θα είναι πρώτος, πότε θα είναι τελευταίος. Αυτό είναι Ανέστη ο εμπειρος παίκτης. Τι μου λες τώρα εσύ ο Πελέ των Ερτζιανών, ο άνθρωπος. Ορίστε. Ενέρεση, τώρα εγώ σε θαυμάζω. Δηλαδή, πότε βγαίνεις πρώτος, πότε τελευταίος. Πάντως καταφέρνεις μια χαρά και είσαι εκεί όταν πρέπει. Δηλαδή, το σμίζεσαι, ρε παιδί μου, τον γκολ.
5: Είμαι καλός αυτά.
0: Ναι, ναι, έλα. Πάμε γιατί είσαι ο τελευταίος, πράγματι όμως.
5: Έτσι, σε μια πολύ γενική άποψη. Στην Ελλάδα, όταν κερδίζει η ομάδα, κερδίζουν οι παίκτες. Και όταν χάνει η ομάδα, σε οποιοδήποτε άθλημα, χάνει ο προπονητής. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Στη δικιά μας την ομάδα, το ποσοστό, αυτό είναι σε 95% των οπαδών της ομάδας πιστεύει ότι όταν κερδίζει η ομάδα, κερδίζουν οι παίκτες, ενώ όταν χάνει η ομάδα, χάνει ο προπονητής.
0: Ναι.
5: Το 95% των οπαδών μας έχουν αυτή την άποψη.
0: Σωστό.
5: Με τη συγκεκριμένη άποψη, η οποία είναι άρρωστη, με τη συγκεκριμένη άποψη δεν μπορούμε να συζητήσουμε και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σε πόση ώρα και να συζητάμε. Πριν δύο τηλεφωνήματα, ο ακροατής το είπε πάρα πολύ καλά το παλικάρι, ότι αυτή η ομάδα που ήταν, αυτή εδώ, που δεν έχει σέντερ, αυτή που είναι κακή ομάδα, που την είδαμε και είναι κακή ομάδα σε δύο αγώνες, η μπασκετική, έτσι. Αυτή η ομάδα άμα θα κάνει κανονική προετοιμασία μετά από δύο μήνες και ξεκουραστούν πνευματικά, σωματικά, ενεργειακά, αυτοί οι παίκτες θα κερδίσουν και τα δύο παιχνίδια.
0: Ναι, εννοείται.
5: 95% και τα δύο τα παιχνίδια θα τα κερδίσουν. Λοιπόν, τώρα, να πάω λίγο στο άλλο. Πώς μπορεί ένα λεγόμενο χωριό, το λεγόμενο χωριό, γιατί ξέρεις και εδώ η άποψη των περισσότερων, έλα μωρέ, παίζεις με τα χωριά. Ένα, το χωριό της Γεωργίας, σημέρωσε ο Σεγγέλια μια μέρα, έβαλε 40 πόντους και έρθει στην Ισπανία. Το χωριό.
0: Ναι.
5: Βλέπεις τι γίνεται στο ποδόσφαιρο με τα χωριά. Το παγκόσμιο κύκλο.
0: Ναι.
5: Θα ακολουθούμε όμως να μην αλλάζουμε γνώμη και άποψη σχετικά με τα χωριά. Τα οποία χωριά στον επαγγελματικό αθλητισμό σήμερα, είτε είναι μπάσκετ, είτε ποδόσφαιρο, έχουν γίνει κομοπόλοι. Γιατί και τα χωριά αρχίσαν να ξέρουν να παίζουν άμυνε ζώνη. Πώς τα βλέπεις?
0: Ναι. Και πάρα πολύ σωστά το λες. Επίσης είναι αυτό που έλεγα πριν, η άνοδος του physical game, δηλαδή ο πρωταγωνιστικός του ρόλος, έδωσε ευκαιρία στην, αφού έτσι κι αλλιώς όλοι με μαύρους παίζουν. Τι να παίζει ο μαύρος στο πράσινο ακροτήρι, τι να παίζει ξέρω εγώ στην Γαλλία. Ορίστε, ναι, θέλω να πω ότι έχει αλλάξει η φυσιογνωμία του ποδοσφαίρου και γι' αυτό και διψάμε τόσο πολύ για παίκτες που κρατούν ακόμη την τεχνική σε πρωταγωνιστικό ρόλο και χαίρομαι που σε αυτό το Μουντιάλ τα σεντερφόρ τουλάχιστον πυροβολούν. Δηλαδή και ο Μέση και ο Εμπαπέ και ο Κέιν και ο Χάλαντ. Εννοώ, ορίστε, τι είπες?
5: Γιατί οι κανονισμοί πλέον του ποδοσφαίρου και με
0: σωστό.
5: Δεν μπορεί ο αμυντικός να μαρκάρει όπως μάρκαρε ο Σπυρίδων ο Κουντουρίδων.
0: Ναι.
5: Πάντως ρε φίλε, Αμερικανός διαιτητής πες στα 5 μέτρα το πέναλτι της Βραζιλίας.
0: Ναι ρε εσύ. Ναι ρε Θανάση, μιλάμε τώρα για διαιτησίες και χρειάστηκε το ΒΑΡ για να υποδειχθεί ένα πέναλτι το οποίο και στη σχολή τυφλών το είδανε και την αγαπώ ιδιαιτέρως στη σχολή. Ναι.
5: Λοιπόν, Φωτιάς Άρης Όφη 2-0 με δύο πέναλτι που κερδίσαμε, που είναι στα 5 μέτρα με το μαύρο εκείνο που είχαμε παίξει, πως το λένε, και βγήκε για την Αθήνα μπροστά του ρε εσύ, τα αφήνει να παίξει και μετά το στέλνει στο ΒΑΡ και δίνει αυτή τη τηλεόραση. Με συγχωρείς, ναι, τι να κάνουμε, πρέπει να παίζουν και αυτοί. Έτσι, πρέπει να παίζουν κι αυτοί.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, τέλος πάντων, υγεία να έχουμε. Τα χωριά γίναν κομοπόλεις, κύριε.
0: Βρε, εδώ το πράσινο ακροτήρι σου λέω που είναι χωριό όπως το λες ας πούμε. Δηλαδή αν μαζευτεί όλο το πράσινο ακροτήρι, μισό γήπεδο που χρειάζεται στην κερκίδα των αμερικανικών γηπέδων δεν τη γεμίζει. Και βλέπεις ότι έφτασε στο παραλίγο να αποκλείσει την Αργεντινή και στο άλλο παγκόσμιο δεν το κάνει ας πούμε. Αλλά ναι.
5: Ναι, αλλά σε αυτά που τα βλέπουμε ρε παιδί μου, γιατί συνεχίζουμε να τους αποκαλούμε και να τους θεωρούμε δεδομένο.
0: Βέβαια. Ναι.
5: Είναι δεδομένο. Για μας είναι δεδομένο. Και ο Άρης με τον Παστεραϊκό, δεδομένο πρέπει να κερδίσουμε. Καμιά τύχη δεν πρέπει να έχουν οι Άρης. Και το λέω για την ομάδα μας.
0: Κατάλαβα τι λες. Ναι.
5: Γιατί με στεναχωρεί αυτό το πράγμα ρε φίλε. Είναι μεγάλο κρίμα ξέρεις αυτό το πράγμα. Να μην καταλαβαίνεις τι βλέπεις. Να μην έχεις καταλάβει ότι έχει αλλάξει ο αθλητισμός. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Έτσι και ότι ο μικρός στο άθλημα του ποδοσφαίρου, αμή τι άλλο, έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να κερδίσει το παιχνίδι. Και να πάρει αποτέλεσμα, βρε αδερφέ. Για άμα θα κερδίσουμε τον Παστεραϊκό, ρε, τον Παστεραϊκό κερδίσει. Σιγά τώρα. Πώς το βλέπεις?
0: Ναι, έτσι είναι.
5: Αυτή έτσι, να το ξέρω.
0: Ναι. Να είσαι καλά Θανάση.
5: Υγεία να έχουμε και όλο αυτό που τα ακούμε χρόνια για την προπαγάνδα κύριε Βασίλη. Πώς θα το πω, κοίταξε πρόσεχε τον εαυτό σου και τους ανθρώπους που υποβαθμίζουν την νοημοσύνη σου, έτσι,
0: ναι, ναι.
5: Να αποκολλάς μαζί τους και να μην ασχολείσαι φίλε μαζί τους. Γιατί μόνο κακό κάνουν κύριε Βασίλη στην υγεία σου.
0: Ναι.
5: Οι άνθρωποι με χαμηλό πνευματικό επίπεδο πήραν θέση σε δουλειά διότι είχαν κάποιο δόντι την εποχή εκείνη και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά εκεί στους αμπελόκηπους ποια ομάδα υποστήριζε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Άιτε καλημέρα.
0: Ωραία τα είπες, να είσαι καλά, γνωρίζω κι εγώ. Ναι, άντε να είσαι καλά. Με τον Θανάση για τελευταία ραδιοφωνική επικοινωνία. Να είναι καλά τα αδέρφια στη Γερμανία. Καλά το λέει ο Πέτρος Ντάρμσταντ. Καλημέρα. Μόνο το κεφάλαιο λέει έχει πατρίδα. Οπότε δεν μας χαλάει η εθνική να φύγει ο Σπανούλης και να αφοσιωθεί στην Αριανάρα μας. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες Πέτρο και είναι κάτι που το σχολίασα και εγώ βλέποντας τον αγώνα χτες. Και καθόμουν και μονολογούσα, κυριολεκτικά σχεδόν μονολογούσα, λέγοντας ρε τώρα κάθομαι και βλέπω επειδή ο προπονητής είναι ο Σπανούλης και τέσσερις παίκτες βασικοί που αγωνίζονται στην ομάδα έρχονται από εμάς. Αλλιώς ούτε που θα με πείραζε να βλέπω. Να σέρνονται, να χάνουν, δηλαδή με τη λογική που γράφεις ότι πλέον έχει ουσιαστικά άλλη φυσιογνωμία η αναμέτρηση των εθνικών. Και καλημέρα φυσικά και στον Άντζελο Αυγούστα Αουγσμπουργκ. Ο Δημοσθένης λέει ότι τον θλίβει να ακούει οι Αργιανοί να λύνουν σαν τους δίπλα. Να παροτρύνει να κάνουμε προπαθές, ζούμε από το κράτος να μας στείλει κάποιον. Άρε, άρε, πώς άλλαξε έτσι το DNA μας. Το διαβάζω πιο καθαρά γιατί είναι σοβαρό αυτό που γράφει ο Δημοσθένης. Και δεν ξέρω αν είναι αλλαγή του DNA ή αλλαγή της φιλοσοφίας και της νοοτροπίας του αθλητισμού με βάση τον επαγγελματισμό. Αλλά λέει πόσο με θλίβει να ακούω αριανούς, να λένε να γίνουμε σαν τους δίπλα, να παροτρύνουν να κάνουμε προπαγάνδα, κυρίως χαμηλού επίπεδου, έτσι, γιατί τώρα να μην την αλήθεια Δημοσθένης. Και ο Γκέμπελς έκανε προπαγάνδα, αλλά ήταν μάστορας, ό,τι και να λέμε, μπορεί να γυρίζει το ταντερό μας, ας πούμε, αν ακούμε για την προπαγάνδα του Γκέμπελς, αλλά στη δουλειά του καλός ήταν, έτσι. Και μάλιστα έκανε και ένα πείραμα ο Γκέμπελς, τώρα επειδή το αναφέραμε για την προπαγάνδα, για να δει πόσο γρήγορα διαδίδεται μία είδηση. Καλούσε στο γραφείο του κάποιον αξιωματικό εκεί ναζί, του περνούσε δήθεν μία πληροφορία, η οποία ήταν σαφώς ψευδής, για να δει σε πόσο χρόνο θα του τηλεφωνήσουν από τα βόρεια εκεί, το Λούμπεκ, το Αμβούργο, ποια είναι εκεί πάνω, το Άουγκσμπουργκ κατ' εμέ, Άγγελε, έτσι νόμιζα, μου τέριαζε με Αμβούργο, λέω εκεί θα είναι, πλάκα κάνω. Εν πάση περιπτώσει, για να δει σε πόσο χρόνο θα του τηλεφωνήσουν από τα βόρεια της χώρας, να του το αναφέρουν, να του καρφώσουν δηλαδή αυτό το οποίο ο ίδιος διέδωσε. Αυτό είναι σοβαρός μηχανισμός προπαγάνδας, με έρευνα εκείνα τα χρόνια, έτσι, και μελέτη, όχι άιντε βγαίνουμε και λέμε βλακίες. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, πράγματι να παροτρύνουμε να κάνουμε προπαγάνδα ή να ζητούμε από το κράτος, το υπογραμμίζω αυτό γιατί είναι, να μας στείλει κάποιον. Δημοσθένη. Ο Χαμπίτο λέει: κάθε μέρα ακούω άνθρωπο τον απέναντι να εκφράζει απόψεις με έμφαση για το άθλημα του μπάσκετ και ξύνω την κεφαλή μου. Αυτοί που πιθανώς και το 90% την μπάλα του μπάσκετ, αν τους τη βράσει και τους τη δώσει, θα προσπαθήσουν να τη φάνε, θα προσπαθούν να τη φουσκώσουν. Το συγκεκριμένο ρόστερ της Εθνικής κυριολεκτικά παίζει δίχως καθαρά τα σεροπεντάρια. Ναι, μας κάνουν πάρτι όλοι κάτω από τη ρακέτα. Επίσης, αδιανόητο παίκτης που ελληνοποιείται να μην δίνει παρόν στην Εθνική κάθε φορά. Αυτό για γουόπακ και λοιπούς, ναι. Και Ντόρσεϊ. Αυτό ρε εσύ πραγματικά με ενοχλεί και μένα, είναι πως γράφεται κάποιος μέλος αφού παρακαλέσει, γιατί έχω τέτοιες περιπτώσεις. Σε παρακαλώ να γραφώ μέλος να κάνω και μετά δεν πατάει. Και λες ρε φίλε, ήθελα απλά να πάρει την κάρτα να μπαίνει τζάμπα στα σινεμά. Συμπληρώνω κατόπιν συνειρμών των σκέψεών μου σε αντιπαράθεση προς αυτούς που φαγώθηκαν με το Σπανούλι. Αν φύγει ο Σπανούλι από την Εθνική, θα κλάψετε με μαύρο δάκρυ και πολύ ωραίο αυτό που λέει παρακάτω. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, όταν ο Ιωαννίδης έφυγε από την Εθνική, ξεκίνησε η αυτοκρατορία. Να σε καλά, Χαμπιτό. Ο Τεό λέει τουλάχιστον οι παίκτες μου του Άρης Beyond Logic, έτσι, γιατί μας λείπει και ο Κυριάκος Βλάβη στη λογική. Και οι παίκτες μας κατεβαίνουν να παίξουν για την Εθνική, σωστό. Καλά, τώρα εδώ που τα λέμε όμως είναι και η σχέση με τον Σπανούλη, οπότε υπάρχει μια... Για την προπαγάνδα ο λόγος, και ο Μάικ Μιχάλης γράφει ότι υπάρχει σελίδα Γουίλης από την πλευρά μας στο ίντερνετ, είναι φοβερός στο να ξεσκεπάζει και να δουλεύει τους δίπλα. Άντε ρε, φωνάζει ο άλλος από μέσα. Λοιπόν, δεν τον γνωρίζω, αλλά όταν μιλάμε για προπαγάνδα εννοούμε για οργανωμένο σχέδιο. Στον Γκέμπελς αναφερθήκαμε, έτσι, όχι τώρα. Καθένα μπορεί να λέει, άλλο είναι προπαγάνδα με οργανωμένο σχέδιο και άλλο κάποιος έχει ένα ταλέντο. Ζαχαρίας τους έτσουξε ο Σπανούλης γιατί τους χάλασε τη σούπα που ήθελαν να φτιάξουν. Έχουν χάσει τον ύπνο τους γιατί δεν μπορούν να ξέρουν τις προθέσεις του Σιά, δεν μπορούν να τον ελέγξουν και αυτό τους τρελαίνει. Ναι, και αυτό, τελειώνω με αυτό γιατί είναι γενικής, ας το πω έτσι, γενικού ενδιαφέροντος και ιστορικού ενδιαφέροντος που έχω μια δυναμία. Καλημέρα Κοσμά Χάρπη, έχουμε κλείσει ήδη οπότε δεν διαβάζω, βλέπω μόνο ότι έστειλες μήνυμα. Καλημέρα. Και ο Λάζαρος λέει: ο Μεγαλέξανδρος έστειλε κατασκόπους στις πόλεις όσων θα πολεμούσε για να σπείρουν μύθους και ιστορίες για τον ίδιο. Ισχύει και είναι εξαιρετικό, αλλά ήταν ο Μεγαλέξανδρος, έτσι, δεν ήταν εδώ πέρα ο Μεγαλέξανδρος Βραχιάς. Μέρα που περνάει δεν ξαναπερνάει αυτή την εβδομάδα, οπότε good morning Αργιανά, Yellow Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά, τέλος για σήμερα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, Για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
15: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
17: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
16: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
17: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
16: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
17: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
16: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
17: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
16: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
18: Γιώργη.
19: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
18: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
18: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
20: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
20: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
18: Και πού είσαι Γιώργη, ζήτα και για την εταιρεία σου, μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
22: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
21: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
22: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
21: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
22: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
23: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
24: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
23: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
24: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
23: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
25: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
26: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
27: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
28: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
29: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
28: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
29: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
28: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
29: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
30: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο, με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Yellow Radio 101 και 7, το 10 το καλό. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 για τις επόμενες δύο ώρες. Με όλο το κυτρινόμαυρο ρεπορτάζ, με όλη την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Παρέα με εσάς φυσικά. Ελπίζω να περάσατε ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο.

Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099. Και στο post της εκπομπής φυσικά, το οποίο βρίσκεται σε σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook.

με την υποστήριξη της Digital Mart που είναι και σήμερα μαζί μας, κολόνα στο πλευρό μας, για να έχουμε τις ηλεκτρονικές μας συσκευές σε άριστη κατάσταση, το πιο γρήγορο.

Θεκίδη 22, στη Χαριλάου απέναντι το παρκάκι, σε ένα μαγαζί το οποίο από τα πόμολα της πόρτας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια στο πιάτο φέρει την υπογραφή της Αναστασίας Μπέκα. Έχουμε γεμάτη ατζέντα σήμερα. Και σε λίγη ώρα, όπως κάνουμε έτσι εδώ στη Δευτέρα και Παρασκευή, θα πάμε Αθήνα για να μιλήσουμε Μιχάλη Λεάνη. Έχουμε να μιλήσουμε για εθνική ομάδα μπάσκετ. Ξεκινάω λίγο ανάποδα. Και τον έξαλλο Βασίλη Σπανούλη χθες, μετά την ίδια την Πορτογαλία. Μπαίνουμε σε μια εβδομάδα Ευρώπης για τον μπάσκετ, καθώς την Τετάρτη στις 2 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος η Βαρκελόνη είναι η κλήρωση των ομίλων του EuroCup. Και ο Άρης θα μάθει τους αντιπάλους του. Σε μια πολύ διαφορετική χρονιά και με πολύ μεγάλες φιλοδοξίες για τον Άρη στην Ευρώπη να το πάει μέχρι τέλους, που τραγουδάει και ο Νίνο. Έχουμε την πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν για τον ποδοσφαιρικό Άρη αύριο το απόγευμα στο Ρήσιο. Ένας γεμάτος Ιούλης για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος την Τετάρτη θυμίζω ότι φεύγει για την Πτολεμαϊδά. Για να πραγματοποιήσει για μία εβδομάδα το πρώτο σαν της προετοιμασίας του. Και συνέχεια στις 21 του Ιούλη αναχωρεί για την Ιταλία και την Μπρέσια. Στη Βόρεια Ιταλία που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο με δύο φιλικά και θα γυρίσει με τα Σανονίκη για την τελική ευθεία. Βέβαια, η έναρξη προετοιμασίας έρχεται στη σκιά ή στη σκόνη, όπως θέλετε πείτε, που σηκώθηκε την Παρασκευή με την ανακοίνωση της συνεργασίας του Άρη με τον Avram Grant. Αλλά και το μεταγραφικό, το οποίο επισκιάζει για την ώρα την προετοιμασία, αφού η ομάδα με τον Ιούλη να έχει μπει και να βαδίζουμε σιγά σιγά προς το πρώτο, στο να φύγει το πρώτο δεκαήμερο, πρέπει να ενισχυθεί. Έχει κάμποσες κινήσεις να κάνει. Έχει κάμποσες ανάγκες. Και ενδεχομένως μία από αυτές να καλυφθεί με τον Χόρντουρ Μάγνουνσον όσον αφορά το κέντρο της άμυνας. Θα τα πούμε στη συνέχεια για τον Ισλανδό.

Την καλημέρα προς τον Σωτήρη και πιάνω το μήνυμα του Σωτήρη γιατί μου λέει πότε θα φύγει το μπαν. Το μπαν, παιδιά, θα φύγει μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη. Είναι τυπικά τα μπαν. Το λέμε από την πρώτη στιγμή και το φωνάζουμε. Έχουν τακτοποιηθεί, έχουν πληρωθεί. Να διευθετηθούν και τα γραφειοκρατικά. Το ένα έφυγε ήδη έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, τι διώξαμε το ένα και δεν διώξουμε το άλλο. Εκτός αν ο Σωτήρης τώρα το ρωτάει απλά για το να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Και αν δεν το ρωτάει σοβαρά. Είναι τυπικά τα μπαν. Έχουν τακτοποιηθεί. Τακτοποιήθηκε το πρώτο. Ρυθμίστηκε για τα γραφειοκρατικά σου ότι έχει να κάνει με το δεύτερο. Γιατί μην νομίζω ότι το μπαν είναι έλα πάρτα όπως έρχεται, α πούμε, αρχαίο και χαρίο, σου δώσω εγώ 100 ευρώ και τελειώσαμε. Είναι διαδικασία η οποία υπάρχει από

πίσω, προκειμένου να επικυρωθεί η όλη συναλλαγή, να το πω έτσι, και να επισημοποιηθεί και μέσω της FIFA όταν κατεβάζει τον μπαν από την ιστοσελίδα της. Το ξέρω, Σωτήρ μου, ότι με κάνεις χαβά. Εντάξει, τόσα χρόνια σε ξέρω, νοείται.

0: Θα πούμε στη συνέχεια, στη δεύτερη ώρα, θα πάμε στα ρεπορταζιακά του ποδοσφαίρου περισσότερο και θα πούμε και το τι ισχύει αυτή τη στιγμή με τον Μάγνουσον, ο οποίος επέστρεψε επί της ουσίας στο τραπέζι για τον Άρη. Γιατί θυμίζω ότι αρχικά η περίπτωση του είχε εξεταστεί εκεί πέρα Μάρτιο, Απρίλιο, και όταν ο Άρης ήταν σε μια φάση συζητήσεων με τον Παπαδόπουλο, μεταξύ άλλων, ένα από τα ονόματα που είχα πέσει στο τραπέζι ήταν και του Ισλανδού κεντρικού αμυντικού, στα 33 του χρόνια ο Μάγνουσον. Αλλά από ό,τι φαίνεται, τα τελευταία 24 ώρα δεν μιλάμε απλά να θέρμανση ενδιαφέροντος, μιλάμε για προχωρημένες επαφές που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο πλευρές και περιμένουμε την κατάληξή τους ίσως και μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Δηλαδή μέσα σε αυτή την εβδομάδα που έχει ξεκινήσει σήμερα, να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια με τον Ισλανδό κεντρικό αμυντικό. Θα πούμε και για τον Μάγνουσον μετά, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πούμε και για τα υπόλοιπα μεταγραφικά, τι ισχύει αυτή τη στιγμή, πώς κινείται ο Άρης και ό,τι άλλο υπάρχει στο ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου, για το οποίο θα μιλήσουμε φυσικά μεταξύ άλλων και με τον Μιχάλη Λιάνη, εννοεί τον οποίο έχουμε μαζί μας, σε ένα πολύ γεμάτο πάγκο που του έχω σήμερα, όπως έχουμε πει, είναι η λαϊκή της Δευτέρας και η λαϊκή της Παρασκευής με τον Μιχάλη Λιάνη. Μπορώ να το κάνουμε και ένθετο αυτό, να ξέρεις, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε χορηγό λαϊκή. Δηλαδή θα ήταν η λαϊκή, ας πούμε, η λαϊκή της Μαρτίου, πώς έχει κάτι σποτάκια, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε να δεις, ρε παιδί μου. Δεν θυμάμαι τώρα που μου διαφεύγει. Τέλος πάντων, λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι πάμε με χορηγό της Λαϊκής της Μαρτίου. Στη Λαϊκή της Μαρτίου μπορείτε να βρείτε φρέσκα προϊόντα κτλ. Ωραία, ρε παιδί μου, αυτό. Πολύ ωραίες ντομάτες, 2,90 το κιλό, προσφορά μόνο για σήμερα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μπορούσαμε να κάνουμε αυτό. Αλλά,
1: μόνο από τις ντομάτες θα μπορούσε να ξεπουλήσεις.
0: Επειδή εγώ τρέλα με την ντομάτα. Πεθαίνω για ντομάτα. Ναι. Είμαι ντοματάς, ρε παιδί μου. Θέλω πάντα καλή ντομάτα. Δηλαδή, στην ντομάτα δεν το μετράω το χρήμα. Σε άλλα πράγματα μπορεί να το κάνω, ρε παιδί μου. Στην ντομάτα, εντάξει, δεν θα τη δώσω και 4 ευρώ το κιλό που συνήθω δει σε κάποια φάση. Εντάξει, δηλαδή, μας φιάζω και τον κόλο, sorry κιόλα. Αλλά την ντομάτα τη θέλω καλή. Την ντομάτα θέλω καλή. Τον καφέ μου το θέλω σκέτο. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θα σε ξεκινήσω ανατρεπτικά. Μπορώ να σε πάω εύκολα στο θέμα του.
1: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα, Μιχάλη μου. Πάνω απ' όλα υγεία, ψυχική, σωματική. Δεν θα σε πάω στο θέμα του Avram Grant, για το οποίο την Παρασκευή μου θα ζητήσουμε τη Δευτέρα. Δεν θα σε πάω σε ενδεχόμενο απόκτησης του Χόρντουρ Μάγνουσον από τον Άρη. Θα σε πάω σε αυτό το οποίο συζητάει από χθες το βράδυ η μπασκετική Ελλάδα. Όχι μόνο την ήττα της Ελλάδος από την Πορτογαλία, αλλά και το ότι ακολούθησε μετά. Το έχουμε το ηχητικό, για κάτσε.
2: Όλα τα λέω, όλοι. Εμείς βάλαμε 56 ένα μάτσα. Υπάρχουν, βλέπουμε όλους τους παίκτες πάντων και παίζουν την δικαιωμάτα να παίξουν στον παγκόσμιο. Να, τι θα κάνουν, ποιος θα παίξει την αλήθεια στην δικαιωμάτα. Λέμε αυτά τα παιδιά να παίξουν την δικαιωμάτα και να παίξουν άλλη στον παγκόσμιο. Πώς γίνεται αυτό. Και εγώ και από μέσα θα πάω. Και εγώ έχω οικογένεια και παιδιά. Αλλά είμαι εδώ πέρα, έπρεπε να είμαστε εδώ πέρα και να πάμε μετά τη Γόβιτσα. Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει. Ήρθε 8.000 κόσμο να μας δίνει, και καλά, παιδιά. Γιατί πιστεύετε την ομάδα. Δώσαμε τέτοια χαρά στον κόσμο και στο ελληνικό μπάσκετ, τέτοια άνθηση που υπάρχει, είναι απίστευτη. Πρέπει να είναι όλοι εδώ πέρα. Τέλος, όποιος είναι υγιής, όποιος έχει πρόβλημα τραυματισμού, πρέπει να είναι εδώ πέρα. Σε κάθε παράθυρο. Αυτή είναι η ζωή. Όπως είμαι εγώ εδώ, πρέπει να είναι όλα τα παιδιά εδώ. Τι να κάνω, δεν μπορώ να χρεώσω ευθύνες στα παιδιά που είναι εδώ. Και τα παιδιά όμως που ήρθαν εδώ πέρα πρέπει να παρουσιάζουν σε καλύτερη κατάσταση. Αν έχουν μια ευκαιρία στη ζωή τους να μου βάλουν στο μυαλό ότι πρέπει να είναι στο δεκάδα, πρέπει να το κάνω. Και δεν το έκανα. Δυστυχώς δεν το έκανα κανένας. Άρα μετά μην ζητάμε άλλα πράγματα. Γιατί και όλοι οι Έλληνες, και όλοι ζητάνε ρόλο, αγωνιστικά λεπτά. Γιατί δεν έχω ρόλο, γιατί δεν παίζω. Ορίστε. Ορίστε, κύριε. Κύριε, ήταν εδώ. Και δεν προπονητήσετε τώρα. Ή φταίνει οι ομάδες που παίρνουν ξένους. Ο Μιπέρ τον Έλληνα. Εγώ αγαπώ τον Έλληνα. Πιστεύω στον Έλληνα. Αλλά και αυτοί πρέπει να κάνουν κάτι με τα παιδιά. Πρέπει να κάνουν σκεφτεί πάλι να δουλέψουν. Πρέπει να δουλέψουν. Να μην μιλάνε πολύ και να δουλεύουν. Και να αποδεικνύουν στον κήπεδο ότι αξίζουν κάθε ευκαιρία. Εγώ τον αγαπάω τον Έλληνα. Θέλω να χωρίσουν οι Έλληνες. Εννοείται. Αλλά και οι παίχτες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση εδώ. Γιατί ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Χρειάζεται να προλάβουμε στη μέση μας. Τα είδα. Άλλα 2-3 λεπτά όλοι ήταν σκασμένοι. Δεν όλοι ζητούσαν να γίνει πώς το πράγμα.
0: Τέλος πάντων, αυτό λέει κι άλλα, αλλά το νόημα νομίζω το πιάσαμε. Τον είδαμε όλοι, νομίζω, περισσότεροι χθες. Όσοι δεν τον είδαν ή τον άκουσαν τώρα τον Βασίλη Σπανούλη. Συμφωνείς?
1: Απόλυτα.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Μπορεί κάποιος να την πει τρικαδόρικη. Και το σημειώνω πριν την κάνω ότι Σπανούλη λατρεύω, ρε παιδί μου, είναι το μεντάλι το οποίο θέλω για την ομάδα μου. Ως προπονητής της Εθνικής όμως δεν πρέπει να τους καλέσει αυτούς τους υπόλοιπους.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ξέσπασμα του Σπανούλη για μένα ήταν αναμενόμενο, Νίκο. Και εξηγούμε.
0: Ναι.
1: Ο Σπανούλης κατάφερε να φέρει να επιστρέψει με την Εθνική στα μετάλλια. Mm-hmm. Ενδεχομένως η επόμενη μέρα να έπρεπε να σχεδιαστεί καλύτερα. Όχι μόνο το Σπανούλη. Εγώ αν θα ήθελα, αντικειμενικά αν μου λέγανε κάποιοι, πες την άποψή σου ρε παιδί μου,
0: ναι, έτσι, ναι.
1: Συζητώντας ακαδημαϊκά, για την επόμενη μέρα μετά, μετά την επιτυχία της Εθνικής, γιατί σίγουρα ήταν επιτυχία όταν πάρουμε την τρίτη θέση, θα έλεγα ότι ο Σπανούλης ή θα πάρει πάνω του την Εθνική ή κλείνει εδώ την ιστορία του, δίνει το μετάλλιο, το βάζει και αυτός στην τροπιοθήκη του ως προπονητής και πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Αυτά τα οποία ακούω από τον Σπανούλη, χωρίς να κάνω, χωρίς καμία διάθεση να περιαυτολογήσω, μου φέρνουν στο νου πολλές συζητήσεις off the record με τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ένα πρόσωπο το οποίο πολύ λίγοι γνωρίζουν για την πίεση την οποία δέχονταν ένθεν και ήθεν οι διεθνείς από τους δύο μεγάλους συλλόγους όταν πηγαίνανε να υπηρετήσουν την εθνική ομάδα. Ο Μιλόν έχει βρει τον πελάτη του, επειδή κάποτε είχε γράψει στον Καζέτα ένα άρθρο που έλεγε ότι από την κόντρα σας βγάλτε έξω την εθνική. Στην κυριολεξία του πελάτη.
0: Ναι.
1: Επαγγελματικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να πω περισσότερο.
0: Καταλαβαίνω. Νομίζω όσοι έχουν εικόνα το πώς λειτουργούν τα πράγματα κάποιες φορές αυτά, καταλαβαίνω.
1: Ναι. Και το έλεγα σαν ένας άνθρωπος ο οποίος εσύ το γνωρίζεις. Έχω πάει αποστολές πολλές με την εθνική και γνωρίζοντας μέσα το κλίμα και το πόσο αυτό, γενικότερα το κλίμα της κόντρας, της αένερης κόντρας και μάλιστα χωρίς, ρε παιδί μου, όρια ανάμεσα στους δύο μεγάλους, είχε τραυματίσει την εθνική. Okay. Ο Βασίλης Πανούλης ήταν από τους παίκτες που όταν πήγαινε στην εθνική το κινητό του το έκλεινε. Και εννοώ νωρίτο. Και το ίδιο έκανε και στο μεγάλο του τραυματισμό όταν είχε στο Κόπερ, στο Πανευρωπαϊκό, στη Σλοβενία. Όπου επί τρεις μέρες ο φυσιοθεραπευτής Βίγκος τον έτρεβε για να μπορέσει να προλάβει το επόμενο παιχνίδι. Θα μπορούσε να μην το κάνει. Οι περισσότεροι δεν θα το έκαναν. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτός έμεινε, δεν έφυγε, παρόλες τις πιέσεις, και έκατσε και έπαιξε. Γιατί ήταν εκφραστής ενός κλίματος, μιας νοοτροπίας.
0: Μαζί σου στο κομμάτι της νοοτροπίας και το αντιλαμβανόμαστε όλοι και μέσα τα λεγόμενά του και από αυτά που λες εσύ και από τον τρόπο
1: λοιπόν
0: που λειτουργούσε ως αθλητής. Εγώ όμως ρωτώ κάτι άλλο. Ως προπονητής εθνικής ομάδας, δεν μπορούσε να τους καλέσει αυτούς που λείπουν αυτή τη στιγμή. Εκτός αν πρόσεξε, πίστευε ότι με αυτούς μπορεί να κάνει κάτι.
1: Ωραία. Και να σε ρωτήσω εγώ κάτι.
0: Ναι.
1: Ποιος σου λέει ότι δεν τους κάλεσε ή δεν ήρθε σε επαφή?
0: Μα αυτός, νομίζω χθες το είπε ότι εγώ δεν μίλησα, λέει. Αλλά λέει τώρα θα τους πάρω, λέει, όλους, λέει.
1: Ναι.
0: Και θα έρθουν, λέει.
1: Τώρα δεν μίλησε.
0: Το όλους τώρα πρόσεξε τώρα... βέβαια. Συμπεριλαμβάνει και τον Γιάννη.
1: Σαφέστατα.
0: Σαφέστατα. Γιατί να σου πω τώρα κάτι. Με όλη την αγάπη εννοείται στο Γιάννη, ρε παιδί μου, και όλοι ξέρουμε πόσο πρέπει να τον ευχαριστούμε για πολλά πράγματα το Γιάννη γενικότερα, ω Αργιανή. Γιατί εγώ βλέπω σε άλλες εθνικές, ας πούμε, τα αστέρια του να παίζουν, ρε φίλε, ακόμα και σε αυτά τα παράθυρα.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει ο Σπανούλης. Όλοι πλέον. Τίποτα. Δεν έχει διακρίσεις. Εσείς θα είστε στα παράθυρα, εσείς θα είστε στις τελικές φάσεις. Γιατί ναι. Να σου πω κάτι, και εγώ αυτό το παρατηρώ χρόνια και σκεφτόμουν από μέσα μου, χωρίς να ασχολούμαι τώρα τόσο πισταμένα με το μπασκετικό κομμάτι. Λέω, αυτά τα παιδιά τα οποία πάνε στα παράθυρα και μετά δεν πάνε στην τελική φάση, δεν νιώθουν λίγο μακάκες?
1: Βέβαια. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ να σου πω, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή, άλλη εθνική για τα παράθυρα, άλλη εθνική για τα τουρνουά.
1: Σωστό. Και δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα.
0: Δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Για πολλές χώρες ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Και για πολλές χώρες.
0: Και είναι περίεργο. Δηλαδή, αυτό που βλέπω εν μέσω αγώνων Ευρωλίγκα που έχει παράθυρα και οι παίχτες που είναι σε ομάδες Ευρωλίγκα δεν μπορούν να πάνε να παίξουν με τις εθνικές τους.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, τι μπορώ να καταλάβω τώρα. Σε αυτά στον μπάσκετ χάνεται λίγο λογική. Στην μπάλα υπάρχει μπούστρα τουλάχιστον σε αυτά.
1: Λοιπόν, να μιλήσουμε καθαρά.
0: Ναι.
1: Ωραία, πάμε από την αρχή. Ο Βασίλης Πανούλης θέλει να επιβάλλει κάτι. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά αν καταφέρει να το επιβάλλει κάποιος, θα το επιβάλλει ο Βασίλης Πανούλης.
0: Καλά είναι.
1: Και εξηγούμε. Είναι ο μόνος που θα μπορέσει να το κάνει, αν μπορέσει να το κάνει. Γιατί γνωρίζει την πραγματικότητα και τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Γιατί θα πει κάποιος ότι όλοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι κάποιους ρόλους στην Ομοσπονδία γνωρίζουν την πραγματικότητα. Το θέμα είναι ποιος έχει την δυνατότητα και την προσωπικότητα να διεισδύσει σε αυτό. Η οίκηση της Ομοσπονδίας δεν έχει.
0: Ναι.
1: Με την πολιτική των ίσων αποστάσεων δεν έχει. Okay. Κάποτε μπορεί να είχε ή να το είχε σε μικρότερο βαθμό, αλλά δεν την έχει. Άρα ο κλήρος πέφτει στο γενναίο. Τι θέλει να επιβάλλει ο Σπανούλης? Να μην ρωτάς κανέναν και να θέτεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία της Εθνικής. Μπορεί να γίνει αυτό δεδομένων των συνθήκων? Όχι. Εγώ θα πω κάτι και ας βγει ένας να μου το διαψεύσει. Εδώ δεν μπορούμε να ισορροπήσουμε στο νούμερο.
0: Ναι.
1: Και εξηγούμε. Αν εγώ στείλω 5 και μου πάρουν τους 4 και μου κόψουν τον 1, ξέρεις τι θα γίνει?
0: Χαμός. Γιατί τον έκοψε και τέτοια.
1: Μπράβο.
0: Είναι εντάξει. Εδώ ρε Μιχάλη, δεν κάλεσε.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Θα σου πω ένα παράδειγμα πάνω λοιπόν. Σε αυτό που είπες. Εδώ δεν κάλεσε τον Ελάιζα και πετάχθηκαν οι άλλοι και λένε: καλά, δεν θα δω, μην καλέσει τον Ελάιζα. Σιγά, εντάξει. Δηλαδή, φαντάζομαι από τον Ελάιζα που να μην καλέσει κανέναν άλλον.
1: Ναι, λοιπόν, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Είναι τέλος αγωνιστικής περίοδου.
0: Ναι.
1: Το πρωτάθλημα για μία ακόμη φορά τελείωσε κάτω από ψυχροπολεμικές συνθήκες.
0: Ισχύει. Τοξικότητα πάλι για ακόμη μια φορά.
1: Τοξικότητα, ναι, ναι, ναι. Κόντρες, πόλεμος ανακοινώσεων, πόλεμος τοποθετήσεων, reels, TikTok, βάλε ό,τι γουστάρεις. Okay.
0: Ναι.
1: Θα πει τώρα κάποιος, ναι ρε παιδιά, αλλά έγιναν αυτά από την μία πλευρά. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είχαμε και από την άλλη πλευρά.
0: Τον Νάζ, συγγνώμη, έχει τον Ελάιζα. Ναι, τα μπερδεύω τα αδέλφια. Τον Νάζ, νομίζω. Ο Ελάιζα είναι ο δικός μας. Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί να τον καλέσει, επειδή έκανε φοβερές εμφανίσεις στην Νάπολη. Να το πω εγώ διαφορετικά.
0: Ναι. Φαντάσου όμως για τον Νάζ έγινε κουβέντα. Άμα δεν καλέσει κανένα από τους άλλους δύο, τι χαμός θα γίνει.
1: Καλά, εντάξει. Και εγώ λέω ότι δεν κάλεσε και την Έζα και 50 μπύρες. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, πάμε παρακάτω για να το σοβαρέψουμε λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τώρα τελειώσαμε όλα τα άλλα και πήγαμε στον στους Μήτρου Long Brothers.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προέχουν άλλοι. Okay. Το πρόβλημα, υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα. Άλυτα, δεν θα πω δυσεπίλυτα, άλυτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και το άλυτα είναι ακριβώς επειδή οι παίχτες δεν είναι ότι δεν θέλουν, αλλά καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά όταν είσαι σε έναν οργανισμό που σε έχει πιασμένο χειροπόδαρα και οικονομικά και γενικότερα επαγγελματικά, καταλαβαίνεις ότι τα περιθώρια κίνησής σου είναι πολύ λίγα. Να μην κατηγορούμε δηλαδή και τους παίχτες. Γιατί λίγοι από αυτούς τους παίχτες μπορεί να έχουν το εκτόπισμα που είχε ο Βασίλης ο οποίος θα έλεγε θα πάω στην Εθνική και από εκεί και πέρα τελείωσε.
0: Ναι.
1: Επίσης, πολύ λίγοι παίχτες μπορούν να πούν θα πάω στην Εθνική και τελείωσε, και αυτό να μην είναι γραμμένο στο πίσω μέρος του μυαλού κάποιον. Επίσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Σπανούλης τι ήθελε να κάνει μέσα από αυτή και τι θέλει να κάνει μέσα από αυτήν την ιστορία? Να βάλει τους παίκτες πλέον σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ότι παιδιά πρέπει και εσείς λίγο να πατήσετε λίγο πόδι.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Δεν γίνεται να το παίζετε συνέχεια, να εγώ θέλω αλλά δεν με αφήνουνε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι κάπου θα πρέπει και εσείς αυτό το πράγμα να το καθορίσετε. Και να το καθορίσετε ουσιαστικά. Ή να πείτε ότι δεν με αφήνεις. Okay. Εγώ τότε κόβω. Αλλά βγες και εσύ να το δικαιολογήσεις. Εδώ επισέρχεται ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στον οποίο είχαν υποπέσει και πολλοί καλοί μας με ή χωρίς εισαγωγικά συνάδελφοι. Ότι από τη στιγμή που οι δύο αυτοί σύλλογοι βάζουν λεφτά στο μπάσκετ, έχουν και τον πρώτο λόγο.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Ε, όχι ρε φίλε. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Επειδή βάζουν τα λεφτά, να τα κατεβάσουμε και να μας πάρουν όλους νουμεράδα.
0: Γιατί ρε Μιχάλη, τόσα χρόνια αυτό δεν γίνεται. Αυτοί καθορίζουν
1: λοιπόν
0: τα πάντα.
1: Τώρα έχει ξεφύγει η κατάσταση. Άστο.
0: Τα καθορίζουν και σε αυτό.
1: Λοιπόν, καθορίζουν και σε αυτό. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, μη μας περνάτε για βλάκες. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στο μπάσκετ δεν κάνεις μόνο καλό όταν βάζεις λεφτά. Τώρα βέβαια θα αλλάξει το τροπάρι, γιατί βρέθηκαν πολλοί να βάλουν λεφτά. Ή μάλλον αρκετοί για να βάλουν λεφτά. Θα αλλάξει τώρα το τροπάρι. Το ξέρω, εγώ το περιμένω. Ναι. Και έχω και τον κατάλογο.
0: Ναι.
1: Και έχω και τον κατάλογο. Και σε λίγο θα αρχίσω να αναφέρομαι και ονομαστικά. Εσύ δεν είσαι ο Ρε Νικόλα που μας έλεγες βάλτε τα λεφτά? Τώρα γιατί δεν βάζεις τα παλαμάκια? Πού μπήκαν τα λεφτά?
0: Ναι.
1: Άρα δεν σε ενδιέφερε που βάζαν τα λεφτά, σε ενδιέφερε αυτός που έβαζε τα λεφτά. Άρα δεν έκανες πολιτική για τον μπάσκετ, έκανες πολιτική για αυτόν που έβαζε τα λεφτά. Γιατί τα λεφτά μπορεί να τα βάλει ο καθένας. Αλλά αν δεν υπάρχει άθλημα, δεν μπορεί να βάλει λεφτά. Αν δεν προστατέψεις το άθλημα, δεν θα έχουν αντικείμενο τα λεφτά.
0: Το προϊόν, την ποιότητα του προϊόντος.
1: Μπράβο. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Στη Ρεάλ ρε μάγκα δεν βάζουν λεφτά. Στην Μπαρσελόνα δεν βάζουν λεφτά. Στη Βαλένθια δεν βάζουν λεφτά. Στην Αρμάνι δεν βάζουν λεφτά.
0: Καλά, παντού βάζουν τώρα, εντάξει.
1: Παντού βάζουν λεφτά. Τότε, γιατί αυτό? Γιατί είμαστε λιναράδες. Γιατί είμαστε νεοπλουτιζέ. Και οποιοδήποτε με 50 ευρώ και μία μπετονιά μπορεί να μας πάει μέχρι το γη του πυρός. Αρκεί να κοιτάμε το πεντάρικο.
0: Μιχάλη, συγγνώμη λίγο, γιατί βλέπω και κάποια μηνύματα. Εντάξει, τώρα και φίλοι, παιδιά, δεν μιλάμε για να απαντήσω και στο φίλο τον. Πού είναι τώρα το μήνυμα, δεν το είδα. Στο Στέργιο, γιατί υπάρχει και ένα ακόμα. Δεν λέμε, παιδιά, για ότι σαν το κουμπό και ο Θανάσης παντρευόταν. Είναι μια εξαίρεση. Δεν γίνεται όλη κουβέντα γιατί ο Γιάννης δεν ήταν εκεί. Ούτε ο Σπανούλης αυτή τη στιγμή βγήκε και τα βάλε με τον Γιάννη. Ο Γιάννης ίσως είναι και του τελευταίου με τον οποίο μπορεί να τα βάλει. Ή ο Θανάσης ή οποιοδήποτε άλλο. Χθες πάντα.
1: Ένα λεπτό, ρε παιδιά.
0: Μιλάμε
1: πριν
0: τώρα.
1: Πες,
0: Μιχάλη, πες.
1: Πριν πάμε στον Αντετοκούμπο, υπάρχουν άλλοι παίχτες. Άλλοι παίχτες οι οποίοι θα έπρεπε να ήταν στην Εθνική και η παρουσία τους θα εξασφάλιζε μια άνετη πρόκριση. Πριν πάμε στον Αντετοκούμπο. Ο Θανάσης είχε προγραμματίσει να παντρευτεί. Βγάλ τον έξω.
0: Ναι, φυσικά. Okay. Δεν μιλάμε για τον Θανάση τώρα.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης είναι ακόμα στο θέμα της προεργασίας όσον αφορά τη μεταγραφή του στο Μαϊάμι. Okay. Ναι. Να πούμε και κάτι άλλο. Θα μπορούσαν κάποιοι να πούν ότι θα έπρεπε να ενισχυθούμε και με τα παιδιά τα οποία βρίσκεται στο NCAA, έτσι, στο κολεγιακό.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν και αυτά τα παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Ούτε αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να έρθουν. Γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, η περίοδος αυτή στο κολεγιακό μπάσκετ είναι περίοδος προσαρμογής. Τόσο σε επίπεδο αγωνιστικό, όσο και σε επίπεδο μαθημάτων. Δηλαδή, αυτή η περίοδος, για να δώσω σε κάποιους να καταλάβουν, λειτουργεί όπως, δεν ξέρω τώρα πόσες έχουν γίνει, ο μήνας στο στρατό που πας και παρουσιάζεσαι μέχρι να ορκιστείς.
0: Καλό.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Που δεν μπορείς να βγεις. Πρέπει να είναι 15 μέρες, 20 μέρες να είσαι εκεί παρόν, ας πούμε.
0: Τώρα βέβαια εδώ πέρα μου λέει ένας, λέει ο Αυδάλλας, ήταν διακοπές στις Βερμούδες, λέει, και ο Γουόκαπ λέει στην Ιαπωνία, λέει.
1: Ο Γουόκαπ μπορεί να ήταν στην Ιαπωνία. Για τον Αυδάλλα δεν έχει καλές πληροφορίες, πες του.
0: Ναι.
1: Ήταν πριν. Όχι τώρα που μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι παίκτες, λοιπόν, ήταν υποκαθεστώς ομοιρίας, σοβαρής. Τους αφήνουμε απ' έξω.
0: Ναι.
1: Okay. Αλλά υπάρχουν άλλοι παίχτες οι οποίοι θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι από το ελληνικό πρωτάθλημα και δει από τις ομάδες πρώτης γραμμής, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, στο οποίο δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Okay. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρω και πόσοι από αυτούς οι οποίοι μιλάνε, ελπίζω η συντριπτική πλειοψηφία να έχει δει το παιχνίδι. Σε αυτό το παιχνίδι εύκολα διαπιστώνεις κάτι το οποίο κάνει μια έμεση αναφορά ο Βασίλης Πανούλης, γιατί και αυτό το γνωρίζει, ότι παίκτες που πέρσι στα παράθυρα μπόρεσαν και έβγαλαν ενέργεια και βοήθησαν στη σωστή κατεύθυνση, φέτος με την απραξία ενός χρόνου και την αυθαλήνη ενός χρόνου που δεν την είχαν πέρσι, γιατί πέρσι κάναν τις μεταγραφές, ήτανε under.
0: Το Λιόπουλος π.χ.
1: Όχι, ο Τολιόπουλος έχει.
0: Ναι. Ναι, γιατί στους τελικούς έπαιξε, πήγε με ένα αριθμό στην εθνική. Δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι ήταν εντελώς ανενεργός.
1: Ο Νετζίπογλου, πάμε σχάρι.
0: Ο Νετζίπογλου, ναι. Σωστό.
1: Κατάλαβες. Και άμα δούμε τον κατάλογο, θα δεις και άλλους. Ο Γιαννούλης.
0: Σωστό.
1: Ο Γιαννούλης τον έβλεπες και έχει χάσει την εκρηκτικότητά του.
0: Που το συζητάμε και για μας.
1: Ναι, έχει χάσει την εκρηκτικότητά του. Πηγαίνει μονόπατα. Έχει χάσει καταρχήν το αριστερό του. Δεν μπορεί να πάει την μπάλα στο αριστερό του. Και όλα αυτά είναι ζήτημα εξοικείωσης. Έχει βαρύνει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ο Κιουζέλογλου, πώς το λένε το άλλο το παιδί. Επίσης. Δηλαδή, είναι, πώς να σου πω, πολύ λογικό να έχουν κάποια αποθέματα ενέργειας αλλά και ποιότητας να παρουσιάσουν παίχτες οι οποίοι, αν μη τι άλλο, ήταν μέσα στο παρκέ. Δηλαδή, όπως είπες εσύ, ο Τολιόπουλος, okay, ο Μωραΐτης που είχε παιχνίδια με τον Ηρακλή, έτσι, ο Βασίλης ο Αρλαμπόπουλος.
0: Και αυτός με την ΑΕΚ είχε.
1: Που είχε παιχνίδια με την ΑΕΚ και τον βλέπουμε για πρώτη φορά να κουμπάει την μπάλα και στο παρκέ. Λοιπόν, όσοι λοιπόν είχαν αυτή τη δυνατότητα, έχουν ακόμη κάτι να δώσουν. Αλλά πρόσεξε να δεις τι γίνεται, Νίκο. Χρόνο με το χρόνο, αυτοί γίνονται λιγότεροι αντί να γίνονται περισσότεροι. Οπότε, σε συνδυασμό με αυτούς οι οποίοι δεν πήγαν, είναι πολύ λογικό να το πλωστάσιο να μικραίνει, και σε συνδυασμό με το ότι οι παίκτες αυτοί χρόνο με το χρόνο, δυστυχώς, και σε αυτό ας απολογηθούν οι ομάδες που τους πήραν και γιατί τους πήραν, έχουν όλο και λιγότερες ώρες συμμετοχής, και αυτό ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει στους μεγάλους. Μην τρελαθούμε και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, δηλαδή, διάβαζα κάτι σχόλια τα οποία είναι πραγματικά γελία. Δηλαδή, χρειαζόμαστε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο και τον Μιχάλη τον Λιάννη για να κερδίσουμε την Πορτογαλία που παίζουν στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα και, ή στη Β' Ισπανίας. Αδελφέ, παίζουν όμως. Στο πορτογαλικό πρωτάθλημα αυτοί παίζουν. Πρώτον. Δεύτερον, είσαι άσχετος, γιατί η Πορτογαλία στο παρελθόν δεν πήγε καθόλου άσχημα. Ήταν ομάδα έκπληξη. Και όποιος έχει παίξει έστω και ένα χρόνο μπάσκετ, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όσο παίζει, διατηρεί ενέργεια και ρυθμό και εξοικείωση. Ό,τι αφήνεις, σε αφήνει. Σωστό. Ούτε και το επίπεδο των προπονήσεων μπορεί να υποκαταστήσει την ουσία και τη φυσιογνωμία των αγώνων. Αυτά τα παιδιά της Πορτογαλίας παίξαν και έχουν εργατόρες στην πλάτη τους. Εν αντιθέσει, αν τώρα εσύ πιστεύεις ότι μπορείς να πας με τέσσερις παίχτες στο μπάσκετ να πάρεις τον οποιοδήποτε, εδώ ρε παιδιά,
0: βάλε και τον επίλογο στο μπασκετικό για να πάμε και στα ποδοσφαιρικά.
1: Ναι. Εδώ στο χθεσινό παιχνίδι ήταν κακός ο Παπα-Νικολάου. Γιατί Ούγαρ έρχεται μόνο. Ο άνθρωπος πηγαίνει γιατί είναι στην κατηγορία αυτών που δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν και παρίστανται. Και προφανώς αυτό λέει ο Βασίλης Πανούλης, ότι γίνεται όλοι Παπα-Νικολάου. Αυτό λέει.
0: Ναι.
1: Okay, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί πλέον. Και δεν μπορεί να του πεις του Κώστα γιατί δεν μπορείς. Είναι θράσος. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Αν το αλλάξει κάποιος, θα τα αλλάξει αυτός. Και το έχω γράψει. Αν μπορέσει κάποιος να σπάσει τα αυγά και να φτιάξει ομελέτα σε αυτό το κομμάτι, θα είναι αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε άλλη περίπτωση κανένας άλλος, θα κάνουμε άλλα 20-25 χρόνια για να ξαναπάρουμε μια διάκριση.
0: Και για να κλείσουμε την ενότητα του μπάσκετ, να ευχηθούμε και στο Θανάση Ραζίση, παντρεύτηκε χθες.
1: Ναι, ωραία πυροτεχνήματα ήταν.
0: Πυροτεχνήματα γίνε Άρης να γουστάρεις και τέτοια. Αυτά μάλλον ο Σιάου του τα βάλε. Πιθανολογώ, γιατί λέει, διάβαζα ότι οι καλεσμένοι είχαν τη δυνατότητα μέσα από ντρόουν στον ουρανό να στείλουν μηνύματα στο ζευγάρι. Και κάποιος προφανώς Σιάου του έγραψε γίνε Άρης να γουστάρεις. Τώρα δεν ξέρω αν είναι προάγγελος της έλευσης του στην ομάδα, που είναι πολύ πιθανή κιόλας. Δεν ήξερα πάντως ότι. Γιατί λέμε κάποιοι άνθρωποι πώς κρατούν πολύ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στην προσωπική του ζωή. Δεν ήξερα ότι, ότι είχε δει ήδη δύο παιδιά.
1: Ναι.
0: Προφανώς και θα είχε μια κοπέλα τώρα άνθρωπος. Εντάξει, εκτός αν επιλέγει ένα μοναχικό δρόμο. Οκ, δικαίωμα του καθενός είναι. Αλλά δεν ήξερα ότι έχει δύο παιδιά με τη γυναίκα του. Είναι Ελληνίδα κιόλας η Κάτια, για να ζήσουν τα παιδιά, να είναι καλά. Και έχει πολύ ωραία σχολεία στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ ωραία σχολεία. Δεν ξέρω τα παιδιά σε τι ηλικία είναι. Εντάξει, λοιπόν. Βρεφονιπιακή και τα λοιπά. Όλα, ρε παιδί μου. Δεν έχουν ανάγκη, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Λοιπόν.
1: Ανακοινώθηκε ο μικρός για 3 χρόνια. Εν αναμονή του μεγάλου. Εγώ αυτό θα πω.
0: Περιμένουμε, ναι, όντως. Περιμένουμε. Και μεγάλος, γιατί το λέει ο Μιχάλης, παιδί, γιατί ο μεγάλος οικογένειας είναι ο Θανάσης, έτσι δεν είναι ο Γιάννης.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν. Παίρνουμε το μετρό από εκεί από τα πανεπιστήμια, μπαίνουμε στο μετρό.
1: Και πάμε μια στάση, δεν είναι και παρακάτω, για λέγε, λοιπόν, ναι.
0: Πάμε, ρε παιδί μου, έτσι δεν είναι και πολλές στάσεις στο μετρό της Θεσσαλονίκης, αυτά είναι γνωστά. Εντάξει, λοιπόν. 37 χρόνια, 9 στάσεις. Λοιπόν. Ναι. Και πάμε, κατεβαίνουμε Βούλγαρη, περπατάμε λίγο κανένα δεκαλεπτάκι.
1: Τα 45 πόσο.
0: Τα πια.
1: Η απλή μέθοδος στο τέτοιον. Πάμε. Στα 37.
0: Ναι, στα 37.
1: Όχι, στα 40 πόσες.
0: Πόσες.
1: Έλατε, πρέπει να κάνουμε την πράξη.
0: Πρέπει να κάνουμε την πράξη, να δούμε τι γίνεται. Ναι. Και περιμένουμε την προέκταση της Καλαμαριάς εδώ πέρα κατά 2 χρόνια και περιμένουμε να φτάσει και στο αεροδρόμιο κάποια στιγμή. Τέλος πάντων.
1: Κάτσε να ανοίξει το flyover.
0: Καλά, ναι. Α, κοίτα, καλά πάει, επειδή έχω ψηλοπεράσει τελευταίο διάστημα.
1: Αφού την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε παρατράγουδα πάλι.
0: Είχαμε εκεί ένα τύχημα στη γέφυρα του πανοράματος, okay, αλλά. Λένε ότι θα τηρήσουν το.
1: Αυτό πρωτόκολλο ασφαλείας που λέει και ο
0: Μωρίδης. Θα τηρήσουν το 2027 που είχαν πει ότι θα παραδοθεί και θέλω να το συνδυάσουμε τις εκλογές. Λοιπόν. Κατεβαίνουμε Βούλγαρη, περπατάμε λίγο ένα δεκαλεπτάκι από τη στάση της Βούλγαρη. Και πάμε στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου θα υπάρχει σε κάποια φάση κάπου σε ένα γραφείο, πιθανολογώ εκτός αν είναι λειτουργεί ως εξωτερικός συνεργάτης, ο Άβραμ Γκραντ.
1: Ναι. Κοίταξε, αντικειμενικά μεγάλο όνομα.
0: Ναι.
1: Αντικειμενικά μεγάλο εκτόπισμα.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι τώρα γιατί συζητάμε. Για αυτό που είχε πει κάποτε μια, ο Μίκης Θοδωράκης, ένα τάγκερ σε μια λιμνοθάλασσα. Πρέπει να καταλάβουμε τι γίνεται. Και για να καταλάβουμε τι γίνεται πρέπει κάποιοι να μας εξηγήσουν.
0: Σωστό. Γιατί πέρα από την ανακοίνωση δεν βγαίνει από τον Άρη κάτι παραπάνω σε ό,τι έχει να κάνει με τους λόγους. Εντάξει, τους λόγους μπορείς να τους διαβάσεις. Το πλαίσιο μπορείς να το διαβάσεις επίσης. Το ερώτημα το οποίο υπάρχει από τη στιγμή που ανακοινώθηκε και για όσους ας πούμε ήξεραν το όνομα τις προηγούμενες μέρες είναι η έλευση ενός ανθρώπου όπως ο Γκραντ με το background το οποίο έχει. Συνδυάζεται με κάτι άλλο, ναι ή όχι?
1: Σωστά. Από την άλλη, κάποιος θα πει, ένα λεπτό ρε παιδιά, στα 71-72 του,
0: ναι,
1: ο Γκραντ, ακόμα κι αν ξέμεινε, που τα περιουσιακά του στοιχεία είναι τέτοια που δεν του επιτρέπουν να ξεμείνει.
0: Δεν νομίζω αλλά να ξεμείνει αυτός ποτέ.
1: Μπράβο. Αν ξέμεινε από απόψεως δραστηριοτήτων και θέλει ρε παιδί μου, τον ενδιαφέρει η ενασχόληση επαγγελματική με το ποδόσφαιρο, πώς γίνεται και επέλεξε, φαντάζομαι, από ένα τσουβάλι προτάσεις που θα είχε τον Άρη. Γιατί διάλεξε τον Άρη, γιατί είναι ένα υπόδειγμα διαρθρωμένης και ιεραρχημένης ΠΑΕ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το πούμε αυτό, κλαίνει υπερδικό γορίλα στην ανάφη. Μην πάει τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Υστέρησε. Και να σου πω κάτι. Και ίσως, όχι ίσως, σίγουρα τον έχει φέρει και γι' αυτό. Γιατί με την εμπειρία
1: ναι,
0: που
1: δεν
0: έχει.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Γιατί ο Γκραντ είναι ευρέως γνωστός. Κακό αστείο το ευρέως γνωστός όταν μιλάμε για τον Γκραντ. Okay, λοιπόν.
1: Γράφεται αλλιώς.
0: Ναι, εντάξει, ναι, αλλά. Λοιπόν, ναι. Είναι τόσο κακό μπορεί να γίνει και
1: το,
0: καλό.
1: Το προφορικό.
0: Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος που έχει γίνει ευρέως γνωστός ως προπονητής. Αλλά έχει εξίσου μεγάλη εμπειρία και στο πόστο του. Του κουμανταδόρου σε ένα κλαμπ, άλλο μπορεί να ήταν sports director, η Τζέλση.
1: Εγώ θα έλεγα ότι έχει περισσότερο αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα ότι έχει περισσότερο αυτό.
0: Ίσως ένα τσικ παραπάνω να έχει περισσότερο αυτό, όντως.
1: Ναι, γιατί ακόμα και στους συλλόγους που προσελήφθη ως προπονητής, είναι γνωστό και μπορεί κάποιοι να ανατρέξουν και στα στοιχεία ότι λειτουργήσε με διευρυμένες αρμοδιότητες.
0: Από τα γραφεία της ομάδας μέχρι τις ακαδημίες, τα πάντα όλα.
1: Μπράβο. Σωστά. Λοιπόν, αν τώρα επήγεται μια τέτοια, εγώ θα πω αναβάθμιση.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι προς, προς όφελος της ομάδας και πιστώνεται στα θετικά της διοίκησης ή του διοικούντος. Έτσι. Γιατί μιλάμε για μόνο πρόσωποι.
0: Σωστό.
1: Αν τώρα έχει αποφασίσει, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο Θοδωρής ο Καρυπίδης από το να συνεδριάζει μόνος του και να βγάζει ομόφωνη απόφαση να παραδώσει τα κλειδιά στον Αβραμ Γκραντ. Και δύο δόξες λαμπρό.
0: Τα κλειδιά δεν θα τα παραδώσει σε κανέναν ποτέ.
1: Λέω ρε εσύ, δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν θα στο πάω σε αυτό το άκρο, εγώ θα στο πάω στο άλλο. Το να τον ακούσει. Το να τον ακούσει, να πει ο Καρυπίδης ακούει εύκολα κάποιον. Όχι. Είναι δύσκολο. Είναι μια πραγματικότητα. Το να τον ακούσει όμως, επειδή είναι ο Γκραντ, δηλαδή από τη στιγμή που τον έφερες, πρέπει να τον ακούσεις. Από τη στιγμή που τον έφερες, πρέπει να του δώσεις τα εφόδια τα οποία χρειάζεται, μέσα στις δυνατότητές σου πάντα έτσι, ώστε να βελτιώσει. Γιατί ο Γκραντ έχει την εμπειρία να σου βελτιώσει τη λειτουργία σου ως εταιρεία. Ας το αγωνιστικό. Εγώ θα σου πω στην εταιρεία πρώτα, γιατί έχει δουλέψει σε αυτό το επίπεδο. Να σου δώσει κάποια tips, να σε δείξει το δρόμο. Στο κομμάτι το οργανωτικό, να σου δείξει το δρόμο στο αγωνιστικό, στα κομμάτια τα οποία στερείς, να αποκτήσεις ποδοσφαιρική ταυτότητα, δεν έχει ο Άρης ποδοσφαιρική ταυτότητα ως ομάδα. Και ακόμα και στις ακαδημίες, εγώ σου λέω, να το κάνει και αυτό. Αλλά όπως είπες και εσύ στην αρχή πολύ σωστά, όλα αυτά πρέπει να περιμένουμε να έρθει ο Γκραντ στη Θεσσαλονίκη, να παρουσιαστεί, γιατί φαντάζομαι θα παρουσιαστεί ο άνθρωπος, και να τα αναλύσει και ο ίδιος. Και να δούμε σε βάθος χρόνου αν θα μπορέσει και αυτός να κάνει πράγματα.
1: Νίκο. Να έρχεται ο Γκραντ, ο οποίος θεωρώ ότι τις πληροφορίες μπορεί να τις μαζέψει σε χρόνο ανύποπτο και
0: Όπα, χάσαμε τον Μιχάλη, έχουμε ένα θεματάκι. Χάσαμε τον Μιχάλη, θα τον έχουμε σε δευτερόλεπτα. Έχουμε ένα θέμα με τη
1: συζήτηση. Sorry για την χαμηλή διακοπή.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, να μπορέσει να μαζέψει αυτές τις πληροφορίες, να μαζεύει σε χρόνο άμεσο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα σε λιγότερο από ένα 24 ώρο.
0: Ναι. Okay, μα σίγουρα έχει μιλήσει με τον Καρυπίδη και έχει εικόνα του κλαμπ αυτή τη στιγμή.
1: Ένα λεπτό. Okay. Αν έχει μιλήσει με τον Καρυπίδη, ξέρει πάρα πολύ καλά και έχει καταλάβει, γιατί δεν μιλάμε για τον όποιον, ότι δεν μιλάει με έναν άνθρωπο το οποίο θα του πει πέντε συμβουλές.
0: Και εγώ πιστεύω ότι έχει μιλήσει και με την Ειρήνη.
1: Ωραία. Άλλο κεφάλαιο αυτό.
0: Ναι.
1: Συζητώντας. Και αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρεις πάρα πολύ καλά, αν κάνουν κάτι σωστά ή περισσότερο σωστά, είναι το ότι καταφέρνουν με έναν δικό τους τρόπο, και αυτό τους καθιστά ξεχωριστούς, να ακτινογραφούν αυτόν με τον οποίο μιλάνε. Okay. Άρα ο Γκραντ, πέραν από την συλλογή πληροφοριών, σίγουρα έχει καταλάβει ότι είναι αδύνατον να μιλά με έναν άνθρωπο που θα του πει πέντε συμβουλές και αυτός θα τον ακούσει. Λοιπόν, εγώ επιμένω, ή ο Γκραντ έρχεται για να πάρει κλειδιά, ναι, ή δεν υπάρχει για μένα κάτι άλλο.
0: Άρα δεν εσύ μπορώ... είσαι της άποψης ότι υπάρχει κάτι από πίσω, δεν γίνεται να έχει έρθει έτσι στο
1: 100%. Δηλαδή εγώ, ναι, δεν μπορώ να πιστώ ότι ο Γκραντ έρχεται,
0: ναι,
1: για να ψήσει. Ο Γκραντ δεν έχει ανάγκη να ψήσει τίποτα.
0: Ναι.
1: Έχει ανάγκη κάποιος να σωθεί από τον Γκραντ? Ναι, έχει. Ο οργανισμός.
0: Ναι.
1: Okay. Για να σωθεί ο οργανισμός, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μπουν σε μια συζήτηση γνωρίζοντας ότι θα παίζουν μητάκι, θα κάνουν ένα βήμα μπρος και ένα πίσω.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι θα πούνε, μαγκά, θέλεις εδώ να κάνουμε πέντε? Πέντε. Okay. Ναι, ναι, ναι. Εγώ βλέπω ότι μπορούμε σε πρώτο, σε πρώτο μέγεθος να κάνουμε τέσσερα. Okay. Δώσουμε εδώ τα κλειδιά. Πήγαινε σε παρακαλώ και κοίτα. Λέγε μου τι θες, τι δεν θες, ναι, τι μπορείς, τι δεν μπορείς. Okay. Δεν το συζητάμε. Okay. Άστο αυτό σε μένα, και αν σε ένα χρόνο, σε ένα περιθώριο χρόνου, σε μια συμφωνία χρόνου που θα βάλουμε, δεν έχουμε φτάσει στο 4, να καθίσουμε να ξανασυζητήσουμε τι έφταξε, τι δεν έφταξε, τι κάναμε, τι δεν κάναμε. Αλλά Γκραντ, επιτελεί ο Γκραντ, γιατί κάποιοι ξεχνούν και αυτό, ότι ο Γκραντ αποκλείεται να έρχεται μόνος με μια τσαντούλα.
0: Με κίνησεις παλιές που έχει φύγει μόδας.
1: Ναι, στο χέρι, τι είναι τώρα ο προϊστάμενος της τέταρτης εφορίας?
0: Της τέταρτης δόη. Ναι, πω, λοιπόν, πάλι το, πολύ περισσότερο ο Λεάνης. Τον παίρνω συνέχεια τηλέφωνο και μας κόβουν το σήμα. Θα τον παίρνω κανονικά τηλέφωνο από εδώ και πέρα.
1: Δεν είναι κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια τεράστια προσωπικότητα παγκοσμίω αναγνωρίσιμη.
0: Και πολλές νοημίες που μπορείς να αξιοποιήσεις μέσω του Γκραντ.
1: 100%.
0: Τώρα, να σου πω κάτι. Οπότε... υπάρχουν, πέρα από το επιχειρηματικό κομμάτι που θα κοιτάξουν πολύ, και το κοίταξα κι εγώ, okay, είναι κολλητός με τον Πίνι Ζάχαβη. Δηλαδή, ο Πίνι Ζάχαβη, για όσους δεν γνωρίζουν, παιδιά, δεν είναι απλά ένας ατζέντης, είναι super agent στην Ευρώπη. Έχει κάνει τη μεταγραφή του Νεϊμάρ στην Παρί, έχει κάνει τη μεταγραφή του Αλάμπα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μιλάμε τώρα για τους top ατζέντιδες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, και ο Ζάχαβη ήταν και αυτός που του άνοιξε την πόρτα της Premier League για να πάει και να δουλέψει στην Τζέλσι. Κοίτα, εσύ έχεις να κερδίσεις μόνο. Δεν έχεις να χάσεις από αυτό. Έχεις μόνο να κερδίσεις. Στο χέρι σου είναι να δεις τι μπορείς να πάρεις. Εγώ αυτή η άποψη είμαι.
1: Ναι, εγώ ρωτάω χωρίς να θέλω να...
0: απομονώνοντας αυτό το οποίο λες εσύ, ότι κάτι πρέπει να υπάρχει από πίσω. Εγώ σου λέω άστο αυτό το κομμάτι, εγώ σου λέω τα υπόλοιπα.
1: Ναι, αυτό το κάτι υπάρχει από πίσω. Δεν είναι, μπορεί να σημαίνει ότι το από πίσω είναι ο ίδιος ο Γκραντ.
0: Μαζί με άλλους λες εσύ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Okay, ναι, μπορεί, γεια σου.
1: Γιατί επαναλαμβάνω, αποκλείεται να μην υπάρχει επιτελείο. Αποκλείεται ένας άνθρωπος που, όπως πολύ σωστά ανέφερες, Ζάχαβη, έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνεργαστεί με κολοσσούς και με γιστάνες να πάει να συναντήσει τον Μιχάλη
0: χωρίς να υπάρχει κάτι παραπάνω.
1: Χωρίς να υπάρχει κάτι παραπάνω και να του έχει πει ο Μιχάλης, θέλω να μου πεις και να μου συμβολέψεις για να δω κι εγώ τι θα κάνω. Η απάντηση είναι δεν έχω χρόνο.
0: Δηλαδή θα σου πω κάτι για το χειμώριο και λίγο. Ακόμα και ο γιατρός του να του είπε πρέπει να κάνεις μπάνια, δεν χρειαζόταν να έρθει στον Άρη για να πάει να κάνει μπάνια, να σου το πω έτσι.
1: 100%.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά να πας σε ένα τερμό κλίμα.
1: Ναι. Από την άλλη, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αγοράζουν χρόνο. Δεν ήρθαν να σπαταλήσουν χρόνο. Το να είμαι εγώ με κάποιον και να του λέω για να δω τι θα κάνει, είναι σπατάλη για αυτούς.
0: Αντρέα, αν ο Γκραντ τα τελευταία 15 χρόνια δεν ασχολιόταν με τις χαμηλότερες κατηγορίες Ιταλίας, Βόλεϊ και Μοζαμβίκη και Αφρική, θα προσθέσω εγώ όπως μου λες, δεν θα έρχονταν αδελφέ στον Άρη. Άμα ήταν ακόμα στο top επίπεδο, δεν θα έρχονταν στον Άρη. Χαίρο πολύ, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν θα παίρναμε κάποιον από την Premier League.
1: Να πω λίγο κάτι. Έχει δίκιο. Ο συγκεκριμένος.
0: Βρε δίκιο έχει, εννοείται. Δεν
1: αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει την τεχνογνωσία.
0: Την έχει.
1: Αυτό δεν σημαίνει το ότι ο άνθρωπος δεν έχει τις επαφές. Αυτό δεν σημαίνει το ότι ο άνθρωπος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το α από το α, τα 24 γράμματα του αλφαβήτου συγκρότησης μιας ανώνυμης ποδοσφαιρικής εταιρείας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ να το ρωτήσω διαφορετικά. Συμφωνώ απόλυτα με το φίλο. Αντικειμενικά και βάσει μεγέθους είναι μια πολυτέλεια για τον Άρη η παρουσία του Γκραντ.
0: Είναι.
1: Ακόμα και αν ασχολούνται με τα κουμπιά στη Ζάμπια.
0: Ας πω κάτι, ακόμα και στους άλλους τέσσερις αν πήγαινε, δεν θα λέγανε καλά τι μας φέρατε. Θα λέγανε ότι φέρναμε έναν άνθρωπο με τεχνογνωσία χρήσιμος.
1: 100%.
0: Αυτό θα λέγανε και στον Ολυμπιακό 100%. Και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ.
1: Φυσικά.
0: Μιλάμε τώρα
1: 100%.
0: Το θέμα είναι να τον αξιοποιήσεις. Λοιπόν, βάλε τον επίλογο και να πάμε και στο διάλειμμα, γιατί ξεφύγαμε και λίγο.
1: Ο επίλογος είναι ότι επειδή και η ιδιότητα την οποία, με την οποία θα λειτουργήσει δεν είναι σαφής, έτσι. Είναι μια αριστολογία. Το ξέρεις πολύ καλά, Νίκο.
0: Ναι.
1: Okay. Να περιμένουμε να έρθει, να τον ακούσουμε.
0: Έτσι.
1: Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Γκραντ, ερχόμενος και σε προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου, δεν πρόκειται να πει αερολογίες. Ούτε το κύρος του, ούτε και το εκτόπισμά του το επιτρέπει.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι, γιατί στέλνει και ο Αντρέας, λέει: μην το παρουσιάζουμε ως τεράστια κίνηση. Λέει: για τον Άρη του Καρυπίδη μιλάμε. Αντρέα, άκουσε με και θα σου το πω καλά πρώτα. Μην αφήνετε τον Καρυπίδη να επηρεάζει την κρίση σας για τον Γκραντ. Είναι άδικο για τον Γκραντ και για τον κάθε Γκραντ. Δεν θα μειώσω εγώ την πορεία του Γκραντ ή την εμπειρία του ή την τεχνογνωσία του, επειδή στον Άρη αυτή τη στιγμή είναι ο Καρυπίδης, ρε παιδιά.
1: Να το πω λίγο διαφορετικά. Να συμφωνήσω και με αυτόν. Πρόσεξε όμως, αν σε λίγο καιρό μιλάμε για τον Άρη του Γκραντ, σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να παραδώσει. Άρα και για να περάσουμε από την μία φάση στην επόμενη, από το ένα στάδιο στο επόμενο, θα πρέπει να υπάρχει μία γέφυρα.
0: Καλά, ναι.
1: Τώρα, αν η γέφυρα αυτή λέγεται γεφύρη της Άρτας ή γεωφύρη Καρυπίδη, σε λίγο καιρό ενδεχομένως να είναι απλά ένα ιστορικό στοιχείο. Το ζήτημα και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι τι ήρθε να κάνει, τι θέλει να κάνει και αν αυτό συμπεριλαμβάνει και άλλους επιχειρηματίες ή ένα κονσόρτσιο επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν σε αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε. Λοιπόν, κύριε Λεάνη, πρέπει να πάμε διάλειμμα. Οπότε σας ευχαριστώ. Κάναμε πολύ ωραία κουβέντα και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή.
1: Παρασκευή. Καλή εβδομάδα και πάλι σε όλους. Ραντεβού την Παρασκευή.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ξεφύγαμε όπως κάνουμε πάντα με τον Μιχάλη, αλλά έχει επικαιρότητα θέματα και κάνουμε και ωραίες συζητήσεις και τις απολαμβάνετε και εσείς και ανταλλάσσουμε και απόψεις και διαφωνούμε κιόλας. Λοιπόν, δεν είναι 11 όπως το ακούσετε, είναι 11 και 4. Οπότε πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχουμε μπει ήδη στη δεύτερη ώρα. Πάμε να συνεχίσουμε με ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ Μάγνουσον με τα γραφικά. Πρώτη προπόνηση και ό,τι άλλο υπάρχει στα του ποδοσφαίρου.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 €. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
10: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
11: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα,
15: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
18: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
17: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
18: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
17: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
18: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
17: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
18: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
17: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
19: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
20: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
23: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
24: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
25: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
26: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
25: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
26: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
25: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
26: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
27: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
28: Digital Markt.
27: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών.

0: και βυθώματο έχεις.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Άξον κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
0: GPS λόγιο έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
1: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
0: Μεϊμάρης.
2: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Είχαμε μπει από πριν στη δεύτερη ώρα παρά με τον Μιχάλη Λεάνη. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 6936-512-099. Στο post της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Με Digital Mark που είναι πάντα μαζί μας. Και δίπλα σας, Ανδρέα Παδρεώτικα, στο Ελευθέριο Κορδελιό. Τα πάντα για την τεχνολογία. Καλύτερο σέρβις κινητών στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, χωρίς υπερβολή. Και φυσικά το μεζεδοπολείο Μόστρα, το οποίο πλην της Τρίτης είναι η μέρα της ξεκούρασης. Όλες οι υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας μας περιμένει τις 1.30 και μετά, με πάρα πολύ ωραίες γεύσεις. Μισακίδη 22 στη Χαριλάου, απέναντι το παρκάκι. Πάμε στα ρεπορταζιακά του ποδοσφαίρου. Εκεί όπου έχουμε αύριο την έναρξη της προετοιμασίας για τον Grand, τα είπαμε και την Παρασκευή, τα είπαμε και πριν με τον Μιχάλη. Πλέον περιμένουμε και να τον ακούσουμε και να αρχίσουμε να βλέπουμε και την επιδραστικότητα της δουλειάς του στην ομάδα μέσα στους επόμενους μήνες. Και ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει από πίσω, το οποίο αν υπάρχει θα πρέπει να διευκρινιστεί αν συνοδεύεται από κάτι ο Grand ή όχι. Από εκεί και πέρα, μαζί με την πρώτη

Το βλέμμα παραμένει στραμμένο σταθερά στο μεταγραφικό. Εκεί όπου σε πρώτο πλάνο για τον Άρη τα τελευταία 24 ώρα βρίσκεται το όνομα του Χόρντουρ Μάγνουσον. Προκειμένου να αποτελέσει τη μία από τις δύο κινήσεις που θέλει να κάνει ο Άρης για το κέντρο της άμυνάς του. Ο Άρης για τον Μάγνουσον, με τον Μάγνουσον βασικά, πρώτη φορά ασχολήθηκε τον περασμένο Μάρτιο. Όταν συζητούσε τότε με τον Νίκο Παπαδόπουλο το ενδεχόμενο ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας και σας λέγανε κάποιοι ότι ο Παπαδόπουλος είχε κλείσει, ενώ σας λέγαμε ότι δεν έχει κλείσει. Ένα από τα ονόματα που είχαν πέσει τότε στο τραπέζι, συζητώντας οι δύο πλευρές, ήταν και του Μάγνουσον. Είχε πέσει και του Τσοκάη, είχε πέσει και του Όσμπολτ. Είχαν πέσει κάποια ονόματα από το Λεβαδιακό, φυσιολογικά, όταν μιλούσαμε με τον προπονητή του Λεβαδιακού εκείνη τη στιγμή. Ο Άρης άφησε για κανένα δίμηνο και βάλε τους τελευταίους μήνες στην άκρη την περίπτωση του Μάγνουσον. Μέχρι που τα τελευταία 24 ώρα επέστρεψε σε αυτή μια υπόθεση που ξαναζεστάθηκε, να το πω έτσι, από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, εκεί από Πέμπτη και μετά. Και δεν μιλάμε για ένα απλό ενδιαφέρον. Ο Άρης έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στον Μάγνουσον. Οι δύο πλευρές συζητάνε επί του οικονομικού. Δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά είναι πολύ προχωρημένες οι διαπραγματεύσεις που όλα δείχνουν ότι πάει προς συμφωνία, αλλά δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Είχαμε πει και τις προηγούμενες εβδομάδες ότι η πρόθεση του Άρη, πέρα από το προφανές δηλαδή ότι θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς, είναι ο ένας να έχει αριστερό πόδι. Κάθε καλοκαίρι ψάχνει ο Άρης ένα αριστερό πόδι, ένα κεντρικό αμυντικό. Και είναι ένα κριτήριο το οποίο αυτή τη στιγμή παίζει ρόλο στο σκεπτικό του Άρη, ότι έχει να κάνει με την επιλογή του Μάγνουσον. Το άλλο είναι η εμπειρία του. Γιατί μιλάμε για έναν πολύ έμπειρο στόπερ με παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο και για έναν σύγχρονο στόπερ. Καλός με την μπάλα κάτω, αριστερό πόδι, build-up από πίσω. Είναι ο Μάγνουσον, είναι ένας playmaker από την πίσω ζώνη. Το έχει. Δεν είναι ο τσαπάς ο στόπερ, να το πω έτσι. Συν το χαρακτήρα του και όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα, οδήγησαν τον Άρη στην απόφαση να κινηθεί για τον παίχτη, να του καταθέσει πρόταση και αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές μαζί του. Η άλλη πλευρά, αντιλαμβάνομαι, έχει να κάνει με τις επιφυλάξεις όσον αφορά το κομμάτι της υγείας του. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει περάσει 2-3 σοβαρούς τραυματισμούς στην καριέρα του. Ακάτσε, ας πούμε, και τους. Πέρυσι έκανε καλή χρονιά στο Λεβαδιακό, δηλαδή είχε 21 παιχνίδια. Είχε. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είχε. Έχει περάσει 3 σοβαρούς τραυματισμούς στην καριέρα του. Οι 2 στον Παναθηναϊκό, που είχε κάνει πρώτα μια ρήξη χιαστού το 23, νομίζω ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ήταν. Και το 24 έκανε μια. Ή το 24 ήταν με τον Ολυμπιακό. Όχι, ένα ντέρμπι με την Άγκη ήταν το 23. Ένα ντέρμπι με την Άγκη το 23, που είπε στη ρήξη χιαστού και έμεινε εκτός για 6 μήνες και κάτι. Και την αμέσως επόμενη χρονιά που τραυματίστηκε πάλι με τον Παναθηναϊκό. Και μπήκε στο χειρουργείο και έκανε αρθροσκόπηση στο μηνίσκο του. Και έμεινε εκτός πάλι μετά για 3 μήνες, πολύ λιγότερο διάστημα σχέση με τους 3 μήνες, δεν είναι 6-7 μήνες. Έμεινε 3 μήνες έξω. Αν ο Άρης είναι σίγουρος και είναι καβατζωμένος, θα το πω έτσι, από πλευράς επιλογών, ότι δεν θα βγάλει πρόβλημα ο Μάγνουσον, ας τον πάρει.
Μάγνουσον είναι καλός παίχτης. Μην κοιτάτε την ηλικία. Σε στόπερ η ηλικία δεν παίζει τόσο ρόλο. Ο στόπερ δεν έχει να διανύσει πάρα πολλά μέτρα. Θα μου πεις, δεν θα βρεθεί σε μια κατάσταση που θα αφήσει χώρο στην πλάτη του. Θα βρεθεί. Τα χαρακτηριστικά του είναι καλά. Αυτό δεν μπορώ να το αφισβητήσουμε. Το θέμα με τους τραυματισμούς είναι που στην περίπτωση του Μάγνουσον λίγο το αλλοιώνει, να το πω έτσι. Όχι, να το αλλοιώνει, είναι βαρύ. Δημιουργεί επιφυλάξεις. Δηλαδή, αν έρθει ως βασικός αριστερός στόπερ, περιμένεις ότι είναι ένα στόπερ που σου κάνει μια χρονιά με 27-28 μάτς. Μπορεί ο Μάγνουσον να κάνει αυτά τα 28 παιχνίδια? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Και αν έχεις τις επιφυλάξεις ότι έχει να κάνει με τους τραυματισμούς του, θα φροντίσεις ώστε να είσαι καβατζωμένος εισαγωγικά, ώστε αν πάθεις ζημιά ο Μάγνουσον να έχεις αμέσως επιλογή από πίσω και να μην τρέχουμε και θα φτάνουμε. Σίγουρα πάντως τα χαρακτηριστικά του και ποδοσφαιρικά, αν το απομονώσει από όλα τα άλλα, έχει καλά στοιχεία. Εμένα θα σας πω τη γνώμη μου, ο Μάγνουσον θα με έψηνε περισσότερο να τον πάρω σε εναλλακτική. Δηλαδή να έχω, ας πούμε, τον... να έχω δύο στόπερ και να έχω πίσω τον Μάγνουσον. Δεν ξέρω αν μπορώ να τον εμπιστευτώ για βασικό. Αν είναι υγιής και δεν έχει θέμα, στη βγάζει τη χρονιά και θα είναι και πολύ καλός. Οι τραυματισμοί του είναι λίγο ένα ζήτημα. Πέρυσι πάντως, το τονίζω, έκανε μια καλή χρονιά στο Λεβαδιακό. Είχε 21 συμμετοχές. Οκ. Okay. Και είχε ένα γκολ κιόλας, νομίζω, στο κύπελλο. Με τους Βιετούς. Και ήταν ένα καλό comeback μετά τη σεζόν 23-24. Μετά τη σεζόν 23-24 και 24-25. Γιατί σε αυτό το διάστημα, σε αυτά τα δύο χρόνια, ο Μάγνουσον έκανε, λοιπόν, κάτσε περίμενε, έκανε 6, 7, 10, 11, 3, 10, και, όχι, 11, ναι, είχε 11 συμμετοχές σε 3 χρόνια, σε 2 χρόνια με τον Παναθηναϊκό. Γιατί ταλαιπωρήθηκε από αυτούς τους τραυματισμούς που είχε, σε διάστημα με την πρώτη χρονιά που είχε κάνει 18 και 9, 27, 27 συμμετοχές είχε την πρώτη του χρονιά, όπως και την αμέσως προηγούμενη, λοιπόν, όχι, αυτή είναι το τραυματισμό του στην ΤΣΕΚΑ. Την πιο προηγούμενη, 20-21, που είχε 23 συμμετοχές. 19-20, που είχε 28 συμμετοχές. 18-19, είχε 29 συμμετοχές, 32 συμμετοχές. Υπάρχουν αυτές οι τρεις χρονιές, 20-21, 23-24 και 24-25, που είναι και χρονιές που είχε σοβαρό τραυματισμό στον Άφησαν πολύ καιρό έξω.

Εγώ δεν είμαι αρνητικός το να πάρεις ένα παίχτη από την Ελλάδα. Και ο Μάγνουσον, όταν βγάλει το κομμάτι των τραυματισμών, έχει πολύ καλά στοιχεία ως παίχτης. Σύγχρονο στόπερ. Καλά χαρακτηριστικά, ηγετικά, σκληροτράχυλος. Καλός. Πολύ εμπειρία. Δεν φέρνεις δηλαδή ένα στόπερ της πλάκας, να σου το πω έτσι. Αν όμως θα το φέρεις, θα πρέπει να είσαι σίγουρος για το κομμάτι των τραυματισμών ότι είναι καλά πλέον. Θα πρέπει να έχεις καβάντζα. Και εγώ θα πω το άλλο. Εγώ επιστρέφω σε αυτό που ανέφερα πριν. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω θέμα να πάρω με παίκτες από Ελλάδα. Είναι πιο εύκολο να προσαρμοστούν κιόλας. Ο Μάγνουσον τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δεν χρειάζεται προσαρμή. Δηλαδή, τόσο καιρό ψάχνουμε για να καταλήξουμε στο Μάγνουσον. Δεν το λέω. Το λέω με πιο σκεπτικό. Το ότι, okay, να τον πάρουμε. Αν είναι καλός, τον πάρουμε. Εννοείται ότι καλός είναι βασικά. Και αν είναι υγιής, τον πάρουμε. Εγώ δεν έχω θέμα. Δηλαδή, τόσο καιρό δεν μπορούσαμε να βρούμε κάποιον άλλο στόπερ από το εξωτερικό. Που θα πάρεις κι άλλον στόπερ, είναι δεδομένο. Και ο άλλος στόπερ θα είναι απ' έξω. Ο έτερος βασικός, να το πω έτσι. Γιατί το πλάνο είναι να πάρεις δύο βασικούς στόπερ και έναν από πίσω, ο Φαμπιάνο με τον Γκάμτσι, το Ματάρ. Τώρα, αν θα κάνει και επαγγελματικό συμβόλαιο σε Ταράς, καλός. Που θα το δει ο Γρηγόριο το παιδί στην προετοιμασία. Και άμα θες να πας σε άλλες λύσεις, έχεις και τον Αντωνιάδη με τον κάνει συμβόλαιο, μπορείς να το τραβήξεις στα στόπερ, γιατί από εκεί ξεκίνησε κιόλας. Έχεις να κάνεις πράγματα. Και το Χόγκλα, μα θες, έχεις. Αλλά το θέμα είναι να πάμε στο έκαστο, στο είδος του και να πάμε σε. Να παίζει ο καθένας στη φυσική του θέση, στη βασική του θέση. Εμένα η απορία με αυτή είναι περισσότερο ότι δεν μπορούσαμε δηλαδή να βρούμε στόπερ από αλλού. Χωρίς να θέλω να μειώσω την κίνηση του Μάγκουσον, για μένα είναι υγιής, είναι καλός. Στα στόπερ ηλικίες, επειδή βλέπω ότι πολύ κολλάτε στην ηλικία 33 και θα είναι 34 του χρόνου. Στα στόπερ ηλικίες, παιδιά, είναι διαφορετικές. Τις κρίνεις διαφορετικά και τις προσεγγίζεις διαφορετικά σε σχέση με τον, σε σχέση με, το, με τις άλλες θέσεις. Αν όμως πάρει ο Άρης τελικά τον Μάγνουσον, θα πρέπει ο δεύτερος στόπερ από δίπλα να είναι πολύ πιο, να είναι πιο νέος και να είναι πιο φρέσκος, πιο γρήγορος, για να προσφέρει αυτή την ισορροπία, δηλαδή να έχεις έναν με εμπειρία, να έχεις έναν που θα σου δώσει περισσότερα τρεξίματα, που θα βάλει περισσότερο και τα πόδια του σε φωτιά. Να υπάρχει μια ισορροπία επιλογών. Να έχεις κάτι φρέσκο, να πάρεις δηλαδή ένα στόπερ στα 23, 24, 25 ας πούμε, και να τον πετάξεις δίπλα στο Μάγνουσον. Αν θες να το πας έτσι, με τη λογική ότι ο Μάγνουσον θα έρθει για να είναι ο ένας από τους δύο βασικούς κεντρικούς αμυντικούς. Αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο, όπως σας είπα και πριν, είναι πολύ προχωρημένο. Μιλάνε για χρήματα οι δύο πλευρές τα τελευταία 24 ώρα. Ο Μάγνουσον έχει στα χέρια του την πρόταση του Άρη. Και όλα αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι μάλλον θα δώσουν τα χέρια, αλλά χωρίς να είναι ακόμα τελειωμένο. Ξέρετε πώς είναι αυτά. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι

Αν έρθει ο Μάγνουσον και μέχρι να έρθει άλλος, ο Άρης θα έχει σαν στόπερ τον Φαμπιάνο τον Μάγνουσον, τον Γκάμτσι, τον Ματάρ και εφόσον κάνει συμβόλαιο τον Σιταρά. Θεωρώ ότι χρειάζεται κάτι ακόμα.

Δημήτρη, με τα πρώτα δύο μηνύματα αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Του χαρακτηρισμού μέσα. Και λες πιο πάνω ότι προφανώς έφαγε άκυρα από άλλους στόπερ και πάει συνέχεια τη λύση γιατί πιέζει ο χρόνος. Όχι Δημήτρη, και θα σου εξηγήσω. Ρε παιδιά, μη μου στέλνετε με χαρακτηρισμούς μηνύματα, αφού δεν μπορώ να τα διαβάσω τώρα, ρε Δημήτρη και εσύ. Δεν είναι εδώ πέρα το καφενείο το φιλάθλο. Ο Ισλανδός λέει ότι θα πρέπει να είναι ο Αντιρόζ. Ναι, το ακούω. Για Αντιρόζ μια χαρά είναι ο Μάγνουσον, μην το συζητάς. Σούπερ είναι. Και αναβάθμιση είναι σε σχέση με το Ρόζ κιόλας. Αν έρθει ως Αντιρόζ. Αλλά εγώ, γι' αυτό και εγώ σου είπα και πριν ότι στη δικιά μου λογική το ιδανικό θα ήταν να τον πάρω ως backup το Μάγνουσον. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Μάγνουσον θα έρθει ως βασικός. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει μέσα το ρεπορτάζ. Τώρα όσον αφορά αυτό το θέμα που λες ότι έχει φάει τους άκυρα τους άλλους στόπερ, σε πληροφορώ ότι ο Άρης έχει απορρίψει στόπερ. Θυμάσαι πως έλεγε ένα στόπερ που ήταν πολύ κοντά την προηγούμενη εβδομάδα. Μια χαρά ήταν. Στα δικά μου μάτια. Τώρα μπήκε η ομάδα, ξέρει καλύτερα, μπορεί να πει όχι, δεν τον θέλουμε. Το πάγωσε, το άφησε, έψαξε άλλους. Βέβαια εκείνος είναι δεξιοπόδαρος. Δεν ξέρω αν τελικά το ενεργοποιήσει πάλι και πάει να τον πάρει. Και είναι και στο προφίλ που σας περιέγραψα πριν. Πάρε ακόμα έναν δίπλα στο Μάγνουσον, αν θες. Πιο μικρό, πιο φρέσκο, πιο aggressive, με περισσότερες εντάσεις. Αυτό. Γιατί το Φαμπιάνο Μάγνουσον, αν πάμε με Φαμπιάνο Μάγνουσον, είναι εμπειρό αλλά είναι βαρύ. Δεν γίνεται να πας με έναν 35χρονο και έναν 33χρονο σαν στόπερ. Είναι βαρύ με αυτούς τους δύο. Θες τουλάχιστον ένας από τους δύο να είναι λίγο πιο φρέσκος. Θεωρώ εγώ τουλάχιστον ότι είναι το λογικό, να σου το πω έτσι. Έμπειροι και οι δύο, για στόπερ κιλά μπάλα και οι δύο. Δεν είναι παλιά κοπής. Αλλά θες κάτι ακόμα δίπλα. Πόσο μάλλον όταν από πίσω υπάρχει ο Ματάρ, ο Κάμτσης και εφόσον υπάρξει ο Σιτάρας. Λοιπόν, γεια σου. Να, εδώ πέρα σου λέω, μια χαρά διάδαλη είναι. Ναι, λοιπόν. Ναι. Εσύ το βλέπεις από τη δικιά σου σκοπιά. Εσύ το βλέπεις σε δικιά σκοπιά, μπρο. Εντάξει, δεν σε αδικό, να ξέρεις. Δεν σε αδικό. Τώρα από εκεί και πέρα, στα μεταγραφικά, κάτι άλλο τόσο προχωρημένο τώρα που μιλάμε, όπως ας πούμε είναι του Μάγνουσον, δεν υπάρχει. Το οποίο δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα μπορεί να μην διαφοροποιηθεί η κατάσταση αυτή μέχρι το βράδυ. Γιατί τη μία μέρα κόβαμε στόπερ και κοιτούσαμε συνέχεια στόπερ και την άλλη πήγαμε και κάναμε πρώτα στο Μάγνουσον. Οπότε μπορεί εγώ αύριο να έρθω να σας πω ότι είμαστε κοντά σε αριστερό μπακ. Ή είμαστε κοντά στο δεκάρι. Που στο τέλος σας το έχω πει εδώ και δύο εβδομάδες. Αν δεν βρει ο Άρης δεκάρι, μπορεί στο τέλος να φέρει το Μανού πίσω. Λοιπόν, γιατί το θέμα γενικότερα μυρίζει καπνό του Μανού. Θα φανεί τώρα τι θα γίνει, είναι άλλη κουβέντα. Ο Γιώργος λέει ότι ήρθε η ώρα να πιστέψουμε στα δικά μας παιδιά, αναφερόμενος προφανώς στον Γκάμτσι ή και στο Σιτάρα, αν κάνει συμβόλαιο. Το Ματάρ δεν μπορεί να το θεωρήσει στο δικό μας παιδί, γιατί το παιδί πέρυσι ήρθε, δεν είναι δηλαδή από τις ακαδημίες της ομάδας. Εκτός να σου πω κάτι, αν βγει ο Ματάρ, τι να σου πω, Μπαρέζι, ο μαύρος Μπαρέζι, και πω ότι δεν χρειάζομαι άλλο στο παρελθόν. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα χρειάζεται ακόμα ένα κεντρικό αμυντικό, εφόσον κλείσει το Μάγνουσον. Κάτι άλλο αυτή τη στιγμή προχωρημένο δεν υπάρχει. Νομίζω ότι αν τελειώσει ο Άρης με τον Μάγνουσον σήμερα αύριο θα πάει στο αριστερό μπακ να τελειώνει και εκεί. Και μετά θα πάρει σειρά το δεκάρι, ο εξτρέμ, και έχεις πλέον και μια αναζήτηση που τρέχει πολύ έντονα πάλι μετά από μια διακοπή μερικών εβδομάδων τα τελευταία 24 ώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το δεξιά άκρο της αμυνάς σου, από τη στιγμή που όπως φαίνεται είναι πολύ προχωρημένο το θέμα του Τεχέρο με τη Λεγκανές, για να πάμε και στο μέτωπο των αποχωρήσεων. Ο Τεχέρο και ο Ντούντου είναι πολύ πιθανό, αν όχι δεδομένο, πολύ πιθανό θα το βάλω μέχρι να γίνει, πάντα αφήνω μια πισινή, είναι πολύ πιθανό να μην ταξιδέψουμε την ομάδα Τετάρτη στην Πτολεμαϊδα. Γιατί είναι προχωρημένες και οι επαφές του Τεχέρο με τη Λεγκανές και με τον Άρη, προκειμένου
να μετακομίσει, να επιστρέψει βασικά στην Ισπανία μετά από ένα χρόνο στην Ελλάδα. Κάτι με το οποίο ο Άρης είναι οκ. Θυμάστε, λέγαμε και στις αρχές του καλοκαιριού ότι ο Άρης δεν θα είχε πρόβλημα να φύγει ο Τεχέρο, διότι θεωρεί ότι του βγαίνει πολύ ψηλό το κοστολόγιο το δεξιά χρονιά τη άμυνά του με το Φαντικά και το Τεχέρο. Οπότε θα ήθελε ιδανικά να φύγει ο Τεχέρο και να πάρει κάτι πιο. Με λιγότερα χρήματα, έναν αναπληρωματικό δεξιμπακ. Μέτρησε και αυτό, μέτρησε και η χρονιά του Τεχέρο από το δεύτερο, από τα μισά τη σεζόν και μετά. Έψαχνε δεξιμπακ τότε, το άφησε λίγο στην άκρη, αλλά από τη στιγμή που βγήκε πάλι το θέμα, που βγήκε βασικά, όχι πάλι, που βγήκε το θέμα τη Λεγκανέ και το ενδιαφέρον για τον Τεχέρο, ο Άρης ψάχνει πάλι δεξιμπακ για να πλαισιώσει τον Φαντιγκά. Αυτή είναι η πιθανή, αν όχι δεδομένη, αποχώρηση νούμερο 1. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα. Η δεδομένη, όχι αποχώρηση, δεν γύρισε κιόλας, αλλά δεδομένο είναι πλέον ότι ο Σαμόρα αναμενόμενο ότι θα συνεχίσει τη Βιζέο. Αναμενόμενο, πλέον δεδομένο, δηλαδή το επίσημο που μένει. Με δανεισμό για ακόμα ένα χρόνο δεν ενεργοποίησαν την οψιόν οι Πορτογάλοι. Ο Άρης δεν είχε θέμα σε αυτό, διότι η περίπτωση ειδικά του Σαμόρα και του Ντούντου έχουν να κάνουν όχι μόνο με την αποσυμφόρηση του ρόστερ, αλλά και με την αποσυμφόρηση τη λίστα των μη κοινοτικών που είναι 8. Παρότι ναι, από τους 5 πήγαμε στους 6 για τις αποστολές, πάλι ο Άρης έχει 8, δεν μπορεί να βάλει άλλον μέσα. Οπότε, ήταν ok με το ανανοηθεί ο δανεισμός του Σαμόρα στην Σιμπιζέο και βλέπουμε του χρόνου θα τον αγοράσουν ή όχι. Και στο ίδιο πλαίσιο και ο Ντούντου, ο οποίος θα δοθεί δανεικός, γιατί και αυτός είναι θέση ξένου. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει δείξει κάποια πραγματάκια εδώ και ένα μισό. Να έχει δείξει, αλλά όχι αμάν να το πεις, να το εμπιστευτείς. Όχι απλά μια θέση στο rotation, αλλά να λογίζεται ως μη κοινοτικός και να έχει μια θέση συμπληρωματικού στο rotation. Είναι πολυτέλεια. Τις θέσεις των μη κοινοτικών πρέπει να τις σκέψεις για prospects, όπως είναι δηλαδή ο D&D, ο Ματάρ κτλ. Ή για παίχτες ενδεκάδας. Ο Ντούντου δεν είναι τίποτα από τα δύο. Οπότε φυσιολογικά ο Άρης τον έβγαλε εδώ και κάμποσο καιρό στη βιτρίνα. Το είχαμε αναφέρει ξανά. Είναι κοντά στη ρωσική ομάδα, πώς λέγεται. Κολλάω τη συνέχεια με το όνομα Τσάκρον, νομίζω λέγεται. Και θα φύγει δανεικό στη Ρωσία, ο Ντούντου. Οπότε έχεις μια τριάδα παικτών που είναι στην πόρτα της εξόδου. Για ακόμη μια φορά, ο Σαμόρα ήρθε, ξαναβγαίνει. Τεχέρο, Ντούντου, μάλλον, αυτό είναι το πιο πιθανό τώρα μιλάμε, είναι να μην πάνε με την ομάδα στην Τολεμαϊδα ή αν πάνε θα γυρίσουν για να τελειώσουν τις μεταγραφές, αλλά νομίζω ότι το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή να μην πάνε. Θα έχουμε εικόνα αύριο που είναι και η πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν. Και έτσι ο Άρης θα μειώσει και λίγο τον αριθμό του ρόστερ γιατί είναι πάρα πολύ. Και θα διάσει και λίγο χώρο για να αρχίσει να παίρνει και παίχτες. Και πρέπει να παίρνει παίχτες. Γιατί είμαστε. Πώς έχουμε σήμερα. Είμαστε ακριβώς. Δεν χρειάζεται. 2 εβδομάδες και 1 μέρα πριν να αναχωρήσει ομάδα για την Ιταλία. Το οποίο σημαίνει ότι στην Ιταλία θα πρέπει να πάει με νέα πρόσωπα. Θα πάει με τον Μπασίρου, θα πάει. Θα πάει με τον Ντιαλό, θα πάει. Θέλει κι άλλους. Να σας βάλω και τον Μάγνουσον, ναι, θέλει κι άλλους. Θέλει τουλάχιστον ένα αριστερό μπακ ακόμα. Και ή ένα δεκάρι ή ένα εξτρέμ. Για την Πτολεμαϊδα αφήστε το, αλλά από τις 21 του Ιούλη δεν ξεκινάει απλά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη. Από τις 21 του Ιούλη ξεκινάει το τελικό μοντάρισμα. Είναι ένας μήνας πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Οπότε ο προπονητής πρέπει να έχει στα χέρια του όχι όλο το ρόστερ, γιατί μεταγραφές τελειώνουν το Σεπτέμβριο. Δεν μπορεί να κλείσει ρόστερ Αύγουστο, δεν είναι μπάσκετ εδώ. Αλλά θα πρέπει ένα 70% του ρόστερ να έχει κλείσει μέχρι τα τέλη του Ιούλη. Για να τους έχει ένα μήνα, 20 μέρες, ο Μιχάλης Γρηγορίου και να δουλεύει και παράλληλα να περιμένει και τις τελευταίες προσθήκες που θα γίνουν μέσα στον Αύγουστο.

Άρη μου, να μου λες τώρα ότι η παραμονή στην κατηγορία φέτος θα είναι κατόρθωμα. Πώς βγάζεις αυτό το συμπέρασμα, ενώ ακόμα δεν έχει τελειώσει καν ο σχεδιασμός. Κάτσε να φτάσουμε Σεπτέμβρη και θα δούμε μετά. Καλά, προφανώς δεν θα μπει ο Άρης στη διαδικασία να παλεύει την παραμονή στην κατηγορία. Okay. Αλλά κάτσε να φτάσει ο Σεπτέμβριος. Εγώ δεν μπορώ να αποκρίνω από τώρα αν ο σχεδιασμός θα είναι επιτυχημένος. Αν δεν τον δω ολοκληρωμένο. Είναι σαν το puzzle, δηλαδή. Άμα εγώ βλέπω λίγα κομμάτια του puzzle, πώς θα κρίνω ότι το puzzle είναι καλό. Πρέπει να γίνει το puzzle πρώτα και μετά να σου πω. Είναι ωραίο puzzle. Ωραίο. Μπαμπάτσο. Δεν μπορώ να το κρίνω. Αν λέμε εμείς για παραμονή στην κατηγορία, Άρη, ο Ηρακλής τι να πει, αδελφέ. Ο Ηρακλής τι να πει. Για άλλες ομάδες, να σου το πω έτσι. Καλαμάτα τι να πει. Ο Αστέρας τι να πει. Αν μιλάμε εμείς για παραμονή στην κατηγορία. Τι κάνα πρέπει να κάνω, πες τα τοπικά κατευθείαν. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι είστε ορισμένοι οι οποίοι είστε πολύ βαθιά μέσα στην απογοήτευση και το διαχειρίζετε τόσο καλά. Λοιπόν, δεν ξέρεις πώς θα δημορφωθεί. Ναι, ίδιο επίπεδο είμαστε με αυτούς. Εντάξει, οκ. Okay. Πέμπτος γήκες. Σου θυμίζω. Πάλι. Ο Δημήτρης λέει ωραίες μουσικές, να είσαι καλά, Ρεμιτσάρα. Ο Παναγιώτης λέει, δηλαδή τόσο καιρό ψάχναμε και από ό,τι κατάλαβα, η επιλογή ήταν ο Μάγνουσον. Όχι, επιλογή. Έψαχνες, έχεις φτάσει κοντά σε παίχτες, τους έχεις παγώσει. Και αποφάσισες τώρα τα τελευταία 24 ώρα να ξαναπας στον Μάγνουσον. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Έχει καλά στοιχεία ο Μάγνουσον. Λέω καθαρά από το σερικά να το δείτε. Εμένα με τον Μάγνουσον προβληματίζει περισσότερο το θέμα των τραυματισμών. Δηλαδή να είναι υγιής. Αν είναι υγιής, καλός είναι, δεν είναι κακός. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στο Σάκη. Δεν είναι 34, 33 είναι τώρα. Λοιπόν, του χρόνου θα είναι 34. Μην κοιτάς τις συμμετοχές του, λέει. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα τον πω. Μεγάλο σε ηλικία, σου είπα, για τα στόπερ ηλικία είναι σχετική. Θέλω να μιλάμε ποδοσφαιρικά, δεν θέλω να λέμε τώρα ότι είναι. Για τα στόπερ ηλικία είναι σχετική, παιδιά. Για τον πλάγιο μπαγκ, για τον εξτρέμ, ακόμα και για τον χαφ, οκ, okay, να το συζητήσω το θέμα της ηλικίας. Για τα στόπερ και ο τερματοφύλακας είναι μια διαφορετική περίπτωση. Καλημέρα και στο Μάριο. Ο Στέλιος λέει: δύο παίχτες πήραμε, λέει, και δύο μεγάλους τραυματισμούς. Ο Μάκος δεν τον έκλεισε ακόμα. Ο Μπασίρο τα τελευταία 3 χρόνια είναι υγιής. Έβγαλε τραυματισμούς. Ωραία, άμα είναι, Στέλιο, δεν πάω να πάρω εγώ το Μάνου τώρα. Να σου το πω και έτσι. Δεν πάω να πάρω το Μάνου. Γιατί ήταν ένα χρόνο έξω. Αν τώρα εμείς μπαίναμε, δεν πείτε ότι Μάνου δεν υπήρχε. Είχε πάει σε μια άλλη ομάδα. Είχε πάει στην Δυνάμο Ζάγκρεπ και είχε μείνει 12 μήνες έξω. Και λέγαμε ότι ο Άρης κοιτάει τον Μάνου Γκαρθία. Και μπαίνατε και βλέπατε τώρα για τον Μάνου Γκαρθία, τι θα λέγαμε. Καλά, θα πάρουμε αυτό που ήταν ένα χρόνο έξω. Πάλι παίχτη με τραυματισμό, πας να μας φέρεις. Δεν είναι πάντα νόμος ότι όταν βλέπεις ότι ένας παίχτης είχε τραυματισμούς, ότι τελείως είναι. Ο Γκάμα, όταν ήρθε στον Άρη, τι είχε. Δεν είχε βγάλει προβλήματα, είχε βγάλει. Κι άλλοι, όχι μόνο, κι άλλοι δεν σου βγήκανε, ναι. Ο Καντεβέρη, ας πούμε. Ο Καντεβέρη ήταν κάθε χρόνο. Ο Γένσεν έβγαζε κάθε χρόνο πρόβλημα. Το ήξερες, ας πούμε, αυτούς τους δύο. Ο Δόνης κάθε χρόνο βγάζει τραυματισμό. Αυτά είναι παιδιά τα οποία δεν βγάζουν κάθε χρόνο τραυματισμό. Ο Μάγνουσον δεν βγάζει κάθε χρόνο.

0: Φαμπιάνο Μάγκο στο πιο αργό αμυντικό διδύμα Ολυμπιακού Πρωταθλήματος. Ναι, Γιώργο μου, το είπα και πριν. Οι δύο μαζί αυτοί. Θες κάποιον πιο φρέσκο δίπλα. Δεν γίνεται. Καλά, εσωτερικό το σχόλιο, τώρα το παρακάνει τώρα. Εντάξει, μην τρελαίνει. Λοιπόν. Και εγώ δεν είμαι υπέρ του Φαμπιάνο Μάγνουσον. Θέλει κάτι φρέσκο δίπλα στον άλλον. Θέλει ένα νεαρό. Πώς ήταν ο Αβραάμ δίπλα στον Γιάρο. Θες ένα τέτοιο. Θες ένα Ταλιμπάν. Στόπερ. Γρήγορο, aggressive. Να κάτσει δίπλα στον έμπειρο. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Μπορεί και μέχρι αύριο να έχουμε εξέλιξη με τον Μάγνουσον. Είμαστε σε αναμονή. Λοιπόν. Ο Μάγνου λέει πάντως πριν κάποια μέρα ήταν Αθήνα. Σου λέω με το Μάνου καπνός υπάρχει μόνιμα, το έχουμε πει. Εδώ καιρό. Πώς γίνεται να λέμε ότι είναι καλή λύση αν εξαιρέσει το σημείο των τραυματισμών. Πηγαίνοντας καθαρά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, ρε παιδί. Πηγαίνοντας σε αυτό. Δεν θα μ' αρέσει να το χαρακτηρίζει έτσι. Απίθανα πράγματα για άλλο ένα καλοκαίρι. Κάτσε, το καλοκαίρι τώρα ξεκίνησε. Έρημεν. Λοιπόν, με τις παρούσες επιλυσιθήκες, λέει επιλογή Μάγνουσον, αν κλείσει, είναι κακή καλημέρα Νίκο. Οκ, okay. Έχει τη γνώμη του ο Πέρι, τη θέτει νορμάλ. Ο Μιχάλης, αν έρχεται για βασικός, απάντησα λίγο πολύ, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Συμφωνώ απόλυτα, λέει, για αντιρρόζ είναι πολύ καλή επιλογή, όχι για βασικό. Ρε, το να τον έχω στο ρόστερ και να τον πετάω σε δικιά μου λογική. Να τον πετάω στα μισά μάτια τη σεζόν βασικό, να το κάνω. Είμαστε σίγουροι ότι ο Μάγνουσον μπορεί να τη βγάλει όλη τη χρονιά. Προκαταλαμβάνω, τα χαρακτηριστικά του είναι πολύ καλά. Ο Αδάμ λέει για το Φαμπιάνο, έλεγε για την ηλικία και του τραυματισμού. Για τον Μάγνουσον δεν τρέχει τίποτα. Τόση ώρα, Αδάμ, άλλο ραδιόφωνο ακούσα, αδελφέ. Αυτά νομίζεις ότι είναι σαν τα σχόλια που γράφει ορισμένοι από εσάς στο Facebook και τα βλέπουν άλλοι που δεν έχουν ιδέα και τους πείθεται ότι ο Παπαδόπουλος είπε κάτι ενώ δεν το είπε. Τόση ώρα δεν λέω για τους τραυματισμούς του Μάγνουσον και για την ηλικία του. Και πρόσφατα σου πω μια λεπτομέρεια. Ο Φαμπιάνο, αδελφέ, είναι 35. Ο άλλος είναι 33. Δύο χρόνια είναι δύο χρόνια. Θυμίσου πως ήταν ο Φαμπιάνο 33 του. Κάθε χρόνος που περνάει πέφτει σαν βάρος πάνω σου. Δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Αλλά τόση ώρα λέω και τους τραυματισμούς, Αδάμ μου. Δεν γράφει στο Facebook για να τα δουν άλλοι που δεν έχουν ακούσει τι λέω και να πούνε «Α, ο Παπαδόπουλος δεν τι λέει». Ο κόσμος είναι εδώ και ακούει. Δηλαδή ορισμένοι άλλα λέμε, άλλα καταλαβαίνετε. Ο Εμίλιος, αύριο τι ώρα ξεκινάνε? Το απόγευμα. Το απόγευμα. Προγραμματάκι. Φαντάζομαι ότι θα έχει τώρα μια προπόνηση 6-7. Θα είναι κλειστή. Για τους δημοσιογράφους η πρώτη δεν θα είναι νομίζω ανοιχτή. Έτσι πιστεύω, γιατί δεν έχει ήταν και καμιά ανοιχτή τελευταία χρόνια. Όταν είχαμε ξαναπάει από το Λεμαϊδα πριν δύο χρόνια, είχε γίνει μια media day. Και είχαμε ανέβει πάνω, είχαν ανέβει βασικά. Λέω εγώ χάδια, δεν είχα πάει για δηλώσεις. Τώρα θα δούμε. Ο Ιωάννης λέει ότι ο Γκράντης έχει περισσότερα λεφτά από τον Καρυπίδη. Δεν το ξέρω αυτό, δεν είμαι στα πορτοφόλια τους. Εδώ κάνα τελευταίο μήνυμα. Δημήτρη μου, από τη μαγευτική Πανταζίδου, τι θες να πεις δηλαδή? Για πες μου λίγο. Για βλέπες μου, ρε Δημήτρη. Γιατί το μήνυμά σου λίγο περίεργο. Τα προηγούμενα σου μηνύματα, το μεταξύ, πού είναι, γιατί χάθηκαν? Τους είναι άλλος Δημήτρης εσύ. Λοιπόν. Για πες μου λίγο, που μας ιδέει και μια γνωριμία τόσων ετών. Απλά φαντάζομαι. Δεν είναι ωραίο το μήνυμα που στέλνεις, να ξέρεις. Ξέρω εγώ τι εννοείς. Δεν είναι ωραίο. Και δεν πιστεύω να είσαι νοσταλγός εκείνων των εποχών. Αν είσαι νοσταλγός εκείνων των εποχών, έχεις πρόβλημα. Ξέρεις. Λοιπόν, και εσύ γιατί το στέλνεις? Θέλω να μου πεις. Να συζητάμε πάλι τα ίδια. Λοιπόν, βρε, το ξέρω. Και ξέρω τι γινόταν εκείνη την εποχή, αλλά δεν ήταν, δεν το φαντάζομαι ότι επικροτούσε και να ήταν σωστό. Οπότε, άρα εννοείς ότι δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον αυτή η εποχή. Λοιπόν. Καλημέρα και στο Θωμά. Λοιπόν. καλησπέρα και στο Γιώργο. Αν η επιλογή του Μάγνουσον είναι, λέει, της διοίκησης, του τεχνικού διευθυντή, λέει, του Grand, λέει, του τεχνικού διευθυντή ή του Πρόεδρου. Προφανώς είναι μια επιλογή που γίνεται από τον Καρυπίδη. Δεν είναι. Έτσι κάζω εγώ. Τώρα να σου πω. Λοιπόν, γιατί στο κάνει, Δημήτρη μου, θα έχει λόγο μάλλον. Έτσι όπως δεν ξέρω. Δεν συμφωνείς ότι πρέπει, λέει, να πεις το όριο ηλικίας, λέει, σε όλες τις γραμμές? Ναι. Είναι και αυτό κάτι το οποίο είναι σταθερά, το θέλουν πολλές ομάδες. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τον Μάγνουσον. Το κλείνω για να κλείσουμε και την εκπομπή. Απλά εγώ θεωρώ ότι ο Μάγνουσον θα ήταν καλός ως εναλλακτική. Να τον έχω να υπάρχει. Λόγω των τραυματισμών. Αν είναι καλά το παιδί, μια χαρά θα είναι, να ξέρετε. Αν είναι καλά ο Μάγνουσον. Μη βιαζόμαστε. Θέμα είναι να είναι καλά. Λοιπόν, και κλείνοντας, να ίσως έχουμε και ανακατατάξεις. Όχι ανακατατάξεις. Ίσως να έχουμε και νέα πρόσωπα, πέρα από παίχτες ή τον Grant στην ΠΑΕ κτλ. Ίσως να έχουμε νέα πρόσωπα και στο staff. Κρατήστε το κι αυτό. Και μπορεί αύριο να το αναλύσουμε και παραπάνω. Ίσως να έχουμε και ένα νέο πρόσωπο στο staff της πρώτης ομάδας για την νέα σεζόν. Το οποίο, αν γίνει, νομίζω ότι θα είναι και καλή προσθήκη. Οπότε το κρατάμε και αυτό και θα τα συζητήσουμε τα περισσότερα αύριο. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Digital Market που ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Μεζεδοπολείο Μόστρα, το οποίο ήταν επίσης σήμερα μαζί μας. Γιάννης Δασκάλου έρχεται, κυρίες και κύριοι, για να σας κάνει παρέα μέχρι και τις 2. Τι λέει ο Κωνσταντίνος? Α, ωραία. Λοιπόν, μια χαρά. 22 χρόνια, λέει, από τον Ταλούς. Αυτό ήταν προχθές. Λοιπόν, αυτά. Φεύγουμε. Τα λέμε πάλι αύριο. Να είστε καλά. Η ώρα είναι 12 και 4. Αλλά είστε, ακούστε τι ώρα είναι 12. Καλή συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio 107.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
17: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
18: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
17: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
18: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
17: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
18: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
17: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
18: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Αχ, πείνασα.
23: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
22: Και από πού θα παραγγείλουμε?
23: Από το Food for You.
22: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
23: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
22: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
23: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
22: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
23: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
22: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
23: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
24: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
25: Thank you.
0: Έλα, Γιώργη!
1: Φιλάκι, ρωτώμαστε σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
0: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
1: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
0: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
2: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
1: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
2: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
0: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
27: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λογικό έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
27: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
28: Μεϊμάρις.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης Δασκάλου. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή.

χορηγοί της εκπομπής μας. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας, τις μικρές και μεγάλες μας στιγμές. Από νωρίς με υπέροχα γλυκάκια, καφεδάκια, πρωινό, μεσημεριανά μαγειρεμένα γεύματα και βέβαια όλη την ημέρα. Ό,τι γλυκό μπορείτε να φανταστείτε και τα υπέροχα παγωτά των ζαχαροπλαστείων Μίλτος. Κοντά μας είναι η Άλλουπλαστ και η αδερφή Δερβίση. Αποτελούν συνώνυμο της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας των κορυφαίων κουφωμάτων PVC. Τα κουφώματα κατασκευάζονται στην Ελλάδα από εξουσιοδοτημένα συνεργεία και συνεργάτες των αδερφών Δερβίση και της Άλλουπλαστ και γίνονται ακριβώς όπως θα χρειάζεται κάθε ελληνικό σπίτι, κάθε ελληνικό κτίριο. Το showroom στην Δημοκρίτου 12, στην Καλαμαριά, στο Φίνικα, σας περιμένει για να μπορέσετε να καταλάβετε η διεισόμαση, τους λόγους για τους οποίους πρέπει να επιλέξετε την Άλλουπλαστ και τα φοβερά της κουφώματα. Δίπλα μας, φίλες και φίλοι, καλωσορίζουμε και έναν ακόμα χορηγό. Η εταιρεία Aries. Ο δικός σας ισχυρός συνεργάτης. Ήρθε η ώρα να φυσήξει αέρας ανανέωσης στον προσωπικό σας χώρο. Να αλλάξετε το κλίμα και να απολαύσετε το καλοκαίρι όπως σας αξίζει. Ενημερωθείτε για τη νέα σειρά κλιματιστικών Carrier και το Simba. Και εννοείται ότι θα αλλάξει και η ψυχολογία σας και το κλίμα σας. Ευχαριστούμε την Αρίες που είναι κοντά μας. Την υποδεχόμαστε στην οικογένεια του Yellow. Παρεούλα θα πάμε ως και τις 2 στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας. Επικοινωνία με την εκπομπή 6936-512-099 μέσω Viber. Κάτω από το post της εκπομπής Ελλάδα του Γέλου στο Facebook. Παρακολουθείτε την εκπομπή κάνοντας και εγγραφή στο κανάλι του Γέλου, το οποίο βρίσκεται στο YouTube. Καλή ακρόαση σας εύχομαι, παιδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.

Πάμε να ξεκινήσουμε με τα μπασκετικά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με το που είμαστε, τι έχουμε και τι δεν έχουμε σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της ομάδας. Ξεκινάμε από τα αμιγώς με τα γραφικά. Ξεκινάμε από αυτά που ενδιαφέρουν και βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να ολοκληρωθεί και ο σχεδιασμός και το παζλ της φετινής ομάδας. Ο Κώστας Αντετοκούμπο ανανεώθηκε και ανακοινώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα είναι παίκτης του Άριος το 2029. Το αναμέναμε, πραγματοποιήθηκε. Ελεύθερος παίκτης, ελεύθερη μεταγραφή. Ολοκληρωτικά ανήκει στον Άρη, όπως και ο Γιώργος Στανούλης. Ολοκληρώσαμε με την εποχή και τα κεφάλαια δανεισμών. Και πλέον έχουμε την δική μας ρότα και το καθαρά δικό μας αποκλειστικά κίτρινο μαύρο ρόστερ. Δανεικούς μπορεί να δίνει ο Άρης, αλλά δεν πρόκειται να παίρνει πια. Περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα την ανακοίνωση, τη μεταγραφική, τη μεσοβδομαδιάτικη, γιατί πλέον μία σκάει μεσοβδόμαδα, όπως καταλάβατε, και μία σκάει το Σαββατοκύριακο. Αυτή η εβδομάδα λοιπόν είναι η εβδομάδα των Βασίλη Χαραλαμπόπουλου και Ματ Μόργαν. Ένας εκ των δύο θα ανακοινωθεί την Τετάρτη, 19 και 14. Και ο άλλος θα ανακοινωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως συνηθίζει πλέον η ΚΑΕ Άρης, για να δίνει και λίγο χρωματάκι στα δικά σας Σαββατοκύριακα. Τι απομένει, ποιες είναι οι εκκρεμότητες, η ανακοίνωση του Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος, όπως είχαμε εξηγήσει εδώ και καιρό, θα είναι μία από τις μεταγραφές που θα ανακοινωθεί προς το τέλος, άσχετα αν είναι μία από τις πρώτες μεταγραφές και συμφωνίες που έχουν κλείσει με υπογραφές και συμβόλαια, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε και δημιουργούνται ερωτηματικά και αμφιβολίες. Μέσα στη βδομάδα λοιπόν και το Σαββατοκύριακο, Χαραλαμπόπουλος Μόργαν, συγγνώμη, ο Μοκόκα είναι μια εκκρεμότητα. Η άλλη εκκρεμότητα αφορά τον Ρόμπινσον Έρλ, τον Αμερικανό με ύψος 2,6, που αγωνίζεται στις θέσεις center και power forward, ο οποίος μέχρι τις 15 του μηνός ή περίπου στις 15 του μηνός, εκεί μέσα Ιουλίου, δεσμεύθηκε στους ανθρώπους του Άρη ότι θα ολοκληρώσει ουσιαστικά την πορεία του και θα ανακοινώσει και την απόφασή του. Επαναλαμβάνω ότι δεν τίθεται κάποιο άλλο θέμα. Ο παίκτης ή θα παίξει με εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA, κάτι που φαντάζει δύσκολο, είτε θα ενεργοποιήσει τη συμφωνία που έχει με τον Άρη και θα έρθει στην Ελλάδα. Το δεύτερο είναι και το πιο πιθανό. Άλλη εκκρεμότητα σοβαρή αφορά τον Αμίνουα. Ο Αμίνουα, ο οποίος κόπηκε από την γαλλική εθνική ομάδα μετά την προετοιμασία της και πλέον έχει ακόμα 9 ημέρες στην διάθεσή του για να φέρει το EuroLeague buyout και να συνεχίσει η ομάδα Ευρωλίγκας. Σε διαφορετική περίπτωση θα ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο που τον θέλει για τα επόμενα 2 χρόνια να είναι στη Θεσσαλονίκη και τον Άρη. 2-1 μάλλον. Η Μπεσίκτας πάντως, που φαινόταν ότι
έχει ένα πιο ζωντανό ενδιαφέρον. Κάνει τις κινήσεις της μεταγραφικές, προχωρά, γεμίζει τις θέσεις της και δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει περισσότερο για τον Αμινουά, ο οποίος είχε στα χέρια του μια πρόταση σε μια μικρή διαπραγμάτευση που έγινε, αλλά ήταν και μικρό

παντρευτεί χθες την εκλεκτή της καρδιάς του, με την οποία είναι περίπου 10 χρόνια μαζί και έχουν και δύο παιδάκια. Παντρεύτηκε με κουμπάρο τον Γιάννη Τετοκούμπο στην Βάρκιζα και φυσικά ένας από τους καλεσμένους εκλεκτούς ήταν και ο Ρίτσαρντ Σιάου, γι' αυτό και βρισκόταν στην Ελλάδα. Έκανε τις διακοπές του και ευχήθηκε και στον Θανάση Τετοκούμπο. Φυσικά η όμορφη αυτή γιορτή, το όμορφο γαμήλιο πάρτι, είχε και μπόλικο Άρη, αφού δεν έλειψαν τα drones που έγραφαν «Γίνε Άρης για να γουστάρεις». Ενδεικτικό πολλών πραγμάτων. Και δεν έγινε μόνο για να τιμηθεί ο κύριος Σιάος καλεσμένος, μαρτυρά μια φύση και θέση που έχει πλέον η οικογένεια Τετοκούμπο απέναντι στον Άρη. Ή και όχι απέναντι, μέσα στον Άρη ας πούμε καλύτερα. Άλλη μεταγραφική εκκρεμότητα, παιδιά, δεν υπάρχει. Ο Άρης έχει κλείσει τις θέσεις του της περιφερειακής γραμμής. Μοναδική εκκρεμότητα και ερωτηματικό είναι αυτό που αφορά τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, του τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό. Και φυσικά θα παίξει σημαντικό ρόλο η εξέλιξη της υπόθεσης ΝΟΑ για το πώς θα κινηθεί το μεταγραφικό σχεδιασμός του Άρη. Αν μείνει ο ΝΟΑ, Ρόμπινσον Έρλ λογικά, και οι υπόλοιπες εκκρεμότητες που σας είπα, Λαρετζάκης και Θανάσης, και το ρόστερ έκλεισε. Αν ο ΝΟΑ συνεχίζει σε ομάδα Ευρωλίγκας και κάνει χρήση του όρου του buyout, ο Άρης θα εξετάσει τις επιλογές του και θα δει αν θα πάρει έναν παίκτη στην ίδια θέση ή αν θα πάρει και έναν παίκτη με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Θα το δούμε αυτό. Λευτέρη, αυτό ξέρω, ότι η ρήτρα που έχει ο Αμίνουα, η ρήτρα για την Ευρωλίγκα, ισχύει μόνο για αυτό το καλοκαίρι. Αυτή είναι η δική μου ενημέρωση. Δεν έχει δηλαδή κάθε καλοκαίρι ρήτρα για την Ευρωλίγκα. Μόλις η υπόθεση σημειώσει εξέλιξη, θα έχουμε νεότερα και εφόσον παραμείνει ο παίκτης στην ομάδα. Την αγάπη μου στο φίλο τον Τέο από την κατακίτρινη Μηχανιώνα. Ο Γιάννης ανέβασε ένα ωραίο βιντεάκι από τη Σάνελα Αρένα από χθες, όπου βρέθηκε για τον αγώνα της εθνικής μας με την Πορτογαλία στο μπάσκετ. Και μίλησε με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη ο φίλος, το ρώτησε αν θα έρθει στην Αργιανάρα, είπε θα δούμε. Έβλεπα τον Σπανούλη να έχει τρελαθεί στον πάγκο. Τέλος πάντων, πολύ με ρωτάτε για την εθνική. Μετά τις δύο της εθνικής την έχουν πέσει όλοι στο Σπανούλη. Τι γνώμη έχεις για την όλη κατάσταση? Καθόμουν, τι άλλο λέει ο φίλος, για τις δύο κακές ήττες και τα σκάγια παίρνουν και τον Άρη λόγω Σπανούλη, αλλά και παικτών που αφορούν την ομάδα μας, για να λέμε τις αλήθειες. Ο Χάρης στέλνει την καλημέρα του. Ο φίλος ο Ντίμης έκανε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έκανε μια αυτοσχέδια κλήρωση με χαρτάκια σε ένα μπολ για το Eurocup και έβγαλε όμιλο Λεμάν, Κλουζ, Τενερίφη, Τρέντο, Τορτόνα, Λόντον Λάιονς και Μπότευγκραντ. Λες να πέσω μέσα? Εγώ έτσι πως τη βλέπω την κλήρωση λέω μακάρι. Η Τενερίφη είναι ένα ζωρικό ταξίδι, αλλά θα θέλαμε να τα αποφύγουμε.
Καλησπέρα Γιάννη από την Ιρενβέργη. Πέρα από την κακή εμφάνιση στην Εθνική, σε μένα με προβλημάτισαν οι παίκτες μας. Ο Λάρι φαίνεται να έχασε την έκρηξή του και ο Ελάιζα πολύ άστοχος. Γιατί έτσι.

Αφού λοιπόν είναι αναπόφευκτη η κουβέντα για την εθνική, ας πάμε να κάνουμε την κουβέντα στην εθνική, για την εθνική. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο πια που για την κατάσταση που επικρατεί στην εθνική, για την κατάσταση που επικρατεί και απεικονίζεται μέσα από τον καθρέφτη του ελληνικού μπάσκετ που είναι η εθνική, ξαφνικά καλείται και πρέπει να απολογηθεί ο Άρης σαν οργανισμός. Δεν ξέρω αν το Περιστέρι απολογούνταν τα προηγούμενα χρόνια ή Μονακό μετά από το Περιστέρι. Δεν ξέρω αν απολογούνταν άλλες ομάδες προηγούμενων προπονητών που δούλεψαν στην ομάδα παράλληλα με τις ομάδες τους. Αλλά έχουμε μπει σε μια διαδικασία όπου πρέπει σαν οργανισμός του Άρη, ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι του Άρη, να, για κάποιο λόγο να βάζουμε πλάτη, να υπερασπιζόμαστε τον οποιοδήποτε έχει σχέση με τον Άρη μέσα στην εθνική ομάδα. Λες και ευθύνεται ο οργανισμός του Άρη για τα κακό σκήμενα του ελληνικού μπάσκετ. Έχω λοιπόν να πω 2-3 πραγματάκια, γιατί η υποκρισία πλέον περισσεύει. Και χάρηκα που ο Σπανούλης χθες άνοιξε τον ασκό του αιώλου και άφησε να βγουν από μέσα κάποια πραγματάκια για να μπουν εκεί κάποιοι στη θέση τους. Καταρχήν θέλω να πω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών για την κατάσταση που επικρατεί, την τοξική κατάσταση που επικρατεί, την αρρωστημένη κατάσταση που επικρατεί μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στα οποία κάποια ασκούν επιρροή, κάποια είναι ουσιαστικά ιδιοκτήτες. Θα ήθελα πάρα πολύ από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών να έχει πάρει μια θέση για αυτούς οι οποίοι μπορούσαν και αρνήθηκαν την πρόσκληση ή τη συμμετοχή τους στην εθνική ομάδα. Πραγματικά θα το ήθελα. Ο Ψακ φρόντισε να βγει και να υπερασπιστεί και καλά έκανε των θέσεων της ηθικής του μπάσκετ στο επεισόδιο των δύο Αμερικανών, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, στους τελικούς. Και πολύ καλά έκανε. Ο Ψακ έχει βγει κατά καιρούς και το επανέλαβε για τους 6 ξένους που δεν πρέπει ποτέ να γίνουν 7 και είναι πλέον ντροπή για το ελληνικό μπάσκετ. Ο Ψακ γιατί δεν έχει άποψη για τον Μίτογλου? Γιατί δεν έχει άποψη για τον Ντόρσεϊ, για τον Σλούκα, για τον Walk-up, και δεν την έχει εκφράσει για την άρνησή τους στα καλέσματα της εθνικής ομάδας? Δεν ξέρω για τον Ρογκαβόπουλο αν είναι υγιής ή όχι, και τον Σλούκα ακόμη τον βάζω σε ερωτηματικό γιατί είχε τα θέματα του. Αλλά ο Μίτογλου, το Μίτογλου χρειαζόσουν μόνο για να κερδίσεις, αν όχι και τα 2-1 από τα δύο μάτς. Beyond. Γιατί για τα παιδιά του NCAA ακούω ότι είχαν δικαιολογία, ότι δεν μπορούσαν να έρθουν. Δεν το γνωρίζω αυτό, απλά το μεταφέρω ως θέση της Ομοσπονδίας. Εγώ κάποιο Ντόρσεϊ, ο Μίτογλου. Κάποιοι προσπαθούν να εμπλέξουν και παίκτες του Άρη, όπως τον Κώστα Αντετοκούμπο, ο οποίος είναι τραυματίας, ακόμα είναι τραυματίας, ακόμα δεν έχει μπει, γιατί τη χρονιά την τελείωσε τραυματίας και δεν μπόρεσε να μπει να βοηθήσει την ομάδα στο τελευταίο μάτς με την ΑΕΚ. Αυτό μπορεί να το πιστοποιήσει και το ιατρικό επιτελείο της εθνικής. Για ποιο λόγο λοιπόν αυτοί που μπορούσαν να έρθουν δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της εθνικής? Για ποιο λόγο η διοίκηση της εθνικής ομάδας κάνει χάρες και κάνει πλάτες στον οποιονδήποτε Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό
και αν έχετε αυτά τα τερτύπια. Για ποιο λόγο να μην υπάρχει από τη στιγμή που δίνεται ελληνικό διαβατήριο σε παίκτες οι οποίοι έχουν διπλή υπηκότητα ή naturalize ή οτιδήποτε. Σε περίπτωση λοιπόν κλήσης εθνικής χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένος από τον γιατρό της εθνικής τραυματισμό, να του παίρνουν πίσω το διαβατήριο. Να δούμε πόσο θα κόστιζε ο walk-up χωρίς ελληνικό διαβατήριο. Πόσα λεφτά θα έπαιρνε. Θα έπαιρνε το 1 τέταρτο μήπως των χρημάτων. Ο Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ γιατί δεν έπαιξε. Είναι τραυματίας. Για τον Καλαϊτζάκη λένε ότι είναι τραυματίας. Ήταν τραυματίας. Και οι δύο οι Καλαϊτζάκηδες. Γιατί και οι δύο θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Ο άλλος του Ολυμπιακού που ο Καραγιαννίδης. Αυτός είναι τραυματίας, δεν ξέρω. Για τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο που ακούστηκε, είναι βλακώδες να ακούγεται, γιατί όλοι οι υπόλοιποι μεγάλοι NBAers οι οποίοι και έπαιξαν, πήγαν και έπαιξαν στις εθνικές τους ομάδες και πολύ καλά κάνουν, όπως ο Γιώκητς και όλοι οι μεγάλοι, πολύ καλά κάνουν. Γιατί, γιατί οι ομοσπονδίες των χωρών τους υπογράφουν ιδιωτικά συμφωνητικά ασφαλιστήρια με τις ομάδες που κατέχουν τα δικαιώματά τους. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο πήγε πριν από 10 μέρες στο Miami Heat. Εννοείται ότι η ομοσπονδία δεν θα μπορούσε να έχει έρθει σε συμφωνία και να συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό. Και άσχετα αν ο παίκτης προερχόταν από τραυματισμό, εγώ σας λέω ότι μπορούσε να παίξει. Αλλά δεν γίνεται να παίξει, γιατί κανένας δεν θα αναλάμβανε το ρίσκο ενός τραυματισμού από τη στιγμή που δεν υπήρχε συμφωνία της ομοσπονδίας με την ομάδα του, την καινούργια ομάδα. Οπότε ήταν εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολο να μπει και να παίξει. Για το Θανάση Αντετοκούμπο, εντάξει, ο άνθρωπος είχε κλείσει ημερομηνία γάμου. Δεν μπορούσε να πάει να παίξει με το κοστούμι το γαμπριάτικο. Για το Λαρετζάκι που μου γράφετε, παιδιά, το παιδί δεν είναι παίκτης του Άρη 1 και 2. Είναι ένα παιδί που μέσα στη χρονιά έπαιζε μόνο σε περιορισμένο χρόνο σε κάποια μάτσο του ελληνικού πρωταθλήματος. Αλλά εγώ λέω κάτι άλλο τώρα. Επειδή οι Έλληνες παίκτες λένε όχι στους ξένους, εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω κανένα από αυτά τα παιδιά που ήρθαν και έπαιξαν στην Εθνική. Ήρθαν, έπαιξαν απροετοίμαστοι, ασύνδετοι, μέσα από καλοκαιρινές διακοπές, με τις παντόφλες και την άμμο στα πόδια τους. Μπήκαν, έκαναν 2,5 προπονήσεις, βρέθηκαν για πρώτη φορά μεταξύ στο κήπεδο και πήγαν να παίξουν μάτς. Χωρίς κανένα ψηλό, χωρίς τίποτα. Δεν κατηγορώ το Κλαμανάκι. Το παιδί τόσο μπορεί, τόσο παίζει. Ο Τσαλμπούρης τόσο μπορεί, τόσο παίζει. Ο Κουζέλογλου τόσο μπορεί και τόσο παίζει. Πόσο παίζει ο Κουζέλογλου ουσιαστικά, εκτός γυάλιζε τον πάγκο. Μαζεύει όλους ο Παναθηναϊκός, μαζεύει όλους ο Ολυμπιακός. Δεν παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Ο Νετζίπογλου ο Όμηρος έπρεπε να είναι βασικός και να ρίχνει 25 σε αυτές τις ομάδες. Στον Ολυμπιακό όμως έπαιξε φέτος σύνολο μισή ώρα. Αυτές λοιπόν οι ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έχουν βρει την Εθνική ως ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Η Παναθηναϊκή από τη μία πλευρά, μαζί με τα γνωστά γελία φερέφωνά τους, μαζαλίζουν τα ούμπαλα με το walk-up και με τον Dorsey. Δεν παίζει ο walk-up, δεν καλεί ο Σπανούλης στο walk-up, δεν καλεί ο Σπανούλης στον Dorsey. Δεν θα παίξει ούτε ο Μίτογλου. Δεν θα έρθει ούτε ο Σλούκας. Αυτό συμβαίνει. Απ' τη μια λοιπόν είναι αυτή η αντιλιόλιος, αντιολυμπιακός και καρφάκι δεν τους κήγεται για την εθνική ομάδα. Να τη σώσουν θέλουν, γι' αυτό πρέπει να φύγει, λέει ο Λιόλιος. Καμιά 20 χρόνια με Βασιλακόπουλο που δεν είχαμε μετάλλιο δεν έπαιζε ρόλο, αλλά τέλος πάντων. Θα σωθούμε. Άλλο είναι το θέμα, δεν είναι εθνική ομάδα, είναι ο έλεγχος διαιτησίας μέσω της ΕΟΚ. Αυτό που έχει σήμερα ο Ολυμπιακός. Κακά τα ψέματα. Απ' τη μια λοιπόν είναι οι Παναθηναϊκοί που σκούζουν για το Λιόλιο, γιατί θέλουν να βάλουν ξανά κανένα δικό τους παλικάρι για να έχουμε λίντο. Απ' την άλλη είναι Ολυμπιακοί, βασιλικότεροι του βασιλέοντος. Έχουν μαζέψει ένα κάρο παίκτες και καλά κάνουν. Δανεικούς δεν τους δίνουν να πάνε να παίξουν τουλάχιστον σε άλλες ομάδες. Γυαλίζουν τους πάγκους τους, ανεβάζουν τα μπάτζετ τα ελληνικά των Έλληνων παικτών. Που τώρα θα γυρίσει μπούμερα και αυτό το πράγμα, έτσι.
Γιατί για μένα κανονικά 10 ξένους πρέπει να έχει το ελληνικό πρωτάθλημα. 10. Αν είναι τον Έλληνα τον καλό, τον παίκτη να τον πληρώνει η ομάδα 400, 500 και 600 και 700 και 400 χιλιάρικα, θέλετε να πάει να πάρει ένα ξένο. Ναι, όπως σας το λέω. Ειδικά όταν αυτός ο Έλληνας αρνείται να πάει να παίξει και στην εθνική ομάδα της χώρας. Εγώ θα λύσω το πρόβλημα του ελληνικού μπάσκετ σαν Άρης ή σαν οτιδήποτε. Είδα πως στόλισαν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν μου λέτε, γιατί τα χρόνια που ο Άρης ήταν καλά η εθνική ομάδα κεντούσε. Και ο ΠΑΟΚ το ίδιο. Να μην τον βγάζω από την κουβέντα. Υπήρξε μια φουρνιά τεράστιων παικτών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Κάνανε πολλά ωραία πράγματα. Είχαν τον Γιαννάκη προπονητή και εμπνευστή. Μεγαλωμένο σε μια διαφορετική εποχή. Σήμερα ποιος νοιάζεται για την εθνική ομάδα? Αυτοί που γράφουν σήμερα κατά του Σπανούλη. Μα το πρόβλημά τους δεν είναι, επαναλαμβάνω, ο Σπανούλης. Το πρόβλημα είναι ο Άρης. Όπως και το πρόβλημα με το walk-up και δεν κάλεσε και για το Μίτογλου. Δεν είναι εθνική ομάδα, είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Γι' αυτό λέω ότι αυτοί έχουν καταστρέψει το ελληνικό μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα και συνεχίζουν να το καταστρέφουν. Και με μεγάλη υποκρισία κλαίνε πάνω από το χυμένο γάλα, γιατί αυτοί είναι αυτοί που κατέστρεψαν πραγματικά το ελληνικό μπάσκετ και έχουν καταστρέψει και την εθνική ομάδα και την παραγωγική διαδικασία. Για μένα ο Σπανούλης πολύ κακός και ρώσιο πούσε και αναλάμβανε παραπάνω ευθύνες από αυτές που το αναλογούσαν. Πάντα ήθελε να αναλαμβάνει προκλήσεις και πάντα ήθελε να πηγαίνει με αυτούς που θέλουν να παίξουν στην εθνική. Για αυτούς που δεν θέλουν να παίξουν στην εθνική δεν έδινε σημασία, προχωρούσε παρακάτω. Έχοντας ως παράδειγμα τον Κώστα τον Παπα-Νικολάου, που είναι λαμπρό παράδειγμα, αλλά και τον εαυτό του και όλα τα υπόλοιπα παιδιά της εθνικής, πλην Διαμαντίδη που την έκανε νεότερος, οι οποίοι έπαιξαν μέχρι όσο τους χρειαζόταν και τους καλούς η εθνική ομάδα. Τώρα το Σπανούλη για ποιον λόγο τον ψέγουν κάποιοι, γνωρίζετε? Καταλαβαίνετε. Οι μεν Παναθηναϊκοί τον κράζουνε γιατί έπαιξε στον Ολυμπιακό και τους έκανε δύσκολη τη ζωή και θεωρούν ότι επειδή είναι επιλογή του Λιόλιου και προπονητής του Λιόλιου κάνει πλάτη στον Ολυμπιακό. Οι δε όψιμοι υποστηρικτές της Εθνικής Ελλάδος εδώ στα μέρη μας κράζουν τον Σπανούλη γιατί, εν πάση περιπτώσει, επέλεξε να είναι προπονητής του Άρη και γιατί είναι κακός προπονητής και γιατί έχει δημόσιες σχέσεις και ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτά που γράφονται και λέγονται δεξιά και αριστερά στα αστεία social media. Κράζεται και ο Ζήσης, ο Σκουμπάρος. Βγαίνουν και κάτι περήφανοι βετεράνοι και γράφουν ότι τους καπνίσει το μακρύ τους και το κοντό τους. Και γενικώς δημιουργείται μια αντισπανούλης κατάσταση, εμπλέκοντας τον προπονητή της Εθνικής που τη χάνει ένα προπονητή του Άρη με τον Ολυμπιακό. Τον βάζουν ανάμεσα στις κόντες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και κανένας δεν ασχολείται. Μέτρα θα πάρει κανείς? Δράση κανένας θα αναλάβει? Η Ομοσπονδία θα πει ότι αρνήθηκες walk-up να παίξεις στην Εθνική? Φέρ' το διαβατήριο, αγόρι μου, πίσω. Πάμε σαν Αμερικάνο να σε δω, να δω τι ψάρια πιάνεις σαν Αμερικάνος. Άιντε πήγαινε στον Ολυμπιακό walk-up να ζητήσεις 3 εκατομμύρια το χρόνο που ζητάς. Γιατί αν σου πάρω το ελληνικό διαβατήριο και είσαι Αμερικανός παίκτης, άμα πάρεις 500-600 χιλιάρικα, 1 εκατομμύριο, ευχαριστώ πρέπει να λες. Όχι ευχαριστώ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ελλάδο Ντόρσε, αγόρι μου γλυκό, τι είπες? Εθνική, γιοκ. Ελλάδο, φέρ' το διαβατήριο.

Ο Μίτροβλογκ ήταν άστοχος, ναι, αλλά ήταν εκεί. Παράτησε το σπίτι του, παράτησε την οικογένειά του. Ήρθε από τον Καναδά μετά από 15 μέρες, ουσιαστικά μετά το τέλος της σεζόν, κάνοντας προπονήσεις, και ήρθε να παίξει την εθνική. Πάλεψε. Πλαρετζάκης ήταν άστοχος, ναι, φυσικά. Πώς το λένε, ο Καγλαμανάκης του ΠΑΟΚ ήταν τραγικός. Ναι, και τι έγινε, δεν είναι καλός παίκτης, ή είναι κακό, ή πρέπει να τον κατηγορήσουμε για κάτι. Ο Τολιόπουλος δεν ήταν καλά. Και ο Παναικολάου έκανε λάθη. Και 250 παιχνίδια στην εθνική έχει. Και παραπάνω. Δεν φταίνε λοιπόν αυτοί οι οποίοι ήταν παρόντες και κακοί. Φταίνε αυτοί οι οποίοι επέλεξαν να είναι απόντες. Και φταίνε και οι υπόλοιποι οι οποίοι με πολύ υποκριτικό τρόπο, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εταιριών τους και των αφεντικών των εταιριών τους, των ΚΑΕ που υπηρετούν επικοινωνιακά, και παίζουν το παιχνίδι τους και εντοπίζουν το πρόβλημα στο Λιόλιο. Όχι ότι είναι κανένας καλός πρόεδρος ο Λιόλιος, εγώ το είπα ότι είναι κακός πρόεδρος ο Λιόλιος από την πρώτη στιγμή, και η συμπεριφορά του ότι είναι κάκιστη και ότι βασιλακοπουλίζει πολύ γρήγορα. Αλλά την εθνική ομάδα τι την εμπλέκουν? Το Σπανούλη και το Ζήση, γιατί τους εμπλέκουν? Ο Σπανούλης, να σας πω κάτι, θα μπορούσε μετά το χάλκινο μετάλλιο που πήρε στο Πανευρωπαϊκό, μετά την παρουσία σε Ολυμπιακούς Αγώνες, να τους πει ένα φελάκια και να σηκωθεί να φύγει. Και αν φύγει ο Σπανούλης, ξέρετε ότι την εθνική δεν την ξαναδεί ποτέ ο Γιάννης, γιατί ποτέ όσο είναι ο Σπανούλης εγώ θα παίζω για αυτόν, ειδικά στις τελικές φάσεις. Και γενικότερα, αν το πρόβλημα είναι ο Σπανούλης, εμένα δεν θα με χαλούσε καθόλου μα καθόλου. Ίσα ίσα το αντίθετο, θα μου άρεσε να τον έχω αφοσιωμένο μόνο στον Άρη και μακριά από την τοξικότητα. Αλλά ξαφνικά τι εμπλέκουνε τώρα όλο τον οργανισμό του Άρη, και μόνο ο Άρης ήξερε, τον υπερπλήρωσε και ήρθε να τους πάρει τα λεφτά και διάφορα άλλα. Προσπαθούν να μειώσουν προπονητικά τους Σπανούλη. Για ποιο λόγο? Επειδή είναι καλός προπονητής, ή επειδή ήρθε στον Άρη και αποφάσισε να συνεργαστεί με τον Άρη, αφήνοντας σύξυλες στις μισές ομάδες Ευρωλίγκας? Να καταλάβουμε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα της εθνικής ομάδας έχει δύο ονόματα: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Αυτή είναι το πρόβλημα της εθνικής ομάδας, ειδικά την τελευταία πενταετία, όπου η τοξικότητα έχει χτυπήσει κατακόκκινο και έχει γίνει πεδίο αντιπαράθεσης η εθνική ομάδα, λόγω Λιόλιου και λόγω όλων των υπολείπων θεμάτων που τους αφορούν. Και δεν παρεμβαίνει κανείς, δεν εκφράζει άποψη κανείς. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών μάχεται μόνο για το πόσοι ξένοι θα παίξουν, και δεν μιλάει για τους Έλληνες που αρνούνται τις προσκλήσεις της εθνικής τους ομάδας, και η ζωή συνεχίζεται. Αυτό βέβαια θα γυρίσει μπούμεραγκ που έγινε τώρα με την εθνική ομάδα στα παράθυρα. Γιατί πώς θα έρθει ένας Έλληνας παίκτης να ζητήσει τα δυσθεώρητα χρήματα που ζητάει και την υπεραξία που πληρώνουν κάποιες ομάδες πλέον, γιατί μπορούν, όπως ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, δεν ψέγω τα παιδιά που έπαιξαν. Τις αρνήσεις ψέγω. Και την οτροπία ότι δεν θέλουμε εμείς ξένους, γιατί έχουμε Έλληνες. Ποιους Έλληνες? Πού είναι όταν τους χρειάζομαι? Και για ποιο λόγο δεν αντιδράτε, ρε παιδιά, για τις ομάδες των Ολυμπιακών και του Παναθηναϊκού, που τους έχουν και γυαλίζουν πάγκους? Φταίνει φυσικά και οι παίκτες. Εννοείται ότι φταίνει οι παίκτες. Ο Όμηρος ο Νατζίπογλου θα μπορούσε να μείνει στην ΑΕΚ και να παίζει και να είναι και πάρα πολύ καλά. Ο Όμηρος ο Νατζίπογλου θα μπορούσε να πάει στο Μαρούσι, ξέρω εγώ, και να είναι βασικός, να παίζει 25 λεπτά. Αναφέρω ένα όνομα ενός παιδιού που αγαπώ και το πιστεύω. Ο Κουζέλογλου θα μπορούσε να παίζει στις μισές ομάδες Α1 από τις θέσεις 7 και κάτω, βασικός. Το Παναθηναϊκό ήθελε.
κλήθηκε από το Μάρουσι και πήγε πάλι στο Παναθηναϊκό. Άσχημα ήταν στο Μάρουσι. Και ο Βασίλης ο Τολιόπουλος ακόμη. Πήγε στο Παναθηναϊκό το Αταμάν, τον Μπάγκο γυάλιζε φέτος. Θα μου πεις πριν μισό εκατομμύριο το χρόνο. Ναι, αλλά πώς μπορεί να είναι ο ίδιος Τολιόπουλος. Πού να έχει αγωνιστικό ρυθμό. Λαρετζάκης. Το ίδιο. Να μην αναφέρω περιπτώσεις. Ο Μωράιτης, εντάξει, είναι μια εξαίρεση γιατί έπαιξε ο Ηρακλή δανεικός και ήταν και πολύ καλό το παιδί. Άσχετα αν δεν ήταν καλός θες. Κανένας δεν ήταν καλός θες. Μόνο ο Περσίδης, κατά την άποψή μου, διασώθηκε. Ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Άρα για ποια εθνική μιλάμε και για ποιες ευθύνες μιλάμε και για ποιο λόγο ξαφνικά όλοι κοιτάζουμε το δάχτυλο και δείχνουμε το δάχτυλο. Δείχνουμε το δάχτυλο τον Άρη, το πρόβλημα είναι αυτό. Και πρέπει ο Άρης τώρα να απολογηθεί για μια κατάσταση, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, αυτή είναι η γνώμη μου για τα της εθνικής. Εγώ ξέρω ότι ο Σπανούλης δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να παραιτηθεί των καθηκόντων του και να φύγει επειδή το θέλουν κάποιοι. Είπαμε, είναι παρά είναι μαχητής και πραγματικά αγαπάει πάρα πολύ την εθνική ομάδα. Το ίδιο και ο Ζήσης. Αλλά νομίζω ότι τόσο το συνδικαλιστικό όργανο των Ελλήνων παικτών όσο και η Ομοσπονδία, η διοίκηση της Ομοσπονδίας πρέπει πλέον να αφήσουν τις δημόσιες σχέσεις και τα χαϊδέματα και να αναλάβουν δράση. Οποιοσδήποτε παίκτης αρνείται κλήση της εθνικής ομάδας και συμμετοχή της εθνικής ομάδας και δεν είναι στη διάθεση της εθνικής ομάδας όταν αυτή τον ζητά και δεν είναι επιστοποιημένος ο τραυματισμός του από το ιατρικό team της εθνικής ομάδας μπάσκετ και όχι από τα επιτελεία των ομάδων. Αν είναι naturalizé, να του παίρνουν το διαβατήριο και αν είναι Έλληνας παίκτης, 2 μήνες αποκλεισμός από την ομάδα του. Μόλις ξεκινάνε αγωνιστικές υποχρεώσεις. 3 μήνες. Μόρια. Να συμφωνήσουν όλοι να γίνει έτσι. Αν συμφωνήσουν όλοι να γίνει έτσι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει φιλότιμο και τσίπα, θα δούμε. Αν υπάρξουν αυστηροί κανόνες και νόμοι, θα συμφωνήσουν όμως όλοι. Και να μείνουμε μετά στους 6 ξένους. Να μην τους κάνουμε 7 και 8. Για να μην πληγώσουμε το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό είναι το πρόβλημα του ελληνικού μπάσκετ. Οι καλοί ξένοι παίκτες. Και όχι η τακτική του ραγιαδισμού και του παιδομαζώματος του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού τα προηγούμενα χρόνια όλα. Όπου μάζευαν όλους τους Έλληνες παίκτες τους καλούς γιατί μπορούσαν να τους πληρώσουν. Και αυτοί πήγαιναν οι βλάκες βέβαια. Για να βγάλουν λεφτά. Και κατέστρεφαν κόσμο μπασκετικά. Δεν μπορεί να τα θέλουμε όλα δικά μας. Ο Στέριος λέει ξετρύπωσαν και αυτοί που φώναζαν offside σε ευνηδιασμούς. Καλά να σου πω κάτι, υπάρχουν και αυτοί, υπάρχουν και οι ψιλογιώς σκεπτόμενοι που λένε έλα να κόφτε τις μακίες τώρα. Ο Σπανούλης μας πειράζει. Ο Ρογκαβόπουλος θεωρητικά Λάζαρη είχε τραυματισμό. Δεν έπαιξε με τον Παναθηναϊκό τελευταία 2 μάτς. Δικαιολογείται, αλλά για να μπορέσει ένας παίκτης να είναι δικαιολογημένα απόν λόγω τραυματισμού, δεν πρέπει να δηλώσει τραυματίας ήμουν τραυματίας. Πρέπει να έρθει να εξεταστεί από τον γιατρό της Εθνικής και αυτός να διαπιστώσει ότι όντως είναι τραυματίας και να πει: ξέρετε κάτι, ο Ρογκαβόπουλος τραυματίας, Κώστας Αντετοκούνμπο τραυματίας, Σλούκας τραυματίας, Τάδε τραυματίας. Όλοι οι άλλοι όχι. Ο Τάδε δεν είναι τραυματίας, μπορεί να παίξει για μένα. Είναι στη διάθεσή σου, coach. Όχι, δεν μπορώ να παίξω, πονάω. Ναι, πόνα. 2 μήνες. Δεν μπορεί να, επειδή ήταν τραυματίες πριν από 1,5 μήνα συνεχίζουν, πρέπει να εξεταστούν. Okay, εντάξει, απλά θεωρώ ότι επειδή αναφέρω την περίπτωση του Ντόρσε και του Γόκαμπ, για ποιο λόγο. Γιατί νομίζω ο Ντόρσεϊ αγωνίζεται σαν naturalizé, δεν αγωνίζεται.
Μπορεί να παίξει ο Dorsey και να παίξει ο Walkup. Δεν μπορεί να παίξει ο Dorsey, ο Walkup και ο Eliza Mitrung. Πρέπει να παίξει ένας από όλους αυτούς. Να έχει την επιλογή ο προπονητής. Σε ένα μάτς θα παίξει ο Dorsey. Σε ένα μάτς θα παίξει ο Walkup. Σε ένα μάτς θα παίξει ο Eliza. Αν σε ένα μάτς θα παίξει ο Naz Mitrung. Νομίζω ότι αυτό ισχύει, δεν ισχύει? Αύριο μεθαύριο σε ένα μάτς θα παίξει ο Φαλ. Έλληνας δεν γίνεται και αυτός? Με το Λαρετζάκη τι να έχει αλλάξει, παιδιά? Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Αν ο Λαρετζάκης μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, θα τον αποκτήσει ο Άρης. Εγώ λέω, Γιάννη, ας επαναληφθεί η ιστορία. Ας φύγει ο Σπανούλης από την Εθνική που δεν σώζεται με τίποτα. Γελάνε και τα παρκέ, λέει. Από τη στιγμή που ο Φιλοπάτρης Γιαννακόπουλος, ως επί το πλείστον, τη βλέπει ως μέτρο εκβιασμού προς τον Ολυμπιακό. Και ασχοληθεί μόνο με τον υγιέστατο Άρη του Σιάο. Κάποτε έφυγε ο Ιωαννίδης από την Εθνική και στήθηκε αυτοκρατορία. Γίνει το ίδιο με το Σπαν. Γεια σου, Χαβίτο. Ο Σπανούλης πραγματικά την αγαπάει την Εθνική. Αν του Σπανούλη δεν του πούν φύγε, δεν σε θέλουμε άλλο, δεν πρόκειται να φύγει. Δεν το κάνει ούτε για τα λεφτά ούτε για τη δημοσιότητα. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχει ανάγκη ούτε από το ένα ούτε από το άλλο. Το κάνει από αγάπη και γιατί θεωρεί τον εαυτό του υπηρέτη της Εθνικής. Και αυτά θα τα έλεγα και να μην ήταν στον Άρη. Αποδεδειγμένα είναι. Όπως αποδεδειγμένα είναι ο Παπα-Νικολάου. Όπως αποδεδειγμένα ήταν ο Παπα-Λουκάς. Όπως αποδεδειγμένα ήταν ο Πρίντεζης. Όπως αποδεδειγμένα ήταν ο Παναγιώτης ο Βασιλόπουλος που έπαιζε χωρίς Μέση όσο έπαιζε.

ο Δικούδης, ο Κακιούζης, ο Χατζιβρέτας. Και συγγνώμη αν ξεχνάω κάποια παιδιά. Ο Φώτσης. Ο Διαμαντίδης επέλεξε να σταματήσει να νικήσει στα 30 του, στα 31 του. Οκ, δικαίωμά σου. Είπε, εγώ αποσύρωμαι την εθνική. Δεν μπορεί ξαφνικά ο Μήτογλου να είναι διακοπές. Ο οποίος Μήτογλου, ένα λόγο παραπάνω, επειδή είχε και μία τιμωρία για εξωαγωνιστικούς λόγους, για το πάρισμα, το οποίο εγώ πιστεύω και είμαι μαζί του ότι ήταν, εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο δεν το έκανε από επιθυμία και ήταν ένα λάθος που μπορεί να έγινε, το υπόθεση ντόπινγκ που είχε τιμωρηθεί ένα χρόνο νομίζω. Ένα λόγο παραπάνω που όλο το ελληνικό μπάσκετ του στάθηκε και ήταν εκεί. Ναι, και ο Ζήσης ο Νίκος. Ο Παπαδόπουλος δεν σταμάτησε λόγω Βασιλακόπουλου. Πιο πολύ ο Παπαδόπουλος, ο Λάζαρος σταμάτησε λόγω, λόγω των γονάτων του που δεν αντέχει. Επίσης τα παιδιά αυτά της, του NCAA, διαβάζω σήμερα και ακούω σήμερα ότι δεν μπορούσαν να έρθουν γιατί είχαν κάποιες εξετάσεις κλπ. Αν ξέρανε τώρα κάποιες φωτογραφίες, λέει, του Αβδάλα από κάτι νησιά εξωτικά που είναι, δεν είναι σημερινές, είναι παλιές. Αυτό είναι ένα λάθος ομοσπονδίας. Το γραφείο τύπου της Ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει ότι από αυτές τις κλίνες, αυτά τα παράθυρα, οι τάδε δεν μπορούν γιατί είναι τραυματίες, οι τάδε δεν μπορούν γιατί έχουν υποχρεώσει με τα πανεπιστήμια τους, οι τάδε δεν ήθελαν να έρθουν. Υπήρξε καμιά τέτοια ενημέρωση? Είναι αυτό που είπε ο Σπανούλης στις δηλώσεις του χθες, ότι φτάνει πια να τα τραβάω και να τα παίρνω λάγο επάνω μου παραπάνω ευθύνες. Αυτό όμως δεν είναι θέμα Σπανούλη, είναι θέμα Ομοσπονδίας. Αλλά γιατί να κάνει δημόσια σχέση η Ομοσπονδία, έχει κανένα λόγο? Αλλά το κάνει. Ο Άρης γιατί μπαίνει σε όλο αυτό το σκηνικό, εγώ δεν έχω καταλάβει. Ο Σπανούλης ανέλαβε τον

ο οργανισμός που λέγεται Άρης. Με το είπαν Κωνσταντίνε, είπαν ότι ήταν τραυματίας ο Μίτογλου, είπαν ότι δεν έχει είπαν. Ο παίκτης πρέπει να έρθει να εξεταστεί από τον γιατρό της Εθνικής. Και αν κρίνει ο γιατρός της Εθνικής ότι είναι τραυματίας, ναι. Κανένας από αυτούς που δήλωσαν τραυματίες, είτε ήταν είτε δεν ήταν, δεν εξετάστηκε από τον γιατρό της Εθνικής. Κανένας. Γίνεται προσκλητήριο, έρχονται όλοι όσοι καλούνται, εξετάζονται, αυτός μπορεί, αυτός δεν μπορεί, αυτός δεν μπορεί, αυτός δεν μπορεί. Πάμε παρακάτω. Walk up. Τι έγινε αγόρι μου, Ιαπωνία, διακοπές. Δεν παίζει. Θα παίξει εθνική. Δεν θες να παίξει εθνική. Πες το διαβατηριάκι. Δεν θα μας χαλούσε, λέει, να φύγει από την εθνική μαζί με τον Ζήση και να αφοσιωθούν στον Άρη. Να ερεμήσει το κεφάλι μας, λέει ο Κωστής. Ναι, θα ήταν η πολύ εύκολη και απλή λύση. Ναι, εντάξει, είναι πάρα πολύ εύκολο η επίσημη αγαπημένη να είναι επίσημη αγαπημένη αυτών οι οποίοι καθυβρίζουν στη διάρκεια του εθνικού ύμνου. Και αυτό το είδαμε σε πολύ συγκεκριμένα γήπεδα σε αυτή τη χώρα. 3 θυμάμαι εγώ. 4 μάλλον. Σε 4 γήπεδα δεν έγινε σεβαστός ο εθνικός ύμνος. Άρα ξαφνικά να μην... Τα κροκοδίλια δάκρυα για την επίσημη αγαπημένη που καταστρέφεται, ας τα αφήσουν λίγο στην άκρη. Γιατί η ίδια επίσημη αγαπημένη, που δεν είναι πια επίσημη αγαπημένη, αν φύγει ο Γιώργος και έρθει ο Βασιλακόπουλος Β, θα ξαναγίνει. Πάντως το αποτέλεσμα της εθνικής είναι χρήσιμο για εμάς, για να εμπεδώσουμε ότι ο Σπανούλης δεν είναι μάγος να κάνει θαύματα. Ηρακλή, κανένας προπονητής δεν είναι μάγος. Κανένας προπονητής δεν είναι μάγος. Όμως ο Σπανούλης, όταν έχει υλικό, δείχνει έργο. Το έχει αποδείξει αυτό στην μικρή του προπονητική πορεία. Και επειδή στον Άρη έχει υλικό, θα δείξει έργο. Σαφώς και δεν είναι μάγος. Και σαφώς και η χθεσινή ομάδα δεν χρειαζόταν προπονητή για να παίξει καλά. Ή στη Ρουμανία χρειαζόταν φακίρι, μάγο χρειαζόταν. Μόνο μάγος θα μπορούσε να κάνει την χθεσινή εθνική και την εθνική που έπαιξε στη Ρουμανία να παίξει δυο σωστά pick and roll, να έχει ένα σύστημα ολοκληρωμένο με καλές αποστάσεις και να κάνει τα απολύτως βασικά. Παίκτες οι οποίοι ήρθαν από τις παραλίες με 2,5 προπονήσεις, χωρίς αγωνιστικό ρυθμό, χωρίς αγωνιστικό ρυθμό όλο το χρόνο στις ομάδες τους, ήρθαν μέσα στο καλοκαίρι και έπρεπε αυτοί να παίξουν και να κερδίσουν. Τους κατηγορώ, ήταν εδώ. Παράτησαν τις διακοπές τους και ήρθαν. Θεωρούν τιμή τους, δεν μπορούν παραπάνω, αυτό είναι.

0: ποιοι λοιπόν φταίνε, φίλε μου Βασίλη, που εξαφανίζονται οι καινούργοι παίκτες? Πόσοι παίκτες τα τελευταία 15-20 χρόνια από την ηλικία των 17-18 ετών έφυγαν και υπέγραψαν σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κατέληξαν στα αζήτητα? Δεκάδες. Γιατί να επένδυε ο Άρης τα προηγούμενα χρόνια σε νεαρούς παίκτες, όταν μπορούσε κάλλιστα στα 18 να έρθει και να τους πάρει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή όποια άλλη ομάδα με βαρύ πορτοφόλι ήθελε? Άρα το θέμα μοντέλου να το συζητήσουμε, να το δούμε το μοντέλο του ελληνικού μπάσκετ. Μην ψάχνουμε να το βρούμε όμως στη χθεσινή ήττα της Εθνικής από την Πορτογαλία ή στο Σπανούλι και το Ζήση και τον Άρη που εμπλέκεται για κάποιο περίεργο λόγο χωρίς να έχει κανένα λόγο. Εννοείται Γιώργο, αλλά δεν είναι θέμα προπονητή να βγει να πει ότι κάλεσα τους παίκτες και αρνήθηκαν. Είπαμε, η Ομοσπονδία κάνει τις κλήσεις μετά από εισηγήσεις του προπονητή. Ο παίκτης δηλώνει τραυματίας. Έλα εδώ αγόρι μου, οστικό είδημα. Έλα εδώ. Πήγαινε στο γιατρό της Εθνικής, κάνε τα τεστ. Έχει οστικό είδημα, είναι τραυματίας. Πάμε, ευχαριστούμε πολύ, είναι τραυματίας. Όταν είσαι τραυματίας και το πιστοποιήσει το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής, δεν μπορεί να σου πει κανένας τίποτα. Όταν όμως είσαι εγώ, ήμουν τραυματίας. Πριν ένα μήνα και είμαι ακόμα τραυματίας. Να γελάμε τώρα και να κλαίμε μαζί. Ναι, φίρμες. Κάποιοι την είδανε φίρμες, αλλά δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε αυτοί που τους υποστηρίζουν και τους δίνουν τη δυνατότητα να το παίζουν φίρμες. Έπρεπε να έχουμε αυτούς τους βασικούς για να κερδίσουμε τα μεγαθύρια Ρουμανία και Πορτογαλία. Δυστυχώς η πλειοψηφία των παικτών, αντί να αρπάξουν ευκαιρία, ήταν αδιάφοροι. Για να μην πω δεν έχουν την ικανότητα, λέει ο φίλος. Φωτή. Και το ένα και το άλλο να ισχύει. Αδιάφοροι δεν μπορεί να ήταν. Ήρθανε. Μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είναι μόνο, είναι και τραγικό το σύστημα της FIBA, έτσι. Αυτό με τα παράθυρα τώρα 6 Ιουλίου και 31 Αυγούστου είναι για γέλια. Αλλά άστο αυτό. Η Εθνική για να κερδίσει χθες ή τη Ρουμανία και τα δύο μάτς ήθελε έναν κανονικό ψηλό. Ένα Μίτογλου. Ένα παίκτη με ρυθμό. Δηλαδή αν έρχονταν ο Μίτογλου, για παράδειγμα, και ο Καραγιαννίδης, που δεν ξέρω σε τι κατάσταση ήταν αυτό το παιδί. Εάν ήταν υγιής ο Τανούλης και πήγαινε να παίξει, η Ελλάδα θα τα κέρδιζε αυτά μας. Η ρήτρα νουά 15 Θωμά. Το είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, το ξεκαθαρίσαμε με την ΚΑΕ. Συμφωνώ για αυτό που λες για το 6-6. Και συμφωνώ ότι είναι πολύ άρρωστο αυτό που συμβαίνει με το Σπανούλη, επειδή υπέγραψε τον Άρη. Και η αστοχία στα τρίποντα, όταν δεν έχεις ρυθμό, δεν παίζεις, δεν κάνεις, πώς να βρεις ρυθμό? Δεν τώρα μένουμε στο Λαρετζάκι, λες και είναι παίκτης του Άρη και στην εμφάνισή του χάνουμε το δάσος για το δέντρο, παιδιά. Ναι Τάκη, επειδή όντως ο Μίτογλου δεν υπήρχε φέτος με τον Παναθηναϊκό, ας ερχόταν στην Εθνική να αποδείξει ότι είναι παίκτης, τον οποίο ο Αταμάν τον υποτίμησε. Καμία περίπτωση να ασχοληθούμε σε Κλάιμπερν, καμία πρόταση ο Άρης με τον Κώστα Παπανικολάου δεν είχε ασχοληθεί. Ο Γιώργος λέει ότι ο Ρογκαβόπουλος είχε πριν 2 μήνες πελματεία, την οποία εγώ είχα μεγάλος και με φυσιοθεραπεία 1 μήνα τελείωσε. Ρε Γιώργο, εγώ σου λέω, και τραυματίας να δηλώνει ένας παίκτης δεν πρέπει να ελεγχθεί? Εγώ σου λέω ότι δεν μπορούσε. Γιατί να μην ελεγχθεί? Δεν ελεγχθεί κανένας. Όταν λες ο Άρης πρέπει να απολογηθεί, τι νοείς ρε Γιάννη? Ζήτησε κανείς τα αρέστα από τον Άρη γιατί παίζει η Εθνική, έτσι? Τι υπόθηκε? Μα μιλάνε για κουμπαριές, μιλάνε για βολεμένους, μιλάνε για τον Άρη ο οποίος, για το Σπανούλη ο οποίος τώρα που πλέον είναι και προπονητής στον Άρη πρέπει να κρίνεται για τις επιλογές του αυστηρά και είναι ακριβοπληρωμένος. Άμα κάτσεις και διαβάσεις αυτά που γράφτηκαν από χθες για το Ζήση και το Σπανούλη, για τις κουμπαριές, οι κουμπαριές έχουν φάει το ελληνικό μπάσκετ, ο Ζήσης και ο Σπανούλης. σαν παίκτες. Έχουν συνδέσει το όνομά τους με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού μπάσκετ. Πήραν και το Χάλκινο πέρσι και επειδή τώρα θα τύχει να συνεργαστούν στον Άρη, είναι κουμπαριά. Τους κάνει χάρη δηλαδή, η κουμπαριά τους κάνει χάρη που είναι στην εθνική. Άμα κάτσεις χθες, από χθες Γιάννη, και διαβάσεις τι διάολο γράφεται, το σπανόλι το λούζνα, ο πάνω κάτω. Έτσι είναι, δυστυχώς. Ούτε ο Χουντίνι μπορεί να κερδίσει παιχνίδι μπάσκετ αν δεν έχει δυο έτοιμο πόλεμα τεσσαροπεντάρια. Ενάμιση. Μην ξεχνιόμαστε, το ελληνικό μπάσκετ είναι τόσο μη παραγωγικό που αναγκάζεσαι να δώσεις τιμητικό διαβατήριο στο walk-up αν δεν μπορείς να βγάλεις ούτε κάτι σαν αυτόν. Πολύ μεγαλύτερα ταλέντα υπήρξαν και υπάρχουν, αλλά στο βωμό της σκοπιμότητας των μεγάλων και πλουσίων του Πειραιά και της Αθήνας, όλα πηγαίνουν στο βρόντο. Δεν υπάρχει τίποτα για Μαντάρ, δεν ισχύει κάτι για τον Μαντάρ, τον Ισραηλινό παιδιά που γράφτηκε. Ναι παιδιά, όλες οι ομάδες μπορούν να χάσουν στα παράθυρα, αλλά το θέμα είναι το να βάλεις την κριτική σωστή της βάση. Εμείς τώρα ξαφνικά για να χτυπήσουμε το γάιδαρο κοπανάμε το σαμάρι. Για τον Νόλεϊ άποψη, είναι πολύ καλός παίκτης ο Νόλεϊ. Ήταν μια πολύ καλή επιλογή σαν παίκτη, αλλά σαν χαρακτήρας είναι πολύ προβληματικός. Δεν ξέρω αν ο Σάκοτα μπορέσει και το διαχειριστεί πολύ διαφορετικά και πολύ καλύτερα από τον Καστρίτη και μπορέσει να τον βάλει στα καλόπιτα. Αλλά ο Λάντερς Νόλεϊ είχε πολλά θέματα σαν χαρακτήρας και δεν ήταν για τα ποδητήρια η καλύτερη δυνατή λύση. Αγωνιστικά δεν αμφέβαλε κανένας ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Ναι, το 95% αυτό που κράζει ο Σπανούλης στις διαφορετικές σελίδες είναι αυτοί που ανακάλυψαν τον μπάσκετ το 26. Πριν έρθει στον Άρη δεν ξέραμε τι χρώμα είχε η φανέλα της Εθνικής και το υπόλοιπο 5 λέει που τον κράζει, απλά δεν έχει ιδέα. Καλησπέρα Γιάννη, όταν πρώτο ήρθε ο Σιάο είχα την απορία πως ένας ξένος θα μπορούσε να συνδεθεί με την ομάδα. Ήρθε εκεί, παιδό, έκανε ένα αρτίσι, κράτησε κασκόλ, τραγούδησε. Σιάο είσαι θεούλης, αγαπάμε, λέει ο Γιώργος. Λοιπόν, και άλλα πολλά μηνύματα έχετε στείλει, θα τα αναφέρω και θα αναφερθούμε και σε υπόλοιπα θέματα που αφορούν το ρεπορτάζ και την επικαιρότητα. Προς το παρόν πάμε να κάνουμε ένα μικρό break, αγαπημένες και αγαπημένοι, να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας, να θυμίσουμε ότι την εκπομπή την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, να θυμίσουμε ότι την εκπομπή την προσφέρει η Άλλουπλαστε αδερφή Δερβίση, η εταιρεία Αρίες η οποία προσθέθηκε στην παρέα μας και έχει την δυνατότητα να σας αλλάζει με ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες ό,τι έχει σχέση με την αγορά κλιματιστικών και άλλων πραγμάτων που φτιάχνουν το κλίμα. Για να φτιάξετε το κλίμα τώρα το καλοκαίρι ξέρετε ποια είναι η επιλογή. Θα πάμε λοιπόν στα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, ξεκίνημα εβδομάδας είναι, παρακαλώ πολύ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Yellow Radio 101,7. Στην ώρα που θα ακούσετε βάλτε 10 λεπτά και παρακαλώ.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύνει 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
5: Smart Finance.
4: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
5: Smart Finance.
4: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
5: Smart Finance.
4: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις. Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
4: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
4: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
7: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα.
16: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελεί η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα.
2: τηλέφωνο κρατήσεων 2310 31 61 62.
19: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
20: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
21: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
22: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
23: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
22: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
23: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
22: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
23: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Με όποιο δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Την εκπομπή την προσφέρει η Άλλουπλαστ και η αδερφή Δερβίση. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για αυτούς τους πιο αξιόπιστους ανθρώπους που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την, τα κουφώματα PVC, τα οποία κατασκευάζονται στην Ελλάδα από τους εξειδικευμένους συνεργάτες της Άλλουπλαστ. Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι είναι οι αδερφοί Δερβίση σε Ελλάδα και Κύπρο και φυσικά στην Δημοκρίτου 12, στον Φίνικα στην Καλαμαριά, υπάρχει το showroom που μπορείτε να δείτε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να επιλέξετε την Άλλουπλαστ για τα κουφώματά σας. Κοντά μας είναι η εταιρεία Aries ΑΕ, ένας νέος αέρας ανανέωσης φυσάς στο χώρο σας. Αλλάζετε το κλίμα του σπιτιού σας και απολαμβάνετε το καλοκαίρι όπως σας αξίζει. Υπάρχει μια εκπληκτική σειρά νέων κλιματιστικών Carrier και Toshiba. Και επιλέγοντας την Aries, τον δικό σας χειρό συνεργάτη, κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή και αέρας ανανέωσης φρέσκος θα φυσά μέσα στο σπίτι σας. Κοντά μας είναι και τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά σας, τις μικρές και μεγάλες σας στιγμές. Οπότε χρειαστείτε και το εκπληκτικό catering των ζαχαροπλαστείων Μίλτος. Μην διστάσετε. Μεταγραφές πάνε και έρχονται γενικώς στην Ευρώπη με εκπλήξεις και όχι πολλές εκπλήξεις. Με τον Λάιλς τελικά να καταλήγει στο NBA, με τον Καγκεμπέλε να επεκτείνει το συμβόλαιό του με την Ντουμπάι μέχρι το 2028, με τον Μπόλομποϊ να κλείνει στην Βιλερμπάν, με τον Λουαού Καμπαρό να φεύγει από την Μπασκόνια και να πηγαίνει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Με τον Οστεκόφσκι να υπογράφει στην Αρμάνη. Γενικά έχει πολύ πηγενέλα. Πολλούς παίκτες οι οποίοι αλλάζουν στρατόπεδο, αλλάζουν

συγκεκριμένα πράγματα να περιμένει, πολύ συγκεκριμένα πράγματα να, για τα οποία πρέπει να ανησυχεί σε επίπεδο αλλαγής στρατηγικής του μεταγραφικού του σχεδιασμού. Και ο Ταμίρ Μπλατ φαίνεται να φεύγει, όχι φαίνεται, φεύγει από την Μακάμπι Τελαβίβ και πηγαίνει στην Χάπολ Τελαβίβ. Μεταξύ όλων αυτών ανακοινώθηκε και έφυγε και ο Σατοράνσκι και ο Ερναγκόμεθ από την Μπαρτσελώνα και ο Νόρις, χαμός στην Μπαρτσελώνα, και από τη Μονακό τέλος ο Τάις. Είπαμε αυτά τα λίγο παλιά, θα κάνουμε μια σύνοψη. Τώρα τα τουάρι τα είπαμε, τι περιμένουμε, τι δεν περιμένουμε. Πάμε λίγο στα μηνύματα που έχετε στείλει και τα οποία δεν τα έχουμε διαβάσει. Δηλαδή λέει, για να καταλάβω ποιος είναι ο σκοπός των 6 Ελλήνων παίκτων, απλά για να πλουτίζουν οι παίκτες και να παχαίνουν τα πορτοφόλια τους, ή να υπάρχει κάποιο ουσιαστικό υπόβαθρο στο να παίξουν στην Εθνική Ελλάδος, όπου είναι πέρα το σκοπός. Και ένα άλλο λέει, δηλαδή ζητάμε από τους παίκτες δεύτερης ταχύτητας να βγάλουν το κάρο από τη λάσπη, και όταν θα περάσουμε στην τελική φάση του μουντομπάσκετ να πάνε οι άλλοι σαν τους Μπρούκλινς να πάρουν την κρέμα. Λέω, άκου, η συμμετοχή στην Εθνική για κάποιον ο οποίος υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα έπαιζε στην Εθνική Ομάδα είναι μεγάλη τιμή, είναι μεγάλη ευκαιρία. Εγώ δεν λέω για ποιο λόγο να πάνε αυτοί τώρα και να μην πάνε οι άλλοι μετά. Εγώ λέω ότι όταν κάποιος παίκτης καλείται στην Εθνική Ομάδα, καλείται γιατί έχει μια συγκεκριμένη αξία ή μπορεί να εξυπηρετήσει ένα σκοπό εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν είναι δυνατόν η Εθνική Ομάδα να γίνεται άνδρο εξυπηρετήσεων ή πεδίο μάχης συλλόγων. Γιατί αυτό έχει γίνει δυστυχώς από τους αγαπητούς κυρίους του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Τη μία είναι ο Λιόλιος, την άλλη ήταν ο Βασιλακόπουλος, τη μία είναι ο Γουόκαπ, και όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή οποιοδήποτε και να είναι προπονητής, είναι αρρωστημένη αυτή η κατάσταση. Οι παίκτες της Β' ταχύτητας, καλό είναι να παίζουν, ωραίο είναι να παίζουν και να προσφέρουν. Και ο Αθηναίου, παίκτης Β' ταχύτητας ήταν όταν πήγε και βάζει τα buzzer beater με τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν τον χάλασε. Απλά λέω το εξής, ότι πρώτον δεν μπορείς να ζητήσεις ευθύνες από παίκτες οι οποίοι είναι δεύτερης ταχύτητας αλλά και δεν παίζουν. Κυρίως τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που ανήκουν, γιατί έχουν μαζέψει όλο το ελληνικό καλό και μέτριο στοιχείο αυτές οι ομάδες. Και φυσικά είναι και οι άλλοι οι οποίοι όποτε γουστάρουν έρχονται και όποτε γουστάρουν δεν έρχονται.

κάνετε πάλι κρίσεις για τον Ελάιζα Μίτρουλονγκ με βάση το χθεσινό μάτς. Αρνητικές. Παιδιά, δεν μπορεί να κρίνουμε ένα συνοθήλευμα παικτών, ανέτοιμων παικτών, αγωνιστικά, σωματικά, πνευματικά και ενό συνόλου με πολύ χτυπητές ελλείψεις σε πολύ κέρυες θέσεις στο μπάσκετ και να λέμε αυτός ο παίκτης δεν είναι καλός, ο άλλος ο παίκτης δεν είναι καλός, γιατί να πάρουμε τον ξέρω Λαριτζάκη που είναι άστοχος θες ή γιατί. Καταρχήν ο Λαριτζάκης και να έρθει στην ομάδα του Άρη δεν θα έρθει με βασικό ρόλο. Θα είναι ένας παίκτης συμπληρωματικός. Θα έρχεται από τον μπάγκο για να δώσει κάποια ποιοτικά λεπτά. Ο Μίτρουλονγκ δεν θα είναι βασικός. Είναι μια προσθήκη που έρχεται από τον μπάγκο πολυτελείας για τα δεδομένα αυτή τη στιγμή του Άρη. Τι θα κάνουμε. Μη θολώνει την κρίση μας αυτό που είδαμε χθες ή προχθές. Όλα αυτά που γράφονται εδώ και μια εβδομάδα για το Σπανούλη, σύντα Μπινελίκη για τη Βερόνικα, είναι τίτλοι για τον Άρη. Ανοίγω παρένθεση. Ποια Βερόνικα την Αντετοκούμπο? Πάλι τη βρίζουν αυτή η γυναίκα. Το λιοντάρι δεν το πειράζει, το κοιμίζεις. Και αυτοί πειράζουν τα λιοντάρια, καλά να πάθουν για όσα έρχονται. Ή χειρότερα. Ξαφνικά η οικογένεια Αντετοκούμπο, επειδή άρχισε και εμφανίζει

τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους έχει σχέσεις με τον Άρη λίγο παραπάνω από ό,τι πίστευαν κάποιοι, έχουν γίνει πλέον στόχος, έτσι. Μόνο αυτό έμεινε σε αυτή τη χώρα. Ναι, απλά ο Βαγγέλη μου, ο Σπανούλης και ο Ζήσης δεν θα παραιτηθούν από την Εθνική φυγοπονώντας για να την εγκαταλείψουν, γιατί δεν είναι τέτοιοι τύποι. Σου λέω, το πιο ωραίο και το πιο έξυπνο θα μπορούσαν να κάνουν είναι τελείωσες, πήρες το χάλκινο μετάλλιο, φυλάκια, γεια σας, έφυγα πετυχημένος, πάρε και το μετάλλιο σου από μένα και αϋπνίξουμε στην τοξικότητά σου. Δεν το κάνουν αυτό. Θεωρούν αυτούς υπηρέτες εθνικής. Ο Κώστα το Κούμπο δεν μπορούσε να πάει, Γιώργο. Είναι ανέτοιμος, είναι τραυματίας, κάνει θεραπείες στα γόνατά του. Δεν μπορεί να παίξει. Οι τενοντίτιδες που είχε στα γόνατά του και δεν μπόρεσε να παίξει μέσα στη χρονιά δεν του επέτρεψαν. Αν ήταν καλά θα πήγαινε να παίξει 100%. Δεν ήταν καλά. But it's vast and it's quiet. And every drop that came before is here, I'm home. Οι ντίβες, φίλε, ναι, είναι όπως τις αναφέρεις. Απλά ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο δεν ανήκει σε αυτές τις ντίβες. Είναι πολύ πιο σύνθετο το θέμα του Αντετοκούμπο. Σας λέω και πάλι, για να μπορέσει οποιοδήποτε NBA-er να παίξει με την εθνική ομάδα της χώρας του, όσο και να το θέλει, αν δεν έχει υπογεγραμμένη, συμφωνημένη μια ειδική συμφωνία που συνάπτεται από την ομοσπονδία και την ομάδα, δεν μπορεί να παίξει. Ήταν καινούριο, φρέσκο το κομμάτι με τους Miami Heat και προφανώς η ομοσπονδία δεν ασχολήθηκε, δεν πρόλαβε να ασχοληθεί για να το λύσει. Αν έβαζε στην Εθνική τα Νούλη και Κώστα, άλλα θα έλεγαν τώρα, και φυσικά βολές κατά Άρη. Ότι δηλαδή η Εθνική είναι υπόθεση Άρη, μίζεροι άνθρωποι. Καλά, δεν τους χάλασε κιόλας. Και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν υπόθεση Άρη, μετάλλια έρχονταν. Ο Κωστής λέει ότι δεν βλέπω τρόπο το Λιόπουλος να μείνει στον Παναθηναϊκό από τη στιγμή που ξέρουμε ότι ο Ζέλικο δεν μπορεί καθόλου τα κοντά και αδύναμα γκάρντ. Δεν είναι ακριβώς έτσι, Κωστή. Και ο Λάκοβιτς κοντό και αδύναμο γκάρντ ήταν. Θέλω να πω ότι ο Τολιόπουλος είναι και Έλληνας, είναι και καλύτερος Έλληνες σουτέρ. Δεν βλέπω τον Τολιόπουλο να φεύγει τον Παναθηναϊκό. Αν θα κληρώσουμε κανένα διαρκείας φέτος, δεν έχουνε μείνει, Απόστολε. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν εισιτήρια διαρκείας για να κληρώσουμε. Δεν ξέρω αν η ΚΑΕ έδωσε σε κάποιους χορηγούς της εισιτήρια διαρκείας και αν αυτοί οι χορηγοί μέσω του Yellow θέλουν να διαφημιστούν και να κληρώσουν κάποιο διαρκείας. Αλλά εμείς διαρκείας να κληρώσουμε δεν έχουμε. Από πού να πάρουμε? Μόνο αν κάποιοι χορηγοί θέλουν να κληρώσουν εισιτήρια διαρκείας. Τώρα εισιτήρια μεμονωμένα ίσως υπάρξουν στη διάρκεια της χρονιάς. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν κάποια λίγα. Every face I ever loved, every place, every goodbye. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα Γιάννη. Μπομπέρ θα έχουμε ή έχουμε ή θα έχουμε στο ρόστερ? Βλέπω να σπάμε τα καλάθια. Τουλάχιστον Κουλμπόκα και Μπράζι τα παστέλωναν. Πώς θα βλέπεις τα καλάθια να σπάνε εσύ, ρε Γιώργο? Αλήθεια, πώς τα βλέπεις? Mile after mile. Να δω που θα κρυφτούν οι επικριτές του Μίτρουλογκ το χειμώνα που θα είναι ολοκληρωμένη η προετοιμασία του. Λογικά αυτοί που κράζουν θα είναι αυτοί που κράζανε και το Ζήσει στις αρχές της χρονιάς, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από τα Μουδανιά. Κάποια πράγματα είναι βολικά. Καλά, 100% Ανδρέα, αυτά τα λέγαμε και νωρίτερα. Δεν το συζητάμε. Για αυτές τις ντίβες που αναφέρεις εθνικής. Για μένα πρέπει να υπάρχουν τιμωρίες. Αν αρνείσαι την εθνική ομάδα και δεν είσαι τραυματίας, είτε αν έχεις διαβατήριο πρέπει να στο παίρνουν, είτε να έχεις πέναλτι συμμετοχής με την ομάδα σου. Δεν ξέρω, να βρεθεί κάποιος τρόπος. Παρακαλετώ, θα μου πεις, δεν γίνεται. Ναι. Αλλά και όντως η εθνική ομάδα είναι, ρε παιδί μου, το νιώθεις και το κάνεις. Ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης έπαιζε μέχρι τα 170 του.
στο ποδόσφαιρο υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν κουτσί, αυτοί ταλαιπωρημένοι, τραυματίες με σπάσμα και πήγαιναν και έπαιζε για την εθνική τους ομάδα. Πρέπει να τη θέλεις την εθνική ομάδα. Δηλαδή, ο Κώσο Παπα-Νικολάου, όπως λέει ο Αργύρης, είναι άξιος μεγάλου σεβασμού. Πολύ μεγάλου σεβασμού. Έχει οικογένεια. Έχει παιδάκια. Τελείωσε με τον Ολυμπιακό τις υποχρεώσεις πριν από 2 εβδομάδες. Έχει μια δύσκολη χρονιά με ενεργό ρόλο. Ταλαιπωρήθηκε, κουράστηκε. Παρόν. Παρόν ο Παπα-Νικολάου. Τι να πω τώρα για τον Παπα-Νικολάου. Σαν χαρακτήρα τον ξέρουμε τον Κώστα. Δεν θα μάθουμε ποιος είναι ο Κώστας, τον ξέρουμε πολύ πριν το μάθουν οι άλλοι. Αλλά αποδεικνύει αυτό το παιδί και πλέον που είναι ένας βετεράνος παίκτης ότι είναι άλλης πάστας παιδί.

Παιδιά, είπαμε. Οι κρίσεις είναι γενικώς πολύ εύκολο να συμβαίνουν. Αν κρίνουμε τώρα μεμονωμένα κάποιους από τους παίκτες που είδαμε στην Εθνική σε αυτά τα παράθυρα, είναι τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος. Καλησπέρα, Γιάννη. Α, ωραία. Ο Ντίμης στο δικό του, ο Ντένις μάλλον στο δικό του μήκος κύματος. Αν μην τον ενοχλήσουμε, ας τον αφήσουμε εκεί με τον Mike James αγκαλιά. Η θέση του Λιόλιου ποια είναι με το θέμα της Εθνικής? Δεν θα έπρεπε να είναι απολύτως ξεκάθαρη απέναντι σε όλες τις ομάδες? Δεν θα έπρεπε δηλαδή ο Λιόλιος να ζητήσει ευθύνες η Ομοσπονδία από τον Ολυμπιακό για το walk-up, από τον Παναθηναϊκό για τον οποιονδήποτε? Απλά δυστυχώς φαίνεται ότι κάποιοι κάνουν δημόσιες σχέσεις και παιχνίδια τακτικής με την Εθνική. Είναι δεδομένο ότι δεν βοηθάει καθόλου η τεράστια κόντρα που έχει ο Λιόλιος με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και προσωπικά με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. I used to dread the fire. Δεν θυμάμαι ο Γιαννακόπουλος να είχε τέτοιες ευαισθησίες παλαιότερα. Αλλά εκεί το θέμα δεν είναι η Εθνική και το καλό του ελληνικού μπάσκετ. Είναι φέρε μου τον έλεγχο ξανά της διαιτησίας. Απλά πράγματα. Ο Τολιόπουλος έχει ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και ζήτησε όντως αύξηση αποδοχών. Και νομίζω ότι θα τον ικανοποιήσουν κιόλας.

Για ποδόσφαιρο και ΠΑΕ θα πούμε κάτι για την κοσμογονία που συμβαίνει με την έλευση του Αβραάμ Γκραντ. Αμέσως φάνηκε η επιδραστικότητά του ο τεράστιος Μάγνουσον, πρώτον πυλών της ομάδας. Λέει με πάρα πολύ δόση ηρωνίας ο φίλος ο Κώστας. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι, φίλε μου Κώστα. Όταν να σχολιάσω για την υπόθεση Αβραάμ Γκραντ, το σχολίασα την Παρασκευή. Και για τον Μάγνουσον και για τις επιλογές παικτών, τίποτα δεν μπορώ να σχολιάσω. Δεν ξέρω ποιος τις κάνει, με ποια κριτήρια τις κάνει και τι ακριβώς θέλει να πετύχει. Και δεν συμβαίνει φέτος και από πέρσι το ίδιο συνέβαινε. Επομένως, δεν έχω κάποιο σχόλιο να κάνω. Δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς λειτουργεί το σύστημα το μεταγραφικό στον Άρη. Πέραν το ότι για έναν περίεργο λόγο ρισκάρουμε πάντα με παίκτες που είχαν ιατρικό, βαρύ ιατρικό. Δεν με πειράζει να αποδεχτούμε οποιαδήποτε πραγματικότητα για το ταλέντο της εθνικής ομάδας και των Ελλήνων παικτών. Δεν με πειράζει επίσης το ότι οι Έλληνες είναι παίκτες μέτριοι για τα παγκόσμια στάνταρ και φέρνουν μεγάλα συμβόλαια, γιατί δεν μπορείς να βρεις άλλους και πληρώνεις τρελές υπεραξίες. Δεν διαφωνώ ούτε με αυτό. Αυτές οι διαπιστώσεις που κάνεις εσύ, Βασίλη, σαν Έλληνας φιλαθλός ή εγώ σαν δημοσιογράφος, δεν αρκούν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να μιλήσουν. Υπάρχει ο Δήμος Οντικούδης, μέλος επί πολλά χρόνια της Εθνικής με επιτυχίες. Για τα αναπτυξιακά, να βγει να μιλήσει. Να βγουν να μιλήσουν οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας για αυτούς οι οποίοι καλούνται και δεν έρχονται. Όταν θέλουν οι ομάδες να εξυπηρετηθούν, χτυπάρ την πόρτα της Ομοσπονδίας. Τώρα όμως δεν απαντάνε στις κλήσεις. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να περνάνε έτσι. Και επαναλαμβάνω, πέρα από την Ομοσπονδία, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών. Οι Έλληνες παίκτες. Ο σύνδεσμος που εκφράζει τον Έλληνα παίκτη. Τι έχει να πει για τη γυρισμένη πλάτη Ελλήνων παίκτων στην Εθνική? Δεν πρέπει να πει κάτι, να καυτηριάσει κάτι? Είναι κάτι το οποίο το ενστερνίζεται, το υποστηρίζει? Παιδιά, πριν γκρινιάσετε για τους παίκτες μας, δείτε την ΑΕΚ που στη θέση του Νάναλη παίρνει τον Νόλεϊ. Δεν κακός παίκτης ο Νόλεϊ, επαναλαμβάνω. Και μην υποτιμάτε την ΑΕΚ. Γιάννη, υπάρχει περίπτωση αν βρεθεί κατάλληλος χώρος να γίνει ένα λιώμενο γήπεδο μπάσκετ, λες Μιχάλη? Καλά διαβάζω? Γιατί γράφεις λιμένο, αλλά πρέπει να ήθελες να πεις λιώμενο. Τι λιώμενο εννοείς? Για τι πράγμα, για ποια χρησιμότητα, για ποιο λόγο? Βοήθησε με λίγο, γιατί το μήνυμά σου δεν το καταλαβαίνω. Α, για το σχόλιο ο Κώστας είναι, καλύπτεται από το σχόλιο. Τι να σου πω ρε Κώστα? Αν έχεις κάποιο βαρύ τραυματισμό, αν έχεις κάποιο, για παράδειγμα, χιαστό, δεν σημαίνει ότι τελείωσε ο αθλητισμός για σένα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή παίκτες που πρωταγωνιστούν στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα και τους βλέπουμε και στο Μουντιάλ, οι οποίοι έχουν κάνει χιαστό. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχεις ένα μπούσουλα με τον οποίο κινείσαι μεταγραφικά, ο οποίος δεν έχει ποδοσφαιρική εξήγηση. Άκουσα και νωρίτερα, ας πούμε, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που έκανε ένα σχόλιο και είπε: ο Μάγνουσον μπορεί να είναι ένας καλός παίκτης, αλλά δεν μπορείς να τους έχεις αυτούς βασικούς μαζί με τον Φαμπιάνο. Είναι μεγάλη σε ηλικία, είναι πιο βαριά, αργά κορμιά. Και να πάρεις μια, να φρεσκάρεις τη γραμμή σου, να φέρεις νέους παίκτες, φιλόδοξους παίκτες, να ρισκάρεις, να βάζεις να παίξεις Έλληνες παίκτες που πιθανότητα από την ΚΑΠΑ 19 μπορούν να σου δώσουν πράγματα. Πάρε και τον Μάγκρουσον και βάλτο στον πάγκο να σου παίξει αλλαγή, να σου παίξει κάποια μάτς. Αλλά είπαμε, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα σε αυτήν την ομάδα ποια είναι η δουλειά η πραγματική του κυρίου Ρέγες, όπως και δεν έχω καταλάβει, εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω και να μην έχω τις απαραίτητες εξηγήσεις, τις ξεκάθαρες εξηγήσεις της σκοπιμότητας του ερχομού του κυρίου Γκραντ, ναι,
μια μεγάλη και αναγνωρίσιμη ποδοσφαιρική προσωπικότητα, αλλά να κάνω σχόλιο χωρίς να γνωρίζω κάτι παραπάνω, μένοντας την ανακοίνωση του, της ΠΑΕ, τι να πω. Επαναλαμβάνω, για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων. Ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι, ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι? Για να υπάρχουν μακροπρόθεσμοι θα υπάρχουν και βραχυπρόθεσμοι, οι μέσοπρόθεσμοι. Δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Άρα τι να σχολιάσω.

Δημήτρη, τότε με τον Νίκο Γκάλ ήταν πολύ διαφορετική η ιστορία για την απουσία από το προ-Ολυμπιακό. Τελευταία παρουσία του ήταν στη Ρώμη. Μετά είχαν ακολουθήσει πολλά πράγματα και αυτό το κύκλωμα που λες το κρατώ, γιατί έχει μια δόση πραγματικότητας. Δεν ήταν ποτέ ο αγαπημένος του Βασιλακόπουλου. Τέλος πάντων, μετά και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, του οποίου τα χέρια και τα πόδια έπρεπε να φυλάει ο Βασιλακόπουλος, τον έβαλε και αυτόν απέναντί του. Γιατί και ο Γιαννάκης επέλεξε μετά το τέλος της καριέρας του να πάει προπονητής στον Ολυμπιακό και αμέσως μπήκε στο στόχαστρο. Και μετά φυσικά, όταν είχε έρθει ο Παναγιώτης Γιαννάκης που τον χρησιμοποίησε άσχημα, πολύ άσχημα, ο Λάσκαρης για σπίδα, όταν ήρθε λοιπόν στον Άρη, επειδή από τότε υπήρχαν τα προηγούμενα, έφαγε ο Άρης το κυνήγι της αρκούδας λόγω του Παναγιώτη Γιαννάκη από τη διαιτησία. Τα θυμόμαστε όλοι. Γιάννη μου, η δουλειά που κάνει ο Grand είναι copy-paste Alan Pardew, όχι μόνο στον Άρη, γενικά. Συγγνώμη, ο Alan Pardew δεν είχε έρθει για υπεύθυνο, για σύμβουλος διοίκησης, για προπονητής είχε έρθει, παιδιά. Και αν θυμάμαι καλά, ο Alan Pardew θυμάμαι την ομάδα να κάνει προετοιμασία και στο τέλος να έχει περισσότερους τραυματίες παίκτες από τη υγιής. Γιατί παίζανε ακόμα και στις προπονήσεις 90 λεπτά διπλά. Και ο ένας μετά τον άλλον οι παίκτες παθαίναν τραυματισμούς και θλάσεις. Χαβίτο μου, να τα δεχθώ όλα αυτά, ότι άλλο πράγμα ο Ντόρσε, άλλο πράγμα ο Γουόκαπ, άλλο πράγμα τα αδέρφια Μίτρουλογκ που έχουν Ελληνίδα μάνα, άλλο, τα δεχθώ όλα. Ήτανε παρόντες στο προσκλητήριο της Εθνικής. Ο κύριος Ντόρσε, ο κύριος Γουόκαπ ήταν στη διάθεση του Σπανούλη να πούνε εμείς εδώ είμαστε, τι θες να κάνουμε. Ήτανε, όχι δεν ήταν. Όλα τα άλλα μικρή σημασία έχουν. Ανακοινώθηκε ο Μάρκους Καρ από την Virtus Bologna. Μάλιστα. Εντάξει, ήταν πολύ καλός παίκτης ο Μάρκους Καρ. Σε εμάς απλά δεν μπόρεσε να κολλήσει ποτέ. Δεν έφταιγε ούτε ο Καστρίτης που τον επέλεξε, ούτε η ομάδα που προσπάθησε και εξίτλησε τα όρια να τον κρατήσει εδώ για να ανατρέψει την κατάσταση, ούτε φυσικά μετά όταν τον έδιωξε. Έχουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Λιόλιου. Ορίστε. Στα τελευταία δύο παιχνίδια της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η ομάδα μας παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη για αυτή την εικόνα βαρύνει τη διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρό της. Είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες. Και αυτό θα γίνει, ανέφερε ο κύριος Λιόλιος. Ουσιαστικά ακολούθησε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος ήταν η πρώτη φορά που μίλησε και πολύ κακώς έκανε. Ο Μάρκους Καρ λοιπόν στην Virtus Bologna με πολυετές συμβόλαιο και οψιών ανανεώσεων. Ο Νικόλα Ακέλε στην Αρμάνι Μιλάνο. Ο Ακέλε ο οποίος μπαίνει μαζί με τον Πίτερ στον Χολ και τον Μπαρνέλ στην Ιταλική ομάδα. Στη Βίρτους έπαιζε, συμπαίκτης του Μόργαν ήταν ο Ακέλε. Και έχουμε και την καλύτερη πεντάδα της χρονιάς που μας πέρασε στην Stoiximan Basket League.
Τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού, η Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζέγκο, Μιλουτίνοφ και ένας παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Μπριν Ταϊρή, είναι φέτος οι πέντε καλύτεροι παίκτες στην κορυφαία πεντάδα. Θα συμφωνήσω με όλες τις επιλογές. Θεωρώ ότι

θα σήκωνε μια κουβέντα για τον Dorsey, αλλά Φουρνιέ, Βεζέγκοφ, Μιλουτίνοφ σίγουρα, Ταερή σίγουρα, έκανε εξαιρετική χρονιά με τον ΠΑΟΚ. Εγώ αντί για Dorsey θα έβαζα τον τον Bartley της ΑΕΚ. Προσωπική άποψη, έτσι.

Λιώμενο γήπεδο μπάσκετ για πιο γρήγορη λύση και για μεγάλη χωρητικότητα εννοώ, Γιάννη. Αγαπητέ μου φίλε Μιχάλη, ένα γήπεδο μπάσκετ πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας και έχει πολύ συγκεκριμένα στάνταρ για να μπορεί να φιλοξενήσει πολύ κόσμο και να καλύψει τις ανάγκες μιας μεγάλης και σύγχρονης ομάδας όπως είναι ο Άρης. Λιώμενο γήπεδο μπάσκετ δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν ούτε καν προπονητήρια υπάρχουν πια. Επιλέγεται για την ασφάλεια τη μεγαλύτερη λύση του μπαλονιού. Επομένως η απάντηση είναι όχι. Λιώμενο γήπεδο μπάσκετ δεν μπορεί να γίνει. Για να γίνει ένα γήπεδο μπάσκετ για οποιοδήποτε έργο χρειάζεται μια πολύ μεγάλη και σοβαρή μελέτη, στατική. Γιατί ένα σύγχρονο γήπεδο μπάσκετ δεν έχει απλά την αρένα και τις κερκίδες, έχει εμπορικούς χώρους, έχει προπονητήρια, γυμναστήρια, έχει σουίτες, έχει ό,τι χρειάζεται, όπως είναι το T-Center, το ΟΑΚΑ, μετά την ανακοίνωση που έγινε. Τέτοιο πράγμα.

Είχαμε και... Α, έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, έτσι. Ξέχασα, δεν αναφέρθηκα καθόλου. Αύριο αναχωρούν για την Βαρκελόνη από την Αθήνα ο αγαπητός Διακογιάννης, ο Βίρονας Αντωνιάδης και ο Νίκος Ζήσης, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τον Άρη στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στη Βαρκελόνη στις 2 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος. Μια κλήρωση που αφορά φυσικά το EuroCup και μας ενδιαφέρει πάρα μα πάρα πολύ. Ο Νίκος Ζήσης ήταν στην Αθήνα λόγω εθνικής. Ο αγαπητός Διακογιάννης ήταν στην Αθήνα. Νομίζω ήταν και καλεσμένος στο γάμο χθες του Θανάση του Αντετοκούμπο. Και ο Βίρον Αντωνιάδης είναι στη Θεσσαλονίκη, θα πάει να τους βρει. Και όλοι μαζί θα ταξιδέψουν στην Βαρκελόνη για να εκπροσωπήσουν τον Άρη. Στο περιθώριο της κλήρωσης οι άνθρωποι της ομάδας θα έχουν τη διαδικασία να φρεσκάρουν λίγο τις επικοινωνίες και τις επαφές τους και με τους ανθρώπους του EuroCup. Νομίζουμε ότι το καλοκαίρι πριν από 1,5 μήνα είχε γίνει μια καθοριστική, κομβική και πολύ ουσιαστική συζήτηση με τον CEO της Ευρωλίγα, τον κύριο Τσούς Μπουένο. Και βέβαια ο Άρης πηγαίνει στο EuroCup από θέση ισχυροποιημένη, ούσα μια από τις ομάδες που έχουν εξασφαλισμένο πενταετές συμβόλαιο και φυσικά είναι μια από τις ομάδες, κακά τα ψέματα, που έχουν πάρει μια πρόκριση αγωνιστικά, οικονομικά και οργανωτικά για να αποτελέσουν κομμάτι της διεύρυνσης που θα πραγματοποιηθεί στην Ευρωλίγκα μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια. Πολύ ωραίο αυτό ακούγεται, να πηγαίνουμε παιδιά σε τέτοιες κληρώσεις και να κουβαλάμε και... Πέρα από το ρόλο του φαβορή που εμένα δεν με χαλάει, να σου πω την αλήθεια, ότι είμαστε ένα από τα ισχυρά ονόματα πλέον του EuroCup, δεν με χαλάει καθόλου να είμαστε και ένα από τα φαβορή των ομάδων που θα παίξουν στην διευρυμένη Ευρωλίγκα. Φίλε, το γήπεδο που δημιούργησες και μας το στέλνεις με AI είναι αυτό? Είναι όνειρο πραγματικά, φίλε μου. Μακάρι να ζήσουμε και να το δούμε. Καλησπέρα αγαπητέ μας Γιάννη. Για ποιο λόγο λες ότι ο Σπανούλης κακός μίλησε? Δεν είπα ότι κακός μίλησε. Είπα ότι κακός μίλησε τώρα. Κακός άργησε να μιλήσει. Έπρεπε πολύ νωρίτερα να αναφερθεί στις ευθύνες όλων αυτών που έχουν δημιουργήσει τοξικότητα γύρω από την εθνική ομάδα και τη χρησιμοποιούν για συλλογικούς και για ομαδικά μικροσυμφέροντα. Δεν είπα ότι κακός μίλησε, είπα ότι κακός άργησε να μιλήσει. Κακός μίλησε τώρα. Έπρεπε να έχει μιλήσει καιρό πριν. Ακόμα και τότε που έρχονταν οι επιτυχίες και πάντα παρακαλούσαν κάποιοι.

παρακαλάει και προσεύχεται να πέσουμε με London Lions. Έχετε ταξιδάκι, έρχεστε για Λονδίνο, θέλετε όλοι, ε? Να είσαι καλά, Στράτο. Χαίρομαι που το ξεκαθαρίσαμε. Και βέβαια εδώ υπάρχουν και κάποιες μικροϋποχρεώσεις ακόμη που υπάρχουν για παίκτες του Άρη. Ο Μοκόκα έπαιξε μόλις 4 λεπτάκια κόντρα στο Βέλγιο. Περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει να θα είναι μάλλον στην ομάδα που θα παίξει με τη Φιλανδία της Γαλλίας για το, τις επιλογές του Φωτού. Να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω ούτε ο Μοκόκα ούτε ο Νουά να παίξουν. Ας μείνουν ξεκούραστοι, ας μείνουν υγιείς. Μην έχουμε τίποτα περίεργα τώρα και δεν τα θέλω αυτά καθόλου.

0: Λοιπόν, ακολουθεί ο Δημήτρης Σαλής με την εκπομπή Yellow News. Αύριο θα είναι λίγο διαφορετικά διαμορφωμένο το πρόγραμμα του σταθμού. Θα σας το ανακοινώσει ο Δημήτρης Σαλής σε λίγο. Απλά αύριο εμείς θα τα πούμε μία ώρα παραπάνω. Αύριο θα έχουμε ραντεβού 12 με 3. Επομένως ετοιμαστείτε για πολλά περισσότερα στην αυριανή εκπομπή, στην οποία θα προσπαθήσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε καμιά συνεντευξούλα. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τους χορηγούς της εκπομπής, την νέο εισερχόμενη στην εκπομπή χορηγό εταιρεία, την εταιρεία Aries. Ήρθε να φυσήξει αέρας ανανέωσης στον προσωπικό σας χώρο. Αλλάξτε το κλίμα του σπιτιού σας και να απολαύσετε το ζεστό καλοκαιράκι όπως σας αξίζει. Ενημερωθείτε για τη σειρά κλιματιστικών Carrier και Toshiba επιλέγοντας την Aries, τον δικό σας ισχυρό συνεργάτη. www.aries.gr και 2310-686-440 για τηλέφωνα επικοινωνίας, για να μπορέσετε να έχετε τους καταλόγους κλιματισμού αλλά και ό,τι άλλο χρειάζεστε από ατλίες θερμότητας, θερμοσύφωνες κλπ. Μπόλικη αγάπη και στα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως και τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος για την στήριξη και την εμπιστοσύνη. Γλυκιά συνήθεια 50 ετών. Σας περιμένει 10 καταστήματα στην πόλη, ένα είναι κοντά σας. Δεν τρίζει η καρέκλα του Οσανλή από κανέναν, φίλε. Αν η καρέκλα του Οσανλή τρίζει, είναι λόγω των κιλών του. Και γενικά οι καρέκλες εδώ τρίζουν. Με γκάλι, Οσανλή και δασκάλου, πώς να μην τρίξουν. Στόμα να είχαν, θα μιλούσαν. Ευχαριστώ την Άλλοπλας και τους αδερφούς Δερβίση, τα κορυφαία PVC κουφώματα στην Ελλάδα. Ελλάδα και Κύπρο, γιατί η οικογένεια Δερβίση είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι. Δημοκρίτου 12. Στην Καλαμαριά, στο Φίνικα, παλιά η Φένα είναι το showroom. Να πάτε να δείτε τα εκθέματα και να καταλάβετε για ποιο λόγο επιλέγετε Άλλοπλας για τα κουφώματά σας. Καλή εβδομάδα εύχομαι. Αύριο ξανά κοντά σας στις 12. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Δημήτρη του Σανλή και φυσικά εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτο ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
17: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
16: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
17: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
16: Υπηρεσίες Real Estate. Οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
17: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
16: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
17: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
16: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
18: Αχ, πείνασα.
19: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
18: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: Από το Food for You.
18: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
19: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
18: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
19: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
19: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
19: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Έκτακτη είδηση.
21: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
20: www.ergopavlatel.gr.
0: Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
21: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
0: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
21: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
0: www.ergopavlatel.gr
21: Έργο τέλεια νέα.
1: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
26: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
28: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
29: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης συνεχίζει έως τις 6. Χωριστά θα κάνουμε και σήμερα. 2-4 εγώ, 4-6 ο Χρήστος. Έτσι, για να καλύψουμε και το κενό το οποίο υπάρχει με την απουσία του Μάριου. Οπότε ένα τετράωρο συντροφιά, αρχικά 2 ώρες με ποδοσφαιρικό περισσότερο Άρη και μπασκετικά εμείς από κάποια πράγματα. Και το δεύτερο κομμάτι, μπασκετικό με τον Χρήστο Γκάλη, μέχρι και τις 6. Ξεκινώντας, να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Ένα like στο βίντεο, αν σας αρέσει, subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας, όποτε ξεκινάει κάποιο live, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο σας προσφέρουμε μέσα από το κανάλι μας και θα σας προσφέρουμε και το επόμενο διάστημα. Κυρίως έτσι από το ξεκίνημα της νέας χρονιάς και όλα αυτά τα οποία είχαμε καθιερώσει, δηλαδή πέραν από τις εκπομπές μας, τη δική μας, του Γιάννη, αλλά και κάποιες άλλες επιλεγμένες και κάποια live μετά τα παιχνίδια στο μπάσκετ. Θα δούμε και στο ποδόσφαιρο έτσι να τα πυκνώσουμε όσο γίνεται. Και οτιδήποτε άλλο υπάρχει έτσι και σας δίνουμε μέσα από το κανάλι μας στο YouTube. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες, με μεταφράσεις και επικυρώσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Επικοινωνείτε. Εγνατία 45 βρίσκεται το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις με έμπειρο προσωπικό. Σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Email info@secure247.gr. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Πριν έτσι ξεκινήσω με τα ποδοσφαιρικά, γιατί θα πάμε έτσι ποδοσφαιρικά όπως είπαμε εμείς στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Δεύτερη ώρα, έτσι θα συνεχίσουμε με κάποια πιο γενικά θέματα. Θα έχουμε και Γιάννη Λυσίκατο για το στοίχημα. Το Φώτη τον αφήνω σήμερα, αύριο θα τον έχουμε τον Φώτη Πλιάκο, προκειμένου έτσι να τον ακούσετε και αυτόν. Σήμερα έχει έτσι μια υποχρέωση, δεν θέλω να το χαλάσουμε, να μπορέσει έτσι να κάνει τη δουλειά του όπως απαιτείται. Και αύριο λογικά θα τον έχουμε για να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο. Πριν ξεκινήσω με τα υπόλοιπα, να σας πω ότι έχουμε διαγωνισμό. Ο πρώτος μας έτσι καλοκαιρινός διαγωνισμός για ένα εισιτήριο διαρκείας οικογενειακό για πατέρα ή μητέρα, για έναν γονέα δηλαδή, και δύο παιδιά στη θύρα 2 του Κλεάνθης Βικελίδης. Ένας γονέας, δύο παιδιά. Το προσφέρει ο φίλος μας ο Στράτος από την Ολλανδία, όπως και τα προηγούμενα χρόνια κάθε χρόνο το έχει καθιερώσει, έτσι και φέτος. Για έναν γονέα λοιπόν και δύο παιδιά στη θύρα 2 του Κλεάνθης Βικελίδης, ένα οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας. Γράφετε απλά το ονοματεπώνυμό σας, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τα άμκα και τα λοιπά θα τα πάρω μετά, όταν όποιος κερδίσει. Θα συνοηθώ εγώ μαζί του μετά για να πάρω τα άμκα που απαιτούνται και το email για να βγει το εισιτήριο διαρκείας και να έρθει στο email του. Ένας λοιπόν γονέας και δύο παιδιά. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας μόνο και το στέλνετε στο Viber του σταθμού, το 6936-51-2099. Διεκδικείτε λοιπόν ένα οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας για έναν γονέα και δύο παιδιά. Όλη τη βδομάδα θα πάει η κλήρωση, μέχρι και την Παρασκευή, και στη συνέχεια στην εκπομπή μας θα βγάλουμε τον νικητή για να επικοινωνήσω μαζί του και να πάρει αυτό το εισιτήριο διαρκείας για έναν γονέα, επαναλαμβάνω, και δύο παιδιά. Πριν πάω στα ποδοσφαιρικά, βγήκε πριν από λίγο η δήλωση του Κώστα Αντετοκούμπο. Θυμίζω ότι ο Κώστα Αντετοκούμπο ανακοινώθηκε χθες επίσημα από την ομάδα του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια, πλέον ως παίκτης του Άρη και μόνο. Όχι δηλαδή όπως ήταν μέχρι τώρα ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Χθες ήταν και ο γάμος του Ανάσα Αντετοκούμπο, έτσι πριν πάω στις δηλώσεις του Κώστα. Ο γάμος του Ανάσα Αντετοκούμπο, νομίζω ότι αυτό που ξεχώρισε, αυτό που σε όλον το μυαλό έμεινε, είναι η εικόνα με τα drones και όλα αυτά τα οποία γραφόταν και κάποια στιγμή φάνηκε στον ουρανό, τον αθηναϊκό ουρανό, γίνε Άρης για να γουστάρεις.
το τράβηξε σε φωτογραφίες ο Ρίτσαρντ Σιάου και το ανέβασε. Βιντεάκι ανέβασε η μητέρα των Αντετοκούμπρο, η Βερόνικα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο σου δίνει έτσι μια άλλη αίσθηση. Σε έναν γάμο έτσι, του Θανάση Αντετοκούμπο, ενός παίκτη που περιμένουμε ότι είναι πιθανό να έρθει στον Άρη. Ο αδερφός του παίζει ήδη στον Άρη. Και όλη η διασύνδεση που υπάρχει της οικογένειας και με τον Ρίτσαρντ Σιάου, ο οποίος ήταν καλεσμένος φυσικά στο γάμο από τα κεντρικά πρόσωπα και αυτός χθες. Να βλέπεις τον ουρανό να γράφεται «Γίνε Άρης» για να γουστάρεις. Νομίζω ότι το βλέπεις και ανατριχιάζεις πραγματικά για όλο αυτό το οποίο έχει στηθεί για τον Μπασκετικό Άρη, για αυτό όλο που περιμένουμε από τον Μπασκετικό Άρη, για αυτό όλο που ονειρευόμαστε. Και ακόμα τίποτα δεν έχουμε δει, φαντάζομαι. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμη. Θα διαβάσω λοιπόν τη δήλωση του Κώστα, γιατί βγήκε μόλις τώρα. Και στη συνέχεια θα πάμε στα ποδοσφαιρικά τα δικά μας. Ο Κώστας Αντετοκούμπο λοιπόν πήρε μια γεύση από τον Άρη Μπέτσον στη διάρκεια της περσινής σεζόν και πλέον θα αποτελέσει πυλώνα της ομάδας για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο διεθνής σέντερ δεν κρύβει τη χαρά του για τη συμφωνία του με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έως το 2029. Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ κομμάτι αυτής της ιστορικής ομάδας. Έχω θαυμάσεις αναμνήσεις και εμπειρίες από την περσινή σεζόν και ανυπομονώ να δω τι κρύβει το μέλλον. Είναι το πρώτο του σχόλιο μετά την υπογραφή του τριετού συμβολέου του με τον Άρη Μπέτσον. Αγωνίστηκες πέρσι στην ομάδα, γνωρίζεις πρόσωπα και καταστάσεις. Αυτό είναι σύμμαχος στο να μην χρειαστεί χρόνος προσαρμογής. Ναι, σίγουρα με βοηθάει ότι αγωνίστηκα πέρσι στον Άρη και πως ξέρω τι να περιμένω από άποψη μπάσκετ στο επίπεδο του EuroCup. Ο Άρης πέρασε την εποχή Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο έχεις εξαιρετική συνεργασία στην εθνική ομάδα. Πώς φαντάζεσαι αυτή τη συνεργασία και σε συλλογικό επίπεδο? Ο coach είναι ένας τρομερός προπονητής και έχω σεβασμό και εμπιστοσύνη σε αυτόν. Θέλω να ελπίζω πως η συνεργασία θα έχει τα ίδια αποτελέσματα όπως και στην εθνική ομάδα. Ο Άρης Μπέτσον αλλάζει επίπεδο. Πώς βλέπεις τη χρονιά που έρχεται? Είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ο Άρης όντως ανεβαίνει ορμητικά και αυτό το βλέπουμε όλοι. Η σεζόν που έρχεται πιστεύω θα είναι μια πρόκληση και για εμάς που είμαστε παίκτες και μέλη της ομάδας και για όλους τους φιλάθλους μας. Μέσα σε μισή σεζόν κατάφερες να γίνεις ένας από τους αγαπημένους των φιλάθλων του Άρη Μπέτσον. Ποιο μήνυμα θέλεις να του στείλεις? Πραγματικά η αγάπη που ένιωσα εδώ στον Άρη είναι εξωπραγματική. Με έκανε και ένιωσα αμέσως ότι είμαι μέλος της οικογένειας και για μένα αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Πραγματικά τους αγαπώ και είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και στη συνέχεια. Αυτή είναι η δήλωση του Κώστα Αντετοκούμπο, ο οποίος ανακοινώθηκε το Σάββατο. Έγινε μία ακόμη κίνηση για τον Άρη. Λογικά θα έχουμε 2 κινήσεις αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, που ξεκίνησε μάλλον ήδη. Μία την Τετάρτη και μία το Σαββατοκύριακο, με βασικούς υποψήφιους τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τον Μοργκάν και τον Ματ Μοργκάν. Αυτοί οι δύο είναι υποψήφοι αυτής της εβδομάδας για να ανακοινωθούν. Το περιμένουμε έτσι στο γνωστό Τετάρτη 19 και 14 και το Σαββατοκύριακο. Κυριακή έγινε αυτή η εβδομάδα με τον Κώστα. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα και να τα σχολιάσουμε στον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Τα του μπασκετικού θα τα πει ο Χρήστος στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Βλέπω ήδη έχετε στείλει αρκετή για το εισιτήριο διαρκείας, το οικογενειακό. Επαναλαμβάνω, παιδιά, γονέας και 2 παιδιά. Είναι αμαρτία να στείλει κάποιος ο οποίος είχε ένα παιδί. Δεν το λέω με κακό τρόπο, αλλά είναι για έναν γονέα και 2 παιδιά. Έτσι, να εξυπηρετήσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε αυτή την κατάσταση. Ένας με 2 παιδιά για να μπορέσει να παίρνει τα παιδιά του να πηγαίνει στο γήπεδο, όπως έγινε και πέρσι και πρόπερσι, κάθε χρόνο το κάνει ο φίλος μας ο Στράτος από την Ολλανδία. Εκείνος δεν έχει την ευκαιρία να είναι εδώ, παρότι παίρνει διαρκείας. Έχει την ευκαιρία να είναι 1, 2, 3 φορές να έρχεται τη χρονιά το πολύ στην πόλη, αλλά θέλει να βοηθάει έναν γονέα με 2 παιδιά να πηγαίνει στο γήπεδο και να είναι δίπλα στην ομάδα. Να, ένας φίλος, εγώ δεν έχω παιδιά, αλλά σκοπεύω να κάνω. Οριακά δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνεις για την επόμενη σεζόν. Κάνε με το καλό, Γιώργο μου, και για την επόμενη σεζόν, εδώ είμαστε, ο Στράτος, ξαναλέω, το κάνει κάθε χρόνο, να είμαστε κι εμείς εδώ, να κάνουμε την κλήρωση σε κάθε περίπτωση. Τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τα ποδοσφαιρικά, με τα δικά μας. Είδατε σήμερα από το πρωί την είδηση όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος αύριο ουσιαστικά ξεκινάει τη νέα σεζόν. Αύριο είναι η πρώτη συγκέντρωση. Σήμερα θα περάσουν εργομετρικά, ιατρικά. Επέστρεψαν οι περισσότεροι από τους παίκτες του Άρη, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία, που έχουν συμβόλαιο δηλαδή με την ομάδα και θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία του Άρη το φετινό καλοκαίρι. Είναι στη Θεσσαλονίκη. Επέστρεψαν κάποιοι μέσα στο Σαββατοκύριακο, κάποιοι άλλοι σήμερα. Περνάνε λοιπόν εξετάσεις. Αύριο πρώτη συγκέντρωση και Τετάρτη η ομάδα φεύγει για την Πτολεμαϊδα για να μείνει εκεί μία περίπου εβδομάδα για να ξεκινήσει την προετοιμασία της, κάποιες προπονήσεις εκεί, επιστροφή μετά Θεσσαλονίκη και εδώ κάποιες προπονήσεις για να φύγει η ομάδα για την Ιταλία.
και να συμμετάσχει εκεί να κάνει το βασικό της στάδιο προετοιμασίας για τα φιλικά παιχνίδια. Ανακοινώθηκε σήμερα και η ώρα και το μέρος που θα γίνει το φιλικό παιχνίδι με την Μόντσα. Το δεύτερο 2 θα δώσει η ομάδα στην Ιταλία, στην Πρέσια. Το 1 ανακοινώθηκε, τώρα ανακοινώνεται. Μάλλον να περιμένουμε να ανακοινωθεί και το δεύτερο και θα γίνουν μετά και άλλα 2 στην Ελλάδα και 1 στο εξωτερικό. Άλλα 3 δηλαδή συνολικά. 5 συνολικά τα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει η ομάδα το φετινό καλοκαίρι. Για κάποιους φίλους που ρωτούν, παιδιά, μόνο το ονοματεπώνυμό σας στέλνετε. Το εισιτήριο διαρκείας που δίνουμε, όλη τη βδομάδα θα την κάνουμε την κλήρωση. Το εισιτήριο διαρκείας που δίνουμε είναι οικογενειακό για έναν γονέα και 2 παιδιά. Μόνο το ονοματεπώνυμό σας στέλνετε. Όποιος κερδίσει θα επικοινωνήσω εγώ μαζί του για να μου δώσει τα άμκα και το email που χρειάζεται για να βγουν τα εισιτήρια διαρκείας και να έρθουν στο email του κανονικά για να μπορεί να τα βάλει στο Gov Wallet και να τα χρησιμοποιήσει για τη νέα σεζόν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Διαβάσατε λοιπόν σήμερα το πρωί την είδηση και στο yellowradio.gr όσον αφορά τον Χόρντουρ Μάγνουσον. Αυτός είναι, παιδιά, ο παίκτης που σας έλεγα, κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έχει παρελθόν στην Ελλάδα. Ναι, παιδιά, τώρα ξανά λίγο για την κλήρωση. Τα παιδιά, το οικογενειακό είναι για έναν γονέα και 2 παιδιά, υπάρχει ένα ηλικιακό όριο στα παιδιά. Σας παρακαλώ, δείτε τα λίγο, μπείτε μέσα στο site της ΠΑΕ, πάτε σε εισιτήρια διαρκείας και δείτε λίγο ποια είναι τα ηλικιακά όρια. Δεν θυμάμαι τώρα από 1η-1η 11 και μετά ή 12 και μετά. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Όποιοι το θυμάστε, στείλτε το αμένει να το πω. Δεν μπορώ να το ψάχνω εγώ. Είναι για παιδικά. Ένας γονέας και 2 παιδιά που δικαιούνται παιδικό εισιτήριο διαρκείας. Παιδικό εισιτήριο γενικότερα. Νομίζω είναι από 1η-1η 11 ή 12. Ή 11 ή 12 είναι, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Μπείτε στο site της ΠΑΕ, πάτε στο section εκεί που είναι τα εισιτήρια διαρκείας και θα δείτε τι ακριβώς ισχύει για να μην τώρα τα ψάχνω εγώ για να σας τα λέω. Ένα ονοματεπώνυμο πάντως στέλνετε και είμαστε σε επικοινωνία. Έλεγα λοιπόν για τον Μάγνουσον, αυτός ήταν ο παίκτης που σας έλεγα που είχε παρελθόν στην Ελλάδα. Ήρθε πρώτα στον Παναθηναϊκό, στη συνέχεια πήρε την μεταγραφή στο Λεβαδιακό, συνέχισε δηλαδή στην ομάδα του Λεβαδιακού ο Μάγνουσον. Ο Άρης ασχολείται εδώ και καιρό μαζί του. Δεν ασχολήθηκε τώρα. Έχει δηλαδή ένα διάστημα περίπου ενός μήνα που ασχολείται επισταμμένα με την περίπτωση του Μάγνουσον. Κάποια στιγμή φάνηκε να παγώνει. Κάποια στιγμή φάνηκε να την αφήνει στην άκρη την περίπτωση του Ισλανδού. Στη συνέχεια όμως επανήλθε και φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι αρκετά κοντά προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία μαζί του. Και το Γενάρη ο Άρης είχε ασχοληθεί με την περίπτωση του Μάγνουσον. Και το Γενάρη δηλαδή υπήρξε μια κουβέντα του Άρη με τον Μάγνουσον, χωρίς όμως να προχωρήσει περαιτέρω. Ο Ισλανδός έχει κλείσει τα 33, είναι γεννημένος 11 Φεβρουαρίου του 1993. Στην Ελλάδα ήρθε το 2022 στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ξεκίνησε την καριέρα του από την ομάδα του Ρέκιαβικ, εκεί όπου έμεινε πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή πήγε στην Ιουβέντους, στη μικρή ομάδα της Ιουβέντους, στην ΚΑΠΑ 19. Έμεινε εκεί ένα διάστημα, γύρισε πίσω ξανά στην πατρίδα του, ξαναβρέθηκε στην Ιουβέντους ΚΑΠΑ 19 για να πάει στην Σπέτσια και συνέχεια στην Τσεζένα. Τον πήρε η Ιουβέντους και τον έδωσε δανεικό στην Σπέτσια και στην Τσεζένα. Κάποια στιγμή επέστρεψε στην Ιουβέντους για να βρεθεί στην Μπρίστολ, στην Αγγλία, το 2016.

Ξέρω ότι όλοι στέκεστε, και είναι λογικό ως έναν βαθμό, και στον τραυματισμό τον οποίο είχε στην παρουσία του στην ομάδα του Παναθηναϊκού, που τον άφησε εκτός για ένα μεγάλο διάστημα, τον ταλαιπώρησε ιδιαίτερα και τον άφησε εκτός για ένα μεγάλο διάστημα τον Μάγνουσον. Είχε ρίξει χιαστού συνδέσμου, έμεινε εκτός για 274 μέρες. Αυτός είναι έτσι ο δεύτερος μεγάλος τραυματισμός που είχε και έναν τραυματισμό το 2021, όπου έμεινε εκτός περίπου το ίδιο διάστημα, λίγο μικρότερο το διάστημα, και μια αρθροσκόπηση την οποία έκανε το 24-25 που τον άφησε εκτός για περίπου 140 ημέρες. Αυτοί οι τρεις τραυματισμοί είναι οι πιο σοβαροί. Σίγουρα ένας παίκτης που είναι 33-34 και έχοντας και αυτούς τους τραυματισμούς, είναι δεδομένο ότι πρέπει να τον εξετάσεις καλά, να δεις ότι είναι καλά, να δεις ότι μπορεί πραγματικά να έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του. Πέρσι έπαιξε με τον Λεβαδιακό, κάτσε να τα δω λίγο ακριβώς για να μην τα λέω λάθος. Την περσινή σεζόν λοιπόν με την ομάδα του Λεβαδιακού έπαιξε συνολικά 21 παιχνίδια, 17 στο πρωτάθλημα, 3 στο κύπελο και 1 στα play-off της πέμπτης θέσης, ο Μάγνουσον. Δηλαδή στο πρωτάθλημα βλέπουμε ότι είχε μια σταθερή παρουσία στο ξεκίνημα, είχε κάποια παιχνίδια που ήταν στον πάγκο, από εκεί και πέρα έπαιζε βασικός μέχρι και το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Στο κύπελο έπαιξε στα 3 παιχνίδια, χάσε ένα μόνο που είχε έναν τραυματισμό. Ενώ όσον αφορά τα play-off, έπαιξε το πρώτο παιχνίδι και από εκεί και πέρα έμενε στον πάγκο της ομάδας του Λεβαδιακού. Δεν υπήρχε η πιθανότητα να ανανεώσει την συμφωνία του με τον Λεβαδιακό ο Μάγνουσον, και έτσι έμεινε εκτός στα τελευταία παιχνίδια της ομάδας. Σαν παίκτης, το καλό του είναι ότι παίζει, ότι είναι αριστεροπόδαρος. Ένας παίκτης για τα αριστερά που τον ψάχναμε τα τελευταία χρόνια στο κέντρο της άμυνας. Θυμίζω ότι πέρσι είχαμε 4 στο ξεκίνημα της σεζόν, όλοι δεξιοπόδαροι, κανένας αριστεροπόδαρος. Ο Μάγνουσον είναι αριστεροπόδαρος, έχει το παιχνίδι από πίσω, μπορεί δηλαδή να προωθήσει καλά το παιχνίδι από πίσω. Ο προβληματισμός είναι αυτοί οι τραυματισμοί τους οποίους αντιμετώπισε. Πέρσι δεν είχε κάποιο πρόβλημα, αγωνίστηκε κανονικά σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, δεν είχε δηλαδή κάποιο πρόβλημα να τον ταλαιπώρησε την περσινή σεζόν. Όλα τα υπόλοιπα όμως είναι όπως τα αναφέραμε, και είναι, παιδιά, αυτό που λέω πάντα, όπως το αναφέρω πάντα, το σχολιάζω πάντα, ότι ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία συνηθίζει να κάνει τέτοιες επιλογές. Μπαίνει στη διαδικασία δηλαδή να παίρνει παίκτες οι οποίοι είχαν κάποιους τραυματισμούς και πέφτει και η αξία τους, είναι και πιο λίγα τα χρήματα που είσαι υποχρεωμένος να δώσεις. Το θετικό στην περίπτωση του Μάγνουσον είναι ότι ξέρεις τι παίρνεις, έτσι, ξέρεις τι είναι αυτό που παίρνεις με τον Μάγνουσον. Το ερωτηματικό, τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε τραυματισμών. Εντάξει, ηλικία τώρα, κεντρικός αμυντικός 33-34, δεν είναι κάτι τρελό. Δεν είναι κάτι να σε προβληματίζει το κομμάτι της ηλικίας του όσον αφορά κεντρικό αμυντικό. Εγώ το βάζω σε συνδυασμό και με την άλλη επιλογή που θα κάνεις. Αν και άλλη επιλογή είναι στο ίδιο ηλικιακό επίπεδο. Συν τον Φαμπιάνο που έχεις, ο οποίος είναι και μεγαλύτερος, γεννημένος τον Νοέμβριο του 1991, δηλαδή θα κλείσει 35 τον Νοέμβριο ο Φαμπιάνο, εκεί για μένα είναι το πρόβλημα. Τώρα, να μπεις πάλι στη διαδικασία να πεις, αν δεν έχει προβλήματα, σίγουρα μπορεί να τη βοηθήσει την ομάδα και σε μια θέση που δεν είχε παίκτη τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή μέρος της άμυνας, στο αριστερό κέντρο της άμυνας. Εκεί μπορεί να σε βοηθήσει πραγματικά ο Μάγνουσον. Ξαναλέω, δεν χρειάζεται να πούμε τι παίκτης είναι. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε τον παίκτη, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Έχει καιρό, ξαναλέω, που γίνονται συζητήσεις. Κάποια στιγμή φάνηκε να παγώνει. Τώρα μαθαίνουμε ότι υπάρχει επανενεργοποίηση και πιθανόν θα είναι η πρώτη μεταγραφή κεντρικού αμυντικού που θα ανακοινωθεί από την ομάδα ο Μάγνουσον. Τα πάμε, παιδιά, το ένα από τα δύο έχει σβήσει, αλλά και το άλλο έχουν πληρωθεί και τα δύο από ό,τι μας έχουν πει. Είναι θέμα διαδικασίας να σβήσει και αυτό από το. Δεν ξέρω αν έχει σβήσει ήδη, έτσι, γιατί δεν είδα από την Παρασκευή ξανά. Δεν ξέρω αν έχει ήδη σβήσει. Εντάξει, τώρα ξαναλέω,

0: ψάξιμο, η κουβέντα. Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι εκείνος, τι μπορεί να δώσει, τι δεν μπορεί να δώσει ο παίκτης, ο συγκεκριμένος. Ξανά λέω, το τι μπορεί να δώσει, το ξέρουμε. Δεν έχει βγει, μου λέει ο φίλος ο Τσοτουλιάν. Οκ, Τσοτουλιάν μου. Από ό,τι έχουν πει από την ΠΑΕ, εφόσον έρθει το πρώτο, θα σβήσει και το δεύτερο. Είναι διαδικαστικό έτσι κι αλλιώς. Την Παρασκευή μας είχαν πει ότι σβήσανε και μετά μια εβδομάδα σχεδόν. Όχι μια εβδομάδα, μετά μια εβδομάδα έσβησε το πρώτο. Θεωρώ ότι είναι κάτι διαδικαστικό, είναι θέμα ενημέρωση. Όταν σου λέει ότι το πλήρωσα, πρέπει να πάρει τηλέφωνο, να ενημερωθεί, να πει ότι είναι το email, OK, και συνεχίζουμε. Σας έχω ξαναπεί ότι αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι άλλα είναι τα προβλήματα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το κομμάτι με το μπαν. Ο Μάγνουσον, παίχτης και της εθνικής ομάδας της Ισλανδίας με αρκετές συμμετοχές, νομίζω πάνω από 50 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Ισλανδίας, μάλιστα έπαιζε, 54 συμμετοχές τώρα το βλέπω, 54 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ισλανδίας, έπαιζε μαζί δίδυμο για πολύ καιρό με τον συμπαίκτη, τον πρώην πλέον συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, τον Ίγκασον. Ήταν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας από την Ισλανδία, Μάγνουσον και Ίγκασον. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί πραγματικά να, αν είναι καλά και δεν αντιμετωπίσει και δεν βγάλει προβλήματα, ότι μπορεί να προσφέρει πράγματα στην ομάδα. Ξαναλέω, το ερωτηματικό είναι ερωτηματικό. Έτσι, αυτό δεν αλλάζει, αυτό είναι δεδομένο. Το ερωτηματικό είναι ερωτηματικό και δεν είναι κάτι, ξέρεις, που είναι τυχαίο. Είναι ερωτηματικό που έχει στο μυαλό σου, γιατί αυτός ο παίκτης είχε αυτούς τους τραυματισμούς οι οποίοι τον ταλαιπώρησαν και τον άφησαν εκτός για μεγάλο διάστημα. Ναι, θα πάρουμε τον Μάγκλουσον, θα έχουμε τον Φαμπιάνο και θα πάρουμε και άλλους δύο. Ναι, θα έχουμε και τον νεαρό τον Κάμψη και τον Σιταρά και τον Ματά. Θα πάρουμε καμιά 17 κεντρικούς αμυντικούς θα έχουμε. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Θα πάρουμε έναν κεντρικό αμυντικό ακόμα μαζί με τον Μάγκλουσον, αν αυτός ολοκληρώσει τη συμφωνία του, και τον Φαμπιάνο, και από εκεί και πέρα θα είναι οι πιτσιρικάδες. Εγώ πέρσι, παιδιά, στον Λεβαδιακό, εσύ στον Λεβαδιακό, πέρσι, Νίκο, τον είδε στον τον Μάγνουσον. Εγώ κανονικά τον είδα να παίζει τον Μάγνουσον στον Λεβαδιακό. Δεν είδα να έχει κάποιο πρόβλημα. Τα προβλήματα τα είχε, τους τραυματισμούς τους είχε. Δεν είναι κάτι που δεν το ξέρουμε, τους είχε τους τραυματισμούς. Εσύ πέρσι στον Λεβαδιακό τον είδε να έχει κάποιο πρόβλημα τον Μάγνουσον. Και στο διάστημα, μάλιστα, που πήγαινε ο Λεβαδιακός τρένο. Βασικός ήταν. Δεν ξέρω. Τώρα, παιδιά, σας βλέπω πάλι στο chat. Πριν πάω στα υπόλοιπα, σας βλέπω πάλι στο chat. Ασχολείστε τώρα με το τι είπε ο Ποραπτόπουλος. Δεν είπε Ποραπτόπουλος, σας παρακαλώ, δηλαδή, παιδιά. Μπορούμε να ασχοληθούμε με κάτι σοβαρό? Θα μου πει κάποιος, ασχολείται. Δεν με νοιάζει που ασχολείται ο Καρυπίδης. Θέλω να ασχολούμαστε με κάτι σοβαρό. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε τώρα με αυτά τα αστεία. Με τα ανέκδοτα τώρα. Με το τι είπαν τώρα αυτοί, αν βγήκε ο ένας ή δεν βγήκε ο άλλος. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ, δεν θέλω, δηλαδή είναι πολύ κουραστικό. Αυτά για την περίπτωση του Μάγνουσον. Πάμε στα υπόλοιπα. Είμαστε σε μια. Στο Λεβαδιακό που μάγευε, Νίκο, πέρσι. Ο Λεβαδιακός, δεν λέγαμε ότι ήταν μια Μπαρτσελόνα πέρσι, ότι ήταν μαγικός, ο Μαδάρα πετούσε κτλ. Κτλ. Στο Λεβαδιακό, αυτό το Λεβαδιακό λοιπόν που πετούσε, που ήταν ο Μαδάρα, βασικός έπαιζε ο Μάγνουσον. Δεν έβγαλε κάποιο. Εγώ το λέω από την άποψη ότι δεν έβγαλε κάποιο πρόβλημα. Εσείς. Δεν λέω ότι. Σαν παίκτη ξέρουμε τι παίκτη είναι. Σαν παίκτη ξέρουμε τι είναι ο Μάγνουσον. Και τι μπορεί να προσφέρει. Τον είδαμε στον Παναθηναϊκό, τον ξέρουμε. Στο κομμάτι ότι δεν έβγαλε τραυματισμούς, το λέω. Δεν έβγαλε φέτος. Ένα θέμα, είχε μια μόλυνση, κάτι τέτοιο όπως το διάβασα. Έχασε 2-3 παιχνίδια. Δεν είχε κάποιο. Αυτό από την άποψη το λέω ότι δεν είχε κάποιο τραυματισμό. Δεν το λέω ότι έπαιζε στο Λεβαδιακό. Και επειδή έπαιζε στο Λεβαδιακό είναι κάτι μαγικό. Το λέω από την άποψη ότι δεν είχε τραυματισμούς. Ναι, είπε, λέει ο Γιάννης, ότι θα έχουμε κάποιες αλλαγές αύριο στο πρόγραμμα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο η αλλαγή. Επειδή ο Χρήστος έχει κάποιο θέμα αύριο και δεν μπορεί να έρθει, θα κάνει ο Γιάννης 12 με 3. 3 ώρες δηλαδή αύριο ο Γιάννης Δασκάλου. Και 3 ώρες και εγώ μετά 3 με 6. Αυτή είναι η διαφοροποίηση στο πρόγραμμα για αύριο. Θα κάνει μία ώρα παραπάνω ο Γιάννης μέχρι τις 3 και μία ώρα παραπάνω κι εγώ 3 με 6. Επειδή ο Χρήστος δεν μπορεί να έρθει. Θα τον βγάλω τηλεφωνικά εγώ στην εκπομπή. Αυτή είναι η διαφοροποίηση στο αυριανό πρόγραμμα του σταθμού. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες άλλες διαφοροποίησεις, κυρίως τα απογεύματα, λόγω αρκετών απουσιών τις οποίες έχουμε και πρέπει να τις καλύψουμε. Αφήνω τον Μάγνουσον. Πάμε στα υπόλοιπα. Τελειώνει αυτές τις μέρες η περίπτωση του Σαμόρα. Ο Σαμόρα, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στην Ακαδέμικο Ντεβιζέου εκεί ως δανεικός, υπήρχε μία ρήτρα αν ήθελε η ομάδα της Πορτογαλίας να τον αγοράσει. Δεν την ενεργοποίησε, μπορούσε να το κάνει μέχρι 30 Ιουνίου, να ενεργοποιήσει τη ρήτρα, να πει δηλαδή ότι δίνω αυτά τα χρήματα και παίρνω τον παίκτη. Δεν το έκανε. Οπότε ο παίκτης ουσιαστικά θα επέστρεφε στον Άρη. Η Ακαδέμικο επικοινώνησε με τους κυτρινόμαυρους και ζήτησε τον εκ νέου δανεισμό του για έναν ακόμη χρόνο. Δίνοντας ένα χρηματικό ποσό, όπως έκανε και πέρσι δηλαδή, να δώσει ένα χρηματικό ποσό και να τον κρατήσει για έναν ακόμη χρόνο. Θυμίζω ότι η ομάδα του ανέβηκε, θα παίξει στην πρώτη κατηγορία του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Μπήκε και πάλι η ρήτρα εξαγοράς, αν θέλει δηλαδή να τον αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι, και αναμένεται τώρα σήμερα, αύριο, να τελειώσει η περίπτωση του Σαμόρα και ο παίκτης να συνεχίσει ως δανεικός όμως, όχι ως πώληση, ως δανεικός στην Ακαδέμικο Ντεβιζέου. Όχι, αυτός δεν είναι ο πρωτοκλασσάτος στόπερ που λέγαμε τόσο καιρό. Σόκρατες, εσύ με άκουγες εμένα? Εγώ έλεγα ότι μιλάμε με έναν παίκτη που έχει ελληνική εμπειρία ξένο με εμπειρία από Ελλάδα και με έναν ακόμη. Δεν είπα ποτέ ότι είναι ο πρωτοκλασσάτος ή ο δευτεροκλασσάτος ή ο τριτοκλασσάτος. Αυτά είναι στο δικό σου μυαλό. Ή τα άκουσα από κάπου αλλού και ήρθες εδώ για να το πεις. Εγώ δεν είπα ποτέ τέτοιο πράγμα. Εγώ είπα ότι μιλάει με έναν παίκτη για μένα, έτσι. Δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Εγώ. Έτσι. Ότι μιλάει με έναν παίκτη με εμπειρία από Ελλάδα ξένο και με έναν που δεν έχει εμπειρία ξένο, που δεν έχει εμπειρία από Ελλάδα. Δεν είπα ποτέ ούτε πρωτοκλασσάτος, δευτεροκλασσάτος. Αυτά είναι δικές σου ερμηνείες ή τις άκουσες κάπου αλλού και ήθελα να το πεις εδώ τώρα γιατί είχες ανάγκη να πεις κάτι. Και αυτά με τα νοσοκομεία και τέτοια. Εντάξει, δηλαδή. Εγκέφαλη μεγάλη. Μεγάλη. Λοιπόν, αυτό για το Σαμόρα. Ο παίκτης λοιπόν θα συνεχίσει δανεικό στην Ακαδέμικο Ντεβιζέου για έναν ακόμη χρόνο. Θα έχει εκ νέου ρήτρα, αν θέλει να τον αγοράσει τον χρόνο. Φέτος δεν την έκανε, δεν την ενεργοποίησε τη ρήτρα την οποία είχε. Για τον παίκτη θα έχει περιθώριο να την ενεργοποιήσει του χρόνου. Αφού με άκουγες λοιπόν Σοκράτη μου, τότε γιατί λύσεις ξυπνάδες ότι λέγαμε για πρωτοκλασσάτο στόπερ που ότι θα έρθει? Για εξήγησέ μου. Θέλω την απάντησή σου. Α, ωραία, πιάστο τώρα, αλλάζεις. Δεν άκουσες λοιπόν ποτέ από μένα να λες για πρωτοκλασσάτο στόπερ, οπότε άστο. Πάνε κάπου αλλού. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Είπα αυτό ακριβώς που άκουσες κι εσύ. Τώρα στο ερώτημα και πάλι ποιος τον παίκτη τον φέρνει, δεν τον φέρνει. Τώρα και στο ερώτημα αν ο παίκτης είναι τον φέρνει ο Ρέγιες ή τον φέρνει ο Γκραντ. Πρώτα απ' όλα παιδιά, ο Γκραντ πρέπει να μας πούν τι ακριβώς, ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του. Αν θα έχει ρόλο στο κομμάτι το μεταγραφικό. Εγώ λέω ότι δεν ξέρω αν θα έχει ρόλο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, δεν ήρθε ουσιαστικά να είναι μαζί με τον Ρέγιες ή πάνω από το Ρέγιες στο μεταγραφικό κομμάτι. Εγώ ξέρω ότι ήθελε να έχει έναν γενικό ρόλο. Έναν γενικό ρόλο στην ομάδα. Διοικητικά. Και μέχρι εκεί. Αυτό ξέρω. Και μέχρι εκεί. Τίποτε άλλο. Δεν ξέρω εγώ για μεταγραφικό, να έχει στο μεταγραφικό κάποια άποψη. Πρέπει να υπάρξει μια παρουσίασή του για μένα. Πρέπει να τον δούμε κι εμείς, ώστε να το ρωτήσουμε, να μας πει για ποιο λόγο ήρθε, τι ήρθε να κάνει, ποιος είναι ο ρόλος του στην ομάδα. Αυτό. Το περιμένω να το ακούσω. Με ενδιαφέρον. Το να λέμε τι μπορεί, μου είπε κάποιος, βγήκαν λέει σε ραδιόφωνο άλλο, λέει στην Αθήνα και τα λοιπά, δημοσιογράφος, και είπε ότι υπάρχει κάτι άλλο πίσω από τον... Εγώ εδώ παιδιά μιλάμε για το τι λέω εγώ, δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Πραγματικά δεν με νοιάζει. Ο καθένας λέει αυτό που γνωρίζει. Εγώ πριν ακόμα πω το όνομα, πριν ακόμα το μάθουμε το όνομα, όχι μην το μάθετε εσείς, εγώ το ξέρω το όνομα, πριν σας το πω το όνομα, σας είχα πει ότι δεν μου προκύπτει ότι υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Από όσα κατάφερα να συλλέξω, δεν μου προκύπτει ότι έρχεται αυτός για να έρθουν και κάποιοι άλλοι σε σχέση με το διοικητικό, με το επενδυτικό. μου προκύπτει ότι έρχεται αυτός ο άνθρωπος για να έχει έναν ρόλο διοικητικό, ποδοσφαιρικό. Αυτό τώρα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μας πούν ακριβώς. Έτσι και περιμένουμε και τον ίδιο να ακούσουμε, αλλά και τον Καρυπίδη ότι τον έφερα γι' αυτό. Περιμένω αυτό. Θέλω αυτό. Συμφωνήσαμε αυτό. Γιατί οι επαφές μαζί του με τον Grant ήταν περίπου ένα τρίμηνο. Ήταν περίπου ένα τρίμηνο. Συζητούσαν. Είχε έρθει δύο φορές τουλάχιστον στην Ελλάδα. Είχε συναντηθεί και με τον Θόδωρο Καρυπίδη και με την Ειρήνη Καρυπίδη. Επειδή ξαναλέω είναι και πιο ιδιαίτερος ο ρόλος. Τώρα, αν η παρουσία του φέρει, κάνει κάποια επαφή ή ενεργοποιήσει κάποια επαφή που έχει και έρθει κάτι για το επενδυτικό διοικητικό, δεν το βλέπω εγώ κάπου αυτή τη στιγμή. Αυτό. Αυτά είναι τα ερωτήματα που έχω εγώ και νομίζω τα ερωτήματα τα έχετε και εσείς. Δεν τα έχω μόνο εγώ τα ερωτήματα. Όλοι έχουν τα ίδια ερωτήματα. Όλοι. Λοιπόν. Για τον Ντουντού, πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Για τον Ντουντού Ροντρίγκες. Ο Ντουντού είναι ξένος. Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που ο Άρης μπήκε στη διαδικασία να ψαχτεί αν υπάρχει από κάπου ενδιαφέρον προκειμένου να μην έχει πάλι αυτό το πρόβλημα με τους ξένους. Αντιμετωπίζει πάλι αυτά τα ζητήματα, ποιος θα παίξει, ποιος δεν θα παίξει, ποιος θα μείνει έξω, ποιος δεν θα μείνει έξω. Γενικότερα να μην αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Ο Ντουντού είναι ένας παίκτης ο οποίος υπήρχε ενδιαφέρον ακόμα και για την αγορά του. Απλά με ένα πολύ μικρό ποσό και δεν μπήκε η ομάδα σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει. Λοιπόν. Ποιο είναι αυτό που είπε ρε, εσύ Κώστα, δεν ακούω συνέχεια ρε φίλε, πες μου τι είπε ο Μιχάλης. Τι είπε ο Μιχάλης, πες μου σε παρακαλώ. Και να σας πω και κάτι. Εγώ σαν Δημήτρης, μετά από τόσα χρόνια που κάνω αυτή την εκπομπή, που σχεδόν σε όλο το διάστημα της παρουσίας μας εδώ, με Καρυπίδη είμαστε στο ποδόσφαιρο. Ξεκινήσαμε να κάνουμε εκπομπές με τον Χρήστο Μάιο του 25, Σεπτέμβριο του 25 ήρθε ο Καρυπίδης. Άρα είμαστε εδώ όλα αυτά τα χρόνια με Καρυπίδη στην διοκτησία της ομάδας. Είτε στην Γάμα Εθνική τον πρώτο χρόνο, στη Β, στην Α, μόνιμα. Μόνιμα είμαστε με Καρυπίδη. Αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν λέει κάτι ο ίδιος, να ψυχολογήσουμε προσπαθούμε όλοι. Όλοι προσπαθούμε κάτι να ψυχολογήσουμε. Τι είπε ρε παιδιά, για πέστε μου και εμένα ρε παιδιά τι είπε. Μάιο του 25 είπα, Μάιο του 15, ωραίο ε. Εσύ Δημήτρη με ακούς, έτοιμος είσαι να με διορθώσεις και σε ευχαριστώ. Μάιο του 15, γιατί αν είχαμε έρθει Μάιο του 25, ένα χρόνο θα είχαμε εδώ πέρα. Ενώ έχουμε κλείσει τα 11 και συνεχίζουμε. Αυτό εγώ δηλαδή, εμένα πρέπει να είναι ξεκάθαρη η κουβέντα. Ήρθε να κάνει αυτό. Το ότι ήρθε διοικητικό αυτό και τα λοιπά, είναι πολύ γενικό λόγο. Και αν έχει κάτι από πίσω, παιδιά, θα φανεί. Εγώ λέω, δεν ξέρω αν έχει. Δεν είπα ότι δεν έχει. Δεν ξέρω. Ναι, έρχεται το 25, το 15, άντε. Το έκανα μείωσα 10 χρόνια την παρουσία μας εδώ, δεν πειράζει. Έλεγα λοιπόν για τον Ντουντού ότι υπάρχει ενδιαφέρον από μια ρωσική ομάδα για δανεισμό με οψιόν αγοράς. Η οψιόν αγοράς θα μπει περίπου στο ποσό το οποίο τον είχε πάρει ο Άρης από την βουλγάρικη την ομάδα τον παίκτη. Έτσι, περίπου στο ίδιο ποσό που τον είχε πάρει, αυτό θα είναι το ποσό που θα μπει στην οψιόν για το καλοκαίρι για τον Ντουντού. Προκειμένου ο Άρης να αποδεσμεύσει έναν παίκτη ο οποίος, ξέρετε κάτι, επειδή λέμε τι προσέφερε ο ένας, τι προσέφερε ο άλλος, επειδή ο Ντουντού είναι και ξένος και υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι μπορεί να παίζει συγκεκριμένος αριθμός, μπορεί να παίζει συγκεκριμένος αριθμός ξένων στις ομάδες, για να παίξει πρέπει να ξεχωρίζει κιόλας. Δηλαδή έχεις κάποιους όπως ο Χόγκλα, όπως ο Καντεβέρε, όπως ο Φαμπιάνο, ξένους οι οποίοι δεν βγαίνουν εύκολα από την 11η. Προστίθονται και κάποιοι ακόμη, οπότε μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία με το Ντουντού προκειμένου να απελευθερώσει λίγο το ρόστερ της ομάδας από παίκτες ξένους. Παιδιά, δεν είναι κακός ο Ντουντού. Ο Ντουντού πραγματικά μπορούσε, εγώ όσες φορές τον είδα, να παίζει, κυρίως όταν έπαιρνε σαν αναπληρωματικός, όταν έπαιρνε σαν αλλαγή, έδινε πράγματα στην ομάδα. Δεν είχε σταθερότητα. Θα πει κάποιος, δεν πήρε και σταθερές παρουσίες. Κάποια στιγμή νομίζω ότι πήρε κάποιες σταθερές παρουσίες, αλλά δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο. Θα πει κάποιος, μα έδινε κάτι παραπάνω, ξέρω εγώ, σε σχέση με τον τάδε που κρατάμε. Έχει και την ιδιαιτερότητα ότι είναι ξένος. Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Και να σου το πω και αλλιώς. Και δύο από αυτούς που μιλάμε τώρα, είναι ξένοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πρόβλημα. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Τι να κάνουμε. Ωραία. Το κατάλαβα, Κώστα. Κάτι παρόμοιο λέμε και εμείς. Απλά, τι είπε ο Μιχάλης, ότι με βάση την κοινή λογική. Εγώ την κοινή λογική βάζω κι εγώ. Και την όποια πληροφορία μπορεί να έχω. Εγώ, με ό,τι πληροφορία μπορεί να έχω, δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή ότι αυτός ο άνθρωπος έρχεται σταλμένος από την τάδε εταιρεία για να μπει στον Άρη και να έρθει μετά και αυτή η εταιρεία να μπει στον Άρη. Εγώ αυτό λέω. Ξέρετε γιατί το κάνω αυτό το πράγμα. Θα μπορούσα κι εγώ να λέω ναι, ίσως κάτι υπάρχει, κάτι είναι, κάτι οσμίζομαι, κάτι μυρίζομαι, κάτι. Δεν θα το κάνω. Ακόμα και αν αύριο βγουν και πούν ήρθε η τάδε εταιρεία. Να βγουν να το πούν αυτοί. Δεν θα το κάνω ποτέ εγώ αυτό το πράγμα. Δεν θα παίξω ούτε με την τρέλα σας, ούτε με την ανάγκη σας να πιστέψω ότι κάτι έρχεται, ότι κάτι αλλάζει, αν δεν είμαι 100% σίγουρος ότι κάτι υπάρχει. Αυτή είναι η δική μου λογική. Με αυτήν πορεύομαι, με αυτή συνεχίζω να λειτουργώ. Δεν θα το αλλάξω. Ξέρετε γιατί? Γιατί και εγώ έχω την ίδια ανάγκη να πιστέψω ότι κάτι θα γίνει. Και εγώ την ίδια ανάγκη έχω. Κοιμάμαι και ξυπνάω και λέω, γιατί τόσο καλά πάνε τα πράγματα στο μπάσκετ. Έρχεται ο Γκάλης εδώ να κάνει εκπομπή και είναι ήρεμος, ωραίος, μιλάει για παίκτες, μιλάει για προπονητές, μιλάει για γήπεδο που θα το φτιάξουμε, για άλλο γήπεδο που πρέπει να κάνουμε, για διαρκές που τελειώσανε. Γιατί και στο ποδόσφαιρο να μην πηγαίνω και να είμαι έτσι ήρεμος και να μπορώ να μιλάω και εγώ για μεταγραφές, για παίκτες, να σκεφτόμαστε τι θα γίνει μέσα στη χρονιά, πώς θα πάμε καλά, να παίζουμε στην Ευρώπη, να, το ένα το άλλο. Γιατί λέω να μην είμαι έτσι. Και εφόσον δεν θέλω κι εγώ, γιατί και σε μένα. Και εγώ το έχω τραβήξει αυτό το πράγμα. Να μου. Όχι να το κάνουν επίτηδες, εγώ δεν πιστεύω ότι το κάνουν επίτηδες, αλλά να μου δίνουν τροφή ότι κάτι υπάρχει, κάτι γίνεται και να αρχίσω κι εγώ να ονειρεύομαι, να λέω έλα ρε, κάτι θα έρθει και σε εμάς, κάτι θα έρθει και στο ποδόσφαιρο. Λίγο να το κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ αυτής της ομάδας και να είμαστε λίγο ήρεμοι. Και δεν γίνεται τίποτα. Δεν θέλω αυτό το ίδιο να το κάνω και σε εσάς εγώ. Αυτή είναι η δική μου η λογική. Και ας μην είμαι. Και ας μην με έχετε, πώς το λένε, ας μην σας αρέσει αυτό. Και ας θέλετε να λέω κι εγώ ότι κάτι υπάρχει, κάτι είναι, κάτι. Δεν θέλω. Δεν θέλω γιατί το τραβάω κι εγώ. Δεν θέλω. Γιατί να το. Γιατί να το κάνω σε εσάς εγώ αυτό. Και προτιμώ να είμαι και απεσιόδοξος και σε κάποια πράγματα, καμιά φορά και λίγο περίεργος. Και ας γίνει κάτι αύριο και να χαίρομαι κι εγώ μαζί σας. Αυτό σκέφτομαι. Και έτσι προσπαθώ να λειτουργήσω. Τώρα, το τι μπορεί να προσφέρει, πράγματα σίγουρα. Σίγουρα μπορεί να προσφέρει πράγματα ο συγκεκριμένος, ο Γκραντ. Είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, πολλά χρόνια, σε πολλά γραφεία μέσα, σε πολλά ποδοσφαιρικά δρόμενα. Δεν είναι τυχαία η παρουσία του. Εγώ σας είπα, όταν μου είπαν, με ενημέρω, όχι από την ΠΑΕ, από αλλού το έμαθα, όταν μου είπαν, Δημήτρη, θα έρθει ο Αβραάμ Γκραντ, κατευθείαν κατάλαβα ποιος είναι. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Δεν σκέφτηκα δεύτερη φορά, λέω, αμάν αυτός που ήταν στη Τζέλσι, σαν προπονητή. Αυτό θυμόμουν, έτσι δεν θυμόμουν κάτι άλλο. Τίποτα άλλο από την πορεία του. Την παρουσία του στην Τζέλσι, επειδή είχε φτάσει και στο τελικό του Champions League, είχε παίξει και με τη United, που ήταν και δική μου ομάδα, αυτό θυμόμουν. Δεν έψαξα, δεν μπήκα στο Google να ψάξω. Μπήκα δηλαδή, αλλά ήξερα ποιος είναι. Αυτό. Τίποτα άλλο. Λέει ένας φίλος, πες μας τι πιστεύεις. Πιστεύεις ότι κάτι... παιδιά, ακούστε να δείτε. Προσπαθώ να σκεφτώ γιατί αυτός ο άνθρωπος συμφώνησε να έρθει στην ομάδα. Ξαναλέω, με τις επαφές που ξέρω ότι έγιναν, ότι ήρθε στην Ελλάδα τουλάχιστον 2 φορές, ότι συναντήθηκε και με τον Θόδωρο και με την Ειρήνη Καρυπίδη, αυτό μου λέει κάποια πράγματα. Ότι μπορεί όντως να ήρθε θέλοντας να δει για να κάνει μια επαφή ή για να φέρει κάποιους. Να δει πρώτα τι γίνεται. Αυτό, πώς το λένε, σαν λογική σκέψη στο μυαλό μου μπορεί να έρχεται. Αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί έρχεται στο δικό μου το μυαλό. Γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο, ξαναλέω, είναι μες στο ποδόσφαιρο, με παρουσία. Έχει και παρουσία εταιρεί, πέρα δηλαδή από σαν προπονητής, ακόμα και σαν τεχνικός διευθυντής, έχει και διαφορετική παρουσία σε ομάδες. Με ό,τι έκανε εκεί. Τώρα μην μου πείτε πάλι, ήταν στην τάδε ομάδα, η τάδε ομάδα διαλύθηκε, η τάδε ομάδα έφυγε, η τάδε ομάδα έγινε αυτό, η τάδε ομάδα έγινε εκείνο. Δεν είναι όλα ίδια. Δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Πώς το λένε, μπορείς να πας κάπου και να μην πετύχεις κιόλας. Μπορεί κάπου να πας και να μην γίνει τίποτα. Δεν εξαρτάται μόνο από εσένα. Αλλά σαν πρόσωπο, αυτό το πρόσωπο έχει αυτή την... τον ακολουθεί αυτή η προϊστορία. Δεν είναι κάποιος ο οποίος βγήκε από... πώς το λένε, εμφανίστηκε από το πουθενά. Τον ακολουθεί αυτή η προϊστορία. Το τι θα γίνει από εκεί και πέρα είναι... κάτι άλλο. Και δεν μπορεί να το ξέρει κανένας από εμάς. Ούτε λοιπόν θα πω, α, ήρθε ο Γκραντ και θα μας σώσει, ούτε ήρθε ο Γκραντ και θα μας καταστρέψει. Θα περιμένω να δω αρχικά τι θα κάνει και δεύτερον τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να προσφέρει με αυτό που θα κάνει. Τίποτα άλλο. Γιατί απέτυχε, ρε παιδιά, μπορεί να πέτυχε γιατί αυτή η εταιρεία ήταν τότε από Ματζίδες, ξέρω εγώ, που συνεργάστηκε τότε μαζί της. Τώρα μπορεί να είναι κάποια άλλη εταιρεία. Τι να πω δηλαδή. Και εγώ αυτά που είδα. Όχι, δεν ξέρω ποια θα είναι η αμοιβή του. Ένας μου είπε θα παίρνει 50.000 το μήνα. Δεν έχω ιδέα. Πάντως ο Καρυπίδης δίνει κανένα 40 το μήνα στο Ρέγιες, θα δίνει και κανένα 50 στον Γκραντ. Δύσκολους μας βλέπω. Δύσκολους μας βλέπω. Και δύσκολο το βλέπω να τα δίνει κιόλας. Έφυγε, δεν μπορεί να έρθει και σε εμάς, ρε παιδιά, να μην γίνει τίποτα και να φύγει. Μπορεί να το ξέρουμε εμείς από τώρα. Σας είπα, ούτε θετικά μπορώ να το κρίνω τελείως, σε καμία των περιπτώσεων, ούτε αρνητικά τελείως. Λέμε τα δεδομένα, ξέρουμε τα δεδομένα, ξέρουμε τι έχει κάνει, ξέρουμε ποια είναι η προϊστορία του, ξέρουμε τα θετικά, ξέρουμε τα αρνητικά και αναμένουμε. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, μετά μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα, θα πούμε λίγο για τους για την ομάδα όσον αφορά την αυριανή πρώτη συγκέντρωση. Την αυριανή πρώτη συγκέντρωση των παικτών οι οποίοι θα περάσουν σήμερα τις απαραίτητες εξετάσεις. Είναι λίγο... πώς να το πω. Τι άλλο να περιμένουμε από μεταγραφές. Τι να περιμένουμε, παιδιά. Ένα κεντρικό αμυντικό ακόμα. Αν ο Μάγκουνσον είναι ο ένας, σίγουρα ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό. Σίγουρα έναν παίκτη για τα αριστερά. Μπορεί και δύο. Έναν σίγουρα. Σίγουρα έναν παίκτη για τα δεξιά, αν φύγει ο Τεχέρο. Έναν τερματοφύλακα. Στα χαφ, αν δεν φύγει κάποιος, δεν περιμένω κάτι άλλο. Έτσι. Αν δεν φύγει κάποιος. Έναν παίκτη, μάλλον δύο εξτρέμ, με την αποχώρηση του Ντου, δύο εξτρέμ. Αυτά. Δηλαδή χαφ και φορ φαίνεται να είμαστε γεμάτοι αυτή τη στιγμή. Με τις επιλογές. Δύο εξτρέμ, δύο μπακ, δύο σέντερ μπακ και ένα τερματοφύλακα. Μπορεί και τρία μπακ, αν φύγει ο Τεχέρο. Κάπως έτσι τις βλέπω τις επιλογές που έχει η ομάδα να κάνει. Για να πεις ότι έχει ένα ρόστερ αρκετά γεμάτο, ήδη έχουμε αρκετούς παίκτες. Ήδη υπάρχουν, πώς το λένε, ήδη η ομάδα έχει αρκετές παίκτες, αλλά πόσοι από αυτούς υπολογίζονται, πόσοι από αυτούς θα είναι διαθέσιμοι, πόσοι από αυτούς θα παίξουν, πόσοι από αυτούς, μάλλον κάποιες μπορούν να φύγουν. Γιατί να μην υπολογίζουμε, παιδιά, βασικό στον Φαμπιάνο ή τον Μάγκονσον. Πόσους στόπερ να πάρουμε, θέλετε. Άλλους τρεις να πάρουμε μαζί με τον Φαμπιάνο. Και να έχουμε και τους πιτσιρικάδες. Ναι, και ίσως και έναν επιτελικό μέσο, αυτό λίγο το αφήνω σε δεύτερη φάση. Ίσως και ένα δεκάρι, ναι. Οι επιλογές είναι αυτές. Οι μεταγραφές είναι αυτές. 7 με 8. 7 με 8. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Έχει. Η ομάδα αυτή τη στιγμή μιλάει με παίκτη, με τον κεντρικό αμυντικό, το δεύτερο πέραν του Μάγνουσον, και ξέρω ότι έχει επαφή και με ένα από τα εξτρέμ που θέλει να πάρει. Ανανέωσε τον Γιαννιώτα. Για το Φρίντεκ δεν βλέπω να ανανεώνεται ο Φρίντεκ. Δεν βλέπω δηλαδή κοντά την ανανέωση του Φρίντεκ. Πιο πιθανό μου φαίνεται ο νεαρός Αντωνιάδης να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο και ένα εναλλακτική λύση για τα αριστερά, υπάρχοντας πάντα και οι δεξιοί μπακ οι οποίοι μπορούν να παίξουν αριστερά, όπως είπαμε. Μέσα στον Ιούλιο θα υπογράψει, παιδιά, ο Ματάρ. Ο Ματάρ θα κλείσει τα 18 μέσα στον Ιούλιο και θα υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Ο Κάμτσης ήδη είναι επαγγελματίας, θα γίνει λογικά και ο Σιταράς. Θα είναι ο Ματάρ θεωρητικά θα είναι ο τέταρτος μαζί με τον Κάμτση, εκεί τέταρτη πέμπτη. Οι δύο νεαροί. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά. Γύρω στις 3.30 θα πάμε σε Γιάννη Λυσίκατο για τις στοιχηματικές του προβλέψεις. Συνεχίζονται σήμερα τα παιχνίδια της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Έχουμε ήδη τα δύο πρώτα ζευγάρια των προημιτελικών. Χθες προέκυψε το ζευγάρι Νορβηγία-Αγγλία. Η Βραζιλία μας αποχαιρέτησε. Ο Χάλαντ την έκανε μια χαψιά τη Βραζιλία. Ενώ από την άλλη πλευρά η Αγγλία, παλικαρίσια, παρότι έμεινε και με 10 παίκτες, κατάφερε και απέκλεισε μία από τους διοργανωτές στην ομάδα του Μεξικού. Και έχουμε το ζευγάρι Νορβηγία-Αγγλία. Από προχθές ξέρουμε το άλλο ζευγάρι. Έτσι, με τις ομάδες οι οποίες προκρίθηκαν και συνεχίζουν. Μαρόκο-Γαλλία. Το ένα ζευγάρι λοιπόν Μαρόκο-Γαλλία. Το δεύτερο Νορβηγία-Αγγλία. Και σήμερα θα μάθουμε το τρίτο ζευγάρι. Πολύ ωραία παιχνίδια. Στις 10 η ώρα το βράδυ η αναμέτρηση ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία, το ντέρμπι εκεί της Ιβηρικής. Και στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, Αμερική, ΗΠΑ, Βοσνία. Θα μάθουμε. ΗΠΑ, συγγνώμη, Βέλγιο. Βοσνία, πού την είδατε τη Βοσνία, ρε. Η Βοσνία ήταν η φάση με τη ΗΠΑ που. Με την αποβολή, γι' αυτό κόλλησα. ΗΠΑ, Βέλγιο. Αυτό το match στις 3 η ώρα. Θα μάθουμε λοιπόν το τρίτο ζευγάρι και αύριο θα μάθουμε το τέταρτο ζευγάρι για να συμπληρωθούν τα παιχνίδια των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα τα πούμε με τον Γιάννη Λυσίκατο γύρω στις 3.30. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας και την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λογικό έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
12: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
13: Μεϊμάρης.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7 του πρώτου μέρους της εκπομπής. Είπαμε μέχρι τις 4 και μετά 4 μέχρι θα συνεχίσει σήμερα Χρήστος Γκάλης, όπως θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Μας παρακολουθείτε, παιδιά, με όλους τους τρόπους, είτε από τα αναλογικά ραδιόφωνα, πλατφόρμες με ραδιοφωνικό πρόγραμμα, εφαρμογή του Yellow Radio, αλλά και το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Νωρίτερα, παιδιά, σχεδόν 300 άτομα ήμασταν. 74 like, λοιπόν, μόνο. Ας κάνουμε ένα like, δεν κοστίζει κάτι, τζάμπα είναι. Και subscribe, έχουμε φτάσει τις 11.000 όσον αφορά τους εγγεγραμμένους στο κανάλι μας και ανεβαίνουμε τάχιστα με τη δική σας φυσικά βοήθεια και συνδρομή. Δεν κοστίζει κάτι, ένα κουμπάκι πατάς και αυτό εμάς μας βοηθάει να ανέβει ο αλγόριθμος ή αυτά πώς τα λένε έτσι τα συγκεκριμένα. Για έναν φίλο που μου λέει για τον Μάγκνουσον, δεν υπάρχει παιδιά οριστική συμφωνία με τον Μάγκνουσον. Τα δεδομένα είναι όπως σας τα ανέφερα και νωρίτερα. Ο Μάγκνουσον είναι ο παίκτης που... ένας από τους δύο παίκτες που άρεσε μιλάει για το κέντρο της άμυνας και είναι ενώ είχε απομακρυνθεί η περίπτωσή του, ανεργοποιήθηκε και πάλι και φαίνεται ότι πλέον είναι αρκετά κοντά προκειμένου να ανακοινωθεί από τον Άριο Χόρντον Μάγκνουσον, με όλα τα δεδομένα τα οποία αναφέραμε και νωρίτερα για τη δική του περίπτωση. Είπαμε για Σαμούρα, είπαμε για Ντουντού. Για το φιλικό με την Μόντσα ανακοινώθηκε το παιχνίδι θα γίνει στο αθλητικό κέντρο της Ιταλικής ομάδας, το οποίο λέγεται Silvio Edluigi Berlusconi Sports Center Monzello, σε ένα από τα 6 μεγάλα γήπεδα, έχει και 4 μικρότερων διαστάσεων, εντάξει, άλλο επίπεδο. Η αναμέτρηση θα γίνει στις 7 η ώρα Ελλάδος, 6 η ώρα τοπική. Θα γίνει φιλική αναμέτρηση στις 30 Ιουλίου. Το δεύτερο φιλικό παιχνίδι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, το άλλο επίσημα έχει ανακοινωθεί μόνο ένα, αυτό με την Μόντσα στις 30 Ιουλίου. Και ξέρουμε πλέον και πού θα γίνει η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πριν συνεχίσω, να θυμίσω και τον διαγωνισμό μας. Ξεκινάει σήμερα και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όπου θα κάνουμε την κλήρωση για τον ή την νικήτρια. Ένα οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη. Προσφορά από φίλο από το εξωτερικό της ομάδας, από το φίλο μας από την Ολλανδία, το Στράτο. Μόνο ονοματεπώνυμο στέλνετε και μπαίνετε στην κλήρωση. Ένας γονέας, δύο παιδιά. Το επαναλαμβάνω για να μην μπερδευόμαστε. Θα μου δώσετε 3 άμκα του γονέα και των δύο παιδιών. Κερδίστε λοιπόν αυτό το εισιτήριο διαρκείας, εύκολος ο τρόπος. Μόνο το ονοματεπώνυμό σας, το στέλνετε στο Viber του σταθμού 6936-5120-99 και μπαίνετε στην κλήρωση. Θα έχουμε και κάποιες ακόμη αργότερα, υπάρχουν και κάποια ακόμη στήρια διαρκείας που μου έχουν δώσει για να κληρώσουμε. Θα σας κάνουμε τις κληρώσεις μετά, όταν ολοκληρωθεί αυτή μέσα στην εβδομάδα για το οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας. Να του φίλου, έχετε βαγωθεί, λέει, όλοι με τα like, like 20 λέκτες. Τι να κάνουμε, φίλε. Παιδιά, αυτό είναι η βοήθεια. Μετράει φυσικά για ότι το βλέπει το άλλο η θέαση, αλλά μετράει και το like. Όλα μετράνε, όλα βοηθάνε. Και επαναλαμβάνω, δεν κοστίζει κάτι, είναι δωρεάν. Για την περίπτωση του Κάρλες Πέρεθ, επειδή με ρώτησαν αρκετοί φίλοι, αν υπάρχει κάτι όσον αφορά την περίπτωση του Κάρλες Πέρεθ, αν ο Άρης κινείται, αν ο Άρης ασχολείται ξανά με την περίπτωση του παίκτη. Του συγκεκριμένου. Η αλήθεια είναι ότι ο Γρηγορίου είπε στον Καρυπίδη αλλά και στο Ρέγγες ότι αν θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να τον έχουμε τον παίκτη, θα τον ήθελε, γιατί θεωρεί ότι βρήκε το κουμπί του. Είδαμε ότι στα τελευταία παιχνίδια τη σεζόν έκανε καλύτερες εμφανίσεις παίζοντας και στο 10 αρκετά ο Πέρεθ. Γενικότερα, παιδιά, ο Πέρεθ φέτος ταλαιπωρήθηκε από αυτούς τους τραυματισμούς. Μία με το σκύλο, μία με τον τραυματισμό που είχε μετά. Γενικά ταλαιπωρήθηκε αρκετά και δεν μπόρεσε να δείξει τίποτα από αυτά που θα μπορούσε στην ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα όσον αφορά τον Κάρλες Πέρεθ. Αν θα μπορούσε λοιπόν ο Άρης να τον έχει έστω και ως δανεικό τη νέα σεζόν, δεν θα το χαλούσε τον Γρηγόριο. Αυτό. Αυτό είπε ο Γρηγορίου στον Καρυπίδη και στο Ρέγγες. Θεωρεί ότι αυτός ο παίκτης θα μπορούσε να την βοηθήσει την ομάδα. Έχοντας βρει περισσότερο το. Θεωρώντας ότι έχει βρει το κουμπί του.
Θυμίζω ότι η Θέλτα δεν πρόκειται να τον κρατήσει τον παίκτη. Αυτό είναι δεδομένο. Προσπαθεί να βρει λύση. Αν μπορεί να τον πουλήσει, θα ήθελε να τον πουλήσει. Αυτό ήταν ο πρώτος, θα ήταν ο πρώτος στόχος. Αν δεν βρει να τον πουλήσει, έστω να τον δώσει κάπου πάλι δανεικό, να γλιτώσει ένα κομμάτι από το συμβόλαιο του που είναι αρκετά μεγάλο. Βέβαια, τελειώνει το συμβόλαιο το καλοκαίρι το επόμενο. Με το καλοκαίρι του 27 δηλαδή έχει συμβόλαιο με τη Θέλτα ο Κάρλες Πέρεθ. Οπότε είναι μια λίγο διαφορετική περίπτωση. Εντάξει, δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να δώσει τα χρήματα τα οποία υπήρχαν ως ρήτρα για τον παίκτη. Δεν υπήρχε να τα δώσει ο Άρης, γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο ποσό. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος δεν μπόρεσε να δώσει στην ομάδα αυτά τα οποία θα ήθελε ο Άρης όταν τον απέκτησε. Έτσι. Αυτό για τον Κάρλες Πέρεθ. Τώρα για τον Μάνου Γκαρθία, παιδιά, η περίπτωση του Μάνου Γκαρθία είναι περισσότερο ως μια φημολογία. Επειδή έχει έρθει αρκετές φορές στη Θεσσαλονίκη ο παίκτης, επειδή γενικότερα μιλάει με συμπαίκτες του που έχουν μείνει στην ομάδα, που είναι ακόμη στην ομάδα ο Μάνου Γκαρθία, και γενικά έχει περάσει και πολύ καλά στον Άρη στο διάστημα που ήταν εδώ. Παρότι είχε τον σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε για ένα μεγάλο διάστημα εκτός, επέστρεψε όμως και έτσι πήρε και την μεταγραφή του. Δηλαδή, ο Μάνου Γκαρθία είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στον Άρη, έμεινε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα εκτός. Μάλιστα, δεν πήγε καλά αρχικά η επέμβαση. Αναγκάστηκε να την ξανακάνει την επέμβαση προκειμένου να είναι OK και να παίξει και να βοηθήσει την ομάδα. Πουλήθηκε στη συνέχεια με ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό. Τώρα, η ομάδα που τον πήρε, το Κάνσας, δεν είναι εύκολο, παιδιά, να τον αφήσει έτσι απλά, χωρίς να πάρει κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα. Δηλαδή, έδωσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στον Άρη, προκειμένου να τον αποκτήσει τον παίκτη. Δεν μπορεί να τον αφήσει έτσι απλά να φύγει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο. Έχει πέρασει βέβαια 1,5 χρόνο. Νομίζω τριετές έχει υπογράψει ο Μάνου Γκαρθία, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Τριετές έχει υπογράψει, αλλά μέχρι εκεί. Για τον Πάολο Φερνάντες. Ο Άρης έχει ασχοληθεί μαζί του αρκετές φορές στο παρελθόν. Ο Άρης έχει ασχοληθεί τουλάχιστον 3 φορές με την περίπτωση του Φερνάντες. Μία φορά όταν ήταν ακόμη στο Βόλο και 2 φορές όταν ήταν στην ΑΕΚ. Σε καμία από τις 3 κρούσεις που έκανε ο Άρης δεν προέκυψε συμφωνία με τον Φερνάντες. Θυμίζω ότι τον είχε δώσει δανεικό σε ομάδα εκεί στην Αραβία κάπου τον Πάολο Φερνάντες η ΑΕΚ, δεν υπολογίζεται δεδομένα από τον Νικόλιτς για την επόμενη σεζόν και ψάχνει να βρει η ΑΕΚ κάπου να τον δώσει τον παίκτη. Αν τον αφήσει ελεύθερο, επειδή άρχισα να λέω έχει ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο παίκτη, δεν θα μου κάνει εντύπωση να υπάρξει επαφή. Αυτό μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Ναι, παιδιά, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα για το διαρκείας. Είτε άντρας είτε γυναίκα. Ένας γονέας και 2 παιδιά. Αυτό μέχρι εκεί. Το φάντασμα του Πάολο Φερνάντες, λέει ο φίλος. Αν θα έρθει, λέει, θα λέτε τι το πήραμε το Πάολο. Εντάξει, ρε παιδιά, αυτά είναι. Ξέρετε πώς είναι. Έτσι. Ξέρετε πώς είναι. Εντάξει. Με τον Μπόμπο, αφού πήρε ο Άρης τον Μπασίρου. Μάλλον συμφώνησε με τον Μπασίρου. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ο Μπασίρου. Ο Σανουσί Ντιαλό, που συμφώνησε αργότερα με την ομάδα, ήδη έχει ανακοινωθεί από τον Άρη. Ο Μπασίρου, δεν μας είπε βέβαια ότι έχει χαλάσει κάτι, γιατί ρωτάνε κάποιοι φίλοι, έχει γίνει κάτι, έχει χαλάσει μεταγραφή, γιατί έχει περάσει αρκετά μεγάλο διάστημα από τότε που άρεσε ενημέρωση ότι έχει συμφωνία με τον παίκτη και δεν ανακοινώθηκε. Ο Πόμπο έγινε μια κουβέντα μαζί του. Το Γρηγορίου μίλησε μαζί του και ο Ρέγγες μίλησε μαζί του, αλλά δεν προχώρησε η δική του περίπτωση. Έμεινε εκεί. Ανάτος εδώ ο φίλος. Από το Real Fit. Κάνω την προπόνησή μου μαζί με Νοά Φατιγκά στα κυτρινόμαυρα. Με είδε με μπλούζα ευός, μου λέει, και έριξε ένα χαμόγελο. Δώσ' του χαιρετίσματα, Γιώργο. Καλά να είναι. Να παίζει τη θέση του άνθρωπος, δεξιά του χρόνου, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πράγματα. Δηλαδή, είναι από τους παίκτες που πέρσι κάτι έκαναν, θα μπορούσε όμως να προσφέρει και περισσότερα πράγματα. Δεν το έκανε όμως λόγω του ότι έπαιξε πολύ αριστερά ο Φατιγκά. Αναγκάστηκε να παίξει πολύ αριστερά λόγω των προβλημάτων που είχαμε και με τον Μεντίλ αρχικά και με τον Φρίντεκ. Έχασαν μεγάλο διάστημα, οπότε. Αυτό ήταν πρόβλημα για την ομάδα. Για Γκαρέ, δεν υπάρχει κάποια
εξέλιξη. Δεν έκανε κάτι ο Άρης με την περίπτωση του, του Γκαρέ όσον αφορά την, την αγορά του. Ο Γκαρέ είναι δανεικός στον Άρη μέχρι το Γενάρη, για ένα χρόνο δηλαδή υπέγραψε το δανεισμό του. Θα είναι εδώ, θα ξεκινήσει προετοιμασία με την ομάδα, θα είναι παίκτης του Άρη. Υπάρχει μια ρήτρα, δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει ο Άρης. Υπάρχει μια ρήτρα, αν θέλει ο Άρης να τον κρατήσει και μετά τον, τον Γενάρη. Ο παίκτης πάντως είναι αρκετά ικανοποιημένος από την, από την ομάδα και γενικότερα, και ο Άρης είναι ικανοποιημένος από την, από την παρουσία του. Και επειδή ένας φίλος με ρωτούσε αν λέει ενδιαφερθεί άλλη ομάδα, μπορεί να σπάσει ο, ο δανεισμός. Κοιτάξτε να δείτε. Αν μπει στη διαδικασία να σπάσει το δανεισμό η ομάδα του για να τον πουλήσει, η Βάσκο Ντα Γκάμα, αυτό το κάνει για να τον πουλήσει. Θα το κάνει μάλλον για να τον πουλήσει. Θα πρέπει να δώσει κάποια χρήματα στον Άρη. Υπάρχει μία ρήτρα. Γιατί ο παίκτης είναι δανεικός για ένα χρόνο στον Άρη. Αν σπάσει, αν πει τον Άρη, Άρη, θέλω να σπάσουμε τον δανεισμό γιατί έχω μια πρόταση να τον πουλήσω τον παίκτη. Θα πρέπει να δώσει στον Άρη ένα χρηματικό ποσό περί του μισού εκατομμυρίου. Υπάρχει δηλαδή τρόπος. Αλλά ο τρόπος είναι αυτός. Όπως το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του Μόντσου και του Άρη. Και της ομάδας στην οποία συνεχίζει την καριέρα του στο, στο Μεξικό ως δανεικός. Και, και εμείς το Μόντσου το δώσαμε, όπως πήραμε τον Καρέ δανεικό, έτσι δώσαμε το Μόντσου. Για έναν χρόνο. Μέχρι το Γενάρη δηλαδή. Και μετά υπάρχει μια ρήτρα, αν την πληρώσει η ομάδα του, η Χουάρες, θα γίνει παίκτης του, του Άρη ο... Θα γίνει παίκτης του Άρη, θα γίνει παίκτης συγγνώμη της Χουάρες ο, ο Μόντσου. Αυτό. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη. Για Σούντμπερκ, ο Σούντμπερκ θεωρείται ουσιαστικά παίκτης της Γκέσδεπε, έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία. Απλά πρέπει να οριστικοποιηθεί η αγορά του αρχικά του Άρη από την, για τον Άρη από τη Λουντογκόρετς και συνέχεια θα τον πουλήσει στην Γκέσδεπε, θα αποκομίσει ένα ποσό περί των 150.000 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό το οποίο θα κερδίσει ο Άρης. Γύρω στους 150.000 ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του ποσού που είχε συμφωνήσει ο Άρης να αγοράσει τον παίκτη από την Λουντογκόρετς σε σχέση με το ποσό που θα τον πουλήσει στη συνέχεια στην τουρκική ομάδα. Ο παίκτης έχει συμφωνήσει με την τουρκική ομάδα και στα χρήματα τα οποία θα πάρει. Έτσι. Δεν έχει κλείσει ακόμα ο Μάγνουσον. Ενδιαφέρεται ο Άρης εδώ και καιρό. Είχε παγώσει η περίπτωσή του τώρα. Έχει επιστρέψει στο προσκήνιο και ο Άρης συζητάει μαζί του προκειμένου να τον, να τον φέρει. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω όσον αφορά τον, τον Μάγνουσον. Εγώ για την περίπτωση του, του Έλληνα παίκτη, ο οποίος θα είναι, μάλλον συγγνώμη, του παίκτη του ξένου που έχει παίξει στην Ελλάδα, τα έχω πει πολλές φορές. Εγώ τώρα, τρομερή αυτή η περίπτωση, αυτό που έχει γίνει στο Μουντιάλ, πριν πάω έτσι στον, στον Γιάννη Λυσίκατο, με τον παίκτη των Μπαλογκάν. Με τον παίκτη των Μπαλογκάν.

0: Βέλγοι φωνάζουν, γκρινιάζουν, διαμαρτύρονται. Είναι σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο. Δεν γίνεται δηλαδή, ρε φίλε, να τιμωρεί το παίξι με κόκκινη κάρτα και εσύ ξαφνικά να αποφασίζει ότι δεν θα τιμωρηθεί στο επόμενο παιχνίδι και θα παίξει κανονικά. Ουσιαστικά είναι σαν να καταστρατηγεί ό,τι κανονισμοί υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, όπως έχουμε μάθει τόσα χρόνια τους κανονισμούς στο ποδόσφαιρο, είναι σαν να τους καταργεί. Και όταν τους καταργεί η ανώτατη αρχή, που είναι η FIFA, ουσιαστικά είναι σαν να διαλύει τα πάντα. Λογικό είναι να υπάρχει γκρίνια και να υπάρχει και διαμαρτυρία από τη ΜΕΦ. Εγώ στην αρχή δεν μπορούσα να το καταλάβω, το διάβαζα, το ξαναδιάβαζα έτσι για να καταλάβω ακριβώς τι ισχύει. Και γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο την επικοινωνία μας με τον Γιάννη. Το Γιάννη Λυσίκατο, για να δούμε τα στοιχηματικά για τα δύο παιχνίδια που έχει σήμερα. Την αναμέτρηση αρχικά που είναι νωρίς, στις 10 δηλαδή το βράδυ, ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Και τη δεύτερη αναμέτρηση, η οποία είναι τα ξημερώματα. Να ακούσουμε και την άποψη του Γιάννη Λυσίκατου. Ένα λεπτάκι λίγο να δω. Νομίζω πρέπει να τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη. Γιάννη, δεν ξέρω να με ακούς.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Ωραίος, αλλά σε ακούμε τώρα κανονικά. Καλησπέρα.
1: Πώς πάμε?
0: Πώς να πάμε? Βραζιλία, καπούτ.
1: Coming home.
0: Coming home, λες.
1: Τους βγάζω το καπέλο.
0: Το πήρε Παλικαρίσια χθες.
1: Τους βγάζω το καπέλο. Το πήραν ευρωπαϊκά.
0: Έτσι, ενώ εγώ τους κράζω γενικά, να ξέρεις, είμαι κράχτης.
1: Κι εγώ είμαι εναντίον τους, αλλά χθες δεν μπορείς να τους παραχθείς, γιατί μήνα και με 10. Εντάξει, είχαν απαντήσεις και παίξαν σε ένα γήπεδο με υψόμετρα, με κόσμο, με. Εντάξει, είναι, τα καταφέραν.
0: Έχουν δύο παικτάρες τώρα, τον Μπέλιχαμ και τον Γκέιν. Τι να λέμε.
1: Βέβαια.
0: Πεχτάρες πραγματικές. Γενικότερα, νομίζω ότι πριν πάμε τώρα στα πιο συγκεκριμένα, είναι το Μουντιάλ των μεγάλων παικτών. Δηλαδή, το βλέπεις έτσι από
1: τον
0: Μέση, Εμπαπέ, Χάλαντ, πρώτη θέση των σκόρερ, ακολουθεί ο Κέιν με ένα γκολ διαφορά. Δηλαδή, είναι το Μουντιάλ των μεγάλων παικτών.
1: Ναι, είναι καλό το Μουντιάλ, γιατί για το λόγο αυτό ακριβώς, γιατί τραβάνε τα αστέρια. Και είχαμε πει και όποιος έχει τα αστέρια του σε καλό μομέντου, πάει και μακριά. Και αυτές που προχωράνε είναι αυτές που έχουν τα αστέρια σε καλή κατάσταση.
0: Αυτή η Βραζιλία χθες, δηλαδή, σε παρακαλώ, ρε φίλε.
1: Εντάξει. Πανεύκολα αποκλείστηκε. Πανεύκολα.
0: Μα το άκουσα εγώ αυτό τώρα που το έλεγε ο Αλέξος Σπυρόπουλος στη μετάδοση, ότι έχει αποκλειστεί τις 6 τελευταίες φορές πάντα από ευρωπαϊκές ομάδες και όχι από μεγαθύρια. Ναι. Δεν αποκλείεται δηλαδή από μεγαθύρια ευρωπαϊκά. Είναι, νομίζω, πολύ εντυπωσιακό.
1: Εντάξει, τώρα να βλέπεις μια εθνική Βραζιλία να μην έχει Βραζιλιάνο προπονητή, κάτι δεν πάει καλά.
0: Σωστό. Παρότι ο Κάρλο Αντσελότη έτσι μεγάλο όνομα, αλλά.
1: Βέβαια.
0: Είναι θέμα. Είναι θέμα. Για πάμε στα σημερινά.
1: Πάμε λίγο στα σημερινά. Έχουμε δύο ματσάρες. Εντάξει, ειδικά το πρώτο. Τώρα το Ιβηρικό ντέρμπι, το Πορτογαλία-Ισπανία, είναι σούπερ ματς. Για πολλούς και διάφορους λόγους, γιατί είναι Ήβηρες, γιατί έχουμε μεγάλα αστέρια. Οι τιμές βγάζουν φαβορεί ξεκάθαρο την Ισπανία. Δεν πολύ διαφωνώ μαζί τους, αλλά θα παίξουμε φαβορεί ξανά. Συνήθως τα ζευγάρια μεταξύ τους έχουν πολύ ένταση, αρκετό ξύλο. Είδαμε εδώ ότι το όρος ξύλο στο Μουντιάλ είναι πολύ λεπτός. Σε όποια μάτς γουστάρουν βγάζουν κάρτες, σε όποια δεν γουστάρουν τις βγάζουν. Λοιπόν, είδαμε τι έγινε στο Παραγουάη Γαλλία. Έτσι. Μια Παραγουάη πρέπει να παίζει με 9 παίχτες. Δεν πήρε κίτρινη. Έτσι. Αντιθέτως πήρε 3 η Γαλλία.
0: Πραγματικά. Απίστευτο ήταν.
1: Ναι, είναι. Τώρα με αυτό με τις κάρτες στο παιχνίδι δεν ξέρεις που θα πέσεις. Πάντως το μάτς είναι για να βγαίνουν κάρτες. Εγώ βλέπω αρκετή ισοπαλία. Βλέπω να εξισορροπούνται έτσι μεταξύ τους οι δύο ομάδες. Θα παίξω χ, είναι από τα μάτς που θα ήθελα να τα δω μέχρι το τέλος. Έτσι, θα ήθελα να δω ακόμα και πέναλτι, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Και θα παίξω αυτό που θέλω να δω. Έτσι, θα παίξω χ και θα παίξω να πάει και στα πέναλτι. Και μιας και μιλάμε και για κάρτες, ενώ συνήθως ο Μπρούνο Φερνάντες αρπάζει κάρτες σε τουρνουά,

0: Ακόμα δεν έχει πάρει σε αυτό το Μουντιάλ. Θα τον κυνηγήσουμε απόψε.
1: Τον βλέπεις για σήμερα, ε?
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως δεν πρέπει να αγχώνονται οι παίκτες. Ακόμα και κόκκινη κάρτα να πάρουν, υπάρχει η FIFA. Η οποία
0: βέβαια, μπορεί βέβαια, να πάρει. Καλά, αυτό γελάει ο κόσμος.
1: Αυτό τώρα είναι δυνατόν, ρε Σιγιάννη.
0: Γελάει ο κόσμος.
1: Και τώρα... χρόνια. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή, τώρα.
0: Ναι, και τώρα ποιος θα μου πει το βράδυ ότι στο Αμερική Βέλγιο, στο μάτς που έπεται, ότι δεν θα σβλωχτεί η Αμερική, ξέρω εγώ.
1: Ε, μα τι, όταν παίρνει τέτοια απόφαση, έβγαλε και η ναι. UEFA, έβγαλε ανακοίνωση τώρα, λάβει εναντίον της FIFA.
0: Είναι ναι, ένα... ναι, ναι.
1: Εντάξει, ο Ιφαντίνο τώρα εκεί με... τα έχει κάνει, ρε παιδιά, τώρα εντάξει, είπαμε, πολιτική, αλλά το έχει κάνει σε άλλο επίπεδο. Λες να βάλει κανένα γκολ ο Μπαλογκάν το βράδυ, τώρα μια, να πάμε σε όλο παιχνίδι.
0: Για να δούμε, δεν ξέρω αν θα το βάλει, για αν θα το κάνει, πάντως... ορίστε.
1: Για φαντάσου λέω να γίνει κανένα τέτοιο.
0: Ναι, ναι θα δούμε. Ποιος ακούει μετά τους άλλους.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, σε ένα μάτς το οποίο νομίζω ότι οι τιμές, λένε την αλήθεια, είναι πολύ στα ίσια, είναι πολύ ισορροπημένο το ζευγάρι όντως. Οι Αμερικανοί τώρα με αυτό που έγινε, που αναφέραμε την κόκκινη κάρτα και το σβήσιμο της κάρτας, δεν ξέρω αν θα έχουν και αβάντα απόψε, θα μου πεις και πόσοι αβάντα να έχουν πλέον. Απέναντι σε ένα Βέλγιο το οποίο, εκεί που το είχαμε όλοι ξεγραμμένο, βρήκε απαντήσεις, βρήκε λύσεις και έχει γράψει εδώ πέρα. Έχω την εντύπωση ότι οι Αμερικανοί απέναντι σε ομάδες από την Ευρώπη παραδοσιακά έτσι, δυσκολεύονται πάρα πολύ. Και νομίζω ότι και αυτό το ματς φλερτάρει πάρα πολύ με την ισοπαλία. Το ματς γίνεται σε ένα γήπεδο στο οποίο, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, έχει παίξει δύο φορές το Βέλγιο στο Μουντιάλ, έχει φέρει δύο χ. Και άλλο ένα χ έχει φέρει και η Αμερική με την Αυστραλία. Πολύ χι βγάζει το γήπεδο αυτό για τις ομάδες.
1: Στο Σιάτλ, ε.
0: Ναι. Και βλέπω και εδώ χι.
1: Ναι.
0: Κοινώς μια διαδούλα με ισοπαλίες απ' έξω απόψε.
1: Αν βλέπεις παρατάσεις και δηλαδή και πιθανότητα.
0: Παρατάσεις, ναι. Βλέπω συγκινήσεις και δράματα.
1: Μάλιστα. Τα δύο χι πάντως είναι ωραία έτσι, άμα τα συνδυάζει κάποιος και...
0: Ναι, ναι.
1: Προσφέρουν ωραία πράγματα. Τα δύο τα ζευγάρια πώς τα βλέπεις μέχρι τώρα, έτσι έχουμε δύο ζευγάρια ήδη για τα πρώιμη τελικά.
0: Έτσι, ναι, έτσι. Έχουμε Γαλλία-Μαρόκο και ποιο άλλο.
1: Και Νορβηγία-Αγγλία.
0: Εντάξει, λοιπόν, τώρα Γαλλία-Μαρόκο, είχαν παίξει και στο προηγούμενο Μουντιάλ στον ημιτελικό, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος.
1: Ημιτελικό, ναι.
0: Μπράβο, κέρδισε η Γαλλία με 2-0. Το Μαρόκο είναι σταθερά πάρα πολύ καλό και στο προηγούμενο Μουντιάλ. Είχε αποκλείσει Ισπανίες, είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Σε αυτό το Μουντιάλ πήρε ένα με τη Βραζιλία, απέκλεισε την Ολλανδία στα πέναλτι σε μάτς, το οποίο βρέθηκε πίσω στο σκορ. Γενικά βγάζει πολύ μεγάλο μέταλλο, πολύ μεγάλο χαρακτήρα. Θα έχει τεράστια απουσία αυτή του Σαϊμπαρή. Αλλά έχει ποιότητα, φαίνεται, η εθνική του Μαρόκο. Και καλείται τώρα απέναντι σε μια υπερδύναμη όπως είναι η Γαλλία να τα απεξέλθει. Έχω την εντύπωση ότι το μάτς θα είναι κλειστό, δεν μπορεί να ανοίξει και πολύ, ακόμα και είναι τόσο καλή η Γαλλία. Και εκτιμώ ότι μπορεί να έχει αρκετό χι ημίχρονο και βλέπουμε τελικό.
1: Μάλιστα. Το Νορβηγία, το... Αγγλία.
0: Εδώ που έχει φτάσει η Αγγλία, τώρα γελάει ο κόσμος. Δηλαδή θα έχουν κάνει οι άνθρωποι στην υπέρβαση με το Μεξικό και μπορεί να μείνουν έξω από την Νορβηγία.
1: Κοίτα,
0: νομίζω ότι... Ναι, ναι. Εδώ που έχει φτάσει το θέμα, νομίζω ότι δεν θα μείνουν έξω. Δεν θα μείνουν έξω. Βέβαια, πρέπει να κλείσει τον Χάλαντ, ο οποίος, αν παρατηρήσεις, βγάζει και πολλά γκολ χωρίς να τα θέλει. Δηλαδή, είναι και θέμα τύχης για τον Χάλαντ, αρκετά γκολ, έτσι. Βρίσκεται και, βασικά εκεί βρίσκεται και που πρέπει πάντα, θα μου πεις ο Νορφηγός. Αλλά έχει και την τύχη με το μέρος του. Θα δούμε τώρα εδώ τι θα γίνει. Δύσκολο παιχνίδι. Δεν μπορώ ακόμα να το προβλέψω.
1: Στο μυαλό σου σκέφτεσαι πάντως ένα Γαλλία-Αγγλία μετά έτσι να έρθει.
0: Νομίζω θα περάσουν οι Άγγλοι. Ναι, ένα Γαλλία-Αγγλία το βλέπω, ναι.
1: Θα είναι τρομερός ημιτελικός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να δούμε, έχουμε δρόμο. Μέχρι τώρα βλέπουμε πάντως ότι οι ομάδες οι πιο αδύναμες δεν παραδίδονται.
0: Ναι, όχι, κανείς δεν πουλάει το μάρι του αμαχητή.
1: Οι θεωρητικά πιο αδύναμες.
0: Και νομίζω θα υποφέρει αύριο η Αργεντινή.
1: Λες,
0: θα αποφέρει νομίζω, ναι, η Αργεντινή, η οποία μην ξεχνάμε ότι κουβαλάει και την κατάρα του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ναι. Όποιος το παίρνει, συνήθως το επόμενο Μουντιάλ, ξεμένει.
1: Ποιοι το έχουν καταφέρει, μόνο η Βραζιλία.
0: Και οι Γερμανοί παλιά.
1: Οι Γερμανοί νομίζω ότι δεν το κατάφεραν. Οι Ιταλοί νομίζω το κατάφεραν.
0: Οι Ιταλοί.
1: Το δεύτερο και το τρίτο. Το πήραν αυτοί.
0: Ναι, μιλάμε για πολύ παλιά, έτσι.
1: Ναι, και το κατάφερε και η Βραζιλία όταν πήρε τα 3 στα 4. Είχε χάσει μόνο το 66, τα 2, το 58 ναι. Και το 62. Τα 2 συνεχόμενα.
0: Ναι. Για να δούμε.
1: Στην Ελβετία και στη Χιλή. Θυμάμαι και που έγιναν. Να ξεθυμάμαι όλα τα Μουντιάλ και ποιο τα πήρε και που έγιναν. Έχω τρέλα.
0: Εγκυκλοπαίδεια.
1: Έχω τρέλα. Να σε καλά, ρε Γιάννη. Τα λέμε παλιά.
0: Καλή συνέχεια, Δημήτρη. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Λυσίκατος. Χι βλέπει σήμερα και στα δύο παιχνίδια. Και στο Πορτογαλία-Ισπανία το Ιβηρικό Ντέρμπι. Και στο Αμερική-Βέλγιο. 10 η ώρα το Πορτογαλία-Ισπανία. 3 η ώρα τα ξημερώματα το Αμερική. Είπα Βέλγιο. Αυτές είναι οι δύο σημερινές αναμετρήσεις. Αυτό που λέτε με τα Μουντιάλ και ποιος τα πήρε, είχα αρρώστια. Είχα αρρώστια. Δηλαδή με ρωτούσε κάποιος, πες μας όλα τα Μουντιάλ που έγιναν και ποιος τα πήρε. Εντάξει. Άμα είναι πάνε μόνο τελικό, συγγνώμη, νόμιζα ότι τα δύο ζευγάρια πάνε μαζί. Μάλιστα. Άρα η Γαλλία θα παίξει με Αργεντινή ή η Αγγλία με Αργεντινή. Με εκείνη την πλευρά εννοώ. Θα δούμε. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Στους 16 βρισκόμαστε. Δύο ζευγάρια σήμερα, δύο ζευγάρια αύριο. Για να κλείσει η οκτάδα του παγκοσμίου κυπέλου. Ο φίλος ο Βαγγέλης λέει: με Pickford τερματοφύλακα δεν πάνε πουθενά, λέει οι Άγγλοι. Εντάξει. Μέχρι τις 8 έφτασαν. Θα δούμε αν το coming home είναι και λίγο γραφικό. Έχει καταντήσει το coming home. Όλο το λένε. Coming home, αλλά δεν coming home κάθε φορά. Εντάξει. Έχουν σε τρομερή κατάσταση τον Γκέιν. Γενικά αυτό που έλεγα πριν για τα μεγάλα ονόματα, δηλαδή βλέπεις το Μέση στην Αργεντινή, τι να πούμε τώρα, ο Εμπαπέ στην Γαλλία, ο Κέιν στην Αγγλία, ο Χάλαντ στην Νορβηγία, δηλαδή παίκτες που είναι πιο Βινίσιους ακόμα στη Βραζιλία, όσο, εντάξει, η Βραζιλία ρε παιδιά, δεν ξέρω, απογοητευτική ομάδα, πολύ, πολύ απογοητευτική. Καμία σχέση με τη Βραζιλία όπως τη φανταζόμασταν, όπως τη βλέπαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, να πάω σιγά σιγά στα μηνύματα. Θυμίζω το διαγωνισμό μας. Έτσι, έχουμε ένα οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας για τη θύρα 2 του Κλεάνθης Βικελίδης. Γονέας με δύο παιδιά. Να το σε δω, φίλος μου. Ο φίλος μου ο Νίκος μας τα έστειλε. Για τα συνεχόμενα που λέγαμε. Η Βραζιλία έχει πάρει το 58 και το 62, τα δύο συνεχόμενα που λέγαμε. Και η Ιταλία έχει πάρει το 34 και το 38, καλά τα θυμόμουν. Αυτοί οι δύο έχουν πάρει συνεχόμενα. Κανένας άλλος. Οι υπόλοιποι τα παίρνουν όσοι έχουν πάρει παραπάνω από ένα. Δηλαδή είναι η Γερμανία που έχει πάρει 4, δεν έχει πάρει δύο συνεχόμενα ποτέ. Η Αργεντινή που έχει πάρει 3 δεν έχει πάρει δύο συνεχόμενα, όπως και η Γαλλία και η Ουρουγουάη που έχουν από 2. Δεν έχουν πάρει συνεχόμενα. Είναι αυτά που σας είπα, καλά τα θυμόμαι, 34 και 38 η Ιταλία, το δεύτερο και το τρίτο Μουντιάλ. Ήταν το 30 το πρώτο το έχει πάρει ο Ουρουγουάη, το 34 και το 38 τα δύο που πήρε η Ιταλία και η Βραζιλία του μεγάλου Πελέ, το 58 και το 62. Τα δύο επίσης συνεχόμενα που είχε πάρει. Να δούμε αν θα καταφέρει η Αργεντινή. Δεν έχει μέτρια ομάδα η Αργεντινή. Δηλαδή εκτός της παιχτάρας. Θα μ' ακούνε τώρα, θα λένε καλά, εσύ δεν μας έλεγε το Μέση ότι τον βαρέθηκες και τα λοιπά. Άλλο τον βαρέθηκα, άλλο αν είναι παιχτάρα ή όχι. Παιχτάρα είναι και με το παραπάνω ο μεγάλος Μέση. Το ονοματεπώνυμό σας μόνο, παιδιά, στο Viber του σταθμού το 6936-5120-99 και μπαίνετε στην κλήρωση διεκδικώντας αυτό το οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας για τη θύρα 2, ένας γονέας και δύο παιδιά. Λοιπόν, πάρα πολλές οι συμμετοχές. Εδώ βλέπω χαμός γίνεται από τους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Τώρα πρέπει εγώ να ξεχωρίσω μηνύματα για να διαβάσω. Κάτσε να δω λίγο στο Viber αν έχει, στο YouTube συγγνώμη, αν έχει κάτι να σχολιάσω. Όποιον δεν υπολογίζουν, λέει, και Παναθηναϊκός θα τους πάρουμε εμείς, λέει, έτσι θα σπάσουμε την τετράδα. Δεν είναι όλες κακές οι περιπτώσεις, να ξέρεις. Ο Θοδωρής λέει, τα έχει διαλύσει όλα ο εγκληματίας Ιφαντίνο. Εντάξει, αυτό που κάνουν ρε παιδιά τώρα είναι τρελό, έτσι. Παραδοσιακά ξέρουμε, παίρνει ένα παίκτη κόκκινη κάρτα σε ένα παιχνίδι, στο επόμενο δεν είναι διαθέσιμο. Εδώ τώρα που το βρήκαν αυτό το καινούριο, και ενώ πήρε κόκκινη κάρτα ο Μπαλογκάν, του επιτρέπει να παίξει το παιχνίδι με το Βέλγιο. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Με τόσα εξάρια λέει και το Μόντσου μπροστά, θα είχαμε πέσει στο κέντρο. Εντάξει, ο Μόντσου μπροστά. Για τον Μάγκουνσον τα είπαμε. Ένα γκαρέ ακόμη θέλουμε, λέει. Μακάρι να βρεθούν άλλοι δύο σαν τον γκαρέ. Για τον Μπόμπο επίσης τα είπαμε. Και τον Πάολο Φερνάντες. Πάμε στο στο Viber. Είπαμε για τον Γιώργο που δεν έχει παιδιά, αλλά σκοπεύει να κάνει. Άντε Γιώργο, βάλε μπρος αδερφέ μου. Χρήσω μόνο το όνομα τυπώνυμό σου που έστειλες και έχεις και δύο παιδιά που, παιδιά που παίρνουν παιδικό εισιτήριο. Την προηγούμενη φορά που είχαμε κάνει την κλήρωση, μία από τις προηγούμενες φορές, μου είχε στείλει ένας κύριος που είχε δύο γιους, οι οποίοι ήταν 36 χρονών ο ένας και 38 ο άλλος. Προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι, αγαπητέ μου, δεν γίνεται έτσι. Δεν πρέπει να παίρνουν παιδικό εισιτήριο. Πρέπει να είναι γεννημένα, όπως τα είδα, είναι 1-1-2011 και μετά. Από 1-1-2011 και μετά να είναι γεννημένο το παιδί, τα παιδιά. Οι δύο υγιείς σας που ο ένας είναι 36 και ο άλλος 38, ή 35 και 38 νομίζω, πρέπει να πάρουν εισιτήριο κανονικό. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Ο Θοδωρής, τα παιδιά λέει, πρέπει να είναι κάτω από μια ηλικία. Ναι, Θοδωρή μου, το είπαμε. Από 1-1-2011 και μετά γεννημένα. Ανήλικα τα παιδιά, ναι. Μπες στην κλήρωση, η Λίτσα μου, στείλε μήνυμα για να μπει στην κλήρωση. Στράτο μου, τι με ευχαριστείς. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε που συμμετέχεις κάθε χρόνο με αυτόν τον τρόπο. Φέτος δεν θα έρθουμε Ολλανδία να σε δούμε, ούτε εσένα, ούτε τη σύζυγο, ούτε τα παιδιά. Θα τα πούμε στην Θεσσαλονίκη όταν έρθετε. Εμείς ευχαριστούμε που το προσφέρεις το εισιτήριο διαρκείας. Και φυσικά και οι φίλοι, ο φίλος που θα κερδίσει. Ο Σταύρος λέει: εγώ έχω 4, λέει, θα τους πηγαίνω μία και μία αγωνιστική. Σωστό, ο Σταύρος. Αν το κερδίσεις, μία και μία. Και όποιοι είναι τυχεροί, θα κλέβεις μετά λίγο, θα τους πηγαίνεις μία παραπάνω. Ο Αλέξανδρος. Ο Χρήστος δεν είναι μαζί μου. Ο Χρήστος θα ακολουθήσει μετά, παιδιά. Εδώ συνεχίζει η εκπομπή κανονικά μετά τις 4. 4 μέχρι Χρήστος Γκάλης με μπασκετικό Yellow News. Αρχίζει, λέει, στον επίσημη χρονιά για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Στασιμότητα έχουμε. Να δούμε τι γίνεται. Τα είπαμε για τον Grant. Ωραία τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο του μηνύματός σου. Να το διαβάσω με κόφτη. Ο Ντίνος, αυτό το είχε παρελθόν στην Ελλάδα, λέει, τόσο καιρό για τον Μάγνουσον. Δεν είναι λίγο κοροϊδία, λέει, μέχρι 36, λέει, συμβόλαιο με το Λεβαδιακό είχε. Τι είχε παρελθόν στην Ελλάδα, λέει, να παράγεται συνέχεια. Ορίστε. Τι εννοείς, δεν Ντίνο. Είπε ότι ο παίκτης έχει παίξει στην Ελλάδα, σε άλλες ελληνικές ομάδες. Η κοροϊδία γιατί είναι, σε ποιο πράγμα είναι η κοροϊδία. Μέχρι 36, λέει, συμβόλαιο με το Λεβαδιακό είχε. Τι εννοώ. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Ούτε εσύ φαντάζομαι καταλαβαίνεις. Είπες να γράψεις κάτι και εσύ απλά. Ο Άρης με το αντρικό βόλιο και την επικύρωση νέας διοίκησης λέει πότε θα γίνει η γάμα σίγμα που μας είχαν πει. Δεν έχω ιδέα. Ξέρω ότι προχωράνε, ότι έχουν κλείσει κάποιους παίκτες. Αυτό. Τα παιδιά να είναι γεννημένα. Α, είναι γεννημένα 22-8-11. Δίδυμα είναι όμοιρε. Είναι μέσα στο όριο. Ο Ευθύμης. Πολύ ωραίο το μήνυμα σου, Ευθύμη. Δεν το διαβάζω στον αέρα, να είσαι καλά. Ο Ιωάννης. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ανάγκη του Άρη είναι η αμέσως απόκτηση ενός γρήγορου στόπερ. Πέρυσι το βασικό πρόβλημα ήταν ότι η ομάδα δεν μπορούσε να υποστηρίξει ένα πλάνο κατοχής και κυριαρχίας, γιατί στο transition δεχόταν πολύ εύκολα φάσεις και γκολ. Ο Μάγνουσον είναι ένας αξιόπιστος στόπερ με καλά στοιχεία στο build-up και πολύ δυνατό στο ψηλό παιχνίδι, όμως του λείπει ταχύτητα. Αν θέλουμε να ανεβάσουμε τις γραμμές και να πιέζουμε ψηλά, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε έναν γρήγορο κεντρικό αμυντικό. Ιωάννη μου, σωστός, ίσως είναι ο επόμενος. Ο Κώστας πάντως φαίνεται η δουλειά του Γκραντ με το καλημέρα. Άχεσαι. Συμβούλευση διοίκηση να πάρει το Μάγνουσον. Ναι. Ο Σάκης, το κακό Δημήτρη με το Μάγνουσον δείχνει γιατί θα ζήσουμε πάλι. Παίκτης ο οποίος είχε τραυματισμούς, λέει ο Σάκης. Ο Αλέξανδρος όταν παίρνει τον Μάγνουσον στα 33 του με ιστορικό τραυματισμόν είναι τα ίδια λάθη. Αντί να κοιτάς, λέει, για νερούς και εξελίξιμους για να κάνεις έναν κορμό, τι να πω. Η ασθένεια είναι ανίατη και μη αναστρέψιμη. Αλέξανδρε, πέρσι πήραμε νεαρό και εξελίξιμο τον Πέδρο Άλβαρο και έφυγε στο τετράμινο έφυγε. Ο Ιωάννης, πρώτη συγκέντρωση, είπαμε για τον Μάγνουσον. Αν έρθει να μπορεί να παίξει, να μην έχει προβλήματα. Λέει ο φίλος ο Ιωάννης. Δημήτρη μου, τις είπα τις αλλαγές στο πρόγραμμα, για αύριο τουλάχιστον. στα δικές μας εκπομπές. Έτσι, απλά θα κάνει 12-3 ο Γιάννης αύριο και 3-6 εγώ. Αυτή είναι η αλλαγή, γιατί ο Χρήστος έχει μια προσωπική υποχρέωση. Ο φίλος ο Αλέξανδρος. Πρέπει να γίνουν οι κινήσεις, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Ο Νίκος για τα δεδομένα, λέει, του Καρυπίδη, πρωτοκλασάτος είναι μάλιστα. Ο Πάνος από τις Σέρες, τα τηλεοπτικά του Άρη στο ποδόσφαιρο φέτος ποιο κανάλι θα τα έχει? Η Νόβα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Η Νόβα κανονικά θα έχει τα δικαιώματα του Άρη στο ποδόσφαιρο και τη φετινή σεζόν. Ο Γρηγόρης λέει, τι είναι αυτό μπασκετικό, αυτό για τον Χρήστο το αφήνω. Ο Σουτουλιάν είναι νεότατος, λέει ο 38χρονος. Εντάξει τώρα, μην τον κράζετε τώρα. Τον άνθρωπο άκουσε γονέας με δύο παιδιά, λέει, και εγώ γονέας με δύο παιδιά είμαι, ρε Δημήτρη. Προσπαθούσε να με εξηγήσει ο άνθρωπος, μα είμαι γονέας με δύο παιδιά. Λέω, είσαι με δύο παιδιά, να τα χαίρεσαι τα παλικάρια σου, να τα δεις όπως επιθυμείς, να δεις εγγονάκια. Έχεις εγγονάκια? Έχω εγγονάκια, λέει. Όλα καλά. Αλλά πρέπει να παίρνουν παιδικό εισιτήριο τα παιδιά για να πάρουν οικογενειακό εισιτήριο. Δεν γίνεται αλλιώς. Αριανάκια όλα, Παναγιώτη μου. Αριανάκια όλα, έτσι θέλω. Με τα αριανάκια σου. Ο Γρηγόρης λέει για τον μπάσκετ. Ο Μίτρου Λόγκ δεν έχει θέση στον Άρη, ούτε για δεύτερο. Πρέπει άμεσα να κινηθούμε για ξένο που θα έχουμε για την Ευρώπη μόνο. Ο Μίτρου Λόγκ είναι για Καρδίτσα και Κολοσσού να τον βάζει. Έγινε, Γρηγόρη μου. Με διάθεση σε βλέπω, είσαι ωραίος. Ο Νίκος λέει αν υπάρχει κάτι με Φερνάντες, τα είπαμε. Πολύ Παπαδόπουλο, ρε. Χαμός. Ο Θωμάς λέει συμφωνώ μαζί σου, λέει ίσως είναι η Χνηλάτης. Μάλιστα. Ο Γιώργος, υπάρχει περίπτωση να πάει αυτός που έπαιζε δανεικός Τουρκία, λέει, στην Ιταλία? Δεν το κατάλαβα, βοηθάμε. Ως ο Μπασίρου, λες. Όσο για σενάρια, λέει, grant και επένδυση, εδώ μιλάμε, λέει, για κάποιους που επένδυσαν σε χαμηλό επίπεδο πριν. Τι επένδυση να περιμένουμε? Καλά, μπορεί να μην είναι αυτή, ρε. Καλή τύχη στον Κώστα, λέει, πρέπει να είναι και αυτός στην εθνική. Ο Κώστας. Άρεση μας, λέει, και στο ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε όμως κοινή λογική. Αυτή τη φορά ελπίζω να ισχύσει για την έλευση του Γκραντ. Ο Αλέξανδρος για τον επιτελικό μέσο που πρέπει να πάρουμε. Ο Γιάννης, επειδή έχω χάσει αρκετές μέρες ενημέρωση, εν συντομία είναι εύκολο ποιοι ήρθαν, ποιοι έφυγαν από το ποδόσφαιρο. Γιάννη μου, εν συντομία θα στα πω, γιατί έχει έρθει ο Σανουσί Ντιαλό και έχει ανακοινώσει συμφωνία με τον Μπασίρου, Τόμ Ντέλε Μπασίρου Άρης. Αυτά τα δύο. Και ποιοι έχουν φύγει? Είναι να φύγει ο Ντουντού, είναι να φύγει ο Σούντμπερκ. Εντάξει, τα υπόλοιπα. Εντάξει, λέω τώρα για αυτούς που είχαν συμβόλαιο, έτσι, με την ομάδα. Ο Τζιμάρας λέει το Σάββατο ο Άλεξ πήγε σε live ενός YouTuber και είπε κάποια πράγματα για τον Άρη. Ποιος ο Άλεξ? Ο Άλεξ θα το κουμπώ. Για βοήθαμε, ποιος Άλεξ? Ο Θωμάς. Φαντάζομαι δεν ξέρουμε τίποτα για την αμοιβή του Γκραντ. Όχι, δεν ξέρουμε. Ο Δημήτρης, δηλαδή ένας γονέας, λέει με ένα παιδί δεν μπορεί να λάβει μέρος. Όχι, Δημήτρη μου, αυτό είναι για έναν γονέα με δύο παιδιά. Δηλαδή να μάρτυρε, γιατί να το δώσουμε σε έναν γονέα με ένα παιδί, αφού είναι για έναν γονέα με δύο παιδιά? Πιο καλό δεν είναι? Αν έχουμε για έναν γονέα με ένα παιδί. Συγκλήρωση η επόμενη. Ο Γιώργος. Α, όχι, ο Γιώργος είναι αυτός που κάνει την προπόνηση με τον φίλο μας τον Φαντιγκά. Ο Κώστας λέει με μόνος του τι γίνεται. Ο μόνος του είναι δανεικός μέχρι τον Γενάρη, μέχρι τον Δεκέμβρη μάλλον, στην Χουάρες. Ο Νίκος. Θέλω να ρωτήσω, λέει, καλοπροαίρετα, στην ομάδα υπάρχει σκάουτινγκ για να βρίσκει νέους παίχτες ή όχι? Γιατί ακούω συνέχεια παίχτες που τους ξέρουμε από άλλες ελληνικές ομάδες, όλο τον χρόνο τι κάνουν, δεν ψάχνουν, τουλάχιστον φέτος είχε άπλετο χρόνο. Να βρει και το Σανουσί Ντιαλό, ρε, εσύ, Νίκο. Ο Χρήστος. Δεν είμαι από αυτούς που κράζουν τη διοίκηση και τα λοιπά, αλλά η ομάδα ετοιμάζει για την προετοιμασία φιλικά και τα λοιπά, ουσιαστικά χωρίς ρόστερ. Δεν είναι χωρίς ρόστερ, δε Χρήστο. Έχει κενά στο κέντρο της άμυνας, αριστερά και στα εξτρέμ, αλλά δεν είναι χωρίς ρόστερ, έτσι όπως το λες τώρα. Ο Χρήστος από την κίτρινη ζώνη της Ορεστιάδας, Βάμος Άρης, γεια σου Χριστάρα. Ο Αντώνη εδώ, ο φίλος μου. Ο Σανλή, τι έγινε πάλι με το πρόγραμμα, λέει. Αλλαγή, τι αλλαγές θα έχουμε αύριο, τα είπα, Αντώνιο. Αυτή είναι η αλλαγή που θα έχουμε. 12-3 θα κάνει ο δασκάλου και 3-6 εγώ. Ο Φίλιππος είναι δίπλα, μεγάλη Αγγλία, δεν μπορούν να παίξουν. Εγώ μπερδεύτηκα, νομίζω ότι αυτοί μπορούν να παίξουν. Είναι διαφορετικό μονοπάτι. Σε ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Ένας φίλος εδώ λέει να πω τους. Τι θες να πω, όλους που τα έχουν πάρει, πότε τα πήραν και πού τα πήραν. Ουρουγουάι το 30, το πήρε η Ουρουγουάι. 34, Ιταλία το πήρε η Γαλλία. 38, συγγνώμη, Ιταλία το πήρε η Ιταλία. 38, Γαλλία το πήρε η Ιταλία. 50 το επόμενο. Έγινε στη Βραζιλία, το πήρε η Ουρουγουάι. Σ' αρέσω, τα λέω καλά. Νομίζω τα λέω καλά. Άντε, δεν λέω τα υπόλοιπα τώρα. Να μην σας κουράσω. 54 στη Γερμανία το πήρε η Γερμανία. 58 είπαμε. Ελβετία το πήρε η Βραζιλία. 62 Χιλή το πήρε η Βραζιλία. 66 Αγγλία το πήρε η Αγγλία. 70 Μεξικό. Και το πήρε η Βραζιλία. Το 74 Αργεντινή το πήρε η Γερμανία. 78 Ολλανδία το πήρε η Αργεντινή. 82 στην Ισπανία το πήρε η Ιταλία. 86 το Μεξικό το πήρε η Αργεντινή. 90 στην Αμερική το πήρε η Βραζιλία. 90 συγγνώμη, στην Ιταλία το πήρε η Γερμανία. 94 στην Αμερική το πήρε η Βραζιλία. 98 στην Γαλλία το πήρε η Γαλλία. 2002 Κορέα, Ιαπωνία το πήρε η Βραζιλία. 2006 στην Γερμανία το πήρε η Γερμανία. Το 10 στην Νότια Αφρική το πήρε η Ισπανία. Το 14 στη Βραζιλία. 14 στη Βραζιλία το πήρε η Γερμανία. Τα υπόλοιπα τα θυμάστε. Βαρέθηκα. Α, Σουηδία, μπράβο. 54 Ελβετία, 58 Σουηδία, μπράβο αυτό. 54 Ελβετία το πήρε η Γερμανία, 58 Σουηδία το πήρε η Βραζιλία. Ευχαριστώ, ρε Γρηγόρη. Αυτά τα είπα ανάποδα. Αχ, στην κλήρωση μπαίνετε όλοι οι υπόλοιποι. Ο Λάζαρος λέει, γράφουν ότι ο Τραμπ ζήτησε τον Ινφαντίνο να μην ισχύσει η κόκκινη. Εντάξει, παιδιά, τώρα. Αστεία πράγματα. Ο Ιωάννης λέει, ήρθε η ώρα της Αγγλίας, τελικό με Γαλλία και θα το σηκώσει ο Κέιν και για το εισιτήριο. Κανονικά μπορεί να συμμετέχει, αλλά εντάξει. Ο Ανέσης λέει, εγώ που έχω γιο 9 χρονών και εγγονό 2, γίνεται. Έχεις γιο 9 χρονών και εγγονό 2. Α, πολύ δυνατό σε βλέπω, Ανέστη. Δυναμή τη σε βλέπω. Ο Χρήστος, εμένα λέει που είναι 58 και 64 ετών τα παιδιά μου μπορούν να. Εσύ τώρα. Πλάκα κάνω 10 και 5. Είναι φυσικά μπαίνει στην κλήρωση, χαστάρα μου. Δύο παιδιά μετά το 11, λέει ο Βασίλης. Δεν χρειάζεται να το γράψετε, ρε παιδιά. Εφόσον ισχύει, τελείωσε. Τα ανήψια έχει εδώ η φίλη μου, 10 ετών. Σωστή. Ο Βασίλης, πώς αλλάζουν οι κυρίλοι. Πριν δύο χρόνια τέτοιο καιρό δύνατη διαρκείας για το μπάσκετ. Σωστός. Κοίτα, διαρκείας που τα προσφέρανε ήταν τώρα. Απλά τι να προσφέρουν. Διαρκείας στο μπάσκετ τελειώσανε αέρα. Γι' αυτό το προσφέρουν τώρα που δίνουμε. Να το φίλος εδώ λέει, ο πιο ωραίος. Αν βλέπετε τα παιδιά σας 38 τον μικρά για να πάρουν το διαρκείας, τότε λέει και ο Μάγνουσον είναι πιτσιδικάς. Σωστός. Η Γερέτα λέει και οι Άγγλοι πήραν χθες κόκκινη κάρτα. Λέει 2 μέτρα και 2 σταθμά στο Αμερικάνικο Μουντιάλ. Σωστή. Λοιπόν. Ο Κώστας λέει αναγκαστικά χωρίς άμυνα. Ο Γρηγορίου θα δουλέψει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Θα έχει τους πιτσιρικάδες. Θα σκοράρουμε κατά λιπάς φέτος, λέει. Μόνο επίθεση. Σωστός. Λοιπόν, και όλοι οι υπόλοιποι μπαίνετε στην κλήρωση κανονικά. Ο Γρηγόρης λέει, ποια είναι η μόνη ομάδα που έχει χάσει 2 συνεχόμενους τελικούς Μουντιάλ. Η Ολλανδία. Το 74 και το 78, αν δεν κάνω λάθος. Για βοήθα. Να το, η Ολλανδία. Είδες, το είπα πριν το γράψεις, έτσι. Το 74 και το 78, θυμάμαι και πού ήταν. Μία από την Γερμανία και μία από την Αργεντινή. Άτυχη. Άτυχη η Ολλανδία. Ο Μαδάρα και με την Ισπανία το έχασε το 10. Έχει διάφορα παιδιά, εντάξει τα... Α, πήγε, η Βραζιλία πήγε και άλλη φορά 3 σερί τελικούς, 94-98-2002. Δεν λέω για 3 σερί τελικούς, ρε. Να το πήραν 2 φορές συνεχόμενες. Το έκανε μόνο η Ιταλία το 34 και το 38. Είπαμε και η Βραζιλία το 62, το 58 και το 62. Το λέμε για την Αργεντινή, για την Κατάρα. Από το 62 δηλαδή έχει να το πάρει ομάδα που είχε πάρει και το προηγούμενο. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Τώρα κάποια τα βγάζει εκτός, θα τα επαναφέρω εγώ για την κλήρωση, για να μην έχουμε κανέναν ο οποίος δεν θα συμμετάσχει, δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει. Νομίζω τα πέρασα όλα. Λοιπόν, να πω αυτά από εμένα. Φτάνουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση της μισής εκπομπής Yellow News, της ποδοσφαιρικής. Να ξαναπώ λίγο για την κλήρωση. Έμπερος, στείλε το μήνυμά σου, έτσι κι αλλιώς όλα μαζί θα τα μαζέψω την Παρασκευή και θα κάνω την κλήρωση. Μόνο το ονοματεπώνυμό σου στέλνεις. Μόνο το ονοματεπώνυμό σου. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Και συμμετέχεις στην κλήρωση για ένα οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη για τη θύρα 2 για έναν γονέα και δύο παιδιά. Είναι για έναν γονέα και δύο παιδιά. Το στέλνεις αποκλειστικά στο Viber του σταθμού το 6936-51-20-99 και μπαίνεις στην κλήρωση την οποία θα κάνουμε την Παρασκευή για να μάθουμε τον νικητή ή την νικήτρια. Αυτά. Αυτά από μένα. Ακούτε τώρα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε και συνεχίζουμε με Χρήστο Γκάλι, μπασκετικό Yellow News, να τον βομβαρδίσετε και για εθνική, για την ήττα, τη χθεσινή πολύ κακή εμφάνιση από την εθνική, πραγματικά πολύ κακή εμφάνιση και διάφορα πράγματα τα οποία υπόθηκαν και μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και από το Σπανούλη τον προπονητή μας που είναι και προπονητής της εθνικής και φυσικά για όλο το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Ανακοινώθηκε χθες ο Κώστας Αντιτοκούμπο. Είχαμε γάμο Θανάση. Έχει να σας πει αποκλειστικά ο Γκάλης από γάμο Θανάση. Έχει μάθει πληροφορίες τι γίνεται με Θανάση. Είπαμε θα είναι και εβδομάδα ανακοινώσεων και πάλι για τον Άρη. Χαραλαμπόπουλος και Μόργαν υποψήφοι να ανακοινωθούν. Όλα αυτά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 3 αύριο. Σας είπα, εκτάκτως αύριο, 12 με 3 Γιάννης Δασκάλου, 3 με 6 Δημήτρης Οσανλησάρα. Θα τα πούμε λίγο μετά τις 3 αύριο, κανονικά εδώ στο Yellow Radio 101,7. Γεια σας.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Έκτακτη είδηση.
7: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
6: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
7: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
6: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
7: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
6: www.ergopavlatel.gr.
7: Έργο τέλεια νέα.
8: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Αχ, πείνασα.
11: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
13: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα.
17: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
5: GPS και βυθώματο έχεις?
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λόγιο έχεις?
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις.
4: Με ημάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
5: Με ημάρις.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ και σήμερα κοντά σας. Είπαμε ότι όταν μας δίνει την ευκαιρία, όταν μας δίνουν τα χρονικά περιθώρια, κάνουμε split την καθημερινή εκπομπή Yellow News, την εξειδικεύουμε σε Yellow News Basket 2 ώρες, Yellow News Ποδόσφαιρο 2 ώρες για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Εδώ, 11 λεπτά μετά τις 4, Χρήστος Γκάλης στο μικρόφωνο, παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από Δημήτρη Οσάνλη, ο οποίος εσκεμμένα έχει κάνει ένα λάθος, να ξέρετε, το Μουντιάλ του 2000, συγγνώμη, του Μουντιάλ του 1978, το οποίο έγινε στην Αργεντινή και το κατέκτησε η Αργεντινή. Είναι από τα Μουντιάλ που έχει γίνει πολλή συζήτηση, διότι τότε η Αργεντινή είχε και δικτακτορία και είχε και σκληρή δικτακτορία και γενικότερα είχαν γίνει ό,τι μπορούσαν οι στρατιωτικοί να σμπρώξουν την Αργεντινή, η οποία βέβαια εντάξει είχε και μεγάλους παίκτες, αλλά γενικότερα ήταν επηρεασμένο το κλίμα του για τις άλλες ομάδες και ιδιαίτερα αυτές από το ανατολικό μπλοκ, ήταν λίγο, πώς θα το πούμε, μαγκωμένες. Και έχουν υποθεί και πάρα πολλές ιστορίες με ομάδες οι οποίες πηγαίνανε στο γήπεδο για να κάνουν προπόνηση, ιδιαίτερα στο στάδιο της προετοιμασίας, και τα γήπεδα τα χρησιμοποιούσαν, ένα μεγάλο μέρος στο γήπεδο το χρησιμοποιούσαν σαν κέντρα συλλογής καταζητούμενων και βασανιστήριων. Γενικότερα είναι μια από χούντα η οποία έχει αφήσει στην ιστορία το ανεξίδηλο το σημάδι της, ότι όσον αφορά για τη σκληρότητά της. Τέλος αυτά δεν μας ενδιαφέρουν, για το ποδόσφαιρο μιλάμε, αλλά το 78 έγινε στην Αργεντινή, το είπα, το κατέκτησε και η Αργεντινή. Εγώ άρχισα να παρακολουθώ, έτσι δηλαδή να θυμάμαι, το 82. Το 82 άρχισα να παρακολουθώ Μουντιάλ και να βλέπω, έτσι είχα μόλις περάσει τα 10 χρόνια και μπορούσα να κατανοήσω λίγο καλύτερα το τι έβλεπα. Από το 82 και εγώ παρακολουθώ λοιπόν τα Μουντιάλ και τα Euro. Θα μου πείτε μπασκετικός, ήταν μπασκετικός, αλλά το Μουντιάλ είναι μια γιορτή του αθλητισμού, έτσι θέλω να τη βλέπω εγώ και έτσι τη βλέπω σε κάθε τουρνουά, είναι μια γιορτή του αθλητισμού το Μουντιάλ και μ' αρέσει να την ζω. Βέβαια τώρα είναι από τα Μουντιάλ που δυσκολεύεσαι λόγω ώρας, αλλά εντάξει, αυτό είναι το ωραίο, να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις κάτι που σ' αρέσει. Αυτά ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της εκπομπής του Δημήτρη με εμένα. Αφήνουμε το Μουντιάλ και πάμε στο μπάσκετ, εκεί όπου έχουμε πάρα πολλά θέματα. Μετά τις 4:30 θα έχουμε Παναγιώτη Κουβάτση, το γνωστό μας προπονητή, να μας βοηθήσει λίγο προπονητικά να αναλύσουμε στην εικόνα της εθνικής ομάδας τη νέα ήττα που την έφερε αρκετά πίσω στη βαθμολογία του νέου ομίλου ο οποίος σχηματίζεται και να πρέπει να κάνει ένα πραγματικά ένα πολύ δυνατό sprint για να καταφέρει να πάρει την πρόκριση για το παγκόσμιο κύπελο του χρόνου στο Ντουμπάι. Στο Ντουμπάι θα γίνει, ναι, στο Ντουμπάι, στο Κατάρ. Βλέπω, μισό εδώ. Στο Κατάρ, συγγνώμη, στο Κατάρ. Έχει τις χώρες του Περσικού, όσο ξέρω, καμιά φορά τις μπερδεύουμε. Λοιπόν, η Εθνική έχασε από την Πορτογαλία και βλέποντας, παιδιά, λίγο το ρόστερ της Πορτογαλίας, λες, δεν γίνεται να χάσεις. Διότι, ναι, μεν κάποιοι παίχτες, όντως, να σου πω, αρέσανε, αλλά αυτοί οι παίχτες που είδαμε όσον αφορά το αγώνα της Εθνικής, παιδιά, αυτοί οι παίχτες έχουν κανένας από αυτούς, δηλαδή δύο ή τρεις παίζουν σε γαλλικές ομάδες και όλοι οι υπόλοιποι στο πρωτάθλημα της χώρας, το οποίο εντάξει δεν είναι και δυνατό, και φυσικά και οι ομάδες της Πορτογαλίας δεν είναι και από αυτές που πρωταγωνιστούν στα ευρωπαϊκά κύπελα ασχέτου
δυναμικότητας. Λοιπόν, οπότε αυτό λίγο μας εξέπληξε, ότι ήρθαν αυτοί οι άγρους και μας κερδίσαν, και μας κερδίσαν και με διαφορά και σχετικά εύκολα, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, γιατί στο μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα είχαν την πρωτοπορία. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση. Η συζήτηση άνοιξε μετά τη νέα ήττα από την Πορτογαλία, τη νέα κακή εμφάνιση. Λοιπόν, εντάξει, δεν πέφτουν ευθύνες ούτε στο Σπανούλι ούτε στους παίχτες. Από τα γνωστά κέντρα στα οποία προσπαθούν να αντιπολιτευτούν την Ομοσπονδία, ρίχνουν βέλη κατά της Ομοσπονδίας και κατά του Βασίλη Σπανούλη όσον αφορά για τις επιλογές. Παιδιά, ό,τι μπορούσε ο Βασίλης Σπανούλης και ο Νίκος Ζήσης, το πήναν στην Εθνική. Ό,τι μπορούσαν. Κάποιοι παίχτες προσποιήθηκαν τραυματισμό. Γι' αυτού τα βέλη. Κάποιοι παίχτες ήταν τραυματίες. Όπως ο... Άντε το κούμπο, ο Κώστας. Αν θυμάστε, στα τελευταία παιχνίδια ήταν αμφίβολος. Είχε πρόβλημα με το γόνατο. Και ο ίδιος έβαλε αυτό πάνω από την ομάδα. Συγγνώμη, έβαλε τον εαυτό του στη διάθεση της ομάδας και έπαιξε στα τελευταία παιχνίδια με την ΑΕΚ. Ο παίχτης έκανε για μεγάλο χρονικό διάστημα φυσιοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη πριν φύγει για τις καλοκαιρινές διακοπές. Και νομίζω πρέπει να συνεχίζει να τις κάνει. Δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα το γόνατο. Άρα αφαιρέστε τον Κώστα Αντετοκούμπο από τη συζήτηση όσον αφορά για το, τι, για το εάν ανήκει στο γκρουπ των παιχτών που μπορούσαν να βοηθήσουν την Εθνική και δεν τη βοήθησαν. Για να σας πω και κάτι. Ο Βασίλης Σπανούλης και ο Νίκος Ζήσης έχουν μία δύναμη. Από εκεί και πέρα, εάν ήθελε η Ομοσπονδία καλύτερο ρόστερ, ας η ίδια έβαζε το μαχαίρι στο λαιμό αυτών που μπορούσαν να πάνε και δεν πήγαν. Δεν ξέρουμε ονόματα, κανένας δεν κοντανόμασε κανέναν, υποψιαζόμαστε κάποιους. Σίγουρα οι περισσότεροι παίκτες προτίμησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές από τα δύο παιχνίδια της Εθνικής. Μόνο οι ευσυνείδητοι πήγαν και βοήθησαν. Και ανάμεσα στους ευσυνείδητους είναι και ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος δεν γκρίνιαξε, δεν είπε τίποτα. Δέχτηκε ό,τι ρόστερ του δώσανε. Τι έγινε, ρε παιδιά, σας είπε κανένας ότι ανοίξαμε γραμμές? Λοιπόν, οι ίδιοι πάλι ενοχλητικοί. Λοιπόν, δέχτηκε ό,τι ρόστερ του δώσανε και προσπάθησε με αυτό το ρόστερ να κάνει τα καλύτερα. Σε αυτό το ρόστερ θα μιλήσουμε, θα το αναλύσουμε με τον coach Κουβάτση σε λίγα λεπτά που θα τον έχουμε στην γραμμή μας.

Είπα για δύο Γάλλους που την πορτογαλική ομάδα την, που παίζουν. Ο Τραβάντε Βίλιαμς παίζει στη Λεμάν, γνωστή καλή ομάδα. Ο Άντωνι Ντα Σίλβα παίζει στην Ευρώ. Και υπάρχουν και ο Ντιόγκο Μπρίτο παίζει στην Ομπραντόριο. Ο Ντιόγκο Μπρίτο, ο οποίος μας φόρτωσε με 17 πόντους. Και στην Ισπανία παίζει και ο Νούνιο Σα στην Πάλμα και ο Ραφαέλ Λισμπόα παίζει στην Κουρένσε. Ο Νούνιο Σα χθες δεν έπαιξε και ο Ντα Σίλβα και αυτός δεν έπαιξε. Αυτοί οι τρεις, εντάξει, ο Μπρίτο, ο Ντιόγκο Μπρίτο που παίζει στον Ομπραντόριο, είναι ίσως μαζί με τον παίχτη που τον Τραβάντε Βίλιαμς τον νατουράλιζε, είναι οι πιο, θα πούμε, παίχτες που παίζουν σε πιο υψηλό επίπεδο σε σύγκριση με τους υπόλοιπους συμπαίχτες του, γιατί ο Βούτσο Βαρμεσκάρη είναι στην Πόρτο, ο Μοντέιρο είναι στην Μπράγκα. Τα βλέπα εκθές, παιδιά, και γιατί ήθελα να δω ποιοι παίχτες είναι αυτοί που μας κέρδισαν, και να σας πω και κάτι, δεν βρήκα και κανέναν έτσι γνωστό παίχτη όσον αφορά Πορτογάλο διεθνή, στον οποίο μπορείς να φορτώσεις ή μάλλον να του δώσεις τα εύσημα για την νίκη. Ήταν μια ομάδα η οποία ήρθε, πάλεψε, εντάξει, σίγουρα ο βαθμός κούρασης των Ελλήνων παιχτών ήταν πολύ πιο μεγάλος, γιατί εντάξει, παίζουν σε πιο υψηλό επίπεδο. Ακόμα και αυτή η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη εθνική που μαζεύτηκε τώρα με ανάγκες για να δώσει αυτούς τους δύο αγώνες της προκριματικής φάσης, κάποιοι από αυτούς τους παίκτες, περισσότεροι από αυτούς τους παίκτες, παίζανε, παιδιά, μέχρι πρότινος και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ο Παπα-Νικολάου έπαιξε τελικό Ευρωλίγκα και γύρισε και έπαιξε και όλα τα play-off του πρωταθλήματος. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο βαθμός κούρασης των Ελλήνων εθνών ήταν πολύ μεγαλύτερος σε σύγκριση με τους αθλητές της Πορτογαλίας. Λοιπόν, αυτά θα μιλήσουμε, είπαμε, με τον Παναγιώτη Κουβάτση για την Εθνική. Πάμε τώρα όμως στα θέματα του Άρη. Είχαμε ανακοίνωση την Κυριακή, είχαμε τον Κώστα Αντετοκούμπο, ο οποίος συνδύασε την ανακοίνωσή του με τον γάμο, ή μάλλον με τα μεθεόρτια του γάμου του αδερφού του, του Θανάση. Έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Αριανών αυτό το «γίνε Άρης». Δεν με χαλούσε να γράψουν από κάτω να γουστάρεις, δεν με χαλούσανε, αλλά πραγματικά εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα το ότι η οικογένεια Αντετοκούμπο το έχει πάρει τόσο ζεστά το θέμα της εμπλοκίσης με τον Άρη, και όχι τίποτα άλλο, βοηθάει στο να το πάρει ακόμα πιο ζεστά ο Σιάο. Όχι πως ο Σιάο είναι πιο κρύος, απέναντίας. Είναι ένα σμπρόξιμο, ένα πουσάρισμα που τρώει ο Σιάο, που να γίνει ακόμα, να το πάρει ακόμα πιο ζεστά το θέμα της ιδιοκτησίας του Άρη. Πραγματικά ο Σιάο πρέπει να νιώθει ότι είναι υπουργός αθλητισμού εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, καθώς ήδη από τις πρώτες κινήσεις, από τον πρώτο χρόνο, μπορεί να θεωρείται ένας από τους καλύτερους παράγοντες που πέρασαν από επαγγελματική ομάδα στην Ελλάδα. Αυτή είναι η άποψή μου και μπορούμε να τα συζητήσουμε, όπως θέλετε, στη συνέχεια όσον αφορά για την πορεία του Σιάου. Ο φίλος ο Δημήτρης, sorry ρε Δημήτρη, είδα φωτογραφίες, δεν είδα ολόκληρο το κείμενο. Έλεγε «γίνε Άρης να γουστάρεις», έγραφε το «γίνε Άρης» στη φωτογραφία, αλλά μετά άλλαζε και έλεγε «να γουστάρεις». Δεν είδα τη φωτογραφία «να γουστάρεις», «γίνε Άρης». Να ξεπαιδιά, μ' αρέσει που η οικογένεια Αντετοκούμπο το παίρνει τόσο ζεστά. Και λέω «οικογένεια Αντετοκούμπο», γιατί, παιδιά, αυτό έγινε στο γάμο του Θανάση. Τον Θανάση, τον οποίο τον περιμένουμε να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να αναλάβει δράση.
Θέλει να παίξει μπάσκετ, να γίνει παίχτης, το πιθανότερο είναι να παίξει μπάσκετ. Δεν θέλει να παίξει μπάσκετ, δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ, θα αναλάβει μία θέση στην ΚΑΕ Άρης. Τον περιμένουμε από πέρσι. Πέρσι ήταν να έρθει, τελευταία στιγμή όμως ήρθε το Μιλγόκι, του έδωσε 2 εκατομμύρια, τον χρειαζόταν και ο Γιάννης στο πλευρό του πήγε στο NBA και πάλι. Χωρίς να κάνει να παίξει και πολύ, σχεδόν καθόλου δεν έπαιξε, νομίζω κάποια παιχνίδια στο τέλος στα play-off, όταν τα πάντα είχαν κρυθεί. Λοιπόν, και τώρα περιμένουμε τον επόμενο σταθμό της επαγγελματικής του καριέρας. Όσον αφορά τώρα, γιατί στείλατε 2-3 μηνύματα για το να σταματήσει, παιδιά, ο ίδιος πέρσι σκεφτόταν να σταματήσει. Τελικά αποφάσισε να παίξει μπάσκετ. Ήταν ο Άρης η πρώτη του επιλογή, στη συνέχεια ήρθε η πρόταση από το Μιλγόκι. Οπότε το θεωρώ πιθανότερο να παίξει μπάσκετ, να έρθει στην Ελλάδα και στον Άρη σαν παίχτης. Αν θέλει να έρθει ένας παράγοντας, ας έρθει ένας παράγοντας. Αλλά και σαν παίχτης ακόμα τον χρειάζεται ο Άρης. Δεν είναι μόνο τα αγωνιστικά, είναι τα πολλαπλά ωφέλη που θα έχεις από έναν τόσο ενθουσιώδη παίχτη στα αποδυτήρια. Σωστά κάνει ο φίλος ο Τάκης και με συμπληρώνει. Σήμερα έχουμε να δούμε τους Έλληνες καμάρια μας, τους Γάλλους καμάρια μας. Λοιπόν, σήμερα παίζουν. Τι ώρα είναι το παιχνίδι. Παιδιά, η Γαλλία. Ναι, σήμερα.

και μία ήττα, οπότε ο νικητής από αυτό το ζευγάρι παίρνει την πρώτη θέση του ομίλου και παίρνει, αν θέλετε, και αβαντάζ μίας νίκης όσον αφορά για την πρόκριση στην τελική φάση. Και Νουά και Μοκόκ αυτή τη φορά στην αποστολή της Εθνικής Γαλλίας, ενώ ο προπονητής ή μάλλον οι ομάδες που υπαρηφανεύονται που σε αυτή τη φάση των προκριματικών δεν έχουν γευτεί τη χαρά της ήττας είναι η Πολωνία του Ιγκόρ Μίλισιτς, είναι με 5-0 στον όμιλο της, 5 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Σήμερα θέλει να τους κάνει να πετύχει το απόλυτο και να κάνει το 6-6. Υποδέχεται την Ολλανδία, λοιπόν, οπότε περνάει στην επόμενη φάση των προκριματικών ως πρώτη και σχεδόν με το ένα πόδι στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί πάει με το απόλυτο, με 5-0. Υπενθυμίσουμε ότι οι ομάδες μεταφέρουν τις νίκες. Η Τουρκία είναι η δεύτερη ομάδα του Αταμάν που έχει το απόλυτο 5-0 στις νίκες και σήμερα νομίζω θα κάνει το 6-6, γιατί υποδέχεται την αδύναμη Ελβετία του Ηλία Παπαθεοδόρου. Λοιπόν, και ολοκληρώνει ή θα ολοκληρώσει τη φάση των πρώτου γύρου των προκριματικών με το απόλυτο και πρώτη στην, όπως και η Πολωνία, πρώτη του στην βαθμολογική κατάταξη με 6 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, αυξάνοντας κατά πολύ βέβαια, όπως είπαμε, τις πιθανότητες να προκριθούν στην επόμενη φάση. Στην επόμενη φάση, εκεί όπου έχουν γίνει ένα μεγάλο μέρος των ομίλων με τα παιχνίδια να έχουν τελειώσει στους πρώτους ομίλους, έχουν γίνει γνωστοί, λοιπόν, Standings Europe Second Round, λοιπόν, εμείς πάμε στο Group I με Ισπανία, Ουκρανία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία και τη Γεωργία. 6 ομάδες προκρίνονται, οι 3 από αυτό το group. Άρα καταλαβαίνετε και εσείς ότι πρέπει να σπριντάρουμε, να προσπεράσουμε Μαυροβούνιο ή Ουκρανία. Την Ισπανία δύσκολο να την προσπεράσουμε. 5-1 έχει και κακά τα ψέματα έχει πολύ πιο πλούσιο υλικό στην εθνική ομάδα. Σας είπα και για τις βαθμολογίες, είπαμε λίγο εντάχει για τον Άρη, θα πούμε περισσότερα για τον Άρη στη συνέχεια όσον αφορά το ρεπορτάζ. Την Τετάρτη θα ανακοινωθεί ακόμα σε ένας παίχτης, να δούμε ποιος, μάλλον δεν θα είναι ο Μοκόκα ο οποίος πάει προς το τέλος. Εντάξει, το ρόστερ σχεδόν το ξέρουμε, υπάρχουν κάποια σημεία και ιδιαίτερα στους ψηλούς που θα δει, θα εξετάσει αυτά ο Βασίλης Σπανούλης. Εσείς λέτε ότι πρέπει να πάρει κι άλλον περιφερειακό, ο Σπανούλης έχει διαφορετική άποψη. Βέβαια τα πάντα θα κριθούν στα φιλικά παιχνίδια του Άρη. Έχει γίνει ένα τουρνουά γνωστό που θα πάει ο Άρης 11 με 13 στην Λευκοσία, στο τουρνουά της Κυπριακής ΕΘΑ, λοιπόν, με αντιπάλους Ολυμπιακό, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Δεν έχουν γίνει άλλα τουρνουά γνωστά, δεν ξέρω αν έχουν αποφασίσει ή απλώς δεν τα έχουν δημοσιοποιήσει. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Άρης το 90% των φιλικών του αγώνων προετοιμασίας θα τους δώσει εκτός έδρας, μακριά από την έδρα του, για να κερδιθεί όσο το δυνατόν περισσότερος χρόνος και να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερες εργασίες στο Palette Sport. Η Nick Gallis Hall ή Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Και αυτό ένα παλιό γήπεδο τόσων ετών με τόσο πολλά ονόματα, πραγματικά όντως. Συνήθως πολλά ονόματα έχουν τα καινούρια γήπεδα, γιατί έχουν και χορηγούς και κάποιο είναι πετυχημένο και κολλάει. Αλλά ένα τόσο παλιό γήπεδο να έχει τόσα

0: Λοιπόν, και όπως σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, όσον αφορά για την εικόνα της Εθνικής και τους παίκτες του Άρη, θα έχουμε τον Παναγιώτη Κουβάτση, τον φίλο μας τον προπονητή, τώρα να μας βοηθήσει στην ανάλυση της εικόνας, το τι είδαμε, και φυσικά και μια γρήγορη ανάλυση όσον αφορά της εθνικής μας ομάδας, η οποία βέβαια δεν ήταν καλή εικόνα. Εντάξει, μπορώ να πω ότι ήταν ιδιαίτερα εκθέσει από την Πορτογαλία, ήταν δίκαια. Συμφωνείς Παναγιώτη, συμφωνείς coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο, δεν ξέρω πώς ακούγομαι.
0: Πολύ καθαρά.
1: Τέλεια, τέλεια. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους και ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι. Ήταν δίκαια ή τα εκθέσει από την Πορτογαλία?
1: 100%. Αυτό δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα αμφισβήτησης. Η ομάδα ήταν πάρα πολύ κακή. Ακόμα χειρότερη από το παιχνίδι με τη Ρουμανία. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο πνίγηκαν στο άγχος. Ειδικά όταν η διαφορά άρχισε να ανεβαίνει. Με πολύ κακές επιλογές, με πολύ χαμηλή ενέργεια. Και η Πορτογαλία ήταν μια ομάδα όπως αποδείχθηκε και στη βαθμολογία του ομίλου. Η Ρουμανία έμεινε έξω, έτσι.
0: Ναι.
1: Η Ρουμανία έμεινε έξω με 2-4, ενώ η Πορτογαλία πέρασε με 3-3 μαζί με την Ελλάδα, το ίδιο ρεκόρ είχανε, και το Μαυροβούνιο με 4-2 κερδίζοντας για ένα πόντο. Αυτό το μάτς δεν το είδα, αλλά θα ήθελα πολύ να το δω.
0: Και εγώ 65, αυτό το βράδυ
1: 65,
0: το
1: 60, ναι, 65-64 την τη Ρουμανία, δηλαδή θα μπορούσε να ήταν τετραπλή ισοβαθμία στο 3-3. Όλες οι ομάδες δηλαδή στο ίδιο επίπεδο ακριβώς. Ναι, ήμασταν πάρα πολύ
0: ελπίζω
1: κακοί.
0: Ελπίζω να μην τύχουμε την Γκλουζ στο Eurocup, γιατί θα μας κυνηγήσει ο προπονητής, γιατί εξαιτίας μας η Ρουμανία δεν προκρίθηκε.
1: Ναι. Απλά είναι για να έρθουμε στην Εθνική, γιατί αυτό θα συζητήσουμε σήμερα και ό,τι έχει σχέση με τον Άρη φυσικά, με ρωτάς και απαντάω. Ήταν ένα πολύ κακό τρίμερο που ανέδειξε τα πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στο ελληνικό μπάσκετ, γιατί άλλο ελληνικό μπάσκετ και άλλο μπάσκετ στην Ελλάδα. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια στην παραγωγή διαδικασία Ελλήνων παιχτών, και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται στην Εθνική. Οπότε αυτό που όλοι συζητούσαμε στα πηγαδάκια, προπονητές και τα λοιπά, πλέον με τις δύο χθεσινές ήττες έγινε ευρέως γνωστό, και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλό που συζητείτε και με τις δηλώσεις του coach Πανούλη, γιατί μπορεί να είναι μια χρυσή ευκαιρία κάτι να ταρακουνηθεί και να αλλάξει. Γιατί σίγουρα κάτι πρέπει να αλλάξει. Αυτό σαν πρώτο σχόλιο.
0: Σαν τι μπορεί να αλλάξει? Δηλαδή να επισπεύσουμε την παραγωγική διαδικασία, να βγουν από πίσω παίκτες? Γιατί εντάξει, το ότι έχεις ένα γερασμένο ρόστερ και δεν έχεις φροντίσει, ή μάλλον δεν σου δόθηκαν ευκαιρίες να το αντικαταστήσεις, εντάξει, είναι κάτι το οποίο το αποδέχεσαι. Αλλά τι θα μπορούσε να κάνει τι θα μπορούσε να γίνει προκειμένου κάποια σημαντικά κενά, όπως αυτό παραδείγματος χάρη του ψηλού? Τώρα, κακά τα ψέματα τώρα, η Εθνική παίζει χωρίς ψηλό. Λείπει και ο Κώστας, λείπει και ο, πώς λένε, του Παναθηναϊκού, χωρίς ψηλό.
1: Ο Μήτογλου.
0: Και εντάξει, και στις μεγάλες διοργανώσεις αναγκάζεται, που είναι παρόν ο Γιάννης, να παίρνει αυτό το ρόλο. Αλλά δεν μπορείς ακόμα τώρα να έχεις και το Γιάννη στα παράθυρα.
1: Όχι, το γεγονός ότι χρειάζεσαι το Γιάννη για να περάσεις αυτές τις ομάδες,
0: ναι,
1: είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Κοίταξε, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, αυτή η κουβέντα μπορεί να πάρει και 3 και 4 εκπομπές. Ναι. Άκουσα και διάφορα μηνύματα που είδα ότι μιλούσαμε μισή ώρα για την Εθνική με τη Ρουμανία κτλ. Βέβαια, αναφερθήκαμε ξεκάθαρα στους παίχτες του Άρη και στο ρόστερ του Άρη, αλλά καμία φορά, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, και επειδή επηρεάζει άμεσα τον Άρη, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το ελληνικό μπάσκετ, αυτή την κουβέντα να την κάνουμε γιατί είναι προς όφελος του Άρη. Τα προβλήματα δηλαδή στο ελληνικό μπάσκετ, ο Άρης πάντα ήταν αυτός διαχρονικά σαν ομάδα, να μην ξεκινήσω τώρα με τον Γκάλι και τον Γιαννάκη το 87, ναι, ο οποίος ανέβαζε το ελληνικό μπάσκετ. Και εγώ συμφωνώ ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνη σε αυτό. Αλλά σε αυτό που με ρώτησες, η απάντηση είναι σαν προβληματισμός. Όποιος φίλος ενδιαφέρεται μπορεί να κάτσει να δει τις δύο εκπομπές που έχω κάνει πριν 4 μήνες στο κανάλι μου για την παραγωγική διαδικασία στην Ελλάδα. Γιατί θεωρώ
0: ήσουν
1: ότι το χθεσινό...
0: Ήσουν κομμάτι της διαδικασίας στην Ελλάδα, οπότε τα ξέρεις από πρώτα.
1: 20 χρόνια. 20 χρόνια και έχω και εγώ τεράστια ευθύνη για αυτό το αποτέλεσμα, όπως τεράστια ευθύνη έχουν και όλοι οι προπονητές. Για να μην βγάζουμε τον εαυτό μας απ' έξω, γιατί είμαστε στην εποχή, ξέρεις, που στα social όλοι επιρρύπτουν ευθύνες χωρίς να γνωρίζουν καν τον κανονισμό πώς οι παίχτες παίζουν. Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Έχουμε άποψη όλοι για όλα. Αλλά άμα κάτσουμε και σκεφτούμε ένα προς ένα τους παράγοντες και τι συμβαίνει, μπορεί ο καθένας πολύ εύκολα να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εγώ θεωρώ ότι η χθεσινή ήττα και το αποτέλεσμα αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου, όπως έγραψα. Η βάση του παγόβουνου είναι η παραγωγική διαδικασία. Και τι πρέπει να αλλάξει? Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα από κάτω προς τα πάνω. Και όπως σου είπα, μπορούμε να συζητάμε 3 εκπομπές γι' αυτό. Ναι. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι όλα ξεκινάνε από τα ίδια τα παιδιά καταρχήν, έτσι. Οι παίχτες είναι τα παιδιά, το ίδιο πράγμα. Είναι παίχτες, τα παιδιά είναι παίχτες. Όλοι ξεκινάμε από τα παιδιά και τι προσδοκίες δημιουργούνται για αυτά. Το οικογενειακό τους περιβάλλον είναι κάτι το οποίο ασχολούμαι πάρα πολύ με τους γονείς. Όταν φουσκώνουν τα μυαλά κάποιοι προπονητές, κάποιοι παράγοντες, κάποιοι μάνατζερ, οι γονείς που δεν γνωρίζουν δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Στην εξίσωση θα μπουν και οι δημοσιογράφοι. Στην εξίσωση, όπως είπα, πρώτα απ' όλα μπαίνουν οι ίδιοι προπονητές. Στην εξίσωση μπαίνει η Ομοσπονδία μετά. Στην εξίσωση μπαίνει ακόμα και ο Σύνδεσμος Προπονητών, όπου δεν έχουμε μια ενιαία φιλοσοφία για το παιχνίδι μας και κάποιους κανόνες όπως έχει η Γερμανία, γιατί ξέρω πολύ καλά από φίλους, συναδέρφους, Έλληνες προπονητές στη Γερμανία πόσο στοχευμένα δουλεύουν και πόσο καλά δουλεύουν. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή αυτό που έχει κάνει η Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Όλα είναι προϊόν πολύ καλής οργάνωσης και δουλειάς. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Να εστιάσω σε 2-3 πράγματα μόνο, επιγραμματικά, και μπορούμε να συνεχίσουμε. Καταρχήν, τα χρήματα που παίρνουν παιδιά τα οποία δεν έχουν παίξει όχι καν σε επίπεδο Α1, ούτε καν στα εφηβικά. Έρχονται με κάποια συμβόλαια επειδή είναι σε μια εθνική εφήβων, σε μια εθνική παιδών, που και εκείνες οι εθνικές δεν έχουν διακρίσεις ουσιαστικά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε 2 διακρίσεις, συγγνώμη, στην Εθνική Νέων που έχουμε πάρει ένα χάλκινο μετάλλιο με τον Κώστα τον Παπαδόπουλο, τον προπονητή. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο εθνικών ομάδων, επιτυχίες δεν έχουμε. Έτσι τα τελευταία καλοκαίρια. Και βρίσκονται παίκτες, χωρίς να θέλω φυσικά να ονοματίσω και δεν θα το κάνω ποτέ, σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο σε 1 και 2, πλέον, επειδή οι Έλληνες παίκτες είναι πολύ λίγοι που βγαίνουν, να παίρνουν τεράστια συμβόλαια πριν καν παίξουν. Αν εγώ στη δουλειά μου παίρνω 1000 ευρώ και ξαφνικά βρεθώ να πάρω στα 18 μου 40 και 30 χιλιάδες το μήνα, έτσι το λέω πολύ απλοϊκά για να
0: μόνο
1: το καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Γιατί έχω ελληνικό διαβατήριο, ναι.
1: Ναι. Δεν θα προσπαθώ το ίδιο. Δεν θα έχω την ίδια δίψα για δουλειά. Δεν θα έχω την ίδια βελτίωση. Θα πω ότι την έκανα τη δουλειά μου. Αλλά το αποτέλεσμα όμως θα είναι κάτι πολύ αρνητικό για το σύνολο του ελληνικού μπάσκετ. Οπότε τα χρήματα που παίρνουν σε πολύ μικρή ηλικία, χρήματα που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική τους αξία των παιχτών, των Ελλήνων παιχτών, θα μιλήσω για τους Έλληνες παίχτες και όχι για τους naturalizei αυτούς που θεωρούμε
0: για τους Έλληνες,
1: ναι, είναι πολύ βασικό κριτήριο για μένα. Και όπως επίσης αγωνιστικά, φυσικά, ότι όλοι αναφέρονται στους παίχτες που λείπανε και όλα αυτά, εγώ δεν θα το πάω εκεί. Θεωρώ ότι όποιος κάνει κουβέντα γι' αυτό βλέπει το δέντρο και όχι το δάσος. Το δάσος είναι γενικότερα οι Έλληνες παίχτες. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ακόμα και τους πρώτους 20 να μην έχεις με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Σαν ελληνικό μπάσκετ, σαν παράδοση που έχουμε, σαν τόσοι πολλοί άνθρωποι που ασχολούμαστε, θα πρέπει, θεωρώ, πολύ εύκολα να κερδίζεις αυτές τις ομάδες. Ναι. Γιατί ασχολούνται πολύ περισσότεροι Έλληνες σε αυτό. Αλλά όπως φαίνεται, γίνεται με λάθος τρόπο. Γιατί όλοι μένουν στην επίθεση, κανείς όμως δεν μένει, αυτό που είπαμε την Παρασκευή μόλις, όποιος θέλει μπορεί την εκπομπή να την πάει να την ακούσει, πόσο μεγάλο πρόβλημα έχουμε στο ένα εναντίον ενός στην άμυνα, στους κοντούς παίχτες.
0: Μα ο Μπρίτο και άλλοι ένας δύο στην άμυνα μας φαινόντουσαν Μάικλ Τζόρνταν,
1: μας έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Θυμάμαι, αυτό τώρα
0: και πρόσεξε η ειρωνία της τύχης, μετά το παιχνίδι και αφού έχω εκνευριστεί και εγώ όντως με την άμυνα, όπως έπαιζα γύρω λίγο στα κανάλια κάνοντας ζάπινγκ, βλέπω είχε κάτι αποσπάσματα από καλάθια του Τζόρνταν, ένας εναντίον ενός, και λες ρε παιδί μου, όντως σήμερα, δηλαδή από εκεί μου ήρθε το παράδειγμα, όντως σήμερα φαινόντουσαν Τζόρνταν οι Πορτογάλοι στη δική μας την άμυνα.
1: Απλώς δεν έχει άδικο. Απλά η διαφορά ήταν ότι εκεί ήταν ο Τζόρνταν, οπότε είναι λογικό οι αμυντικοί να φαίνονται έτσι.
0: Τώρα έχει 5-6 καλάθια με 4 παίχτες πάνω του. 4. 4 παίχτες πάνω του. Που έχει χιλιάδες τέτοια καλάθια, αλλά σου λέω: έχω δει 4 καλάθια και μάλιστα 2 από αυτά το γύρισε και το ξαναγύρισε και το ξαναγύρισε να το ξαναδώ. Με 4 παίχτες πάνω του. Εντάξει, τώρα.
1: Εμείς που έχουμε ζήσει τον Τζόρνταν και τον έχουμε δει, γι' αυτό δεν μπορούμε να ακούμε για υπόλοιπους παίχτες.
0: Απλούστατα, στο μπάσκετ ποιο είναι. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει η διαμάχη ανάμεσα Μαραντόνα ή Μέση ή Πελέ ή Κριστιάνο Ρονάλντο. Στο μπάσκετ δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η διαμάχη. Κανένας δεν μπορεί να φτάσει.
1: Συμφωνώ 100%. Και ποτέ δεν θα τον φτάσει.
0: Δηλαδή αυτό το θαύμα της φύσης, το οποίο το ζήσαμε, κανένας δεν μπορεί να το φτάσει.
1: Ναι, και το πιο σπουδαίο είναι ότι έπαιζε το μπάσκετ της επόμενης 40ετίας, 30ετίας, δηλαδή αυτό ακριβώς. Ότι... Δηλαδή. Και τώρα να τον έβαζε να παίξει, στα 25 του θα ήταν πάλι πρώτος. Ναι. Αδιαφυσβήτητα. Αλλά τώρα για να επιστρέψουμε
0: ένα θαύμα της φύσης όσον αφορά και το σώμα. Εντάξει, τώρα ένα άλλο μπασκετική κουβέντα.
1: Στο μυαλό.
0: Πέρα ότι ήταν πανέξυπνος, ήταν και ένα θαύμα της φύσης. Δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα, το οποίο ήταν μυς, καλά δουλεμένοι, ισορροπημένοι, γιατί δεν του βγάζει και πολλούς τραυματισμούς στην καριέρα του. Εντάξει, δηλαδή έχει γίνει καλή δουλειά όσον αφορά, και το ξέρεις καλύτερα που έχεις δουλέψει με πολύ μικρές ηλικίες. Λοιπόν, το οποίο δεν καταλάβαινε τίποτα ούτε από ξύλο, ούτε από παίχτη με μεγαλύτερη σωματική ή υψομετρική διάπλαση. Λοιπόν, και να σου βάζει καλάθι με κάθε περίπτωση χρονοτρόπο, λες και κάνει μπαλέτο. Εντάξει, αυτό το πράγμα δύσκολα κάποιος μπορεί να το επαναλάβει.
1: Ναι, συμφωνώ. Απλά επειδή πήραμε τώρα το παράδειγμα του Τζόρνταν, που δεν είναι εντάξει, είναι κάτι ιδιαίτερο. Να πάρουμε τα μηνύματα του Τζόρνταν. Τα μηνύματα ποια ήταν, πόσο πολύ δούλευε. Πόσες πολλές επαναλήψεις έκανε. Γιατί το μπάσκετ, όπως έχουμε πει, είναι άθλημα συνήθειας. Πόση ατομική προπόνηση είχε κάνει ο Τζόρνταν μόνος του. Χωρίς απαραίτητα προπονητές και γυμναστές, όταν ήταν σε πιο μικρό επίπεδο, έτσι, όταν ήταν μόνος του. Είναι το απλό. Πόσα παιδιά σήμερα το καλοκαίρι 2 και 3 ώρες πηγαίνουν και δουλεύουν μόνοι τους με ένα πρόγραμμα, γιατί αγαπάνε το ίδιο το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι πια η αγάπη για το ίδιο το παιχνίδι έχει φύγει και τη θέση έχει πάρει δυστυχώς η αγάπη για το χρήμα. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Άμα μπορούμε να το πούμε έτσι πολύ γενικά και πολύ γρήγορα.
0: Κοίταξε, είναι αυτό που λέγαμε προηγούμενος. Οι Έλληνες παίχτες, ασχέτου της δυναμικής τους, δηλαδή είτε είναι καλοί, είτε μέτροι, είτε κακοί, λοιπόν, πολλοί εξ αυτών, ενώ είναι μέτροι και προς τα κάτω, αν θες, εντάξει, παίρνουν πάρα πολλά λεφτά γιατί είναι Έλληνες και υπάρχουν κενά στις ομάδες.
1: Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Για μένα δεν παίζει κανένα ρόλο αν θα είναι 6 ξένοι ή 7 ξένοι. Αυτό που ανέφερες πολύ σωστά και το παρατήρησαμε όλοι, ότι χθες η Ελλάδα έχασε με τον Κώστα τον Παπα-Νικολάου τον αρχηγό, τον οποίο είναι ο μοναδικός για μένα που δεν μπορεί κανείς να πει το οτιδήποτε, όντας 20 χρόνια στην Εθνική. Και δεν είναι τυχαίο που και αυτός έχει ξεκινήσει από τον Άρη, όπως και ο Βασίλης Οτολιόπουλος που και αυτός έχει παίξει τον Άρη. Αλλά τα παλαιότερα χρόνια τι βλέπαμε? Βλέπαμε στον Παναθηναϊκό του Μπράντοβιτς, ας πούμε, που πήρε τις 4-5 Ευρωλίγες, ή στον Ολυμπιακό το 12 και το 13 με τον Μπαρτζόκα και τον Ίβκοβιτς και τον 97, τους Έλληνες παίχτες να αποτελούν πολύ σημαντικό μερίδιο αυτής της επιτυχίας. Τα τελευταία χρόνια, φέτος το παίρνει ο Ολυμπιακός, πριν 2 χρόνια το πήρε ο Παναθηναϊκός, οι Έλληνες παίχτες πού ήτανε? Ποιοι βγήκανε, ποιοι παίξανε ουσιαστικά? Ποιοι είχαν βασικό ρόλο? Πολύ λίγοι.
0: Πάρα πολύ λίγοι. Πάρα ναι. πολύ λίγοι, και όσοι είχαν κάποιον ρόλο, αυτός ήταν δεύτερος. Γιατί τον πρώτο, τις πρώτους ρόλους τους είχαν όλοι ξένοι.
1: Έτσι, καθαρά υποσφαιρικτικός.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και καταλήξαμε να είναι τόσο γυμνή και φτωχή η εθνική μας ομάδα, και να καθόμαστε τώρα να μαλώνουμε εάν θα έπρεπε να πάει ο Γουόκαπ ή δεν έπρεπε να πάει ο Γουόκαπ. Εδώ επίσης να αναφέρουμε, ότι ο Σπανούλης όταν μίλησε για τη συμμετοχή όλων στην Εθνική, μιλάμε για έναν άνθρωπο, γιατί η γενιά του Σπανούλη, του Διαμαντίδη, του Ζήση, μπορεί να μην είχαν προκληματικά μεσούσεις περίοδου, αλλά είχαν κάθε καλοκαίρι διοργάνωση. Δηλαδή ο μπασκετμπολίστας, ο ποδοσφαιριστής, ο διεθνής ποδοσφαιριστής έχει και 2 καλοκαίρια στα 4 ελεύθερος. Εντάξει, ένα είναι το παγκόσμιο κύπελο και ένα είναι το Euro ή το Copa Africa ή το Copa στην Λατινική Αμερική. Εντάξει, έχει 2 καλοκαίρια στα 4 ελεύθερος. Ο μπασκετμπολίστας μέχρι το 2022 δεν είχε κανένα. Είχε ένα 2 χρόνια Eurobasket, είχε ένα χρόνο στα 4 Ολυμπιακούς αγώνες και ένα στα 4 είχε παγκόσμιο. Οπότε καταλαβαίνετε και εσείς ότι δεν μπορούσε κανένας, μα κανένας, να απουσιάσει. Και μπορεί να μην προκριθήκαμε σε όλους τους Ολυμπιακούς αγώνες, σε όλους δηλώσαμε συμμετοχή και παίξαμε προκριματικά.
1: Το Ολυμπιακά τουρνουά, βέβαια. Αυτά είναι πολύ καλά που τα λες, γιατί τα παιδιά τα οποία είναι 20 μέχρι 30 χρονών ενδεχομένως δεν τα γνωρίζουν, και πολύ καλά κάνεις και τα αναφέρεις.
0: Δεν τα γνωρίζαν, δεν τα ζήσανε. Ο Σπανούλης το ζήσε.
1: Δεν τα ζήσανε. Έτσι.
0: Ο Διαμαντίδης το ζήσε. Ο Σλούκας το ζήσε. Ο Ζήσης το ζήσε. Και τώρα μιλάω.
1: Όχι, παίκτες. Μιλάω για αυτούς που μας παρακολουθούν, ναι. Όχι τους, ναι. Όχι τους παίχτες.
0: Ναι, ναι, και τώρα μιλάω παίχτες διαφορετικών ηλικιών, εντάξει, οι οποίοι δεν είδανε καλοκαίρι. Δηλαδή έπρεπε ο Διαμαντίδης να φτάσει 30 φεύγα, να φτάσει στα ωριά του και να πει τέλος η Εθνική, και παίζω ακόμα πόσο μετά έπαιξε, ένα χρόνο στο Παναθηναϊκό, 1,5, 2.
1: Ναι, τελείωσε νωρίς, τελείωσε νωρίς. Σχετικά με άλλους. Απλά στο σημείο αυτό, αν μου επιτρέπεις, ναι. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τον coach Σπανούλη. Ναι. Και θα το έκανα, το έχω κάνει βέβαια, θα το έκανα χωρίς να έρθει στον Άρη, γιατί ο Σπανούλης ξεκίνησε στην Εθνική νομίζω από το Περιστέρι όταν ήταν, και αυτά τα συμπεράσματα που βγάζουμε σήμερα και συμφωνείς μαζί μου, προφανώς τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα ο Σπανούλης, και εμένα αποτέλεσε τεράστια έκπληξη, και επειδή χρησιμοποιούν πολύ το όνομά του πλέον επειδή είναι στον Άρη. Και συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη τον Δασκάλου προηγουμένως που τον άκουσα λίγο σε αυτό το θέμα. Πρέπει να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Ο Σπανούλης, όταν ανέλαβε την εθνική ομάδα, η εθνική ομάδα για πάρα πολλά χρόνια είχε μείνει εκτός μεταλλίων σε μεγάλα τουρνουά. Στα καλύτερα χρόνια μπασκετικά του Γιάννη Αντετοκούμπο, που είναι το μεγάλο μας αστέρι. Ο μόνος προπονητής ο οποίος έβγαλε το 100% και τον αξιοποίησε στο έπακρο, γιατί τότε δεν ήταν στον Άρη ο Σπανούλης, έτσι.
0: Ναι.
1: για να μην τεθεί θέμα ότι το συσχετίζω με τον Άρη. Γιατί όταν μιλάμε για ελληνικό μπάσκετ όπως μιλάμε τώρα, ο Άρης πάει από κάτω, έτσι. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Γιατί για μας το ελληνικό μπάσκετ είναι πάνω απ' όλα. Το γεγονός ότι για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και για άλλες ομάδες είναι πάνω από το ελληνικό μπάσκετ, αυτό σημαίνει πολλά. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσουν. Αλλά ο Σφανούλης, όταν λοιπόν για μένα ήταν αποστολή αυτοκτονίας αυτό που έκανε να αναλάβει την εθνική ομάδα στην αρχή της καριέρας του προπονητικά, αυτή την πρόκληση δηλαδή ήταν πολύ πιο δύσκολη από το να πάρει το Περιστέρι ή μετά τη Μονακό ή ενδεχομένως και τώρα στον Άρη. Και γιατί το λέω, Χρήστο? Γιατί στον Άρη μπορεί να διαλέξει όποιους παίχτες θέλει ανάλογα με το μπάτζετ του. Στην εθνική ομάδα ήταν μετρημένα τα κουκιά. Και τα προβλήματα που έχουμε στην παραγωγική διαδικασία είναι εδώ και πολλά χρόνια. Άρα το γεγονός ότι αξιοποίησε στο έπακρο το υλικό που είχε και πήρε το χάλκινο μετάλλιο, που όλοι συμφωνούμε ότι είναι σαν χρυσό γιατί δεν μπορούσες να πας πιο πάνω, πόσο εύκολο θα ήταν για αυτόν τον άνθρωπο να πει στο ανώτερο σημείο ευχαριστώ πολύ, πέτυχα κάτι δύσκολο και φεύγω. Εκείνος όμως, το ότι βάζει πάνω απ' όλα την εθνική ομάδα, ότι είναι στρατιώτης πραγματικός και με πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στην ομοσπονδία και δεν χρειάζεται να τα αναφέρω εγώ, είναι εκεί, πρέπει να του πιστωθεί 10 φορές. Και είναι ο τελευταίο, δεν έχει κανένα λόγο εγώ να τον υπερασπιστώ και ο κάθε εγώ.
2: Όχι, δεν υπερασπιστώ.
1: Αλλά πρέπει, εμείς μιλάμε με γεγονότα, δεν μιλάμε με προσωπικές απόψεις.
0: Ναι. Καταρχήν να σου πω, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις κριτική στον προπονητή όταν βλέπεις τον Τζαλμπούρη να πάει και να μου καρφώνει στη Στεφάνη. Και λέω τον Τζαλμπούρη γιατί είναι ένας αρκετά έμπειρος παίχτης. Δεν είναι κανένας πιτσιρικάς. Αυτό το κάνει ο πιτσιρικάς που πηδάει σε λάθος χρόνο. Ή με τις άμυνες που βγάζαν όλοι που κοιτούσαν τους αντιπάλους και κανένας από αυτούς απέφυγε. Νομίζω ότι η μόνη επαφή που είδα στο παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, αλλά σίγουρα είναι η μοναδική επαφή στο δεύτερο ημίχρονο, είναι όταν παίρνει ένα επιθετικό φάουλ ο δικός μας ο Μήτρου Λόγκ που πάει χωρίς να φοβηθεί την επαφή και κάθεται μπροστά. Κανένας άλλος παίκτης της εθνικής
1: Χριστό,
0: δεν έκανε επαφή.
1: Είναι φοβερό αυτό που λες. Είναι σαν να είμαστε στο στούντιο και να κάνουμε κουμπί, γιατί στη σημείωσή μου το πρώτο πράγμα που σημείωσα, εκτός από το ένα συναντήριο ενός που λέγαμε στην άμυνα, είναι το πόσο soft είναι πλέον οι παίκτες. Και όταν λέμε soft στα ελληνικά σημαίνει ότι δεν τους αρέσει η επαφή. Κάτι το οποίο μας χαρακτήριζε σαν ελληνικό μπάσκετ. Και πιο ωραία δεν μπορούσε να
0: το θέσεις. Παναγιώτης Γιαννάκης με διάσηση πήγαινε σε κάθε αγώνα. Από εκεί να ξεκινήσουμε.
1: Και χωρίς χιαστούς.
0: Εγώ αυτά θυμάμαι τώρα. Κάποιος μεγαλύτερος θα μου πει και για παλαιότερους. Αλλά εγώ θυμάμαι το Γιαννάκη που σε κάθε αγώνα είτε της εθνικής είτε του Άρη, γιατί ζούσε το μπάσκετ, πήγαινε με διάσηση. Εντάξει. Και υπάρχουν και
1: δυστυχώς
0: άλλοι παίχτες μετά που πήγαινε με ο Ζήσης Πανεμουσκάρη που έβαζε το σώμα του και άλλοι παίχτες που βάζαν το σώμα τους. Λοιπόν, αλλά
1: με σπασμένη μύτη ο Ζήσης πήρε μια τεράστια πρόκριση ΑΕΚ με σπασμένη μύτη, θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Σε ένα σουτ που έπεφτε τότε, που έπεφτε στην ΑΕΚ.
0: Τώρα
1: εντάξει, έχουν αλλάξει εποχές.
0: Αυτό τώρα να κάθεσαι να βλέπεις έναν αντίπαλο και να τον κάνεις τέτοιον, πώς το λένε, Τζόρνταν, γιατί ουσία δεν έγιναν οι παίχτες της Πορτογαλίας και μπράβο τους για την νίκη Τζόρνταν. Εμείς τους κάναμε να φαίνονται Τζόρνταν.
1: Φυσικά. Αυτοί το θέλανε περισσότερο από εμάς. Οπότε σε όλα αυτά που είπαμε να προσθέσουμε και το κομμάτι της νοοτροπίας. Δεν γίνεται. Εκεί τρελάθηκε πιστεύω πιο πολύ από όλα ο κ. Σπανούλης. Δεν γίνεται να είσαι στην εθνική ομάδα να παίζεις εντός έδρας με την Πορτογαλία. Και ο αντίπαλος, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω φυσικά σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ομάδα, η κάθε ομάδα έχει την πορεία της, και ο αντίπαλος να θέλει περισσότερο από σένα να κερδίσει. Και να είναι πιο συγκεντρωμένος και πιο έτοιμος πνευματικά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτά. Νομίζω ότι.
0: Ναι, τα έχουμε αναλύσει.
1: Προκαλύψαμε.
0: Ναι, τα έχουμε αναλύσει. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα τελείωσαν οι εθνικοί, τώρα επιστρέφουμε στον Άρη, έχουμε ένα πολλά να πούμε τον Άρη, συμπληρώνεται το ρόσερ τα τελευταία κομμάτια του puzzle, οπότε μπορεί μέσα στην εβδομάδα, αύριο δεν θα έχω εγώ εκπομπή, τώρα θα δούμε Τετάρτη, Πέμπτη να βοηθήσει, θα σε ήθελα μία μέρα στο στούντιο, εδώ για να δεχτείς τις ερωτήσεις των φίλων των ακροατών πάνω στο μπάσκετ, να μας βοηθήσεις, να μας υποδείξεις κάποιες λεπτομέρειες, τις οποίες δεν γνωρίζουμε, γιατί εμείς δεν είμαστε προπονητές σαν και σένα.
1: Εντάξει, με χαρά να συζητήσουμε, γιατί είναι ωραίο η επαφή με τον κόσμο. Όποιος θέλει να συζητήσουμε κάτι, με μεγάλη χαρά.
0: Ωραία. Κρατάμε ότι αποδέχεσαι την πρόσκληση για μαθήματα μπάσκετ. Και...
1: Όχι, δεν είναι, αυτό δεν το δέχομαι. Δεν είναι μαθήματα μπάσκετ, είναι συζήτηση για τον μπάσκετ.
0: Για λύση απορειών πάνω στο μπάσκετ και κρατάμε, παραμένει η λεπτομέρεια, να συνεννοηθούμε για το πότε θα γίνει αυτό. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, για την βοήθειά σου.
1: Καλή συνέχεια, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Λοιπόν, ήταν Παναγιώτης Κουβάτσης εδώ στο Yellow News, στο μπάσκετ. Μιλήσαμε πολύ ωραία για εθνική. Παιδιά, είχε ένα μεγάλο μέρος εθνικής σε αυτό το ρόστερ, έχει σχέση με τον Άρη, και φιλοδοξούμε όλοι, γιατί θέλουμε το καλύτερο της ομάδας μας και της εθνικής μας να έχει ακόμα μεγαλύτερο, ακόμα μεγαλύτερη σχέση με τον Άρη. Έχει γίνει γνωστό εδώ και πάρα πολλή ώρα, έχει βουήξει η Αθήνα ότι υπάρχει καμπάνα του αθλητικού δικαστή για όσα θλιβερά συνέβησαν στους τελικούς, δύο βαθμούς σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, τιμωρίες σε Τζόνς και Ναν. Παιδιά, αν ισχύσουν αυτές οι ποινές όσον αφορά το πρωτάθλημα, πρώτη τάξη ευκαιρία να περάσει ο 7ος ξένος παίχτης και πάμε να πάρουμε ή μάλλον να παίξουμε τελικό. Αλλά δεν πιστεύω, και οι δύο οι ποινές θα καταπέσουν στο ΑΣΕΑΔ ή αν θέλετε θα μειωθούν στο ΑΣΕΑΔ. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αμέσως μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε, με την αφαίρεση βαθμού σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που αποφάσισε ο αθλητικός δικαστής μετά τα όσα θλιβερά έγιναν στους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Θα πάμε λίγο σε θέματα του Άρη. Μιλήσαμε για τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Παιδιά, βγάλτε, ή μάλλον όσοι ανόητοι τεχνιέντος προσπαθούν να μπλέξουν το παιδί. Ο παίκτης του Άρη δεν ανήκει στην κατηγορία για αυτούς που συζητάμε, που μπορούσαν να παίξουν ή δεν παίξανε στα παιχνίδια της Εθνικής. Ο Κώστας ήθελε να παίξει, αλλά ο γιατρός του Άρη δεν τον άφησε να παίξει. Σας το είπα, τελείωσε το πρωτάθλημα με τραυματισμό. Μέχρι προσφάτως έκανε θεραπείες. Δεν μπορεί να παίξει ακόμα ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Θέλει τουλάχιστον έναν μήνα ακόμα φυσιοθεραπείες και ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης για να μπορέσει να μπει κανονικά χωρίς πρόβλημα στην προετοιμασία της ομάδας. Όλα αυτά όμως και ανακοινώσεις παιχτών και άλλα θέματα όσον αφορά τον Άρη θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούτε πρώτα κάποια μηνύματα που ίσως σας ενδιαφέρουν και με την επιστροφή πάλι μπασκετικός Άρης, ή μάλλον πολύ μπασκετικός Άρης.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Έκτακτη είδηση.
7: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
6: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
7: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
6: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
7: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
6: www.ergopavlatel.gr.
7: Έργο τέλεια νέα.
8: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Αχ, πείνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
13: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ... Πάνω δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα.
17: κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα του τραγουδιού.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
5: GPS και βυθώματο έχεις?
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λόγιο έχεις?
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
4: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
5: Meimaris.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 5, επιστρέψαμε μετά το πολύ κόμψο διαφημιστικό διάλειμμα, εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, Χρήστος Γκάλης στο μικρόφωνο, είχε προηγηθεί 2 ώρες εκπομπή με Δημήτρη Σαλήν, Yellow News στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, έχουμε την απόφαση του αθλητικού δικαστή να τιμωρήσει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό με αφαίρεση 2 βαθμών. Παιδιά, να ξέρετε, μπορεί να φαίνεται ότι εξαντλεί την αυστηρότητα ο αθλητικός δικαστής, αλλά εγώ το βλέπω σαν, επειδή γίναν πολλά θλιβερά και δραματικά για τον μπάσκετ πράγματα, εγώ το βλέπω σαν μια προσπάθεια συγκάλυψης σε όλες τις υπόθεσεις, δηλαδή ο αθλητικός δικαστής εξαντλεί την αυστηρότητά του και τιμωρεί τις 2 ομάδες με αφαίρεση βαθμών για να έρθει το ΑΣΕΑΔ να μειώσει τις ποινές, εντάξει, όσον αφορά την αφαίρεση βαθμών, να τις εξαλείψει και να τους αυξήσει το πρόστιμο. Εγώ έτσι το βλέπω. Γιατί έτσι έχει συμβεί σπανίως, δηλαδή πρέπει να θυμηθώ πολύ θλιβερά πράγματα να έχουν γίνει στους τελικούς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και την επόμενη χρονιά ο ένας από τους δύο να έχει αφαίρεση βαθμών. Νομίζω ότι πότε έγινε, πρέπει να έχει περίπου 15 χρόνια και παραπάνω, έχει τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός με αφαίρεση βαθμού διότι έχει πέσει βόμβα μολότοφ στην κυρολεξία σε τελικό στο γήπεδό του σε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Νομίζω, δεν θυμάμαι. Εντάξει, θα συγκεντρώ τα στοιχεία αύριο μεθαύριο, θα σας πω όσον αφορά, γιατί εάν υπήρχε ποτέ τιμωρία αφαίρεσης βαθμών και αν αυτή ίσχυσε στο πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά, αλλά εγώ βλέπω ότι στο ΑΣΕΑΔ και οι δύο θα την γλιτώσουν. Λοιπόν, πάμε στα θέματα του Άρη. Είπαμε για τον Κώστα. Παιδιά, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, εντάξει, ο Σπανούλης βάλεται από τους γνωστούς, κακά τα ψέματα. Ποιοι δεν θέλουν το Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος και του Άρη? Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και λιγότερο η ΑΕΚ. Αυτή. Λογικό είναι οι οπαδοί αυτών να βάλουν κατά του Σπανούλη και της Εθνικής. Τι να κάνει ο Σπανούλης? Και σας βάζω και τον Ζήση, ο οποίος βοηθάει όσον αφορά τις κλήσεις των διεθνών. Να πάνε με περίστροφα και να τους απαγάγουνε. Βγάλτε από την κουβέντα τους τραυματίες. Δεν ξέρω ποια άλλα παιδιά ήταν τραυματίες. Θα μας τα πει και πρέπει να μιλήσει κάποιος από την Ομοσπονδία, αφού έχει γίνει τόσο μεγάλο θέμα, ότι κάποιοι ήταν τραυματίες όπως ο Κώστας Αντετοκούμπου. Ξέρω το δικό μου το μετερίζει. Ο Κώστας Αντετοκούμπου ήταν τραυματίας. Δεν μπορούσε να πάει. Μακάρι το παιδί να δουλέψει πάνω σε αυτό το μήνα, να γίνουν όλα καλά και να ξεκινήσει κανονικά προετοιμασία με τον Άρη. Θυμάστε. Τώρα πολλοί μου λέτε, α ναι, δίκιο έχεις. Θυμηθείτε ότι στα παιχνίδια με την ΑΕΚ και στα δύο ήταν αμφίβολος. Και στα δύο περιμέναμε να μην παίξει και τελικά ο ίδιος με πιέσεις έπαιξε. Αλλά από εκεί και πέρα οι γιατροί, γι' αυτό είναι οι γιατροί, εντάξει, τραβήξαν χ. Τον είπανε τέρμα. Κάθεσε, ακολουθείς φυσιοθεραπεία για να είσαι του χρόνου εντάξει με την ομάδα του Άρη. Μη σου μείνει κανένα κουσούρι και αναταχτά χρονικά διαστήματα σε μια πολύ δύσκολη χρονιά με τον Άρη. Μου έχεις πόνους και ενοχλήσεις και από παιχνίδι σε αφιβόλως μέχρι να σοβαρέψει ο τραυματισμός. Όχι. Θα κάνεις το πρόγραμμα φυσιοθεραπείας προκειμένου το γόνατό σου να είναι εντάξει στο ξεκίνημα της προετοιμασίας.
Λοιπόν, τώρα όσοι υπόλοιποι παίκτες της Εθνικής ήταν να παίξουν και δεν παίξανε, αυτά να μας τα πει η Ομοσπονδία. Γιατί τώρα με αυτό που γίνεται, και δεν είναι καθόλου δουλειά του Σπανούλη να βγει και να μιλήσει με ονόματα που λέγανε μερικοί στο Twitter, στο X, γιατί υπάρχει μεγάλη κουβέντα εκεί πέρα. Ο Σπανούλης είναι τεχνικός, μαζεύει το υλικό. Αν χτυπάει πόρτες και κάποιοι παίκτες δεν έρχονται, είναι στη διακριτική ευχαίρεια της Ομοσπονδίας να τραβήξει αυτάκια. Είπαμε, τι να κάνει ο προπονητής, να πάει με το όπλο στο σπίτι του παίκτη και να τον πάρει, να τον απαγάγει? Αν ο παίκτης θέλει να πάει διακοπές και δεν θέλει να έρθει να παίξει σε Εθνική Ελλάδος, τι να σας πω. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω ποιοι παίκτες είναι, αλλά για να μιλάει και ο Σπανούλης ότι στο επόμενο θα έρθουν όλοι και τώρα δεν μου ήρθαν όλοι, γιατί αυτό ήθελε να πει, εντάξει, λοιπόν, πάει να πει ότι υπήρξε αυτό το θέμα. Να βγει η Ομοσπονδία για να αποκαταστήσει την αλήθεια, για να μην τζουβαλιάζονται όλοι. Και ιδιαίτερα παίκτες οι οποίοι ήταν τραυματίες και θέλαν αλλά δεν μπορούσαν να βοηθήσουν, όπως ο Κώστας Αντετοκούμπο. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε στις ποινές που λέτε μερικοί. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Στο ΑΣΕΑ θα τους βγάλει λάδι όλους. Αν θέλει την άποψή μου, μακάρι να ισχύσει το μείον 2. Και ο Άρης και ο Πάκου και η ΑΕΚ το θέλουν. Είναι μια πρώτη ευκαιρία για αυτούς να ξεκινήσουν με τη Ζαβαντάς οι δύο αιώνιοι. Κάποιοι, όχι όλοι, δεν νομίζω να το εκμεταλλευτούν όλοι, κάποιοι να προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν και να το πετύχουν και να έχουν ένα καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Αλλά επειδή στο μπάσκετ πάντα κερδίζει ο καλύτερος, πρέπει από τη στιγμή που θα έχουν ένα καλύτερο πλασάρισμα και θα έχουν το αβαντάζ έδρας, πρέπει να είναι πολύ καλύτεροι από τον αντίπαλό τους στα παιχνίδια εκείνα για να πάρουν την πρόκληση στο τελικό. Το λίγο καλή δεν φτάνει. Τις περισσότερες φορές χρειάζεται να είσαι πολύ καλός για να πάρεις, μάλλον να κερδίσεις έναν αντίπαλο ο οποίος θα έχει καλύτερο ρόστερ από σένα. Και σε αξία καλύτερο, και σε βάθος καλύτερο, και σε ποιότητα καλύτερο. Βέβαια, με αυτά που δείχνει ο Άρης, κάποιες μεταγραφές του ΠΑΟΚ, όντως, ΑΕΚ δεν την έχουμε δει ακόμα, πιστεύω θα τη δούμε πολύ σύντομα και αυτή να κινείται, βλέπω να μειώνεται η ψαλίδα, αλλά παραμένει ακόμα διαφορά ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και τις υπόλοιπες ομάδες. Ή για να είμαι περισσότερο ακριβής, εντάξει, σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, διότι οι κινήσεις του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ καλές. Τις κινήσεις του Παναθηναϊκού δεν τις έχουμε δει ακόμα, έχουμε δει μόνο τον προπονητή. Πολύ καλή επιλογή του προπονητή. Αλλά αυτή τη στιγμή με τις κινήσεις που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, δείχνει να είναι και καλύτερη ομάδα ένα σκαλοπάτι από τον Παναθηναϊκό. Αλλά θα μου πείτε, ακόμα είναι αρχές Ιουλίου, έχουμε 3 μήνες μέχρι την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, εάν θέλετε 2 μήνες και κάτι μέχρι τις ομάδες να κάνουν ρόστερ. Και επειδή Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός και πλέον και ο Άρης ανήκουν σε μια κατηγορία ομάδων που ό,τι θέλουν το παίρνουνε, λοιπόν, ή ό,τι χρειάζονται το παίρνουν, για να είμαι περισσότερο ακριβής. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν μπορώ να πω ότι είναι τώρα νωρίς ή αργά για το ρόστερ. Εντάξει. Έχουν και χρόνο και την οικονομική δύναμη. Και βάζω και τον Άρη, γιατί ο Άρης όντως με Σπανούλη στον πάγκο και την εντολή του ΣΥΑΟ που σας τα έλεγα και κάποιοι κοροϊδεύατε και πηγαίνα... Τέλος πάντων, μην τα θυμάμαι. Λοιπόν, τελικά αποδείχθηκε και είναι σωστό και το λένε και οι πρωταγωνιστές, ότι ο Σιάο είπε στο Σπανούλη ό,τι θες. Απλώς και ήξερε που το έλεγε, γιατί ο Σπανούλης είναι ρεαλιστής.
δεν θα πάρει το James για να κάνει τη διαφορά. Όχι, θα πάρει έναν πολύ καλό παίχτη, πολύ νεότερο από τον James, που διψάει να γίνει σε μερικά χρόνια James. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Σπανούλη. Παίρνω έναν παίχτη διψασμένο, πολύ καλό αλλά διψασμένο. Τον βάζω στο ρόστερ, δεν με ενδιαφέρει πόσο θα τον πληρώσω. Μπορεί κάποιοι παίχτες να γίνουν το ίδιο, να είναι για κάποιους παίχτες να υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός από άλλες ομάδες. Θα τον πάρω όμως και θα βγω νικητής. Λοιπόν, η ΚΑΕ Άρης ανακοινώνει τη συμφωνία. Όχι, να βλέπω έτσι λίγο να ανεβαίνουνε, να ανεβαίνουνε τα views και τα like. Να ανεβαίνουνε. Πώς είμαστε τώρα? Πολύ μικρός αριθμός. Για τα like ακόμα πιο μικρός. Λοιπόν, views και like να ανεβαίνουνε. Η ΚΑΕ Άρης ανακοινώνει τη συμφωνία με τον προπονητή Γιάννη Κουτσοδήμου. Ο Γιάννης Κουτσοδήμου αναλαμβάνει τη θέση του assistant coach της ομάδας στην Under 16 στο πλευρό του Αντώνη Σημακόπουλου, όπως και στο πόστο του head coach στις ομάδες Under 14 και Under 13. Ο Έλληνας προπονητής προέρχεται από το Μαντουλίδη, που συνεργάστηκε με τον νυν head coach της ομάδας του Under 16, Αντώνη Ασημακόπουλου. Στον προπονητή ευχόμαστε καλή τύχη με πολλές επιτυχίες. Είναι η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης. Γενικότερα προσπαθούν να οι νέοι διοικούντες, οι νέοι ιδιοκτήτες των Άρη που πήραν και τις ακαδημίες, προσπαθούν να τις εμπλουτίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Βέβαια η βάση, ο σκελετός, ακούσατε εδώ πέρα πριν από λίγες μέρες το Γιάννη το Μεταξά, λοιπόν, ο οποίος ήταν από τους προτεργάτες των σύγχρονων ακαδημιών του Άρη, και λέω γιατί ξεκινήσανε μια ομάδα ανθρώπων φίλοι μεταξύ τους, συνεννοήθηκαν και κάτω από τις οδηγίες των ειδικών καταφέραν να φτιάξουν μια σύγχρονη ακαδημία μπάσκετ, την οποία ανέλαβε από φέτος ο Σιάο, ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, και αναλαμβάνει να την εξέλιξει. Μόνο που για να πάει μπροστά, καταλαβαίνετε κι εσείς, πρέπει να εμπλουτιστεί με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Ενισχύεται και περιμένουμε τα αποτέλεσματα αυτής της ενίσχυσης.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στα θέματα του Άρη. Είπαμε για τον Αντετοκούμπο, παιδιά, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση, παραλαμβάνω, σας έχω κουράσει, ότι πρέπει να τον βγάλετε από το κάδρο. Και ιδιαίτερα όσοι από εσάς συζητάτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να το τονίσετε ότι το παιδί ήταν τραυματίας. Δεν μιλάνε. Και με αυτοί βάλουν κατά του των παιχτών να ξερίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα, να δούνε. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν ποιοι παίχτες είναι και γι' αυτό και λένε ότι να είναι από ονόματα. Δεύτερον, η καμπάνα του αθλητικού δικαστή, 2 βαθμοί αφαίρεση σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, τιμωρίες για Jones, Tariq Jones και Kendrick Nunn. Ναι, όντως ήταν πολύ σοβαρό και θλιβερό αυτό το επεισόδιο και δυστυχώς για αυτούς το έπιασε η κάμερα. Αλήθεια, ο αστυνομικός που είναι με το φραπέ στο χέρι και τρέχει να χωρίσει αυτούς με το φραπέ πάλι στο χέρι. Λοιπόν, μη επίπληξη έφαγε τίποτα έτσι από τους αρωτέρους του. Πού πας στον καυγά 2 θηρίων με το φραπέ στο χέρι, ρε φίλε. Έλεος. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι θα παραμείνει η τιμωρία αφαίρεσης βαθμών. Θα καταπέσει, θα αυξηθεί κατά πολύ βέβαια το πρόστιμο όσον αφορά το χρηματικό, αλλά εάν τελικά παραμείνει, που δεν το βλέπω, αλλά λέμε τώρα, 1 στις 100 περιμένετε να πω, όχι, 1 στις 1000 να παραμείνει αυτή η τιμωρία, θα δώσει άλλο ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο το χρειάζεται αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον βγήκε το ελληνικό μπάσκετ και πάλι

και μην πείτε ότι δεν είναι μεγάλη προσφορά ή δεν είναι μεγάλο το κατόρθωμα του ελληνικού μπάσκετ, γιατί θα σας απαντήσω, δείτε τα προηγούμενα συμβόλαια που υπέγραφε η ομάδα, του ελληνικού πρωτάθλημα μπάσκετ με την κρατική τηλεόραση. Όχι μόνο τι χρήματα έπαιρνε, αλλά και πώς τα υπέγραφε. Κάτω από μία συνεχή πίεση του Υπουργού να δώσει λίγα περισσότερα λεφτά από τον κρατικό κουβαρνά προκειμένου να πάρουν λίγα περισσότερα χρήματα οι ομάδες. Τώρα πολλοί λέτε και ρωτάτε πώς και γιατί. Παιδιά, δεν μπορώ να σας πω πώς θα μοιραστούν αυτά τα λεφτά. Θα το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ. Σίγουρα τη μερίδα του Λέοντος θα πάρουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Όσο και αν δεν μας αρέσει, δικαιολογημένα, γιατί αυτοί συνεχίζουν να ξοδεύουν εκατομμύρια. Αλλά με την ψαλίδα να έχει κλείσει όσον αφορά στα ποσά, ανάλογα χρήματα με την επένδυσή του πρέπει να πάρει και ο Άρης. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, τι θα ζητήσει ο ΠΑΟΚ, δεν με ενδιαφέρει τι θα ζητήσει η ΑΕΚ. Εάν θέλει ο ΠΑΟΚ και οι εκπρόσωποι του, ας συστρατευτούν με τον εκπρόσωπο του Άρη στη Γενική Συνέλευση. Και επειδή οι εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ μάλλον δεν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτοί τώρα που είναι στο προσκήνιο στον ΠΑΟΚ, το ελληνικό παρασκήνιο και εγώ να σου πω την αμαρτία, το θεωρώ απαραίτητη και έξυπνη κίνηση για αυτούς να στρατευτούν με τον Άρη. Ας πάνε πίσω από τον Άρη, ό,τι πει ο Άρης να συμφωνήσουν. Έτσι αλλιώς για το ίδιο θα παλέψουν και αυτοί.

Να και ο φίλος ο Ζαχαρίας, ο οποίος είναι στην Αθήνα και ακούει περισσότερα, έχουν λυσάξει, λέει, με το σπανούλι τα μαυροπράσινα τρόλ. Τρόλ λέω γιατί το άλλο θα φάμε μήνυση. Λοιπόν, δεν πειράζει, ξυδάκι θα τους περάσει. Μόλις φτιάξει την ομάδα που θα μασάει σίδερα, θα αρχίσει το πάρτι. Συμφωνούμε πάρα πολύ όσον αφορά το μήνυμά σου, φίλε Ζαχαρία. Εσύ ως Αθηναίος ακούς περισσότερα την γκρίνια των πρασινόμαυρων τρόλ. Λες, φίλε Γιώργο, έπρεπε να είναι και αυτό στην Εθνική. Είσαι γιατρός και μου το στέλνεις το μήνυμα δύο φορές. Μάλλον στο ξεκλείσιμο της εκπομπής του ο Σανλή και μου στέλνεις μετά ξανά το μήνυμα. Είσαι γιατρός, φίλε Γιώργο, και λες έπρεπε να είναι και αυτό στην Εθνική. Είσαι γιατρός και εξέτασε στον παίχτη και λες όχι, πρέπει να παίξει. Αυτό μου λες. Ωραία. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιώργος, γιατρός στο επάγγελμα, αν έχετε κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω τι ειδικότητα είσαι, Γιώργο. Ορθοπαιδικός είσαι, δεν ξέρω τι είσαι. Ναι, πες μας, ενημέρωσή μας, άμα είναι, έχουμε κάποια προβλήματα με χέρια, πόδια, μέσες, να σε επισκεφτούμε.

Ο φίλος ο Γιάννης, θα μιλήσουμε με τον coach Κουβάτση. Όντως όταν έχω μια φορά την εβδομάδα, σε αυτό που λες έχεις δίκιο, θα κάνουμε μια ανάλυση ή μάλλον μια προσπάθεια να αναλύσουμε λίγο το παιχνίδι του Σπανούλη. Δηλαδή τι θα προσπαθήσει να παίξει στον Άρη.

με αυτούς τους παίχτες, έχεις δίκιο, θα παίξει πολύ pick and roll. Εντάξει, Κώστα, ετοιμάσου, έχεις να φας πολύ ξύλο στο pick and roll για να προστατεύσεις τον guard. Λοιπόν, για τον Αντετοκούμπο λέω, μια που ο Γιώργος τον βρήκε εντάξει, άρα θα είναι και εντάξει στις υποχρεώσεις τον Άρη. Λοιπόν, και φυσικά πέρα από πολύ pick and roll θα έχει και πάρα πολύ split out. Γι' αυτό έχει πάρει τεσσάρια με πολύ καλό shoot, με πολύ καλά ποσοστά από τη γωνία. Αμυντικά, επιθετικά. Αμυντικά, εντάξει. Είναι ένας άνδρος, είναι ένας προπονητής ο οποίος λατρεύει το pick and roll. Παίχτες που δεν ξέρουν το pick and roll θα πρέπει να το μάθουν και να το παίζουν βλαβικά, βλέπε Μήτρου Λόγκ. Είναι ένας προπονητής ο οποίος θα δουλέψει πάρα πολύ με τον κάθε παίχτη προπονητή ξεχωριστά. Και σας τα λέω τώρα από παίχτες, αυτά οι πληροφορίες τις έχω μαζέψει από παίχτες που έχουν δουλέψει, που έχουν συνεργαστεί με τον Βασίλη Σπανούλη σε ομάδες. Ναι, λοιπόν, πριν πάει στη Μονακό ήταν σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Από εκεί, δόξα τω Θεώ, ξέρω αρκετούς. Λοιπόν, στην προετοιμασία θα σημειώσει μαζί με τους συνεργάτες του τα λάθη παικτών, ιδιαίτερα λάθη παιχνών στην άμυνα. Λέω τώρα για να καταλάβετε, κάποιοι παίχτες δεν ξέρουν να κάνουν πλάγια βήματα για να κρατάνε την επαφή με τον παίχτη τους και να μην τον, τους προσπερνάει εύκολα, λέμε τώρα, ή δεν ξέρουν πώς να βάλουν τα χέρια τους, βάζουν πολύ άτσαλα τα χέρια τους και φορτώνονται εύκολα με φάουλ. Λοιπόν, αυτά όλα τα σημειώνει και τα δουλεύει εξαντλητικά για τους παίχτες και για τους βοηθούς του. Λοιπόν, στις προπονήσεις καθημερινά. Δεν έχει με τους Σπανούλη, και ιδιαίτερα στην περίοδο της προετοιμασίας, κάναμε 3-4 ώρες προπόνηση, φεύγουμε. Όχι. Εάν δεν διορθώσεις το λάθος σου, δεν φεύγεις από το γήπεδο. Εντάξει. Δηλαδή, δουλεύει και την ομάδα και τον κάθε παίχτη ξεχωριστά. Και ουέ και αλίμονο, εάν κάποιος παίχτης επαναλάβει το λάθος το οποίο του το επισήμανε και δούλεψε πάνω σε αυτό το καλοκαίρι μεσούς περίοδου. Λοιπόν, αυτά όλα θα τα πούμε με Παναγιώτη Κουβάτση όσον αφορά για το τι θα παίξει σε άμυνα, σε επίθεση. Είπαμε επίθεση, pick and roll και πολύ split out η μπάλα, ιδιαίτερα στις γωνίες, εκεί όπου θα είναι τα τεσσάρια και θα περιμένουν για το τρίποντο. Καλό ποσοστό από τη συγκεκριμένη γωνία έχουν οι αθλητές που έχεις πάρει, και ο Νουά έχει και οι υπόλοιποι αθλητές. Τι τώρα πολύ θα μου πει Πανουά. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα. Ο Νουά είναι παίκτης στον Άρη. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα σήμερα λοιπόν, εντάξει ρε φίλε Διαμαντή και Τσοτουλιάν, εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαι, εδώ στο μικρόφωνο. Λοιπόν, μιλάω καθαρά. Λοιπόν, ακούγομαι τώρα και λέω, α, νωρίτερα είναι αυτό τώρα που με μαλώνατε για το μικρόφωνο. Έστειλε και ο φίλος μου Τάσος. Ο Τάσος πλέον δεν με ακούει. Τι έγινε ρε Τάσο, θα κοιμηθείς κάνα μεσημέρι ή θα το συνδυάσεις μαζί μας, αν δεν ακούσεις την εκπομπή τα νέα του Άρη? Δεν κοιμάσαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους, όσο ευγενικοί ήσασταν ή όχι, όσον αφορά και το μικρόφωνο. Αυτό έγινε νωρίτερα, τώρα είμαστε κανονικά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τον ήχο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μπάσκετ και στο ρεπορτάζ. Είπαμε όσον αφορά και την εκπομπή που θα κάνουμε Παναγιώτη Κουβάτση για το πώς θα παίξει ο Άρης, έτσι μια πρώτη ιδέα σύμφωνα με το ρόσερ που έχει σε άμυνα και επίθεση.
είπαμε όσον αφορά για το γάμο του Θανάση και την απόφασή του εάν θα συνεχίσει στον Άρη παίχτης ή παράγοντας. Το πιθανότερο είναι παίχτης, αλλά στο παρελθόν, και αφήνω ένα ενδεχόμενο γιατί είχε περάσει από το μυαλό του να έρθει στον Άρη σαν παράγοντας. Το ότι θα έρθει στον Άρη είναι δεδομένο. Αρκεί να μην θέλει να κάνει μήνα του μέλητος, ως νιώπαντρος πλέον από το Σάββατο την Κυριακή, ποτέ έγινε ο γάμος, γιατί αποκλείεται να πάρει από τον Σπανούλη ένα μήνα άδεια, δηλαδή να μας έρθει αρχές Αυγούστου. Σίγουρα κάποιους παίχτες θα τους θέλει νωρίτερα ο Σπανούλης για να δουλέψουν η βοηθή του, κυρίως αυτά που γνωρίζει για αυτούς τις αδυναμίες τους.

0: Λοιπόν, και ο φίλος μας ο Ας. Λοιπόν, μόλις βγήκε λέει η τιμωρία των μείων 2 το αβαντάζ για πρώτη θέση, πρέπει να μπούμε σοβαρά για να μην χάσουμε. Ναι. Κύριε Πέτρο, αυτή την ώρα κάνω εκπομπή. Δεν γίνεται μου στέλνεις μηνύματα με ερωτηματικό τώρα όσον αφορά. Εντάξει. Λοιπόν, ή θα μου στείλεις το μήνυμα μόλις τελειώσει η εκπομπή σε περίπου 20 λεπτά ή θα μου πεις ποιο είναι το λάθος για να το διορθώσω άμεσα. Λοιπόν, λέγαμε, βγήκε τιμωρία λέει ο φίλος, λέει αβαντάζ για πρώτη θέση. Το είπα, δεν θα ισχύσει. Αλλά εάν σπάσει ο διάολος στο ποδάρι του και περάσει και από το ΑΣΕΑΔ, τότε είναι μια καλή ευκαιρία όχι μόνο για τον Άρη αλλά και για τις υπόλοιπες ομάδες οι οποίες έχουν υψηλούς στόχους και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να εκμεταλλευτούν το γεγονός και να έχουν ένα καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Εντάξει, εάν ισχύσει η τιμωρία, το θεωρώ δύσκολο έως αδύνατο να περάσει από το ΑΣΕΑΔ αυτή η τιμωρία. Θα βρούνε τρόπο και οι δύο έχουν τις άκρες τους να μειώσουν την ποινή. Διότι με ένα δύσκολο πρόγραμμα που θα έχουν ούτως ή άλλως για την Ευρωλίγκα να τους φορτώσεις και πίεση για το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο ελληνικό πρωτάθλημα τις περισσότερες αγωνιστικές τις βλέπουν σαν μια καλύτερη προπόνηση εν ώψη των αγώνων της Ευρωλίγκας, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό, άσχετα με το πόσο βαθύ ρόστερ θα έχουν. Δεν θέλουν να έχουν αυτή την πίεση. Πολλούς αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, τους βλέπουν σαν προπόνηση. Όχι μόνο για τη διαφορά δυναμικότητας, που υπάρχει όντως, είναι πολύ πιο δυνατή από όλους. Εντάξει. Και ιδιαίτερα από κάποιες ομάδες, τεράστια η διαφορά. Εντάξει. Απλούστατα, γιατί το μυαλό τους είναι περισσότερο στην Ευρωλίγκα. Για το ελληνικό πρωτάθλημα θα συγκινηθούν μόνο τα φτάσουν στον τελικό αυτοί οι δύο. Γι' αυτό και δεν θέλουν καμία πίεση. Δεν θέλουν να τους βάλεις τα δύσκολα. Θέλουν, παιδί μου, να κερδίσουν. Είναι καλοί, κερδίζουν εύκολα αγωνιστικά. Δεν είναι καλοί, παίρνουν 5 σφυρίγματα τους διαιτητές, κερδίσανε. Έτσι αλλιώς με το ρόστερ που έχουν και όταν παίζουν με διαφορά δυναμικότητας με ομάδες, δεν θέλουν και πολύ. 2-3 σφυρίγματα θέλουν. Να τους βάλεις, εκεί στο κρίσιμο σημείο στην καμπή να εξουδετερώσει τον αντίπαλο και μετά έχουν την ποιότητα, έχουν τους παίκτες, θα τα κάνουν όλα να φαίνονται εύκολα.
1: Παίρνουν 5 σφυρίγματα του διαιτητή και έτσι αλλιώς με το ρόστερ που έχουν και όταν παίζουν.
0: Λοιπόν, ο φίλος που είναι μόνος αλλά και άλλοι, έτσι, μη γελάς, έτσι λέει το τέτοιο. Το ψευδόνυμό του γράφει «Είμαι μόνος». Λοιπόν, τώρα, γιατί είναι μόνος δεν το ξέρω. Για πού είναι μόνος δεν το ξέρω. Αλλά έτσι όπως γράφει είναι μόνος. Πού μπορώ να δω το μάτς με τη Γαλλία. Πρέπει να ψάξεις να βρεις κάποιο δορυφόρο γαλλικό.
1: Γράφει «Είμαι μόνος».
0: Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω στα τώρα, κανάλια στην Ελλάδα
1: είναι μόνος,
0: δεν υπάρχει.
1: Για πού είναι μόνος
0: δεν υπάρχει.
1: Αλλά έτσι όπως γράφει είναι μόνος. Πού μπορώ να δω το μάτι.
0: Τώρα κάποιος άλλος δορυφόρος από το εξωτερικό πρέπει να ψάξεις να δεις ποιος δορυφόρος.
1: Πρέπει να ψάξεις να βρεις κάποιον.
0: Λοιπόν, δορυφόρο. Όχι ρε Φεντ, δεν είπα τίποτα. Θα μας δείρεις, θα μας κάνεις δά ή θα μας απειλείς, δεν θα ξακούσεις την εκπομπή μας. Για πες. Έτσι. Μ' αρέσει. Λες και σε τρίτο πρόσωπο.
1: Τώρα
0: λοιπόν. Ναι Γιάννη, έχουμε σχέδια με τον Παναγιώτη τον Κουβάτση.
1: Μας δείρεις.
0: Ξέρει μπάσκετ, που μας βοηθήσει να κάνουμε.
1: Μ' αρέσει.
0: να κάνουμε κάποιες καλές εκπομπές. Πάντα μπασκετικές, λοιπόν, και θα συζητήσουμε. Τώρα το γυρίζει στην ειρωνία.
1: Ναι,
0: αναφέρεται κάτι για τα μεταγραφικά, γιατί τώρα τελειώσαμε με τις δουλειές. Όχι, φίλε, δεν έχουμε τίποτα μεταγραφικά. Έτσι αλλιώς οι μεταγραφές του Άρη έχουν κλείσει. Περιμένεις να μείνει ελεύθερος ο Λαρετζάκης. Θα τα έλεγα τώρα εδώ στο τέλος της εκπομπής. Θα κρατούσε. Περιμένεις να μείνει ελεύθερος ο Λαρετζάκης. Γιατί δεν μένει ακόμα ελεύθερος? Έχει πολλά να συζητήσει με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αναφέρετε κάτι για τη μεταγραφικά, γιατί τώρα τελειώσαμε.
0: Ήδη ο Λαρετζάκης έχει προϊστορία σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό. Και την προηγούμενη φορά που ήθελε ο Ολυμπιακός να του μειώσει το υπογεγραμμένο συμβόλαιο, τράβηξαν πάρα πολύ οι διαπραγματεύσεις.
1: Γιατί δεν μένει ακόμα ελεύθερος?
0: Και να φανταστεί κανείς ότι δεν... ότι ο ατζέντης αυτός που τον εκπροσωπεί έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, με τις περισσότερες ομάδες, αλλά δουλεύει σε σύγκριση Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, δουλεύει λίγο περισσότερο με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν,
1: για να φανταστεί κανείς ότι
0: όταν θα μείνει ελεύθερος ο Λαρετζάκης από τον Ολυμπιακό, θα μπορέσει να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Καμία άλλη μορφή συνεργασίας δεν θα γίνει με τον Λαρετζάκη. Γιατί κάποιοι μου λένε, εντάξει, αφού δεν τον αφήνει ο Ολυμπιακός, ας τον πάρουμε δανεικό. Πρώτον, δεν το θέλει ο Άρης. Δεύτερον, δεν το θέλει ο Άρης. Τρίτον, δεν το θέλει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θέλει να τελειώνει.
1: Καμία άλλη μορφή συνεργασίας δεν θα γίνει με τον Λαρετζάκη.
0: Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, όσο είναι ανοιχτό το θέμα του Ντόρσεϊ, φοβάται να κάνει οποιαδήποτε κίνηση.
1: Δεν το θέλει ο Άρης.
0: Να τα λέμε αυτά. Να δει λίγο με το θέμα τον Ντόρσεϊ, να κλείσει ο Ντόρσεϊ και μετά θα προχωρήσουν.
1: Από την άλλη, ο
0: Ολυμπιακός απευθύνεσαι σε μένα σε τρίτο πρόσωπο. Είπε τίποτα για τα μεταγραφικά? Εσύ πώς θα το λάμβανες? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, όταν με δεις στον δρόμο που με βλέπεις πάρα πολύ συχνά, να με σταματήσεις να μιλήσουμε. Σιγά, τι ντρέπεσαι? Δεκάδες φίλοι στον δρόμο με βλέπουν, συναντιόμαστε, μιλάμε. Αν έχω χρόνο λέμε αρκετά, αν βιάζουμε λέμε λίγα, αλλά λέμε ένα καλημέρα, ένα καλησπέρα, έχουμε μια επικοινωνία. Εσύ δεν ξέρω γιατί ντρέπεσαι να με μιλήσεις. Να με μιλήσεις. Και σου λέω, δεν είναι επειδή μάλλον φαντάζομαι ότι είσαι και νεαρός ηλικία, δεν είναι ευγενικό να απευθύνεσαι σε κάποιον, σε τρίτο πρόσωπο. Είπε κάτι για τις μεταγραφές. Ποιος αυτός?
1: Αλλά λέμε ένα καλημέρα, ένα καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
1: όσον
0: αφορά για το θέμα Λαρετζάκη, αυτό, πάμε στο ψηλό, παιδιά, θα πάρει ακόμα ένα ψηλό. Θα πάρει ακόμα ένα ψηλό.
1: Λοιπόν,
0: τώρα θα είναι 5-4, 4-5, 5-5,
1: αυτό. Πάμε
0: στο παιδιά ψηλό, πραγματικά δεν το ξέρω.
1: Θα πάρει ακόμα ένα ψηλό.
0: Δεν νομίζω να βιάζεται και ο ίδιος. Μπορεί...
1: θα πάρει ακόμα ένα ψηλό.
0: Μπορεί
1: τώρα,
0: να
1: θα είναι 5-4,
0: περιμένει 4-5, λίγο και τα Summer Link.
1: 5-5.
0: Να δει. Έτσι αλλιώς το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ το έχει κλείσει.
1: Δεν νομίζω να βιάζεται και ο ίδιος.
0: Και έχει και ψηλούς.
1: Μπορεί...
0: έχει από Έλληνες και τον Αντετοκούμπο. Μπορεί... έχει και τον να... Τανούλη.
1: Περιμένει...
0: σημαντικό. Πήρε και τον Μπίρτς. Έμπειρος ψηλός. Καλός.
1: Να δει. Έτσι αλλιώς το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ.
0: Λοιπόν, έχει ψηλούς. Δεν θα μείνει.
1: Έχει από Έλληνες και τον Αντετοκούμπο.
0: Τώρα εδώ νομίζω από το ραδιόφωνο ακούγεται. Ανούλη. Παιδιά, δεν έχω ραδιόφωνο. Είναι κλειστή η φωνή στο ραδιόφωνο.
1: Έμπειρος ψηλός, λοιπόν. Καλός.
0: Εάν θα ακούγεται, τώρα δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα μικροφωνίζει κανένας? Τώρα μικροφωνίζω. Έλα Αργιάννη, γράψε μου.
1: Τώρα εδώ νομίζω από το ραδιόφωνο ακούγεται. Παιδιά, δεν έχω ραδιόφωνο. Είναι κλειστή η φωνή στο ραδιόφωνο.
0: Τι έγραψες ρε Γιάννη, δεν μου βγήκε.
1: τώρα δεν ξέρω. Τώρα μικροφωνίζει κανένας.
0: Έλα, βοηθήστε κάποιος. Γράψτε. Έλα, σε ακούω διπλά.
1: Γράψε μου.
0: Αυτό είναι θέμα σύνδεση στο ίντερνετ. Να το δουν οι τεχνικοί. Δεν είναι δικό μου το λάθος. Εντάξει.
1: Τι έγραψες ρε Γιάννη, δεν μου μιλήσεις.
0: Απλούστατα, όταν κόβεται η ροή λόγω ίντερνετ, δηλαδή δεν υπάρχουν εκείνη την ώρα, είναι, το ξαναπιάνει από την αρχή για να κολλήσει με τη συνέχεια. Λοιπόν, ακούγεται σε δεύτερο, από το ραδιόφωνο σε ακούω, ο φίλος ο Γιάννης, ακουγόμαστε κανονικά. Λοιπόν, από το ίντερνετ έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, ναι, αλλά δεν είναι δικό μου το πρόβλημα, είναι όσον αφορά...
1: Λόγω ίντερνετ, δηλαδή δεν υπάρχουν εκείνη την ώρα, το ξαναπιάνει από την αρχή.
0: Και από το ραδιόφωνο λέει ακούγεσαι μία φορά κανονικά και μία φορά μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Εδώ ο τεχνικός σταθμού λίγο να ασχοληθεί με τα θέματα. Πριν από λίγο πείραζες εδώ, τι πείραξες. Δεν είναι θέμα ούτε κονσόλας ούτε τέτοια. Μικροφωνίζει.
1: Και από το ραδιόφωνο λέει ακούγεσαι μία φορά κανονικά και μία φορά μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
0: Δεν ξέρω ρε παιδιά, ας βοηθήσει ο τεχνικός, ο οποίος πριν από λίγο μου πήραζε εδώ την κονσόλα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε τώρα να ακούγουμε κανονικά για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Είπαμε για τον... Λαρετζάκη, είπαμε για τον ψηλό. Παιδιά, αν αποκτηθεί ο Λαρετζάκης, δεν θα πάνε για άλλο ψηλό, για άλλο παίχτη στην περιφέρεια. Θα το αφήσουν έτσι για να δούνε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Μέχρι τότε όμως πάνε έτσι.

Λοιπόν, έχετε και στο ραδιόφωνο και στο player και στο YouTube, από όπου με ακούτε, το ακούτε τεχνική. Μας ακούνε διπλά. Λοιπόν, προφανώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εντάξει. Ναι, γιατί το ραδιόφωνο παίρνει το σήμα μέσω διαδικτύου. Άρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, παιδιά. Το τεχνικό λέω τώρα, εσείς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Το τεχνικό λέω, κάποιο πρόβλημα στο ίντερνετ. Κάνει κάτι για να λυθούν τα προβλήματα. Λοιπόν, οδεύουμε προς τον ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Μέσω διαδικτύου. Yellow Radio στο μπάσκετ. Ναι, κλείσω όλα τα παράθυρα. Κλείσω όλα τα παράθυρα για να ελαφρύνει τον υπολογιστή. Μήπως αυτό είναι το πρόβλημα. Κλείσω όλα τα παράθυρα. Λοιπόν, ό,τι είχα ανοιχτό, κλείστο. Δεν με ενδιαφέρει. Να ξεαστησιάσουμε λίγο κάποια μηνύματα, παιδιά. Κλείστε τα όλα. Λοιπόν, τα κλείσα. Δεν έχουμε τέτοιο. Και έχουμε ο φίλος ο Μανώλης, έλα λίγο εντάχει, δύο φορές. Ο φίλος, λοιπόν, το λύσαμε, γεια σου να. Αν ο Ιάσονας μας το λύσε, κλειστή ήταν η φωνή στο τέτοιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, χειροκρότημα στον Ιάσονα όσον αφορά το... ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Λοιπόν, αφήνουμε, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα, ότι όλα ακούγονται τέλεια, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ο φίλος ο Σταμάτης, ο φίλος ο Ιωάννης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος. Στο YouTube εγώ σε ακούω κανονικά πριν από το player. Φίλε Κωνσταντίνε, και εδώ θα διαφέρεις με τους υπόλοιπους. Ωραίος, δεν πειράζει, μ' αρέσει ο Κωνσταντίνος γιατί είναι διαδραστικός ακροατής, δηλαδή μετέχει ενεργά στις συζητήσεις και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ μου αρέσει πολύ να συζητάω μαζί του, είναι ωραίος ακροατής. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο. Θα δώσω τηλεφωνικά ρεπορτάζ λόγω μιας ανηλυμένης υποχρέωσης. Δεν μπορούμε να είμαι στο στούντιο αύριο. Κανονικά όμως από την Τετάρτη, από ό,τι υποψιάζουμε, Τετάρτη 2 ώρες εκπομπή και πάλι Yellow News στο μπάσκετ. Και την Τετάρτη θα έχω και την 2-4 θα είμαστε. Τετάρτη, Πέμπτη, 2-4, 2 ώρες αφιερωμένες στο μπάσκετ. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη την Τετάρτη. Θα κάνουμε και αυτό με τον Παναγιώτη Κουβάτση, να έρθει στο στούντιο να μιλήσουμε μόνο με τεχνικά θέματα, μπασκετικά θέματα. Να το ρωτήσουμε πώς περιμένουμε να χρησιμοποιήσει το Μήτρο Λόγκ, πώς περιμένουμε να κάνει τον Μπουλιανίτη, τον έναν, τον άλλον, τον Ψηλό, πώς αυτοί μπορούν να δέσουν, τι μπορεί να παίξει γενικότερα ο Άρης, τι παίζει ο Σπανούλης μέχρι τώρα και θα το παίξει σίγουρα με τον Άρη. Όλα αυτά συζητήσεις με τον φίλο μας τον Παναγιώτη Κουβάτση, και αν πάει καλά μπορεί να τον ξανακαλέσουμε, το παιδί είναι πάντα πρόθυμο εδώ να συζητάμε για το μπάσκετ. Του αρέσει, αλλά αρέσει και σε πολλούς από εσάς. Λοιπόν, παραδίδω σκυτάλι σε... Θα το θυμηθώ, δεν χρειάζομαι βοήθεια. Λοιπόν, σε Στράτο και Κωνσταντίνο έρχονται φουριόζοι, παίρνουν τη σκυτάλη από μένα. Συνέχεια όσον αφορά το ρεπορτάζ και μια γενική ανασκόπηση σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο και όχι μόνο στον Άρη αλλά γενικότερα το τι ακούστηκε σήμερα, και φυσικά δεν ξέρω, μπορεί να ανοίξουν και τηλεφωνικές γραμμές να συζητήσουν μαζί σας τα θέματα της επικαιρότητας σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Λοιπόν, εδώ κάπου ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Να είστε καλά, να είστε κάπου δροσερά, κάπου ασφαλή
Και το λέω αυτό γιατί οι φίλοι μας στο Ρεόκαστρο πραγματικά ταλαιπωρήθηκαν αρκετά και γενικότερα οι δυτικές συνοικίες ταλαιπωρήθηκαν αρκετά τις τελευταίες μέρες λόγω της σκοτιάς. Λοιπόν, να είστε ασφαλείς, δροσερά, καλά και τα λέμε και πάλι την Τετάρτη περισσότερο, μόνο ρεπορτάζ για αύριο. Καλώς απόγευμα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
8: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
7: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
8: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
8: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
7: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
8: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
7: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίων γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
12: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
14: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
15: GPS και βυθώματο έχεις.
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
15: GPS λογικό έχεις.
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
14: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
15: Μεϊμάρης.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, έκτη ημέρα του Ιουλίου του 2026, κανονικότατα καλοκαίρι. Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος, Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Δεν έχω να κάνω κάποια εισαγωγή για το πόση ζέστη έχει, κάτι τέτοιο. Παρασκευή πάντως που πήγα για μπάσκετ, ο καιρός μας βοήθησε. Εντάξει, βέβαια το να παίζει σε ανοιχτό χώρο και να έχει τόσο αέρα δεν είναι και ότι καλύτερο. Αλλά εντάξει, μπορεί η κλάση μας να δεχτεί να χάσει κανένα σουτάκι λόγω του αέρα, νομίζω. Το πιστεύεις?
1: Καλησπέρα καταρχάς.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Το πιστεύω. Κοίτα, τώρα εγώ τέτοια εποχή να πάω για μπάσκετ λίγο. Δεν είναι το καλύτερό μου.
0: Βράδυ, ρε, να έχει πέσει ο ήλιος. Δεν θα το έκανε.
1: Έχει κάτι βράδυ η Θεσσαλονίκη ακόμα και τώρα τον Ιούλιο που είναι πολύ.
0: Ναι, αλλά θα πας, ξέρω εγώ, εκεί προς Ποσειδόνιο που είναι δίπλα στην παραλία και λες ότι παίζεις.
1: Παίζεις, ναι, παίζεις. Παίζεις.
0: Πιο δύσκολο θα παίζεις.
1: Έχεις ένα καλό άλοθη άμα δεν μπαίνουν τα σουτ, που γενικά με μένα συχνά δεν μπαίνουν τα σουτ.
0: Ναι.
1: Να πεις ότι να το ρίξεις στη θερμοκρασία.
0: Στη ζέστη.
1: Ναι.
0: Συνήθως τον αέρα το ρίχνουν. Στη ζέστη τώρα. Και είναι όλοι και πάρα πολύ απογοητευμένοι όταν αστοχούν. Δηλαδή, απορριμμένοι, αν χάσουν κανένα λέει άπειρο, είναι όλοι απορριμμένοι, λες και δεν το έχουν ξαναχάσει. Αυτό ισχύει.
1: Ποιος παίκτης του Άρη στο μπάσκετ ήταν έτσι πάντα απορριμμένος όταν έχανε εύκολες φάσεις που ήταν όμως αναμενόμενες για αυτόν?
0: Α, τώρα κάτι στο μυαλό σου.
1: Έχω έναν, αλλά θέλω τη δικιά σου.
0: Απορριμμένος.
1: Ναι, ναι, έτσι μια. Λες και του φταίει η ζωή, η τύχη που, το που χάθηκε. Και όχι ότι αυτό ήταν, ας πούμε.
0: Δηλαδή να έχει μια μιζέρια στη φάτσα.
1: Ναι, ναι, έτσι. Ένα. Τώρα μου ήρθε. Εκ των υστέρων μου ήρθε μια απάντηση.
0: Εντάξει, δεν το.
1: Χατζηδάκης. Δεν το είχε λίγο. Δεν την είχε λίγο αυτή τη θλίψη ότι.
0: Ο Χατζηδάκης είχε ένα νέο ότι όλο μου πάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ότι δεν φταίει αυτό.
0: Κοίτα, στην αρχή έφυγε η μάσκα σε ένα βαθμό, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Μετά, εντάξει, ξέρω εγώ, άστο καλύτερα. Περιμέναμε περισσότερο από το Χατζηδάκη όταν είχε έρθει.
1: Νομίζω όλοι.
0: Ναι, περιμέναμε όλοι. Βέβαια.
1: Ο ίδιος θα έπρεπε να περιμένει περισσότερο από το Χατζηδάκη.
0: Ναι, σωστό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πέρα από μια σεζόν με τον Κολοσσό, δεν είχε κάνει κάτι.
1: Όντως.
0: Δεν είχε κάνει κάτι.
1: Όντως. Απλά το προφίλ του Έλληνα ψηλού, πώς ήταν, 23 ήταν στον Κολοσσό, δηλαδή καλή ηλικία. Εξελίξιμη. Βέβαια δεν εξελίχθηκε καθόλου από τότε.
0: Ναι.
1: Περίμενε κάτι παραπάνω. Δηλαδή ήταν και στον προθάλαμο της Εθνικής σε κάποια φάση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και είχε, πρέπει να έχει παίξει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχει παίξει στην Εθνική. Αλλά έστω των παραθύρων. Αλλά νομίζω ότι. Εντάξει, ήταν και μια εποχή που. Και τώρα βασικά και είναι ένα θέμα που θα θίξουμε νομίζω αρκετά. Ότι οι Έλληνες είναι δύσκολο να τους βρεις, ειδικά ψηλοί κιόλας. Αλλά. Τότε κιόλας με τα οικονομικά που ήμασταν, okay, πήραμε έναν Έλληνα παίκτη που έπαιζε στην ΑΕΚ.
1: Με μεταγραφή.
0: Μεταγραφή, τα οικονομικά μας και το είχαμε κλείσει και νωρίς. Αλλά για τα οικονομικά μας δεδομένα τότε ήταν μια κίνηση που έδειχνε ότι προφανώς και στους ξένους θα κάνουμε κάτι καλύτερο, άσχετα που οι κινήσεις μας αποδείχθηκαν κάτω του μετρίου.
1: Και κατέληξε σε ένα σημείο της χρονιάς ο Χατζηδάκης να παίρνει ακόμα και λεπτά βασικού. Το οποίο ήταν μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος. Έπρεπε αναγκαστικά στην πράξη, αλλά δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ποτέ αυτό.
0: Μετά από ένα σημείο ήταν. Μετά ήρθε ο Τζούστον πιο μετά, έπαιζε.
1: Να.
0: Ήρθε ο Γουίλις, έκανε και αυτό στο σέντερ για κάποιο διάστημα γιατί δεν γινόταν αλλιώς.
1: Το έσωσαν κάπως αυτοί.
0: Ο φιλότιμος Ρόμπερτς προσπαθούσε. Okay. Ο Μπάνκς ήταν εξαφανισμένος από την αρχή της σεζόν, νομίζω. Ο συμπαίκτης του Ματ Μόργαν στο Summer League, Μπάνκς.
1: Και τι είπαμε για τον Μόργαν και τον Μπάνκς, ότι λειτουργούσαν πολύ καλά το pick and roll.
0: Το pick and roll το παίζαν πάρα πολύ καλά.
1: Φέρτε πίσω τον Μπάνκς.
0: Δείτε, βάλτε. Καταρχάς, στέλνετε τα μηνύματά στο 6936-512-099 το Viber του σταθμού. Κατά δεύτερον, βάλτε όλοι να δείτε τα highlights του Μόργαν από τη Summer League όταν αφορούσε φαντάζομαι το Hornets. Και δείτε σε πόσα σουτ του έχει κάνει screen ο Μπάνκς. Μεγάλε, James. Ο φίλος ο Γιώργος, καλησπέρα. Αλάνια, την καλησπέρα μας στον φίλο τον,
1: καλησπέρα.
0: Τον Γιώργο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ναι, τον Banks συνεργαζόταν καλά. Δεν ξέρω τι είδε ακριβώς ο Καστρίδης και τον απέκτησε τον Banks. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι ήταν ένα λάθος. Πέρασε.
1: Που κόστησε βέβαια, αλλά δεν βαριέσαι τώρα εδώ που είμαστε.
0: Κάτι, ήταν μια σεζόν στην οποία πάρα πολλά πράγματα κόστησαν, οπότε δεν είδαμε τόσο παραπάνω στον Banks. Ήταν πάρα πολλά πράγματα που κόστησαν, είναι η πραγματικότητα. Ας πούμε, στη σεζόν 23-24 που ήταν η καλή του Άρη στο Euro, κάποια στην Ελλάδα, ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά, οι κακές εμφανίσεις του Καρ μας μένουν περισσότερο γιατί ήταν σε μια καλή ομάδα μέσα.
1: Αλήθεια είναι, αλλά μπαλώθηκαν πιο εύκολα. Ναι, δηλαδή με άμεσες επεμβάσεις να φύγει ο Κάρ, να έρθει ο Στάρκ, που για μένα δεν ήταν και κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά...
0: Ήταν καλός παίκτης όμως. Ήταν καλός παίκτης και ήταν κάτι το οποίο χρειαζόταν εκείνη η ομάδα έτσι ώστε να μην χαλάσουν και ισορροπίες. Γιατί αν πάρει τώρα κοντό ξένο, λογικά θα θέλει μπάλες.
1: Προσαρμόστηκε σχετικά γρήγορα και εύκολα.
0: Ναι, νομίζω ότι ήταν από τους παίκτες που ρε παιδί μου ο Στάρκ δεν θέλα να σου στάρουν όσο θα μπορούσε. Νομίζω μπορούσε να γίνει πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που έκανε.
1: Ναι, μπήκε στο, κατευθείαν στο ρόλο του να είναι στην ουσία να έχετε πιο πολύ από το second unit. Να ναι, έκανε σε πολλά παιχνίδια και τον εκτέλεσε χρέη οργανωτή. Παρότι δεν εκφύσεωσε ακριβώς αυτός ο ρόλος του.
0: Mm-hmm. Όχι, όχι, το έκανε τιμιότατα. Αντικατέστησε ουσιαστικά τον Ευρωλιγκάτο πια Μάρκους Κάρ, έτσι μπορούμε να το λέμε.
1: Πέγραψε και... στην Μπολόνια.
0: Πέγραψε στη Βίρτους Μπολόνια σε μια κίνηση που δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει, αλλά είναι μια κίνηση πάρα πολύ μεγάλη.
1: Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ανταλλαγή δηλαδή με τον Μόργαν με μικρή καθυστέρηση. Ναι. Θα πάρει στην ουσία τα λεπτά του σε έναν βαθμό.
0: Ισχύει, είναι λίγο εντυπωσιακό αυτό.

0: Πάντως ο Κάρι είναι και μια περίπτωση παίκτη που λες ότι okay, δεν ταιριάζουν όλοι σε όλες τις ομάδες και δεν είναι πάντα κατάλληλη στιγμή. Γιατί στον Άρη δεν φαίνονταν ότι ένας παίκτης θα μπορούσε να κάνει καριέρα. Σε όλες τις άλλες ομάδες του φάνηκε βέβαια και σημείωσε και σταδιακή άνοδο, έτσι.
1: Ναι, είχε έρθει βέβαια με αρκετά καλές περγαμηνές.
0: Πάρα πολύ καλές, ναι. Είχε πάει με το Τέξας στους 8, είχε πάει. Ο Νότι είχε φτάσει στους 8 ή και ο Κάρ. Μπορεί και ο Κάρ, δεν θυμάμαι.
1: Και σίγουρα αυτό το οποίο, πάνω στο οποίο έχει προφανώς δουλέψει κιόλας και έχει βελτιωθεί πολύ είναι το μακρινό του σουτ. Δηλαδή, βλέπω εδώ τα ποσοστά του με τον Άρη. Στη τότε GBL είχε 11% στο τρίποντο.
0: Ναι.
1: Πέρσι, στο γερμανικό, εντάξει, όχι και σε κανένα πρωτάθλημα της πλάκας.
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση της πλάκας.
1: Εντάξει, πάλι, τώρα που τα ξαναβλέπω, πάλι δεν ήταν σταθερός στο σουτ, αλλά έχει κάνει και περιόδους με ποσοστό κοντά στο 40%.
0: 17 πόντους περίπου με σουτ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάμε για έναν παίκτη όμως ο οποίος τον αποκτήθηκε, γιατί βλέπουμε το σκορ, βλέπουμε ότι μπορεί να είναι λίγο πιο ασταθής. Όταν αποκτήθηκε όμως ο Κάρ, και αυτό που το συνόδευε το κολέγιο, είναι ότι ήταν ένας πολύ καλός αμυντικός που πίεζε την μπάλα, οργανωτής πολύ καλός, τέτοια πράγματα δηλαδή. Δεν ήταν ποτέ το σκοράρισμα η πρώτη του ευθύνη στο γήπεδο.
1: Ναι, σου βγάζει λίγο αυτή την αίσθηση που βγάζουν πολλοί παίκτες. Την έχει λίγο και ο Μόργαν, ότι είναι διάρη, αλλά είναι στη σώμα σου.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, ο Μόργαν είναι πιο διάρη, πολύ πιο διάρη.
1: Είναι πιο διάρη, ναι, είναι πιο διάρη.
0: Αλλά ναι, ο Κάρ λειτουργούσε ως playmaker, δηλαδή θα μπορούσε να είναι Ευρωπαίος.
1: Όντως.
0: Θα μπορούσε να είναι Ευρωπαίος, αλλά. Okay, δεν έπιασε εμάς, αλλά δεν μπορούμε να κρίνουμε προφανώς ένα παίκτη ό,τι και αν λέμε. Και καλό γι' αυτό είναι. Γι' αυτό μάλλον είναι πολύ καλό να μην απαξιώνουμε τους παίκτες, τους περισσότερους παίκτες. Και όταν το σκεφτόμουν αυτό, μου ήρθε κατευθείαν το παράδειγμα στο μυαλό μου του ενός παίκτη.
1: Θες να πεις για ποιον παίκτη?
0: Για τον Λαζεύσκι.
1: Okay, ναι.
0: Για τον Λαζεύσκι. Αυτός, δηλαδή είμαι πάρα πολύ κατά στον αποξιόν με παίκτες, όσο άσχημα και να παίζουν στον Άρη. Γιατί πολλές φορές και ο προπονητής και η ομάδα φτιάχνουν και τους παίκτες σε έναν βαθμό. Και είδαμε ότι ο Κάρ πλέον παίζει Ευρωλίγκα.
1: Κοίτα, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι
0: είναι
1: φιλότιμοι, ακριβώς. Προσπαθούν και απλά δεν είναι αρκετά καλοί αυτό το επίπεδο.
0: Ναι. Μπορεί να μην τους βγαίνει απλά και μετά από ένα χρόνο τους βγαίνει σε ένα άλλο περιβάλλον.
1: Ναι, και η αλλαγή από το να φύγει από την Αμερική να έρθει στην Ευρώπη, ειδικά η πρώτη χρονιά, δεν είναι πάντα εύκολη. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που έχει ένα συμβόλαιο. Πρέπει να το τιμάς, δηλαδή δεν είναι.
0: Δεν τους βγαίνει κάποιος, δεν τους βγαίνει καθόλου. Δεν λέω να. Δηλαδή αυτό που μου δείχνει, έχεις κάποιον άλλο στο μυαλό σου.
1: Πιο πολύ για το Λαζεύσκι, αλλά εντάξει, δεν είναι ο μοναδικός.
0: Όχι, δεν είναι ο μοναδικός. Απλά μου είχε μείνει πάρα πολύ για κάποιο λόγο. Γιατί είχε και ένα, για τα δεδομένα του Άρη τότε ένα μεγάλο συμβόλαιο. Είχε παίξει και στην Ευρώπη. Δεν ήταν δηλαδή κάτι όταν πρώτη χρονιά ήταν μικρός ή κάτι τέτοιο.
1: Όχι, όχι.
0: Και δείχνει πραγματικά απαθής και δεν πήγε σε καμιά άλλη ομάδα. Να πει ότι ρε παιδί μου έκανε κάποια καλά νούμερα. Πώς πήγε ο Κάρα, ας πούμε, στο Ισραήλ και μετά πήγε στη Γερμανία και απέδειξε ότι μπορεί να είναι ηγέτης μιας ομάδας στο BCL, ας πούμε. Ή ακόμα και ο Νόλι που πήγε στη Γαλλία και θα δούμε τώρα τι θα κάνει τώρα στη Συρία. Εντάξει. Δεν το έκανε αυτό ο Λαζεύσκι. Ο Λαζεύσκι πήγε επίσης στην Ταϊβάν. Έπαιζε αντίπαλος με τον Νόλι, νομίζω.
1: Ναι, έγινε αυτό.
0: Μαζί μετά στην Ταϊβάν. Δεν ξέρω αν ήταν και συμπαίκτες. Νομίζω ήταν αντίπαλοι στην Ταϊβάν, ναι.
1: Εντάξει, φαντάζομαι ο ένας από τους δύο πήγε για να γράψει νούμερα και να αποδείξει πράγματα, ο άλλος πήγε γιατί στην Ταϊβάν μπορείς να κάνεις και ωραίες διακοπές.
0: Ναι, πιστεύω.
1: Πιστεύω και εκεί η τοπική κουζίνα καλή θα είναι.
0: Έβαζε κάτι 50 στον Νόλι, κάτι τέτοια στην Ταϊβάν. Βέβαια, αυτά δεν έχουν καμία ουσία πραγματικά.
1: Φοβερή μπασκετική διαδρομή του Νόλι, έτσι. Βενεζουέλα, Ταϊβάν, Συρία τώρα. Ξεχνάω
0: και
1: άλλη μία.
0: Γαλλία στη μέση.
1: Είχε και Γαλλία.
0: Και μετά ΑΕΚ. ΑΕΚ.
1: Έτσι ακούγεται, ναι.
0: Έτσι φαίνεται. Εντάξει, αν ήμουν ΑΕΚ θα το ρίσκαρα γιατί βλέπω ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι με τους Έλληνες και βλέπω ότι ούτε με τους ξένους, δηλαδή παίρνει ένα πολύ καλό ψηλό από ό,τι λένε, δεν το ξέρω. Αλλά θα το έριχνα αυτό ο Ζάρι αν ήμουν ΑΕΚ γιατί οι άλλοι ξεφεύγουνε.
1: Είναι αυτό που λες, είναι Ζάρι.
0: Ναι, είναι Ζάρι, ξεκάθαρα Ζάρι είναι.
1: Και εγώ το συζήτησα με γνωστούς φίλους μπασκετικούς εκτζίδες και κατέθεσα την άποψή μου. Μπασκετικούς εκτζίδες, ναι, είναι ένα είδος από εξαφάνιση, υπάρχουν, 7-8 είναι. Ναι.
0: Θα μπορούσαν.
1: Και κατέθεσα την άποψή μου για τον Όλη, τώρα από εκεί θα φανεί.
0: Ναι, εντάξει. Τους είπες, φαντάζομαι, όλα τα αρνητικά που.
1: Τους είπα ότι είχε 3,9 λάθη πέρσι στη Γαλλία και ότι δεν ήταν, κάτι, δεν ήταν τυχαίο αυτό.
0: Μα λάθη και σκέψω, αυτά είναι τα λάθη μόνο που πιάνονται στατιστική. Δηλαδή, σκέψω πόσα λάθη έχει κάνει στην.
1: Ναι, ναι, λάθος διαβάσματα φάση σε άμυνα και επίθεση. Λάθος. Γενικά.
0: Αν είχε σε κάποια μάτια που είσαι εκεί όταν είσαι outsider, δηλαδή μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά.
1: Συμφωνώ.
0: Του εντός έδρας με τον ΠΑΟΚ βοήθησε πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω πώς είχαν χάνει οι ΑΕΚ βέβαια outsider. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, πάλι είναι πέμπτη δύναμη. Αλλά,
0: ισχύει, ναι. Ισχύει. Βλέπω ένα story εδώ του Άλεξα Αντετοκούνμπο, το οποίο γράφει όλοι στα σεπόλια τώρα. Που δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει. Δεν ξέρω τι κάνει ο Αλεξανδρουκούμπος στο Σεπόλια. Πρέπει να 57 λεπτά λέει. Δεν ξέρω γιατί. Όλοι στα Σεπόλια τώρα.
1: Κάτι μου λέει για βίντεο κλίπ ότι είναι.
0: Μήπως έχει κανένα βίντεο πάλι, είναι πω. Τέλος πάντων. Ασχολία στα πράγματα δεν φαίνεται.
1: Από τον πρώην παίκτη του Άρη.
0: Από τον πρώην παίκτη του Άρη και ανήνου τον Προμηθέα πατρών. Έτσι. Ο Βασίλης, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Πιστεύετε ότι ο Δημητρίγεβιτς είναι καλύτερος από τον Καρ?
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Εντάξει. Είναι καλύτερος από τον Καρ.
1: Πιο ασφαλής επιλογή.
0: Πολύ πιο ασφαλής. Πάρα πολύ πιο ασφαλής επιλογή. Δε, και οι καριέρες δεν συγκρίνονται. Okay. Μακάρι ο Καρ να έχει καλή πορεία και να φτάσει το επίπεδο του Δημητρίγεβιτς.
1: Ο Δημητρίγεβιτς δεν πέφτει από τη EuroLeague στο EuroCup επειδή δεν του βγήκε, επειδή δεν.
0: Ναι.
1: Είναι συνειδητή επιλογή. Αν ήθελε, θα μπορούσε να είναι στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, θα βρει και ένα συμβόλαιο. Και πότε θα είναι στην Bayern, βασικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ήμαρτον. Να πούμε έτσι στα ρεπορταζιακά που λένε. Ξεκίνησαν εργομετρικά ιατρικά τεστ από τους ποδοσφαιριστές του Άρη εν ώψη της αυριανής πρώτης προπόνησης που θα γίνει το απόγευμα στις προπονητικές καταστάσεις της ομάδας, στο Δασιγένιο προφανώς, εκεί στο Ρίσιο. Θα γίνει η πρώτη προπόνηση. Εντάξει, καλό είναι να περάσουν τα εργομετρικά, ειδικά στον Άρη τα εργομετρικά έχουν μια παραπάνω αξία. Ή και καμία παραπάνω αξία, γιατί έχουμε δει και παίκτες που δεν πηγαίνουν τόσο καλά εργομετρικά.
1: Να... Τυπικά πολλοί έχουν φάνει να τα περνάνε, αλλά συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
1: Να απορρίσεις πώς τα πέρασαν σε πρώτη φάση.
0: Ναι. Και να αμφισβητείς τα πάντα. Ποιο, γιατί ο ποδοσφαιρικός Άρης είναι σε μια κατάσταση που επιδέχεται να αμφισβητήσει τα πάντα. Είναι αλήθεια.
1: Ο τελευταίος ο οποίος κόπηκε είναι ο Σισε. Θυμάσαι κάποιον άλλον να έχει κοπεί στα εργοματικά της στον Άρη? Θεωρώ είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρεις αυτό.
0: Τον άλλο είναι Χαλίλοβιτς, αλλά πάλι το θέλω.
1: Σωστά είναι και ο Χαλίλοβιτς. Δεν θυμάμαι χρονικά ποιος ήταν πιο
0: πρόσφατο. Όχι, πιο μετά ήταν. Αλλά κάναμε μεγάλη προσπάθεια να το φέρουμε τον Χαλίλοβιτς, μπράβο μας. Κάτι είχε γραφτεί για ενδιαφέρον του Βόλου.
1: Μου ταιριάζει πολύ, ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω,
1: ναι, γιατί ο Βόλος κάνει 3-4 καλές μεταγραφές άγνωστος στον Αργεντίνο, αλλά και παίρνει και έναν δύο.
0: Και παίρνει και ένα πλάγιο μπακ και ένα αριστερό μπακ του Άρη.
1: Ναι. Ή δεξί, το Σούντγκριν.
0: Η δεξί, εγώ πήγαινε στο Φεράρι το μυαλό μου που δεν είναι με deal, Σούντγκριν. Ναι, παίρνει και ένα μπακ του Άρη τέλος πάντων για να χτίσει ομάδα. Εντάξει, ο Βόλος είναι μια ομάδα η οποία πέρα από το ότι είναι τραγική, είναι μόρφωμα και μακάρι να διαλυθεί και τα χειρότερα στον δήμαρχο. Και, ναι, τέλος πάντων.
1: Μόνο αγάπη δηλαδή.
0: Μόνο αγάπη δηλαδή.
1: Εν συντομία.
0: Ναι, Αχιλλέα. Ναι. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει πετύχει, ρε φίλε, Super League. Δηλαδή, όταν όπου σου Βόλος και ήταν κάτι πιο χαρούμενο γενικά και κάτι πιο εξευγενισμένο μπροστά σε όλες τις ομάδες και απέναντι σε όλες τις ομάδες, θα λέγαμε ωραία ομάδα. Εντάξει, θα μπορούσε, όχι, δεν είναι υπόδειγμα, αλλά θα μπορούσε κάνοντας κάποιες αλλαγές να είναι μια ομάδα, ξέρεις, λίγο υπόδειγμα και κάποιον που θέλει να επενδύσει στο ποδόσφαιρο. Με κάποιες μικρές αλλαγές, δηλαδή.
1: Ναι, ξέρεις, το απλό αγοράζω φθηνά, πουλάω πιο ακριβά.
0: Ναι, ρε φίλε, και να προσέλθει και κόσμο στον Βόλο που δεν έχει προσπαθήσει καθόλου να το κάνει προφανώς.
1: Ναι.
0: Το μόνο που έχει προσπαθήσει να κάνει και κάνει κάθε χρόνο είναι να δίνει τεράστιες εκπτώσεις σταδιαρικές στις γυναίκες.
1: Α, ναι.
0: Ναι, φίλε, στις γυναίκες.
1: Στους ηλικιωμένους, γιατί μόνο ηλικιωμένους έχω δει να πηγαίνουν.
0: Γι' αυτό
1: και σχολεία.
0: Δεν δίνει η έκπτωση στους ηλικιωμένους.
1: Δεν δίνει. Σου λέει, τους έχω, είναι το σανταράκι μου αυτή. Είναι το target group.
0: Ναι, ρε φίλε, αυτή είναι το target group. 200 ευρώ λέει κάνουν τα διαρκείας του Βόλου. Έχουμε διαρκείας με ανανέωση, έστω πιο φθηνά από το Βόλο. Μια χαρά. 200 ευρώ κάνουν τα διαρκείας του Βόλου, για τις γυναίκες κάνουν 100. Μιλάμε για τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για χαοτική διαφορά.
1: Και δεν θα το περίμενα από τον Μπέο με βάση τις απόψεις που είχε εκφράσει.
0: Φίλε, εντάξει, Μπέο είσαι. Σημασία έχει τι κάνεις, όχι τι λες.
1: Πάνω απ' όλα το κέρδος.
0: Πάνω απ' όλα το κέρδος, ναι. Δεν ξέρω τώρα πόσες γυναίκες μπορούν να πάνε να δουν Λούπου σου Βόλο, αλλά. Ή πόσοι άντρες πηγαίνουν με το στοιχείο της γυναίκας τους και βγάζουν διευθείας. Γιατί εντάξει, αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να κάνεις, ρε φίλε. Πιστεύω.
1: Δεν αποκλείται.
0: Δεν φαντάζομαι να έχει έλεγχο στην πόρτα να σου λέει, α, είσαι. Να κοιτάει κάποιο τριγύρω να σου λέει, α, είσαι άντρες, δεν μπορείς να μπεις.
1: Κοίτα, λόγω Πανθεσσαλικού. Θα μπορούσαν να τηρούν κάποια στοιχειώδη μέτρα. Δηλαδή, έχω δει σε άλλα γήπεδα του Βόλου να μην τηρούνται τόσο πολύ.
0: Στις νίκες, λόγω,
1: ναι, ναι, ναι, τώρα δεν θέλω να πω, αλλά καταλαβαίνετε όλοι ποια εννοώ.
0: Δεν υπάρχουν πολλά, ναι.
1: Ναι. Είναι εντάξει, το Πανθεσσαλικό έχει μια άλλη έγκλη.
0: Τουρνικέ έχει.
1: Έχει, ναι.
0: Έχει, εντάξει. Έτσι, εντάξει, όχι. Όταν πήγαμε στο τελικό είχε. Αλλά ρε φίλε, ο Μπέος δεν μας έλεγαν ότι να τα τουρνικέ να δούμε.
1: Τα άλλα δύο, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει κανένα από τα δύο τουρνικέ. Το ένα είναι και παμπά. Βασικά και τα δύο παμπά, λέγει εδώ.
0: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Είχαμε μια κουβέντα μια φορά με τον Μάριο εδώ πέρα για το ένα γήπεδο του Βόλου. Το πόσο τρομερό είναι και φοβερό και πώς κρέμει το κόσμο πάνω του κεφάλι.
1: Ιδιαίτερο, ναι, ιδιαίτερο είναι.
0: Είναι ωραίο. Εντάξει. Είναι ωραίο.
1: Έχω πάει σε αυτό το πέταλο.
0: Έχεις πάει στο πέταλο.
1: Στο πέταλο, ναι.
0: Σε ντέρμπι, ας πούμε, γεμάτο έτσι.
1: Όχι, δεν ήταν ντέρμπι.
0: Κερδίσαμε.
1: Ισοπαλία. Σε περίπτωση που κάποιος πάει να μου την πει για το ότι ήμουν στο πέταλο σε αυτό το μάτι, τουλάχιστον να πω πέρα από ότι είχα πάει σαν απλός φιλάθλος ότι ο αντίπαλος ήταν ο ΠΑΟΚ Β', οπότε μπορεί αυτό να είναι ένας καλός λόγος να μην με κράξετε.
0: Ισχύει. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Α, εδώ μας στέλνει ένας φίλος για τον Ντουντού.
1: Θα το συζητήσουμε και αυτό, ναι. Γιατί έχω να πω.
0: Ωραίος ο Ντου. Λοιπόν, διαβάζω το μήνυμα του Νίκου για να πούμε για τον Ντου. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, θα λέει ότι είναι γυναίκα και τον προσβάλλει το assume my gender, μάλιστα. Για τον. Για προφανώς για τον άντρα που θα θέλει να μπει στο Πανθεσσαλικό και θα έχει το διαρκεία στο όνομα της γυναίκας του. Και τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν ξέρω καν ποιος ασχοληθεί, ρε παιδιά, γιατί να πάει ένας άντρας στο Πανθεσσαλικό τώρα, μην κορυδευόμαστε. Εν τω μεταξύ, αν είσαι ξεσκάτη, αν είσαι φοιτητής, ας πούμε, στο Βόλο, ρε φίλε, δεν πας να δεις ένα αγώνα σου.
1: Εγώ θα πήγαινα, εννοείται.
0: Ναι.
1: Σε όλα θα πήγαινα.
0: Κανονικά δεν πρέπει να σου δώσει μια διαρκεία στη μισένα και να πας σε όλα.
1: Θα έπρεπε, ναι, θα έπρεπε.
0: Κάνα σε βραβεύσεις στο ημίχρονο αγώνα, κάτι. Αν πας σε όλα, πώς πιστεύεις, υπάρχει κάποιο που πηγαίνει.
1: Ξέρεις, κάτι τέτοια βραβεία δίνουν στις ακαδημίες που λένε αυτός ήρθε φέτος σε όλες τις προπονήσεις. Θα μπορούσε να το κάνει ο Μπέος αυτό. Αυτός ήρθε, είναι ο μοναδικός, δεν θα υπάρχει άλλος ένας, αν είναι λογικά.
0: Σωστό, ναι.
1: Ήρθε σε όλα τα μάτς.
0: Θα έχει και δημιουργική πλακέτα από τον.
1: Ήρθε να δει και Βόλος Κηφισιά 0-0 στα play out, α πούμε. Ξέρεις, κάτι μάτς που είναι, ούτε στις φυλακές δεν τα βλέπουν.
0: Αν δεν έχει να κάνει. Εντάξει, αν

0: Δανικός στην...
1: Είχαμε.
0: Δανικός, ναι, στη Ρωσία, στην Άκρον.
1: Δεν την γνωρίζω.
0: Εντάξει.
1: Έχουν ναι. αλλάξει λίγο τα πράγματα στο ρωσικό ποδόσφαιρο, γιατί λόγω μπαν από ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν...
0: Πού είναι η Αντζή Μακχαλάλα, πώς λεγόταν, που είχε πάρει τον
1: Μαχατσκαλά.
0: Μαχατσκαλά, πώς λεγόταν αυτή που είχε πάρει τον ετό και μετά.
1: Πρέπει να βάλει σε διάλυση
0: αυτή. Ναι, ναι, ναι, αλήθεια δεν υπάρχει. Σπαρτάκ Μόσχας κάποτε είναι υπολογίσιμη δύναμη, έπαιζε Champions League.
1: Ναι, έχει χάσει πολύ σε δυναμική. Δηλαδή και αυτό.
0: Αυτό ότι θα υπήρχε μέσα.
1: Αυτό σκέφτομαι ότι αν είναι ας πούμε, το επίπεδο πλέον να πεις ότι ξέρεις, έχει κάποιο νόημα να πάει ένας νεαρός παίκτης εκεί για να εξελιχθεί.
0: Δεν ξέρω πόσες ομάδες κάνουν αγορές από τη Ρωσία. Ποια. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία, αλλά ναι. Ο Τουτού θα πάει εκεί πέρα να παίξει. 23 ετών. Τι διαβάζω τώρα, τέτοια του διαβάζω, τέλος πάντων, κόλλησα λίγο, διαβάζω, 23 ετών τέλος πάντων, έχει τα χρόνια μπροστά του να παίξει. Με τον Άρη στα 2 χρόνια, 32 συμμετοχές, 6 γκολ και 3 assist. Ιδανικός, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι αυτοί οι δανεισμοί που αναπόφευκτα γίνονται αγορές.
1: Με την προοπτική, ναι, νομίζω και του Ζαμόρα στην ουσία πάρουμε στον δανεισμό και λογικά θα νεωθεί κιόλας από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Ναι,
1: στη
0: ναι,
1: Βιζέου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω τις ενστάσεις μου.
0: Κι εγώ έχω αρκετές ενστάσεις κιόλα.
1: Καταρχάς να σου πω για την Ακρόν λίγο που την κοιτάω, παίζει όντως στην πρώτη κατηγορία γιατί το είχα μια απορία.
0: Εντάξει, δεν είναι και πιο κάτω του τουρ.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι από τις ισχυρές ομάδες της πρώτης κατηγορίας της Ρωσίας. Βέβαια, η αξία της στο Transfermarkt είναι στα 24 εκατομμύρια αξία ρόστερο. Οπότε.
0: Περίπου στον Άρη.
1: Ναι, λίγο πιο κάτω. Θεωρητικά στην Ελλάδα θα μπορούσε να έρχεται έκτη.
0: Ναι.
1: Με τα 24 εκατομμύρια. Θα έχει συμπέκτη τον Εντελτσιάρο που παίζει στην ΑΕΚ, βλέπω.
0: Οκ.
1: Εντάξει, γενικά έχει κάτι το τρομερό, αλλά ίσως να είναι και ένα.
0: Τραγωδία,
1: ναι, τραγωδία πραγματικά.
0: Ακρόν το Λιάτι, αυτή η ομάδα,
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κοίτα, είναι καταρχάς ένας παίκτης ο οποίος καταλαβαίνω ότι το δίνουμε τη λογική ότι είναι και ξένος και αυτό το πλήρωσε πάρα πολύ περισσότερο από ό,τι του άξιζε φέτος.
1: Το κοινοτικό σου εννοείς, ναι. Μη
0: κοινοτικός. Ναι. Το πλήρωσε πολύ περισσότερο.
1: Συμφωνώ. Υπήρξαν παιχνίδια τα οποία χρειάστηκε να μείνει εκτός αποστολής με την πρόφαση ότι κάποιος περίσευε. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι ήταν ο χειρότερος μη κοινοτικός
0: ναι,
1: που είχαμε.
0: Συμφωνώ.
1: Απλά ήταν σε μια θέση που υπήρχε μια λίγο μεγαλύτερη ευκολία να
0: ναι,
1: αναπληρωθεί
0: ναι.
1: το κενό του. Αλλά για μένα ήταν λάθος όπως και να έχει.
0: Συμφωνώ. Είναι ένας παίκτης καταρχάς ο οποίος ξεκίνησε με άσχημο τρόπο την παρουσία του στον Άρη, δεν έπαιζε καλά. Φέτος ωστόσο έδειξε μια κακή ομάδα πραγματικά και αυτό μπορεί να το έχει ως δικαιολογία ο κάθε παίκτης. Ότι ρε παιδί μου σε μια και κυρίως η φόρ βέβαια, ότι σε μια κακή ομάδα κατάφερα ρε παιδί μου να κάνω νούμερα που δεν έκανε κανείς.
1: Δηλαδή με
0: κάποιους τρόπους ήταν αποτελεσματικός, έκανε τα νουμεράκια του, έβαλε γκολ, έδωσε assist.
1: Είχε μια επαφή με τα δίθια που.
0: Είχε μια επαφή που δεν την είχαν άλλοι παίκτες και παράξενη επαφή, παράξενα γκολ γενικά.
1: Ναι, απρόσμενη. Δεν ήταν ο παίκτης ο οποίος ήταν πολύ συχνά μέσα στις φάσεις και έχανε, αλλά έλεγες παλεύει, βγαίνει μπροστά από τον προσωπικό του αντίπαλο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν αυτό. Ήταν ο παίκτης ο οποίος από το πουθενά είχε την αντίληψη να κάνει, ας πούμε. Θυμάμαι πάρα πολύ τον γκολ με την ΑΕΚ, το οποίο εν τέλει δεν μέτρησε κακώς. Και τον γκολ που είχε κυρωθεί στο
0: Βικελίδη.
1: Ναι, ναι, το οποίο είναι ένα γκολ το οποίο ξέρεις, από τη μία έχει ευθύνη ο Στρακώσια, αλλά θέλει να έχει λίγο και το ένστικτο για να το δοκιμάσει και αυτό.
0: Ένα παίκτης που γενικά σούταρε από παντού, δεν φοβάται.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Ναι, έχει αυτό γκολ. Έχει γκολ με τον Μπάουκ επίσης στο κύπελο.
1: Με τη Λάρισα Γκιν Λίνερ.
0: Στο τέλος, ναι. Με τον Όφι έβαλε. Δηλαδή. Και assist.
1: Και assist, ναι. Στο Αγρίνιο πάλι που έφερε τρίποντο.
0: Ναι, έχει τον τρόπο του με κάποιον. Περίεργο τρόπο τα καταφέρνει. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ο Άρης, ενώ το μόνο εξτρέμ ουσιαστικά που κάνει κάποια, έκανε κάποια νούμερα και έδειξε ότι έχει μια αποτελεί σταθερή απειλή για τα αντίπαλα δίθια, τον δίνει έτσι εύκολα. Κάνε κάτι άλλο με τους ξένους, δεν με νοιάζει. Κάνε κάτι άλλο.
1: Ο Άρης λέει ότι θέλει να αποσυμφορήσει λίγο το ρόστερ, ειδικά στις θέσεις εκείνες. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσει από τον Ντού για να το αποσυμφορήσει.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, γιατί δεν ψάχτηκε για τον Μπουσέιντ, ας πούμε, να τον δώσει κάπου.
0: Ναι, πραγματικά δεν έχει ο Μπουσέιντ ένα βιογραφικό έστω που ρε παιδί μου μπορεί να πάει δανεικό στη Ρωσία. Γιατί έχει τον Ντού βιογραφικό.
1: Όχι. Επίσης έχει επενδύσει και κάποια λεφτά στον Ντουντού Άρης.
0: Ισχύει.
1: Τον αγόρασε.
0: Προφανώς θέλει να τα πάρει πίσω.
1: Ναι.
0: Προφανώς θέλει να πάρει πίσω αυτά τα χρήματα. Εντάξει. Δεν είναι λογική κίνηση η ποδοσφαιρική.
1: Κοίτα, θα σου πω τι πιστεύω ειλικρινά.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ο Άρης θα ψάξει να βρει κάποια ακόμα χρήματα από πωλήσεις παικτών. Μία με δύο.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Και πιστεύω ότι είναι συγκεκριμένοι παίκτες που έχει στο μπλοκάκι του ότι θα μπορούσαν να πουληθούν. Δεν είναι πάρα πολλοί.

0: Δεν είναι πάρα πολύ. Και ο Ντουντού.
1: Και ο Ντουντού το έχει στο μυαλό του ότι είναι ένας από αυτούς. Γιατί είχε υπάρξει και ένα έτσι λίγο χάος ενδιαφέρον. Τον παρακολουθούσαν, ας πούμε, κάποιοι σύλλογοι μες στη χρονιά. Και πιστεύω από εκεί πηγάζει αυτή η επιλογή. Ότι θα μπορεί να πάει κάπου που θα είναι βασικός, να φανεί και να τον πουλήσει. Ο Άρης όχι σε αυτή την ομάδα, τη ρωσική, στην οποιαδήποτε.
0: Ναι. Τι να πω. Μακάρι να πάει καλά το παιδί. Συμπαθέστατος, δεν προκάλεσε και ποτέ. Πίστευα ότι είναι μεγάλος ο πατεώνας όταν ήρθε, αλλά μπορώ να πω ότι okay, μου άλλαξε ενάψη και άρχισε να το συμπαθώ κιόλας μετά από ένα σημείο. Ρε φίλε, αυτό, παίκτη που βάζει γκολ. Και... αυτό, μην είναι μόνο για τα χρήματα, και είναι άσχημο όταν βλέπεις τις κινήσεις στην ομάδα σου τώρα, όπως και να το κάνουμε. Παίκτη που βάζει γκολ και δίνει assist σε μια. Όχι ότι έβαλε πάρα πολλά, αλλά ήταν σε μια ομάδα η οποία ήταν πάρα πολύ κακή και πάρα πολύ αναποτελεσματική. Θεωρώ ότι αδικήθηκε κιόλας. Έπρεπε να κάνει παραπάνω συμμετοχή.
1: Έπρεπε να κάνει περισσότερα λεπτά σίγουρα.
0: Ναι, δηλαδή και στην δεκάδα και πολλές φορές έπαιζε και στην. Και με ανάποδο πόδι, έπαιζε αριστερά πολλές φορές.
1: Πιστεύω ότι είναι περίπτωση παίκτη που δεν του κάνει μεγάλη διαφορά κάνει αριστερά με δεξιά. Είναι.
0: Απλά ρε παιδί μου, ο Πέρεθ.
1: Γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι ο παίκτης που θα ψάξει πάρα πολύ, ας πούμε, συγκεκριμένα να συγκλίνει, να βγάλει κάποια. Ξέρεις, δεν έχει κάποια ναι. signature move, ας πούμε. Είναι ναι. πιο πολύ ότι ναι, μπορεί ναι. να δοκιμάσει τα πόδια του και τα δύο μπορεί για να απειλήσει.
0: Ναι. Να του βγαίνουν κάποιες έντες παραπάνω. Οκ, okay. Τα καλύτερα στο παιδί. Μακάρι να πάει καλά ο Ντουντούρο.
1: Συμπαθείς, μου θυμίζει φυσιογνωμικά και το light.
0: Light, αυτό τον κάνει συμπαθεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λες, καταρχάς είναι ίδιο ο Ζάο Πέδρο.
1: Ναι, και το Ζάο Πέδρο.
0: Το light, εντάξει.
1: Έχουν ένα κοινό και με τον Ζωάο Πέδρο ότι και οι δύο δεν κλείθηκαν την εθνική Βραζιλία για το Μουντιάλ.
0: Σωστό.
1: Και από χθες μάλλον δεν το έχουν μετανιώσει. Για τον Ζωάο Πέδρο, για τον Ντου δεν νομίζω να το έχουν μετανιώσει.
0: Φίλε, εντάξει, εκεί που έχει τον Νεϊμάρ να κάνει. Θα τα πούμε γιατί εντάξει.
1: Θα πούμε,
0: έχει τον Νεϊμάρ να κάνει τρίπλες, να περνάει ένα και να περιμένει και δεύτερο. Τουλάχιστον ο Ντου θα κάνει ένα σουτ και όπου πάει.
1: Επίσης ο Ντουντού, αν εκτελούσε πέναλτι και το έβαζε στο 99, δεν νομίζω ότι θα καθόταν να κάνει trash talk με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Δηλαδή, η στοιχειώδης νοημοσύνη.
0: Ναι, ναι, πιστεύω.
1: Οπότε, ναι.
0: Επίσης υπάρχει μια πάρα πολύ καλή πιθανότητα ο Ντου μόλις έπαιρνε τουλάχιστον να έπαιρνε, προσπαθούσε να παίξει άμυνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έστω λίγο και ξέρει μαζί με το άλλο το παιδάκι, τον Έντρικ, δικαίωσε Αντσελότη πλάκα-πλάκα.
1: Δικαίωσε Αντσελότη.
0: Δικαίωσε Αντσελότη για τον Έντρικ. Δηλαδή, όταν έλεγε ο Έντρικ ότι μ' αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω στη θάλασσα και ο Αντσελότη με το καλαμάκι και δικαιώθηκε. Από τα αγαπημένα μου memes του Μουντιάλ, αυτά με τον Έντρικ και τον Αντσελότη. Που λέει ο Έντρικ, να ξέρεις, μ' αρέσει κάτι και ο Αντσελότη κάνει το ακριβώς αντίθετο. Έχει ξεφύγει δηλαδή, έχει πάει στο. Σε επίπεδο ότι είναι ο Έντρικ κάθε και λέει πόπο, μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω το φεγγάρι τη νύχτα. Και δείχνει από το εγώ απεσιότητο στον Αντσελότη που πάει να κλέψει το φεγγάρι, δηλαδή τέτοια πράγματα.
1: Το οποίο είναι και λίγο μύθος. Αν θες μπορούμε να το συζητήσουμε μετά, βέβαια.
0: Λες.
1: Είναι λίγο μύθος γιατί ο Αντσελότη στη Ρεάλ. Ναι. Ως έναν βαθμό τον στήριξε. Μετά ήρθε ο Τσάμπι Αλόνσο και είπε: δεν τον θέλω, στείλτε τον.
0: Ισχύει αυτό. Ναι, είναι λίγο παπάτζα, αλλά έχει πολύ πλάκα. Και...
1: επίσης στη Βραζιλία, πόσο παραπάνω να παίζε. Δηλαδή, εντάξει, τον είχε ένα πραγματικό φόρ. Τι ήθελε να βασικό, έπρεπε να είναι ο Έντρικ στη Βραζιλία.
0: Ισχύει αυτό, αλλά ρε φίλε, δεν μπορούσε να κάνει τόσο εύκολα μίμψη με τον Τσάμπι Αλόνσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Αντσελότη είναι και πιο μεγάλο, έχει και αυτή τη μαστίχα. Έχει το σηκώνει το ένα φρύδι, είναι για μήνυμα.
1: Θα ήθελα να δω αντίδραση Αντσελότη όταν είπε πρώτη φορά ο Έντρικ ότι ο αγαπημένος του παίκτης είναι ο Μπόμπι Τσάρλτον. Τον οποίο ο Μπόμπι Τσάρλτον πρέπει να τον έχει ζήσει ο Αντσελότη, οπότε ξέρεις.
0: Ισχύει, ναι. Από τις πάρα πολύ ωραίες δηλώσεις και αυτή. Δηλαδή, αν είσαι ρε φίλε σε αυτή την ηλικία, τα έχεις κάνει όλα, έχεις γίνει παγκόσμιο μήνυμα δύο φορές, ας πούμε. Έχεις παντρευτεί, περιμένεις παιδί στα 19 σου, πόσο είναι.
1: Ναι. Γράφεις το φακό σαν να είσαι το second coming του Πελέ.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Απίστευτη φωτογένεια.
0: Γράφει για απίστευτη φωτογένεια, δεν ξέρω, ναι. Είναι το... Μπράβο του. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει κάνει κάτι γι' αυτό. Αλλά δεν ξέρω κιόλας αν έχει κίνητρο να συνεχίσει να παίζει μπάλα μετά.
1: Σίγουρα όχι, μπράβο του για το τέταρτο που είχασε χθες γιατί μας κατέστρεψε. Αλλά...
0: ναι, ρε φίλε, γιατί το χάνεις αυτό δηλαδή.
1: Ναι,
0: δηλαδή, φίλες, μπορεί να κάνει τόσα πράγματα, πα απλά να αποφύγει τον τερματοφύλακα. Σκάψει τον πάνω, σταμάτα αυτό να
1: κάνει. Κακό, νομίζω απλά κακή πρώτη επαφή. Πολύ κακή πρώτη επαφή.
0: Δηλαδή, στην πρώτη επαφή όμως, ρε φίλε, ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος εδώ μας θέλει να γελάσουμε λιγάκι. Τι είναι αυτό ακριβώς. Γιώργο, εξήγησέ μας. Στη θάλασσα τώρα αυτό που τρώει κάποιο, δεν ξέρω. Εξήγησέ μας Νορβηγία-Αγγλία. Τι Νορβηγία-Αγγλία.
1: Για τους
0: 8. Νορβηγία-Αγγλία. Θα κάνουμε.
1: Εντάξει, δεν θα προτιμούσαμε ένα Βραζιλία-Αγγλία, παιδιά. Δηλαδή, μόνο εγώ είμαι τόσο περίεργο και θέλω τα φαβόρη να περνάνε.
0: Εντάξει, δεν ήθελα η Αγγλία να περάσει το Μεξικό.
1: Ναι, εντάξει, αλλά σκέψου. Δηλαδή, από το άλλο γκρουπ λογικά θα περάσει η Αργεντινή, δυστυχώς. Ναι. Δεν θέλουμε το ενδεχόμενο να δούμε ημιτελικό Βραζιλία-Αργεντινή ή Αγγλία-Αργεντινή, που είναι και τα δύο ιστορικά. Τώρα, δηλαδή, αν γίνει στραβή και δούμε Νορβηγία-Αργεντινή, τι ημιτελικό σαν αυτό.
0: Μακάρι να δούμε Νορβηγία-Κολομβία.
1: Καλά, εντάξει, ναι, εσύ δεν θες την Αγγλία, αλλά σου λέω τώρα.
0: Ούτε την Αργεντινή θέλω.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ρε φίλε, γιατί θες να δεις την Αγγλία τόσο πολύ. Αν την Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ιστορικό, εντάξει.
0: Θα γίνει, θα είναι ιστορικό. Άντε, να δούμε ποιος θα περάσει. Να δούμε ποιος θα περάσει. Άντε, δεν μπορούσε να είναι, ας πούμε, οτιδήποτε. Δεν μπορούσε να είναι Βραζιλία-Κολομβία, Βραζιλία-Αργεντινή έστω. Να έχουμε ξεκάθαρη προτίμηση. Τώρα τι θα υποστηρίζουμε στο Αγγλία-Αργεντινή.
1: Πρόβλημα.
0: Να βάλει γκολ ο Χάρι Κέιν.
1: Ναι.
0: Μπορούν να αποκλειστούν και οι δύο. Έστω να περάσει η Αργεντινή, αλλά αν περάσει να έχει δύο κόκκινες, ας πούμε.
1: Εσύ νομίζω ως φίλος της Bayern ιδανικά θα ήθελες να χάσει η Αγγλία στον τελικό, να βγει πρώτος κόρης ο Γάμσος ο Κέιν και καλύτερος παίκτης και να πάρει και τη χρυσή μπάλα. Δηλαδή είναι, ξέρεις.
0: Και να βάλει και ο Λίσσα τον κόρη στον τελικό.
1: Ελάχιστο damage και.
0: Ναι, μακάρι. Ναι. Μακάρι. Εδώ στο Yellow θα έχουμε θέματα. Στο Yellow θα έχουμε θέματα μετά. Εδώ με τον Μάριο, ο οποίος δεν θα αντέξει. Αλλά κοίτα τουλάχιστον. Τις ημέρες που θα λείπει από τη Θεσσαλονίκη θα παίζει η Αγγλία θα είναι στο Μουντιάλ. Οπότε δεν θα μπορεί να επιχειρήσει να κάνει κάποια απόπειρα εκεί που θα πάει. Όπως είπε ο ίδιος τουλάχιστον.
1: Έλα, έχει αντέξει πολλά.
0: Έχει αντέξει πολλά. Ισχύει, έχει αντέξει πολλά. Δηλαδή, εντάξει, μου λέει εδώ ο Κώστας κάτι για την Αγγλία όταν έρχεται κάτι βλακίες που έχει δει σε τέσσερις διοργανώσεις στην Αγγλία, να πούμε. Δηλαδή, φαντάζομαι να είσαι ο Μάριος που να έχει γεννηθεί μόλις έχει πάρει μετά. Δηλαδή, εκεί κοντά μετά το Μουντιάλ.
1: Ίσα-ίσα να μην έχει μνήμες από το Μουντιάλ και να έχει ζήσει όλο το υπόλοιπο.
0: Και να έχει ζήσει όλο το υπόλοιπο, δηλαδή με την Αργεντινή, σφαγές, τέτοια. Ρονάλντο, Wink, ο άλλος να βγάζει τα τέτοια για τα.
1: Και αυτός ο άνθρωπος είναι και Ηρακλής.
0: Και είναι και Ηρακλής αυτός ο άνθρωπος. Ισχύει, δηλαδή πρέπει να τον κάνουμε σερ κάποτε. Πρέπει να τον κάνουμε σερ, αν μας ακούνε στην Αγγλία, πρέπει κάπως να τον τιμήσουμε. Είναι μια θεία σου του γυαλιά, στάρασε και έφελε σακούλα στο πρόσωπο.
1: Έχει χαζέψει ο κόσμος, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Έχει χαζέψει ο κόσμος, σακούλα στο πρόσωπο, ναι. Δεν ξέρω ποιο είναι το νόημα αυτής της κίνησης.
1: Πιστεύεις θα μπορούσε να έχει να κάνει κάτι με τα λαγοκέφαλα.
0: Τον βάλει σακούλα στο πρόσωπο. Δεν ξέρω, απορώ. Απορώ ειλικρινά. Δεν καταλαβαίνω ότι μπορεί να βοηθήσει να βάλει σακούλα στο πρόσωπο. Δηλαδή, βάλει ένα καπέλο, ξέρω εγώ, αν θες να μην ζεσταίνεσαι. Γιατί άλλο λόγο κεφάλαιο, ότι σακούλα δεν μπορεί να τη σκίσει.
1: Μήπως πιστεύουν ότι επειδή λέγεται λαγοκέφαλο, επιτίθεται.
0: Στο κεφάλι.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Δεν ξέρω, του λέγει τα κανάλια. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα περίπτωση. Εγώ βλέπω, λέει, Μαρόκο στο τελικό. Όχι, μακριά. Δεν είναι τόσο καλό το Μαρόκο. Παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι τόσο καλό το Μαρόκο.
1: Με τον Καναδά δεν ήταν καθόλου καλό.
0: Δεν ήταν τόσο καλό με τον Καναδά, αυτό ήθελα να πω. Είναι πιο ποιοτικό. Αλλά ο Καναδάς δεν. Είχε κανένα δύο φάσεις να κάνει ένα 0 και να αλλάξει όλο το μάτσο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι τόσο καλό το Μαρόκο. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Εγώ δεν θέλω να είμαι κομπλεξικός. Μπράβο τους. Αυτό που λέω για την Κροατία ισχύει τελευταία χρόνια για το Μαρόκο. Μπράβο τους που και αλλαγή προπονητών κάναν και αλλάζουν και γενιές και έτσι και έρχονται. Αλλάζουν γενιές.
1: Έχουν γίνει powerhouse πλέον. Δηλαδή έχουν στήσει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι, ξέρεις, υπεράνω παικτών, προπονητών.
0: Όπως έκανε η Κροατία στην Ευρώπη, νομίζω έτσι είναι αυτό που κάνουν. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Είναι κάτι εντυπωσιακό αυτό που κάνουν. Οπότε, ναι, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι τόσο καλή. Γιατί ήταν η Αγγλία καλή. Η Αγγλία ήταν.
1: Χθες ήταν πιστική.
0: Ήταν καλή χθες.
1: Χθες ήταν πιστική.
0: Βέβαια έχει και ο τέτοιο ότι έπεσε με 10 παίκτες, οπότε με 10 παίκτες όταν παίζεις. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει το Μεξικό και να έχει πάρει και την πρόκριση, πιστεύω. Αλλά όταν παίζει με 10 παίκτες, σκέψου ότι παίζει ένα παιχνίδι καταρχάς που ταιριάζει στον Τούχελ και στην Αγγλία πάρα πολύ.
1: Όντως.
0: Και κατά δεύτερον, δεν έχει τίποτα να χάσει.
1: Και πιο πολύ σε ποιους ταιριάζει αυτό το παιχνίδι.
0: Στον
1: Γκόρντον, στον Σάκα και δευτερευόντως και τον Μπέλιγχαμ. Γιατί βρήκαν τόσους χώρους αυτοί οι δύο, χθες ήταν πολύ καλή και οι δύο.
0: Ναι, και δεν έλαμψε ο Κέιν τόσο.
1: Ναι. Ο Κέιν έχει το απίστευτο ότι είναι ο στάρ, ο ηγέτης, ο αρχηγός, ο σκόρερ, αλλά είναι και ο χαμάλης στην εθνική.
0: Αυτό ακριβώς, είναι χαμάλης. Είναι χαμάλης και το κάνει τέλεια. Γυρίζει, μαρκάρει, πασάρει, δημιουργεί. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί με την καμία αυτό. Αλλά.
1: Έβγαλε προσωπικότητα απλά αυτό. Δηλαδή, από κάποιες εθνικές δεν περιμένω να δω καλό ποδόσφαιρο, γιατί θεωρώ ότι αυτό χτίζεται και λίγο σαν παράδοση. Ότι από την Αγγλία δεν θα δούμε καλό ποδόσφαιρο. Από την Αργεντινή δεν θα δούμε καλό ποδόσφαιρο. Αλλά βγάζει χαρακτήρα η Αγγλία μέχρι στιγμής. Χθες έβγαλε πολύ. Δηλαδή, αυτό που λες και με κόκκινη, να βγει μπροστά, να πάρει και το πέναλτι στο τέλος που κλείστηκαν, το κάναν σωστά. Ναι, μεν. Καρδιοχτύπησαν λίγο, ειδικά με μια φάση που πάρε λίγο να βάζει αυτόν τον goal ο Stones.
0: Θα καρδιοχτυπήσει, δεν
1: γίνεται. Ναι, αυτό. Αν δεν βασανιστεί, δεν περνά. Δεν γίνεται.
0: Με το Κονγκό απέφυγαν τη μεγάλη μπανόφιλη, νομίζω.
1: Ναι.
0: Τώρα παίζουμε Νορβηγία. Okay. Μια χαρά θέλω να μου πείτε εδώ ποιες μεγάλες ομάδες έχει αποκλείσει τελευταία χρόνια η Αγγλία για να πάει στους τελικούς που έχει πάει.
1: Το 18 έτυχε στους 8 τη Σουηδία. Τι τι απίστευτη κλήρωση αυτή.
0: Το 18 έπαιξε με τη Σουηδία και με τελικό με την Κροατία έπαιξε.
1: Ναι, θα έπρεπε να είναι στη θέση να
0: την. Και φέτο δεν έπαιξε με κανένα μεγαθύρο, με την Κολομβία.
1: Όντως.
0: Έπαιξε. Η Κολομβία ήταν που την πέρασε στα πέναλτι.
1: Σενεγάλη θυμάμαι το στου 16 το 22.
0: Σενεγάλη θυμάμαι μια Γερμανία σίγουρα.
1: Ναι, με τη Γαλλία αποκλείστηκε μετά.
0: Βέβαια μετά τη Γερμανία έπεσε μία φορά, έπεσε μια μεγάλη ομάδα νωρί πριν του 4 ενώ έπαιξε με τη Γαλλία στου 8 και πήγε σπίτι τη με τον Γκέιν να χάνει το δεύτερο πέναλτι που εκτέλεσε το μάτς, να στο ψηλά. Είχε παίξει στο Euro που έκανε στην έδρα της εδώ πέρα, μήκε με την μπλούζα Εθνική Ιταλίας γιατί...
1: Σωστά, το τελικό.
0: Ήταν τις χαρούμενες βραδιές. Εκεί έχει παίξει, ρε φίλε, έχει παίξει με τη Γερμανία στο 16, μέσα στην Αγγλία βέβαια όλα. Μετά έχει παίξει με Ουκρανία και έχει παίξει με τη Δανία στην έδρα την οποία έχει κατασφάξει για να περάσει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Έχει σφάξει με το πέναλτι του.
1: Και άμα πάμε πιο πίσω, μετά πάλι το 16 αποκλεισμό από την Ισλανδία δεν έφτασε μακριά. Το 14 αποκλεισμό από την Κωνσταντίνα δεν έφτασε μακριά. Το 12 θα θυμάμαι καλά αποκλείστηκε με την Ιταλία.
0: Το 12 ήταν με τα πέναλτι.
1: Δηλαδή ναι. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να. Ναι.
0: Πρέπει να πάμε στο 12. Και εντάξει, δεν έχει παίξει με καμία μεγάλη ομάδα, παιδιά. Δηλαδή, okay.
1: Όντως, βέβαια αυτή η Αγγλία μου βγάζει ότι ίσως και να μπορεί να πετάξει
0: ναι,
1: μια
0: ναι,
1: μεγάλη.
0: Ναι, αλλά θα ήθελα να παίξει.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να παίξει πριν του 4. Εσύ έπαιζε τώρα με τη Βραζιλία, ρε φίλε. Έλα τώρα, δηλαδή, ρε Κάρλο, δηλαδή, εντάξει. Δεν φταίει εσύ σε τόσο μεγάλο βαθμό. Πώ έλεγε ο Σπυρόπουλος, γλυκέ μου, Κασεμίρο.
1: Παιδιά, βγάλτε το Σπυρόπουλο, δηλαδή, σας παρακαλώ. Σεβαστείτε λίγο. Τον ίδιο πρώτα απ' όλα σεβαστείτε.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ δεν περνάω.
1: Γιατί κάποτε ήταν καλό σπίγκερ.
0: Κάποτε ήταν πάρα πολύ καλό σπίγκερ. Δεν περνάω τόσο άσχημα εγώ. Αν εξαιρέσει το Πορτογαλία-Κροατία που ήταν εκνευριστικό.
1: Καταρχά έχει μεροληπτή υπερομάδα. Δηλαδή έχει παίξει στοίχημα την Νορβηγία, ρε άνθρωπε μου. Γιατί μεταδίδει έτσι. Είχε παίξει προάλλη στην Κροατία να περάσει την Πορτογαλία.
0: Εκείνο με την Κροατία ήταν εντυπωσιακή μετάδοση, ναι.
1: Έπειτα τι ακούσαμε χθες. Ακούσαμε ότι ο Ροντινέι πρέπει να παίζει βασικό στη Βραζιλία.
0: Ισχύει, ακούστηκε αυτό για τον Ροντινέι.
1: Με την. Ποιο μάτσο ήταν που 4 λεπτά δεν.
0: Με την Κροατία.
1: Ναι, κοιμήθηκε, παιδιά, πριν τελειώσει ένα χρόνο. Κοιμήθηκε.
0: Εκεί πρέπει να πήγε στο μπάνιο, πρέπει να έκανε κάποια βλακία. Δεν εξηγείται αλλιώ. Δεν εξηγείται αλλιώ και που εξαφανίστηκε. Επίσης, ακούσαμε ότι. Περί ελληνικών ομάδων και φουστανέλων, ακούσαμε για τον Ελάνγκα ότι ο μπαμπά του παίζει στον Μπάουκ και έτσι.
1: Ναι, παραλίγο θα ήταν Έλληνας.
0: Αλλά δεν πειράζει.
1: Αυτό. Για μένα εκείνη είναι το highlight. Αυτό που λέει. Αλλά δεν πειράζει, έχουμε Τζόλι Καρέτσα εμείς.
0: Έχουμε Τζόλι και Καρέτσα, θέλουμε τον Ελάνγκα. Αυτό είναι το καλύτερο, ναι.
1: Θα παίξω Μασούρα δεξιά, δεν πειράζει.
0: Ναι, κάπως έτσι. Εντάξει, Μασούρα παίκτη που πραγματικά νομίζω όλη του καριέρα είναι να τα μάθει με τον Άρη. Πιστεύω όλη του καριέρα είναι να τα μάθει με τον Άρη αυτού του ανθρώπου.
1: Του δώσαμε μια παράταση, μια σεζόν τουλάχιστον.
0: Ναι, ρε φίλε, έχει κάνει απίστευτες ματσάρες με τον Άρη. Παίζει τα μισά του γκολ να είναι απέναντι σε εμάς.
1: Αυτός και ο Αραμπί πρέπει να είναι αρχισκόρερ από ελληνικό πρωτάθλημα εναντίον του Άρη τα τελευταία χρόνια.
0: Ισχύει. Ναι, όντως θα μπορούσε να έχει πάει στο. Εδώ μου στέλνει ότι θα έχει πάει στο μπάνιο ο Σπυρόπουλος. Αυτή είναι η θεωρία. Ότι θα έχει πάει στο μπάνιο και εγώ κάτι για μπάνιο.
1: Ναι, ή πάτησε κάτι και δεν το πήρε και χαμπάρι. Κάτι τέτοιο έγινε.
0: Ναι, δεν ξέρω, θα έχει προσθέσει στο μικρόνο. Πάντως ξέρεις κάτι. Θα έπρεπε να υπάρχει επιλογή να το ακούμε με φυσικό ήχο το μάτς. Δηλαδή το χθεσινό παιχνίδι, το Αγγλία-Μεξικό, θα έπρεπε να το ακούμε με φυσικό ήχο και όχι μετάδοση από το
1: σπίτι. Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης υπάρχουν πολύ. Οκ, okay, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο καμιά φορά να κάνει. Μετάδοση 3 ώρα τα ξημερώματα, 4. Εννοείται πρέπει να είναι δύσκολο, αλλά ρε παιδί μου, αφού την κάνεις, κάνε την καλά. Ή βάλτε κάποιους άλλους. Δηλαδή, δεν μπορώ να είναι ύπνοι κάποιοι φορές.
1: Κάποιοι
0: δηλαδή,
1: είναι και αποστολή εκεί πέρα, οπότε.
0: Καλά, αυτό είναι,
1: ναι, είναι με την εκεί ώρα, δεν είναι μεσημεριάτικα την κάνουν την
0: μετάδοση. Ναι, αλλά αυτό επειδή. Και το χθεσινό, ας πούμε, πιστεύω. Όχι, πιστεύω, ήταν από το στούντιο μετάδοση.
1: Ήταν και δύο, οπότε δύο άτομα κάναν μαζί την.
0: Αγγλία λέω.
1: Α, την Αγγλία, ναι, σωστά, την Αγγλία, ναι. Όχι, όχι, ένας ήταν.
0: Ένας ήταν στη μετάδοση. Θέλω μια περισσότερη, μια μεγαλύτερη ζωντάνια, γιατί ξέρεις κάτι. Ή βάλτε έστω την επιλογή να μπορούμε να το δούμε φυσικό ήχο κάπως. Δεν πιστεύω ότι είναι δύσκολο. Γιατί πιστεύω ότι η μετάδοση του, με τον ήχο του Αζτέκα ήταν τρομερή. Λίγο ακούσαμε στο Πορτογαλία-Κροατία που δεν είχε κάποιο στην έδρα και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θα μου πει: μπορεί να είναι εποχή του Σπυρόπουλου που το έκανε αυτό. Εντάξει. Εγώ τον σέβομαι, έχει πλάκα τουλάχιστον. Τώρα να μεταδίδει μια ομάδα που υποστηρίζει βέβαια ένα εκνευριστικό. Πιστεύεις τη θεωρία ότι άκουσαν κράξιμο και αυτό το βάλανε δεύτερο να σχολιάζει ή θα τον ξαναδούμε ως πρώτο εκφωνητή?
1: Πιστεύω αν υπολογίζανε το κράξιμο που ακούν ανά τα χρόνια θα είχαν πάρει προπολού κάποιες αποφάσεις και για άλλα πρόσωπα.
0: Ισχύει, αλλά ας πούμε στο... Τώρα δεν ξέρω, ο άνθρωπος μετέδωσε το Μεξικό-Εκουαδόρ, βάζει τον κολού Κινιώνες. Φίλε... Σαν να μην έχει γίνει τίποτα.
1: Πράγματι, ναι.
0: Δεν έχουν καμία αδρεναλίνη. Δηλαδή μεταδίδετε Μουντιάλ, εντάξει. Φαντάζομαι πληρώνεστε και αυτό καλά κιόλας. Δηλαδή, ήμαρτον ρε παιδιά, κάντε κάτι καλύτερο. Κάντε κάτι καλύτερο.
1: Κάπου στη μέση νομίζω. Δηλαδή, δεν μου αρέσει και η μεταδόση τύπου Θανελάκη.
0: Όχι, δεν είπαμε να γίνεται
1: έτσι. Αλλά κάπου στη μέση.
0: Κάπου στη μέση, ρε φίλε. Δηλαδή, χθες το Νορβηγία Βραζιλία ήταν καλή μετάδοση.
1: Ναι.
0: Με καλή μετάδοση, αλλά δείξτε μια ψυχή, ρε παιδιά. Δείξτε μια ψυχή. Μουντιάλ μετάδεται. Εντάξει, άλλοι το έχουν όνειρο. Μουντιάλ μετάδεται. Ήμαρτον. Αλλά ναι, Σπυρόπουλος δεν εικόνεται. Εγώ τον έβαζα και στο τελικό για δεύτερο.
1: Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, αν δεν είναι αρκετά μπούμερο ο Σπυρόπουλος, να έχει αντιληφθεί ότι όλο αυτό το content που μας δίνει απλόχερα αναπαράγεται σε ιντερνετικές ομάδες με μεγάλη απήχηση και να το κάνει επίτηδες.
0: Ναι, ισχύει.
1: Αυτό ήταν ένα ωραίο plot twist. Και να μας το πει και όλο στο τέλος με τον πτωχό του Μουντιάλ.
0: Σας κοροϊδεύω.
1: Να κάνει ένα reference, κάτι να καταλάβουμε, να μας κλείσει το μάτι, τι ξέρεις. Το βλέπω ότι με σχολιάζετε.
0: Δεν μεταδίδει και τόσο πολύ, μεταδίδει τόσο πολύ βασικά τώρα μέσα στη χρονιά. Δηλαδή κάτι μάτς που δείχνει ο Αντένα, αλλά και πάλι είναι δεύτερο συνήθως.
1: Ναι. Επίσης, δεν Σπυρόπουλε χθες. Ναι. Στο 90, μόλις γίνει το 2-0, που μας λες ότι ήταν πολύ καλή πρόταση στοιχηματικά το διπλό της Νορβηγίας.
0: Ναι,
1: τι
0: ναι,
1: μου
0: ναι.
1: το λες εκείνη την ώρα, ρε φίλε, ναι, πες το μου, έχεις το μάτς.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Όχι, μας είπε ότι το έπαιξε ένας φίλος του.
1: Ναι.
0: Και περιμένει να τον κεράσει κιόλας. Άρα έτσι ώστε να τον θέσει θυμώσει και σε περίπτωση που δεν τον κεράσει να τον πει. Κάτι τέτοιο, πιστεύω. Αλλά ναι, ισχύει, δεν μπορούσε να το πει πιο νωρίς. Δεν το πέσαμε κι εμείς. Ξέρεις, είναι κάποια που φαίνονται λογικά, γιατί όντως το Νορβηγία, Βραζιλία, λογικό, αλλά αν βάλει το πέναλτι στην αρχή ο Γκυμαράες.
1: Ο οποίος τον Γκυμαράες, γιατί το εκτέλεσε αυτός.
0: Γιατί ο Αντσελότη είπε κιόλας ότι έχουν μια
1: κάνε,
0: λίστα.
1: Κάνε, ναι. Τέταρτος βέβαια είπε ότι ήταν ο Γκυμαράες αυτή τη λίστα. Απλά ναι, οι άλλοι δεν παίζαν. Ναι, δεν ήταν βασικοί.
0: Ο Ραφένια, γιατί δεν παίζει. Επειδή έχει όλο αυτό το θέμα που είναι.
1: Με τον πατέρα του.
0: Τον πατέρα. Ναι, γιατί δεν παίζει.
1: Είχαν πει ότι είναι τραυματίας.
0: Μα εκεί ήταν στον πάγκο στους πανηγυρισμούς, στις εγκρίνιες, συγγνώμη.
1: Εντάξει, πρέπει να το συνυπολογίσουμε και αυτό, γιατί σε άλλες Βραζιλίες θα υπήρχε η επιλογή, η δυνατότητα να προχωράνε και χωρίς έναν Ραφίνια. Σε αυτή τη Βραζιλία που είναι το νούμερο 2 πίσω το Βίνι, ναι. Δεν είναι εύκολο να προχωρήσεις με... Δηλαδή έπαιζε βασικός ο Ράγιαν, που καλό παιδί, καλώς φαίνεται, καλό παιδί. Με καλό παιδί είναι, 19 χρονών, αλλά δεν έχει το ειδικό βάρος, κατάλαβες.
0: Η ομάδα που πήγε ο Ντουντούντα μεταξύ τώρα που λέω λέγεται Άκρο, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν δώσα μεγάλη σημασία σε αυτό το όνομα. Δεν δώσα μεγάλη σημασία σε αυτό το όνομα. Λες να έχει κάποια σχέση. Λες να το κάνουν για σένα να σχετίζεται κάπως.
1: Τι να πω.
0: Δηλαδή ο Ντουντού θα παίζει σε ομάδα που λέγεται Άκρο. Ο Ντουντού στην Άκρο, ναι. Θα παρακολουθούμε Άκρο να κάνουμε κανένα άρθρο όταν βάζει κουλούντα.
1: Ναι, ναι. Ελπίζω να γράφουμε αρκετά άρθρα, αλλά. Ναι,
0: ναι ελπίζω να
1: γράφουμε. Για το Ζαμόρα φέτος γράφουμε αρκετούτσικα.
0: Ναι, ναι, καλά πήγε. Καλά πήγε, αλλά δεν πήγε σε ομάδα που λέγεται Άκρο.
1: Πήγε σε ομάδα που λεγόταν Βιζέου, εντάξει. Άλλη έφυλη.
0: Ισχύει, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Εντάξει. Άκρον, μπορεί να πάρει πιστεύει το παρατσούκλι του Άκρον Χάμερ, έστω για τη Ρωσία να μην μάθει στην Αμερική. Γιατί εκεί υπάρχει μόνο ένα, είναι η αλήθεια. Θα πούμε για μπάσκετ δεύτερο, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε.
1: Ναι, την κάναμε λίγο τη σκαλέτα, τη φέραμε ανάποδα.
0: Γυρίσαμε, αλλά δεν πειράζει.
1: Θες να πούμε μέχρι να κλείσουμε την τρίτη να πάμε Μουντιάλ να το πούμε μετά για ποδόσφαιρο.
0: Όχι, Βραζιλία, Νορβηγία. Έχουμε κάτι άλλο για τον Νεϊμάρ.
1: Όχι. Α, ναι, κοίτα τώρα τον Νεϊμάρ, τι γίνεται.
0: Τι έχουμε από για τον Νεϊμάρ.
1: Δηλαδή, εγώ αυτό χρεώνω στον Αντσελότη. Δηλαδή, οι Βραζιλιάνοι είναι χαζοσυναισθηματικοί. Είναι η συναισθηματική και η χαζοσυναισθηματική. Η Βραζιλιά είναι χαζοσυναισθηματική. Μην υποκύπτει. Έβαλε τον Νεϊμάρ αλλαγή. Παίζαν με 10 παίκτες. Πώς να μην χάσουν.
0: Και ο Έντρικ δεν βοηθούσε και πάρα πολύ.
1: Και ο Έντρικ παίζαν με 9,5. Δηλαδή.
0: Ναι, ισχύει, ήταν λίγο. Ναι. Το παράκανε. Εγώ πιστεύω Νεϊμάρ να το βάλει να νικάσω. Όχι να το βάλει όταν είσαι στο 0-0 σε τέτοια κατάσταση που φαίνεται ότι μπορεί να το φάσει κιόλα. Δεν είναι απίθανο.
1: Και το αποκορύφωμα αυτό στο τέλο. Που καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπο.
0: Τι έκανε εκεί πέρα. Τι προσπάθησε.
1: Το ζει μόνο του.
0: Και μετά αυτή την αντίδραση έπεσε και έκλαιγε, ενώ είχε άγχος, είχε πίεση, δεν καταλαβαίνω.
1: Βγήκαν κάποιοι lip readers, αυτοί που διαβάζουν
0: ναι, ναι.
1: τα...
0: Ωραία, lip readers.
1: Ναι, ναι, φαντάζομαι ένα επάγγελμα αυτό το lip reader. Ναι. Και είπαν ότι ήταν ένας διάλογος κάτι τύπου, του είπε ότι είσαι τελειωμένος ο Νορβηγός τερματοφύλακας και του κάτι το απάντησε και ο Νεϊμάρ, έβαλε το πέναλτι και μετά πήγε, γι' αυτό το λόγο πήγε και τον Έσμπροκς, ξέρω τι τον έκανε. Τον Όντεγκαρντ Έσμπροκς μετά. Όποιον έβρισκε γενικά μπροστά τον Έσμπροκς.
0: Τελικά ο Νορβηγός τερματοφύλακας δικαιώθηκε σε λιγότερο από 2 λεπτά.
1: Ναι.
0: Μπράβο του. Πολύ καλή, πολύ καλή.
1: Βέβαια θα ήθελα να το βγάλει, έτσι εννοείται θα δίνει περισσότερο content να το βγάζει.
0: Θα ήθελα μετά να ισοφαρίσει η Βραζιλία που είχε μια σέντρα εκεί πέρα να γίνει χαμός. Αλλά αν το βγάζει κιόλας ρε φίλε, ναι. Ήξερα να το στέλνει out τον Neymar, κάτι τέτοιο. Αλλά ναι. Ρε Μπρου Γκυμαράες επίσης για το πέναλτι. Τι είναι αυτά τα βηματάκια που κάνετε όλοι. Αν δεν είστε στους 10 εκτελεστές στον κόσμο, δηλαδή ο Ζορζίνιο το έκανε. Και αυτός έχανε κάποιες φορές, αλλά το έκανε. Ο Μπρούνο Φερνάντες το κάνει καλά, άντε από τα λίγα που κάνει καλά.
1: Και ο Βιτίνια το κάνει για τα χάνει μερικές φορές.
0: Ναι, και ο Βιτίνια το κάνει και δεν είναι τόσο καλά και στη διαδικασία με τη Λίβερπουλ πρόπερση. Ήταν κακό και το έφαγε ο Άλισον. Αχ, τι μου το θύμισε τώρα αυτό, τέλος πάντων. Ναι, και ο Βιτίνια, αλλά παιδιά, αν δεν είστε στους πολύ κορυφαίους, μην το κάνετε αυτό. Σταματήστε. Ο Κλάιφερτ με την Ολλανδία την ίδια βλακεία έκανε. Σταματήστε. Σταματήστε να το κάνετε. Ο Μωρόν το έκανε αυτό.
1: Στατικό πέναντι έχει εκτελέσει. Τώρα έτσι με αυτό το αλλά μισό βηματάκι δεν, πολύ, δεν ναι. νομίζω. Αλλά...
0: Δεν το έχουμε. Επειδή πάρτε φόρα και εκτελέστε. Τι μας πρίζετε, εντάξει. Τι να βρίσκω και. Και το βγάζει κι άλλο άντα το πέναντι αν πέσει.
1: Εννοείται, ναι.
0: Η καλύτερη εκτέλεση πέναντι του Μουντιάλ, βέβαια, ανήκει στον Κουπ Μάινερ στο παιχνίδι με το Μαρόκο.
1: Ναι, όντως. Και του Βέγχορ ήταν καλή. Αλλά νομίζω ότι το Κουπ Μάινερ είναι πλαϊνό δίχτυ. Δηλαδή,
0: πώς το πιάσει αυτό, ρε φίλε, και να το θύσει είναι μεγάλη αιστεία. Ναι. Δεν το κάνετε αργά, δίνετε και χρόνο στο τερματοφύλακα. Άντε, αν τον ψαρέψετε και πέσει, θα πούνε πόπο τι αρτίστα. Αλλά τώρα εδώ ο κόσμο καίγεται, δηλαδή. Εντάξει.
1: Αποσύρθηκε βέβαια να πούμε ο Νεϊμάρ από τη Βραζιλία. Τέλος αυτό ήταν.
0: Τώρα αποσύρθηκε από τη Βραζιλία.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ναι.
0: Εντάξει, όχι, καταλαβαίνω γιατί ήθελε να το κυνηγήσει, αλλά ναι. Καταλαβαίνω γιατί.
1: Ναι, υλικά δεν έχω να πω κάτι άλλο για τη Βραζιλία. Απλά αυτό για τον Βινίσιους, που εγώ του δίνω το σεβασμό μου.
0: Και γενικά του τίλεμας, για. Καλό, ναι.
1: Τι λέμε, ναι. Του δίνω το σεβασμό μου ότι όντως χρειάστηκε να μπει στο ρόλο του ηγέτη και του πρώτου βιολιού και θεωρώ το έκανε. Στο ναι, το Μουντιάλ.
0: Και θα το ξανακάνει.
1: Ναι, και δηλαδή και αυτό λίγο ότι έλα μωρέ και δεν είναι Νεϊμάρ. Και, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι Νεϊμάρ.
0: Έχει κάκαλο Ροντόνια.
1: Μια χαρά μπορεί να τον προσεγγίσει τον Νεϊμάρ. Δεν είναι τόσο.
0: Έχει κάκαλο Βινίσιους. Είναι, ναι, ναι, μπορεί να το κάνει. Εννοείται.
1: Αυτό. Αλλά ότι υπάρχει ένα έλλειμμα ποιότητας για τα δεδομένα της Βραζιλίας πάντα. Υπάρχει, εντάξει.
0: Για Αγγλία είπαμε. Για
1: την... Α, για Αγγλία επίσης κάτι ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, εννοείται ότι MVP χθες είναι ο Μπέλιγχαμ. Δηλαδή ναι, ναι, και ναι, τα γκολ. Ναι. Ψώζει σχεδόν σίγουρο γκολ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου του Μεξικού με μια προβολή που
0: ναι,
1: κάνει.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Κάτι τρίπλε στο κέντρο. Σαν Prime Zizou. Κάτι ναι, ανάμεσα ναι. από δύο-τρεις ρουλέτες.
0: Ναι. Και τα γκολ που βάζει είναι πολύ γκολ half. Δηλαδή γκολ ναι, box. Ναι. Ναι.
1: Και έχει αυτό ότι κάθε φορά όταν επιτίθεται έτσι προς την αντίπαλη περιοχή, όπως έκανε και στα δύο γκολ, ειδικά στο δεύτερο, είναι ρε παιδί μου σαν μενόμενο σταύρος.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ,
0: ναι, ναι.
1: πολύ επιβλητικός.
0: Είναι τρομερός παίκτης.
1: Και σκεφτόμουν, επειδή βγήκε και αυτή η φήμη για τους Άγγλους παίκτες και τα Viagra χθες. Ναι. Θεωρείς ότι μπορούμε να καθιερώσουμε, όπως λέμε, ξέρω εγώ, Noodle Hair Ronaldo.
0: Viagra
1: Bellingham. Ναι.
0: Θα δούμε άλλο ένα παιχνίδι, εντάξει. Αν το πάρουν το Μουντιάλ, μπορεί να καθιερωθεί.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Ναι,
0: Viagra Bellingham. Αλλά αν το πάρουν το Μουντιάλ, δεν θέλω να φανταστώ τι θα καθιερωθεί, τι πράγματα θα ακούμε. Δηλαδή, αν ακούγαμε στου παντού τη Άρισαν ότι ο Σάκα είναι ο καλύτερο εξτρέμι τη Premier League και όλων των εποχών, πολύ πιθανό.
1: Ναι, και μετά γενικά θα ξεφύγουν οι πολλοί στον Viagra, οπότε κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Στο νησί.
0: Ωραίο το Viagra Bellingham. Δεν περίμενα. Για Παραγουάη, Γαλλία έχουμε. Δεν φαντάζομαι να έχουμε πολλά να πούμε.
1: Τι να πούμε, εντάξει. Πάλι καλά που δεν έγινε στραβή να περάσει κι άλλο γύρω η Παραγουάη.
0: Ναι, εντάξει, φτάνει με αυτήν την ομάδα. Δηλαδή.
1: Αυτό ο Γκαλάρθα, ειδικά. Μπορεί να πάει στην Ατλέτικο για να τον αντιπαθώ ελεύθερα.
0: Πιστεύω μπορεί να πάει στην Ατλέτικο. Τη συμπαθώ μόνο όταν παίζει με την Μπαρσελόνα. Δηλαδή φέτος καραγούστρα όταν απέκλεισε την Μπαρσελόνα. Και κατάλαβε δεν με απασχολούσε.
1: Εντάξει, φοβερή φυσιογνωμία. Πρέπει να ξέρει και μπάλα, βέβαια. Παρότι δεν είναι δηλαδή σαν τον άλλο τον και τον Κάσερ στον μπακ.
0: Όχι, ρε, εντάξει.
1: Είναι παλαιστή, δεν είναι.
0: Και γενικά τα μπακ του εκεί πίσω ήταν πολύ παλαιστέ. Και ο τερματοφύλακα σου πρέπει να είναι καλό.
1: Ναι.
0: Και δεν ήταν και πολύ προκλητικό. Δηλαδή πήγε να δώσει και το χέρι στον Εμπαπέ στο τέλο.
1: Του πέταξε την μπάλα, βέβαια, μετά, επειδή δεν του δώσει το χέρι ο Εμπαπέ.
0: Καλά έκανε, ρε φίλε. Ναι. Όχι, καλά έκανε ο τερματοφύλακα του πέταξε την μπάλα, ρε φίλε, που σου δίνει το χέρι.
1: Εγώ το δίνω γενικά. Εγώ το δίνω γενικά τον Μπαπέ, γιατί έχει λίγο αυτή τη φήμη που το συνοδεύει ότι είναι ντίβα και έτσι λίγο.
0: Εντάξει.
1: Σε αυτό το match μπήκε στο νόημα, δηλαδή ειδικά με το 1-0 που λίγο χαλάρωσε.
0: Ναι, αλλά δώσε το χέρι στον Ροφλάκα.
1: Ναι. Ήταν ηρωνίες, γελάκια, εκεί σβροξήματα. Τι μάνε όλων τι έπιασε στο στόμα του, δεν άφησε κανένα.
0: Καλά, βέβαια και αυτοί πιάσανε όχι στο στόμα του, τα πόδια του, του μεγάλου του και του χεστού του κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά τα τάκλια που κάνανε ήταν εξωγήινα. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η βλακία στο Μουντιάλ με τις κάρτες. Την άλλη φορά είχαμε στο προηγούμενο σε εκείνη την παροδία που είδαμε στο Κατάρ, εκείνο το έκτρωμα. Είδαμε να αφήνουν 25 λεπτά καθυστερήσεις, να πούμε. Και βλέπουμε τώρα σε αυτό το Μουντιάλ να μην βγάζουν κάρτες με τίποτα. Είναι κάποιοι που.
1: Καλά, είχαμε και με καθυστερήσεις πρόβλημα στο Καμπό Βέρντε. Αργεντινή.
0: Α, εκεί που δεν άφηναν το πλάγιο.
1: Είχαμε, ναι, είχαμε.
0: Κομπλεξική, εντάξει, πολύ λογικό. Πάρα
1: εντάξει,
0: πολύ.
1: Τραγική. Τραγική. Είδα στον Ιφαντίνο στο γκολ το δεύτερο, είχε μουτρώσει σαν.
0: Και στις δηλώσεις του μετά ήταν εντυπωσιακό. Ευτυχώς η καρδιά του είναι ακόμη στη θέση της. Δηλαδή, αλλά πού να ξέρει τι θα έχει να περάσει μετά με το μεγάλο Μοχάμεντ Σαλάχ.
1: Το last dance που λέγαμε. Ελπίζω. Ο οποίος Ιφαντίνο επικύρωσε το αίτημα των ΗΠΑ να σβηστεί η κάρτα του Μπαλογκάν και να παίξει σήμερα. Τρεις ώρες το μάτς.
0: Μόνο στο Κατάρ για την Αργεντινή μπορούσε να γίνει αυτό και στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Απίστευτο.
1: Και τι έχει γίνει τώρα σε αυτή τη συνθήκη. Έχουν γράψει οι New York Times, οι ίδιοι δηλαδή. Τα μαρτυράνε μόνοι τους. Ότι έπεσε τηλεφώνημα από το Λευκό Οίκο στη FIFA με αυτό το αίτημα.
0: Ναι, ρε, αφού το Τραμπ έστειλε ευχαριστώ.
1: Ακριβώς. Ο ίδιος Τραμπ δεν το παραδεχτεί ποτέ ότι έγινε έτσι. Αλλά τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Εννοείται ότι αυτό είναι εκτός των κανονισμών.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχει τέτοια πρόσβαση και επικοινωνία. Και εννοείται ότι είναι τελείως γενικότερα εκτός του πνεύματος του. Έχεις πάρει κόκκινη, δεν θα παίξεις τέλος. Και να σου πω κάτι. Θα πούνε ότι έλα μωρέ τώρα for the love of the game. Να παίξει ο Μπαλογκάν για να μην στερηθούμε τα. Ποιο Μπαλογκάν τώρα, δηλαδή, άσε με ήσυχο, σε παρακαλώ.
0: Εντάξει, δηλαδή for the love of the game λες και είναι ο υπερπαίκτης.
1: Λες και είναι ο Πούλησικ. Ο LeBron James ποδοσφαίρου.
0: Μήπως ο LeBron James. Αυτό δεν το έχει αναλύσει, κάποτε πρέπει.
1: Είναι ο LeBron James ποδοσφαίρου. Απλά κάποιοι το λένε ανεβάζοντας τον Pulisic στο ύψος του LeBron James. Εγώ το λέω κατεβάζοντας τον LeBron στο ύψος του Pulisic.
0: Δεν μπορεί να λες ότι ο LeBron ο Pulisic του μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Πιστεύω. Τι να πω, τέλος πάντων. Τραγικό. Καλά τα είπε ο Κλοπ. Βγήκε τα έσυρε.
1: Κλόπαρος εννοείται.
0: Κλόπαρος στην.
1: Βέβαια δεν ξέρω τι συνέπειες θα έχει τώρα που θα πάει προπονητής στη Γερμανία. Μήπως του πετάξουν τίποτα κληρώσεις, ας πούμε, στο επόμενο Γαλλία-Αγγλία όμιλο.
0: Ας του πετάξουν. Ας του πετάξουν. Δεν τους βλέπει τους Άγγλους. Τους παίζει. Στην τσέπη του τους έχει τους Άγγλους τόσα χρόνια. Φτάνει. Πελάτες του είναι. Αλλά ναι, δίκιο έχει. Δεν το πιστεύω. Δεν γίνονται αυτά σε ένα μουντιάλ και παίζεται κανονικά. Είναι λίγο τραγικό μουντιάλ. Παίζεται ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι λίγο τραγικά όσα γίνονται απ' έξω. Αυτό που γίνεται με το Ιράν, αυτό που γίνεται τώρα με το Μπάλογκαν. Δηλαδή, αυτό που παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια μεσημέρι και τελικώς θα γίνει 3 ώρα Ηνωμένων Πολιτειών και υπάρχει μεγάλο κίνδυνο να δούμε ένα μάτι το οποίο, ρε φίλε, είναι τελικός. Δεν μπορώ να το βλέπω μεσημέρι. Και μπορεί να περπατάνε και παίκτες σε έναν βαθμό.
1: Το δέχομαι γιατί το βασικό κριτήριο για το οποίο θα πρέπει να επιλέγονται οι όρες είναι τι βολεύει τους παίκτες. Όχι τι βολεύει
0: για μένα θα έπρεπε να είναι. Ας είναι 10 η ώρα Αμερικής, ό,τι ώρα είναι εκεί που γίνεται. Στην Ασία, στην Ευρώπη, ό,τι ώρα είναι εκεί που γίνεται. Βέβαια, δυστυχώς η FIFA μας έχει δείξει ότι δεν λειτουργεί σε καμία μα καμία
1: περίπτωση. Έχει γράψει ιστορία ο κύριος Ιφαντίνο.
0: Ο Ιφαντίνο έχει γράψει ιστορία, δηλαδή μας κάνει να.
1: Να νοσταλγούμε τον Μπλάτερ.
0: Αυτό θα έλεγα.
1: Τον αποδεδειγμένα διεφθαρμένο Μπλάτερ.
0: Ναι, λέω βαρύ, αλλά ναι, θα μπορούμε να νοσταλγούμε τον Ζεπ Μπλάτερ. Εντάξει, μόνο πλατινή. Στο τέλος εκεί θα καταλήξουμε.
1: Το φάγανε άδικα.
0: Το φάγανε το Μισελ. Ουφ, έχει πράγματα και το Μουντιάλ. Τι βλέπουμε Πορτογαλία-Ισπανία πριν πάμε στο break?
1: Θα πάμε για πέναλτι νομίζω πάλι.
0: Αν πάμε για πέναλτι θα περάσει η Πορτογαλία. Θα περάσει Πορτογαλία.
1: Φοβάμαι μην το πηγαίνουν να αλλάξει. Ισπανία ποτέ, γιατί είναι η σειρά της τώρα, είναι πέρσι.
0: Εντάξει. Το θέμα είναι με τον. Τι θα γίνει με τον τερματοφύλακα της Ισπανίας, γιατί εκεί τι κάνεις αν είσαι Ισπανία.
1: Να κάνεις αλλαγή. Είναι τόσο δογματικός ο Ντελαφέντε με τον Σιμών που νομίζω
0: δεν είναι. Ναι. Πιστεύω ότι ο Νάι Σιμών. Πιστεύω ότι ο Ντιόγκο Κώστα τέλος πάντων μπορεί να είναι και ο καλύτερος τερματοφύλακας του τουρνουά.
1: Από τις μεγάλες νομίζω είναι αυτός που έχει αφήσει πιο από μεγάλο στίγμα.
0: Δεν είναι καλύτερος τερματοφύλακας από τον Βοζίνια, δηλαδή ο Ντιόγκο Κώστα.
1: Είναι εντάξει. Και από τον Σιμών για μένα είναι καλύτερος.
0: Εγώ δεν βάζω τον Σιμών στην κουβέντα, κάνω πιο καλύτερο.
1: Βέβαια, ο Σιμών είναι ο τρίτος καλύτερος της Ισπανίας, οπότε okay, αλλά κατάλαβες.
0: Ναι. Ο δεύτερος πάντως σίγουρα. Αλλά ναι, δεν είναι ο πρώτος, αυτό θέλουμε να πούμε. Αλλά αν πάει στα πέναλτι, πιστεύω μεγάλη Πορτογαλία. Θα είναι ο Ρονάλντο μέσα, αν πάει στα πέναλτι.
1: Θα έπρεπε. Δεν ξέρω, ρε γάμο. Το ψάχνουν γενικά λίγο με τους εκτελεστές της Πορτογαλίας. Δηλαδή, και ο Μπρούνο μπορεί να μην είναι μέσα.
0: Πρέπει να το σκεφτεί.
1: Αλλά ο Ρονάλντο 120 λεπτά πώς θα τα παίξει.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι δεν αντέχει να τα παίξει. Το θέμα είναι ότι θέλει να κάνει η Πορτογαλία.
1: Η Πορτογαλία πιστεύω σε τέτοιο σενάριο στην παράταση θα κοιτάξει λίγο να κλειστεί πίσω.
0: Ναι,
1: θα χάσει με τον Άνε μέσα ο Ρονάλντο και να μαρκάρει.
0: Ναι, θέλει έναν ακόμη να μαρκάρει. Εντάξει, μπορεί, αλλά Βιτίνια, Μπρούνο Φερνάντες πρέπει να είναι μέσα. Εκτός αν ο Μπρούνο Φερνάντες κάνει εμφάνιση όπως με την Κροατία.
1: Θεωρείς ότι είναι πολύ τραβηγμό να ξεκινήσει από τον πάγκο ο Ρονάλντο ή δηλαδή θα γίνει. Γιατί το ότι υπάρχουν κάποια θετικά σε αυτό το σενάριο υπάρχουν, αλλά πιστεύεις.
0: Είναι πολύ τραβηγμένο. Αν το κάνει κανονικά και μεθοδικά, όχι όπως το έκανε ο
1: Σάντος, τιμωρητικά.
0: Όχι όπως το έκανε ο Χαζός ο Σάντος και αποκλείστηκε.
1: Ο πανάσχετος Σάντος, εντάξει, μην το. Άλλη κομπή γι' αυτό.
0: Πανάσχετος. Ό,τι πιο υπερτιμημένο υπάρχει.
1: Πραγματικά.
0: Ό,τι χειρότερο. Πιστεύω ότι ναι, θα μπορούσε να ξεκινήσει από τον πάγκο σε ένα στυλ ότι τρέχα Γκονσάλο Ράμος και ψοφίσει το 65 την κούραση.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να τρέξει πολύ. Ναι, μπορεί να γίνει αυτό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει, αλλά μπορεί να γίνει και πιστεύω ότι έχει μια καλή σχέση με τον απατεώνα τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Ο Κριστιανό, οπότε θα το δεχτεί πιο εύκολα. Και αυτός είναι απατεωνάκος, έτσι.
1: Θα το δούμε. Κρίνεται πολύ σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Κρίνεται πολύ σε αυτό το Μουντιάλ. Πρέπει να κάνει σε Πορτογαλία. Πρέπει να κάνεις.
1: Κοίτα, οι αλλαγές τώρα στο τελευταίο του βγήκαν με την Κροατία. Και α τον έκραξα. Βγήκαν. Αλλά ήταν.
0: Δεν έπαιξε, να σου πω κάτι, δεν έπαιξε μπάλα με τις αλλαγές.
1: Όχι, είναι.
0: Βγήκαν πολύ συμπτωματικά. Δεν είναι ότι άλλαξε.
1: Αυτό. Είναι οι αλλαγές μερικές φορές που συμβαίνουν κατά τύχη. Δηλαδή έβαλε την κεφαλή ο Ράμος, του βγήκαν οι αλλαγές. Διαφορετικά που θα μπορούσαν. Ή στο 2-2 έχει ακουμπήσει η τρίχα των μαλλιών του Ματάνοβιτς και είναι offside. Θα μπορούσαν να μην το είχαν βγει αλλαγές.
0: Και πρέπει κάτι να γίνει με την άμυνα της Πορτογαλίας. Δεν μπορεί να πει τόσο καινούς χώρους. Φαντάζομαι δεν θα είναι τόσο ψηλά η Πορτογαλία.
1: Όχι, δεν θα είναι.
0: Πρέπει κάτι να γίνει λίγο εκεί και με τον Κανσέλο, να του δώσουν ένα κουβά κρύο νερό να ξυπνήσει λίγο. Γιατί.
1: Αλλά τη πάνε πιο πολύ αυτά τα μάτς από ότι τα μάτς που πρέπει να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο.
0: Δεν έχει παίξει κανένα τέτοιο ακόμη. Αλλά άντε να το δούμε. Μακάρι να πάει καλά. Θα πάμε στο διάλειμμα. Θα έχουμε να πούμε προφανώς. Θα γυρίσουμε να πούμε για μπάσκετ, γιατί μιλώντας για Πορτογαλία νομίζω.
1: Έχουμε. Ναι. Γενικά να πούμε λίγο παραπάνω για Άρη και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο, κάποια πράγματα λίγα.
0: Και συνδέονται. Οπότε μιλώντας για Πορτογαλία νομίζω.
1: Ήθελα να πριν πάμε σε διάλειμμα, απλά επειδή μου έρχεται αυτό το παιχνίδι το περσινό των Nations League που πήρε η Πορτογαλία με την Ισπανία. Και επειδή τώρα ήταν κοντά και η επέτειος, δεν μπορώ να ξεχάσω ότι ήταν. Έπαιζε και ο Ζώτας εκείνο το μάτς. Και ήταν το τελευταίο του που έπαιξε. Και μου λείπει, δηλαδή και αγωνιστικά πέρα από το ότι ήταν πολύ στενάχωρο και μεγάλη απώλεια, μου λείπει και λίγο αγωνιστικά. Δηλαδή,
0: ναι, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Θέλω αυτό το παιχνίδι. Επειδή πιστεύω ότι ο Κριστιάνο θέλει έναν εξτρεμοειδή που να είναι έτσι λίγο αυτό που έχετε στο πρώτο δοκάρι και του δίνει τον χώρο στο δεύτερο να κινείται αυτό ελεύθερα, να τραβάει ένα παίκτη. Αυτό ο Ζώτα το έκανε πάρα πολύ καλά και του λείπει πάρα πολύ την Πορτογαλία. Και από τη Λίβερπουλ.
0: Και από τη Λίβερπουλ σε μεγάλο βαθμό. Ωραία. Έχεις δίκιο ότι ο Κοζώτα είναι κάτι νομίζω τραγικό, πέρα από τραγικό. Πάμε σε ένα διάλειμμα, 7 και 5 φτάσαμε, να επιστρέψουμε δεύτερη ώρα, να πούμε και για μπάσκετ, γιατί έχει σηκώσει πολύ θέμα. Έχει σηκώσει πολλές κουβέντες.
1: Πάμε στην άλλη Πορτογαλία μετά.
0: Πάμε στην άλλη Πορτογαλία. Break και επαναρχόμαστε, μείνετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και τους 101,7 των FM.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και Σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Έλα, Γιώργη!
12: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
11: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
12: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
11: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
12: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
13: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
13: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
11: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
14: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
15: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Αχ, πίνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
19: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
7: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
6: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
7: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
7: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
20: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
21: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173 έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
20: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
22: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
25: Έκτακτη είδηση.
26: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
25: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
26: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
25: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
26: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
25: www.ergopavlatel.gr.
26: Έργο τέλεια νέα.
27: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
5: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
6: GPS και βυθώματο έχεις.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
6: GPS λογικό έχεις.
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
5: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
6: Μεϊμάρις.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στράτος Μουζίνας και Διονύσης και Κουμέλος πίσω τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Διαβάζω ότι η Γαλλία έχει στείλει επιστολή στη FIFA έτσι ώστε να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα του Ολίσε, να μην υπάρχει ουσιαστικά εν ώψη του αγώνα με το Μαρόκο. Η κίτρινη του Ολίσε που πήρε απέναντι στην Παραγουάη.
1: Εντάξει, τώρα, αυτό προφανώς είναι τρολάρισμα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα λογικό. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Εγώ αν ήμουν Γαλλία θα ζητούσα να, οι ποινές που ήταν να επιβληθούν στους Παραγουανούς και δεν επιβλήθηκαν να.
0: Να επιβληθούν.
1: Ναι, μεταγενέστερα.
0: Μόνο για να μάθουν. Αληταρχιά, εντελώς αληταρχιά μιλάμε. Ωραία, έχουμε ανακοίνωση ποδοσφαιριστή. Έτσι. Έχουμε παίκτη.
1: Αλλού είχαμε το νου μας, αλλού μας ήρθε.
0: Αλλού μας ήρθε, βγήκε 7 και 14, αλλά ο Τιάν Ματάρ υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη. Επάρισε να κοινώνει την απόκριση του Ματάρ Τιάν. Ο 18χρονος από τη Σενεγάλη γεννήθηκε στις 21 Τετάρτου του 2008, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Ο νεαρός αμυντικός το προηγούμενο διάστημα συμμετείχε στις προπονήσεις της ομάδας μας. Στον Άρη μετακόμισε από την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ρουφής Κολυμπίκ Σπορτ. Αυτές τις κλασικές μεταγραφές.
1: Ναι, ναι. Ήταν από πέρσι Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση.
0: Έκανε προπονήσεις, απλά πρέπει να ενηλικιωθεί για να.
1: Ναι. Αντίστοιχη περίπτωση με τον DND. Περίμενα να κλείσει τα 18, να γίνει ενήλικας για να μπορεί να προγράψει επαγγελματικό.
0: Απλά αυτό μπορούσε και μέσα στις. Δηλαδή τον Απρίλιο είχε, okay, ο DND είχε καλοκαίρι. Ναι. Αλλά εντάξει, μικρή ναι. Σημασία. Ανακοινώθηκε, μπορείτε να μπείτε στο yellowradio.gr να δείτε κανονικότατα την ανακοίνωση του Ματάρ. Και φυσικά περιμένουμε και κάτι περισσότερο στη συνέχεια, έτσι. Περιμένουμε και κάτι περισσότερο στο μπάσκετ. Λογικά ο Χαρλαμπόπουλος είναι αυτός που ανακοινωθεί μάλλον Τετάρτη. Ο Χαρλαμπόπουλος, ο οποίος ήταν μέλος της Εθνικής, έτσι.
1: Ήταν μέλος στη Ρουμανία, ήταν σχετικά καλός.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν χθες με την Πορτογαλία καλός. Γενικά δεν ξέρω αν κάποιος ήταν καλός χθες.
0: Όχι, κανείς. Κανείς, ούτε ένας. Δεν ξέρω, ήταν μια εικόνα πραγματικά. Είδαμε με τη Ρουμανία, είχατε το δεύτερο ημίχρονο. Ήταν κάκιστη εικόνα μετά από ένα σημείο. Αλλά μέχρι να χτίσουμε τη διαφορά, έλεγε ότι παιδί μου βγάζουμε ελεύθερα σουτ και απλά τα χάνουμε. Μετά εντάξει, είναι χάλια, ειδικά στην άμυνα.
1: Ναι, είχαμε ένα τραγικό ποσοστό 11% κάποια στιγμή.
0: Με την Πορτογαλία το είδα αποσπασματικά το παιχνίδι. Το φινάλε το είδα την τέταρτη περίοδο. Το βλέπω αποσπασματικά γιατί ευτυχώς είχε και τένις η Wimbledon. Δηλαδή αν έβλεπα αυτό το θέαμα. Είμαστε. Α, κάτσε ρε. Το τραγουδάκι για την εθνική όταν δεν πέσει ο Γιάννης. Τέλος πάντων, ναι. Ναι, ρε φίλε, είδες, ταιριάζει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Είμαστε λίγο You Light My Fire. Αλλά ναι. Οπότε δεν κάτσε να το δω ολόκληρο. Και να βλέπεις βέβαια δεύτερο μήχρονο, τέταρτη περίοδο. Καταλάβαινε τι γινόταν, έτσι. Μιλάμε για πολύ κακό μπάσκετ. Πάρα πολύ κακό μπάσκετ και στην επίθεση και στην άμυνα.
1: Κοιτάω πότε ήταν.
0: Απέναντι σε μια ομάδα κακή.
1: Ναι, αυτό καταρχάς και χωρίς να είναι και αυτή με υπεροπλία, έτσι.
0: Δεν έπαιζε ο Κέτα.
1: Που είναι η μισή ομάδα.
0: Που είναι ο βασικός ψηλός και η μισή ομάδα, ναι, δεν έπαιζε. Έναν παίκτη έχουν στο NBA, ναι.
1: Κοιτούσα να δω πότε είναι η τελευταία φορά που η Ελλάδα έχει σκοράρει από 56 πόντους και κάτω. Ναι, έχω προχωρήσει αρκετά κάτω και ακόμα δεν έχω βρει παιχνίδι.
0: Και 23 το ημίχρονο.
1: Ναι, ναι, όχι κάτι εσχρά ποσοστά.
0: Το 23 το ημίχρονο πρέπει να είναι ρεκόρ. Δεν μπορώ να το φανταστώ 23 στο μικρό. Εκτός να πάμε σε. Τι να σου πω, όταν οι μπασκέτες ήταν ανάποδες καρέκλες. Τέτοια πράγματα.
1: Ναι, βλέπω εγώ μια.
0: Κάτσε να το ψάξω, να δω λίγο. Πότε έβαλε η Εθνική να το ψάξω, γιατί είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον πάντως.
1: Όχι, πρέπει να πας πάρα πολύ πίσω. Το 23 με τη Λετωνία έχει χάσει, έχει βάλει 57.
0: Τι,
1: προκριματικά παγκοσμίου το 23. Όχι, είναι πάρα πολύ χαμηλό το. Και ξέρεις, άνοιξε και λιγάκι στην τέταρτη περίοδο το σκοράρισμα και έφτασε
0: ναι,
1: στους 57.
0: Ναι, βάλαμε 56. Παραπάνω, ναι. Που ήταν πολύ κακή εικόνα. Ήταν πολύ κακή εικόνα. Τι να πω, είμαστε για τα βιβλία των ρεκόρ. Ένα ρόστερ το οποίο λέμε, ακούνται πολλά, όντως δεν έχει ψηλούς. Ένα ρόστερ χωρίς ψηλούς.
1: Γενικά το ελληνικό μπάσκετ δεν έχει ψηλούς.
0: Δεν έχει και το ελληνικό
1: και κάποια στιγμή ψηλούς. Νομίζω πρέπει να το. Βασικά,
0: ξέρεις τι.
1: Να ασχοληθούμε απλά. Είναι και λίγο θέμα και ύψους, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχουμε αρκετά ψηλά κορμιά, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δεν πιστεύω να το. Δεν λέω να γίνουμε Γαλλία.
1: Ναι.
0: Τέτοια κορμιά, αλλά ρε φίλε. Καταρχάς, σε αυτήν την ομάδα και υπάρχουν παίκτες που μπορούσαν να έχουν ρόλο και εγώ δεν καταλαβαίνω για να το πιάσουμε με την αρχή. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κλείθηκαν. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι ο Καραγιαννίδης σε αυτήν την εθνική.
1: Τον θεωρώ μια προτιμότερη επιλογή από ενδεχομένως αυτή τη στιγμή και από τον Τζαλμπούρ και από τον Καγκλαμανάκη.
0: Ναι, γιατί να σου πω κάτι.
1: Αλλά ως εκεί.
0: Αυτό δεν είναι παίξει προ φωλάκι στη μοίρα, αλλά έχει δύο καλές σεζόν στην μπάσκετ με τον Προμηθέα.
1: Ναι, το βρήκα το 2019.
0: 19.
1: 7 χρόνια και απέναντι στη ΣΥΠΑ, έτσι. Βάλαμε 53 πόντους. Χάσαμε 69-53 στο παγκόσμιο.
0: Τι κακό μάτς μεσημέρι ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Τι κακό παιχνίδι. Τι κακό παιχνίδι πραγματικά. 69-53
1: ναι, με αντιπάλους Ντόνοβαν Μίτσελ, Τζέιλεν Μπράουν, Κέμπα Γουόκερ, Κρις Μίτλετον.
0: Ναι, για... Τι ρόστερ είχαν οι Κινέζοι Πολιτείες, το
1: έχεις να σου πω όλο, ναι, Derek White, Miles Turner, Harrison Barnes, ο Middleton που είπα, ο Joe Harris,
0: Marcus
1: Smart και Mason Plumlee.
0: Οκ.
1: Αυτοί οι 10 είχαν παίξει.
0: Το 2019 ήταν μια χαρά, αρκετά καλό ρόστερ, δεν το πήρε. 69-53 τώρα, φαντάσου η Αμερική Ελλάδα που τη
1: φτιάχνει. Και η Ελλάδα είχε πολύ καλό ρόστερ. Είχε το Γιάννη σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Πηγαίναμε για να πάρουμε μετάλλιο.
1: Σλούκα, Καλάθι, Πρίντεζι, Παπαπέτρου, Μπουρούση.
0: Ο Μπουρούση ήταν στα πολύ κακά του.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ κακός. Είχε Παπαγιάννη που αδικήθηκε.
1: Παπαγιάννη, ναι, 8 λεπτά έπαιξε μόνο. Παπα-Νικολάου, εντάξει. Ναι. Και Βασιλόπουλο. Το θυμάμαι αυτό, το θυμάμαι τον Βασιλόπουλο. Στα εξηρισμένο κεφάλι, στα πολύ τελευταία.
0: Είχε κάνει πολύ κακή δουλειά ο Σκουρτόπουλο. Ο Σκουρτόπουλο τότε, εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν βγήκε άκρη και αποκλειστήκαμε από την. Από μια ήττα που κάναμε τη Βραζιλία με τον Καμπόκλο να βγάζει
1: έξω
0: τις βολές του Σλούκα και συνέχεια να κερδίσουμε πάνω από 7 πόντους στην Τσεχία, κάτι τέτοιο. Δεν έγινε αυτό, δεν συνέβη.
1: Εκεί είναι το περίεργο μάτς με
0: την
1: Τσεχία.
0: Με όλους αυτούς που έχουν οι Τσέχοι, λέμε τους Ισπανούς ότι είναι βαμπύρ, αλλά έχουν και οι Τσέχοι κάτι δικά τους βαμπύρ, δηλαδή κάτι Μπόχατσικ, κάτι Χρούμπαν, κάτι τέτοιους. Ναι. Δεν έπαιζε και, δεν έπαιζε ο Βέσελ ή δεν έπαιζε ο Σατοράνσκι.
1: Ο Σατοράνσκι έπαιζε.
0: Δεν έπαιζε ο Βέσελ.
1: Ο Βέσελ μάλλον δεν έπαιζε.
0: Εντάξει, αν σου λέει να κερδίσει με πάνω από 7 πόντους και έχεις αυτό το ρόστερ Τσεχία που δεν έχει το Βέσελ. Ούτε τον Κρέιτζι
1: ναι.
0: Είχε.
1: Περίεργο εννοούσα και γενικά σπάνια το ρίχνουν στη διαιτησία, αλλά και το μάτς ήταν περίεργο.
0: Ο τρόπος που απέβαλαν το Γιάννη.
1: Ακριβώς. Αντιθέτως, το χθεσινό δεν θεωρώ ότι. Δηλαδή, είδες και όλα τα στελέχη της Εθνικής τους απέτρεψαν τους δημοσιογράφους από το να ασχοληθούν με τη διαιτησία.
0: Καλά, εντάξει, νομίζω ήταν αστεία προσπάθεια
1: ναι.
0: Να πει για τη διαιτησία. Πόσοι άνθρωποι της Πορτογαλίας τελικά σηκωνόταν από τον πάγκο και διαμαρτυρόντουσαν, δεν μας είπανε. Ήταν 5, ήταν 6, ήταν 7, πώς ήταν.
1: Και σε ιεραρχία που έμπαινε ο προπονητής. Ήταν τέταρτος, ήταν πέμπτος.
0: Ισχύει. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά πάντως ένα πάρα πολύ κακό μπάσκετ. Κακή κυκλοφορία. Καμία.
1: Αδούλευτη ομάδα φαινόταν.
0: Αδούλευτη ομάδα.
1: Σαν να οι περισσότεροι σαν παίζαν πρώτη φορά μεταξύ τους.
0: Πάρα πολύ κουρασμένοι φαινόταν όλοι.
1: Ναι.
0: Χωρίς να. Όχι ότι είναι. Φαινόταν πολύ κουρασμένοι. Φαινόταν να μην θέλουν. Φαινόταν μεσημεριάτικος αγώνας που πάνε να κάνουν Αγγλία.
1: Εντάξει, άφησαν εχμές. Δηλαδή ο Σπανούλης ότι κάποιοι δεν ήρθαν στην σωματική κατάσταση που επιβάλλεται. Mm-hmm. Δεν ξέρω πού οφείλεται.
0: Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά για να το λέει κάτι θα ξέρει.
1: Και το εντυπωσιακό ότι όταν λίγο πήγε να βρει ρυθμό, πιο πολύ παλμό στην επίθεση, χάλασε τελείως την άμυνά της. Που μέχρι και ένα σημείο αντεπέσει, εντάξει.
0: Κοιτάξτε πόσο δύσκολο να είναι για την εθνική μας.
1: Έχασε τελείως τα προσωπικά μαρκαρίσματα. Όλοι, όλοι όμως, ανεξαρτήτως.
0: Και δεν μπορώ να πω ότι έχει και παίκτες που δεν είναι παιγμένοι φέτος. Και ούτε παίκτες που δεν μπορούν να κερδίσουν την Πορτογαλία.
1: Όχι, επειδή περισσότεροι από αυτούς είναι. Δηλαδή, εντάξει, πλην ας πούμε τον Παπα-Νικολάου που παίζει εννοείται στον Ολυμπιακό. Ο Τοϊόπουλος με τον ρόλο που έχει στον Παναθηναϊκό. Οι υπόλοιποι, επειδή είναι πιο πολλοί στις υπόλοιπες ομάδες,
0: ναι.
1: Έχουν ενεργό ρόλο.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Αυτό που μου έδειξαν είναι ότι σίγουρα δεν έχουν κάποιοι την προσωπικότητα για να αναλάβουν την ευθύνη αυτή.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, τους ψάχναμε λίγο. Ερχόταν μια κομβική επίθεση και ψάχναμε ποιος θα πάρει το σουτ. Μην μείνει μπάλα στα χέρια του Παπα-Νικολάου και πετάξει ένα τρίποντο κάτω από κακές συνθήκες ή του Τοϊόπουλου ή του οποιοδήποτε. Τους ψάχναμε λίγο.
0: Ναι, ναι, και ψάξει τα τους στο τέλος. Αλλά πόσο. Πόσο.
1: Ο Ελάιζα, για παράδειγμα, ο οποίος νομίζω ολοκλήρωσε το μάτι σαν πρώτο σκόρ της Εθνικής. Με 11 πόντους, νομίζω.
0: Πρέπει να ήταν. Ναι.
1: Που δεν έχει κάνει καλό μάτς, βέβαια.
0: Όχι, όχι.
1: Κανείς δεν έχει κάνει.
0: Κανείς δεν έχει κάνει.
1: Απλά το αναγνωρίζω γενικά και στον Άρη ότι δεν φοβάται να πάρει ευθύνη. Δεν καταλαβαίνει τι Χριστό.
0: Όχι,
1: και
0: όχι,
1: να το χάσει το σουτ θα υποστεί την ανάλογη κριτική που είναι να ακούσει. Αλλά κάποιοι άλλοι έπαιζαν πολύ safe χθες.
0: Ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πάντως ήταν ένα ρόστερ το οποίο μπορούσε να κερδίσει την Πορτογαλία.
1: Θα έπρεπε να είναι σε θέση και τη Ρουμανία και την Πορτογαλία.
0: Τώρα για το θέμα των ψηλών κοντά στο καλάθι. αν δεν έχεις παιχνίδι κοντά στο καλάθι, το έχουμε δείξει στον Άρη, δεν μπορείς να παίξεις καλά. Θα κάνεις και τέτοιες ήττες.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να βγάλεις από μέσα προς τα έξω φάσεις.
1: Εγώ ένιωσα ότι ίσως και λόγω αποσίας Φλιώνη έλειψε λίγο και η πάσα, όχι μόνο το.
0: Ναι, και η πάσα εισαγωγική στο πόστο, αλλά πιστεύω ότι και ακόμη και αυτό να είχαμε δεν θα τα καταφέρναμε.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Απλά.
0: Δεν έχουμε καθόλου πόστο παιχνίδι και είναι κάτι που εξαφανίζεται από τον μπάσκετ σιγά-σιγά, αλλά οι παίκτες βλέπεις που το έχουν. Μπορούν να κάνουν και το έχουν σε καλό επίπεδο, μπορούν να κάνουν διαφορά σε ομάδες.
1: Και ακριβώς πληρώνονται πλέον.
0: Και πληρώνονται και πολύ. Ναι. Γιατί δημιουργεί, σκοράρει, κάνει τα πάντα από εκεί πέρα. Δηλαδή ο Νουά που το έχει, είδε ότι κάνει πολύ εύκολα τη διαφορά. Ο Κουζέλογλου στον Άρη προσπαθούσε να παίξει λίγο παραπάνω με πλάτη, να βάλει καμιά κίνηση μέσα. Αν και πάλι πιο πολύ από τρίποδο και απ' έξω βαζόταν, αλλά προσπαθούσε.
1: Από τους χθεσινούς ψηλούς εθνικής, ο πιο ταλαντούχος επιθετικά στο post είναι ο Κουζέλογλου. Δηλαδή,

0: κατάσταση που αν δούμε έναν δίμετρο στα 16 του, τον κάνουμε έναν all-around περιφερειακό.
1: Τώρα που πες δίμετρο στα 16 του, ο Αβδάλας με ποια δικαιολογία
0: δεν...
1: Ναι,
0: ναι, δεν ξέρω ποια λογική.
1: Και όχι μόνο, έτσι, δεν θέλω να στοχοποιήσω κάποιον, αλλά εγώ αν ήμουν ο Αβδάλας θα περίμενα αυτή την ευκαιρία.
0: Και ο Σαμοντούροφ.
1: Δηλαδή είναι σε μια κατάσταση πλέον που θα έμπαινε και θα έπαιζε βασικό κατευθείαν.
0: Θα έπαιζε στην εθνική, ναι. Αβδάλα, Σαμοντούροφ, γι' αυτό είναι ο Ζούγρης, δεν ξέρω τι κατάσταση είναι. Αλλά Αβδάλα, Σαμοντούροφ, Ζούγρης, όλοι αυτοί που είναι στα κολέγια. Μπατζούκα, α πούμε, αν θέλει να κάνει κάτι παραπάνω στην καριέρα του, που δεν φαίνεται.
1: Φαίνεται ότι δεν θέλει, ναι, δεν μπορεί να ενδιαφέρει.
0: Λες ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω να πάρουν αυτή την ευκαιρία. Αλλά όντως θα τον βάλουμε να παίξει γκάρντ ένα νεαρό. Δηλαδή ο Ματζούκας, αυτό που έκανε και ξεχώριζε όταν ήταν μικρός και γραφόταν άρθρα και λέγανε και ειδικοί τώρα, τέλος πάντων, πόσο ειδικοί είναι όλοι αυτοί που λέγανε. Ότι όταν έκανε
1: κάτι. Αυτοαποκαλούμενοι ειδικοί.
0: Ναι, αυτοαποκαλούμενοι ειδικοί. Όταν έκανε κάτι παιχνίδια στα 16 του με 70 πόντους και 25 rebounds σε κάτι πανελλήνια εφήβων. Τα έκανε επειδή απλά, όχι επειδή ήξερε περισσότερο μπάσκετ από τους άλλους, τρίχες κατσαρές. Η πραγματικότητα είναι ότι απλά σε μεγάλο βαθμό ήταν πολύ πιο αθλητικός από όλους και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, στα παιδικά και στα εφηβικά, η πρόωρη ανάπτυξη παίζει τεράστιο ρόλο.
1: Έτσι, ναι. Μετά είναι το πώς θα προσαρμοστείς.
0: Μετά πρέπει να μάθεις και μπάσκετ.
1: Ναι, το βήμα αυτό από το εφηβικό στο ανδρικό που είναι εκείνο το μεγάλο βήμα.
0: Να μάθεις μπάσκετ, λέω τεχνικά προφανώς δεν είναι άρτιος, αλλά όταν είσαι αθλητικά, όταν βασίζεσαι μάλλον στα αθλητικά σου προσόντα σε αυτές τις ηλικίες. Όταν πας στο αντρικό θα...
1: Στα σωματικά όταν κάνεις στα αθλητικά. Στα γιατί σωματικά. Στα αθλητικά που που στο μετέπειτα στο ανδρικό δεν έχει τα απαραίτητα αθλητικά προσόντα.
0: Ναι, όχι,
1: είναι αργός. Είναι ακόμα και λίγο μαλθακός μερικές
0: φορές. Ναι, είναι. Πολύ μαλθακός. Ναι. Πολύ μαλθακός είναι. Αλλά θα πρέπει να το... Στο αντρικό παίζεις άλλη θέση. Δηλαδή αυτό που εμείς βαφτίζουμε... Δηλαδή κάνουμε παίκτες, τι να σου πω, ο Χρυσικόπουλος ας πούμε, όταν ήταν στον Άρη, για να πούμε και τα δικά μας, έπαιζε στα εφηβικά playmaker. Ναι. Τα δύο μέτρα και ήταν όντως κάτι εντυπωσιακό που είχαμε δει πρώτη φορά και λεγόταν ότι θα κάνει κάτι τρομερό. Προφανώς το αντρικό δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτό.
1: Θεωρείς
0: και προφανώς
1: αυτό...
0: κάνει και κακό στα παιδιά σε ένα βαθμό.
1: Αυτό ακριβώς. Θεωρείς ότι αυτό μπορεί να γίνεται για να εξυπηρετήσει το σκοπό της, του εφηβικού χωρίς να βάζουμε σε πρώτη μοίρα την εξέλιξη του παίχτη.
0: Βέβαια γίνεται. Βέβαια γίνεται. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει γιατί έχουμε μπει σε μια λογική. Είμαστε, θέλουμε να γίνουμε όλοι Αμερικάνοι σιγά σιγά. Βλέπουμε social media, τέτοια ιστορίες, κοπέλες από εδώ, από εκεί. Ψάχνουν όλοι δηλαδή οι παίκτες που παίζουν σε μεγάλο βαθμό στα εφηβικά, στο παιδικό. Ακόμη και όποιος παίζει δηλαδή και σε παιδικό, ας μην σε μια τοπική ομάδα, θέλει να φτιάξει μια ιστορία στο μυαλό του. Να είναι ο καλύτερος παίκτης, να είναι ο star, να πηγαίνει σχολείο άνετος, να το παίζει χαλαρός, μετά να φοράει αλυσίδες. Ξέρεις, κατάλαβες, τέτοια κατάσταση. Καταλαβαίνεις. Οπότε φτάνουμε σε αυτήν την
1: κατάσταση. Δεν υπάρχει χώρος για να είναι όλοι star.
0: Δεν υπάρχει χώρος για να είναι όλοι star και. Δεν υπάρχει και χώρος. Εγώ το άκουσα και στον καλεσμένο που βγάλε ο Χρήστος Ογκάλης σήμερα ότι δεν υπάρχει αυτή η άγνοια αγάπη για τον μπάσκετ. Δηλαδή, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Θέλω να πηγαίνω στο Ποσειδόνιο κάτω που είναι γεμάτο, αλλά να νιώθω ότι. Τώρα να σου πω, αυτό είναι κάτι που είναι εντελώς αίσθηση. Αλλά να παίζει μονά ο κόσμος επειδή γουστάρει μπάσκετ. Γουστάρει, χαίρεται.
1: Εσύ ήδη πιστεύεις ότι.
0: Εσύ πολλές φορές το χρησιμοποιούμε και τον μπάσκετ πια ως. Προφανώς ότι πηγαίνει, τους αρέσει. Αλλά πολλές φορές το χρησιμοποιούμε πολύ και τον μπάσκετ ως ένα μέσο κοινωνικού στάτους.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτό στον αριθμό. Και κυρίως το street basket. Το οποίο δεν είναι. Δηλαδή αυτό είναι μεγάλη Αμερικανιά που παίζουν στα κλουβιά και έτσι. Δεν ήταν εξ αρχής έτσι. Δηλαδή νομίζω τώρα έχει κούμπι πολύ boomer, αλλά στην προηγούμενη εποχή παίζανε έξω και το χαιρόντουσαν πολύ παραπάνω.
1: Πιστεύω ότι κάτι τύποι MK και τα λοιπά. Αυτοί τώρα μην του χαρακτηρίσω. Το έχουν
0: ξεφτυλίσει τώρα. Δεν είναι φυσιολογικό και επειδή έχουν μεγάλη έκθεση κακό σε αυτούς.
1: Και γίνεται και σαν ένα παράλληλο άλλο άθλημα, δεύτερο. Δηλαδή άλλη λογική, άλλο. Οριακά και άλλοι κανονισμοί σε κάποιε περιπτώσει.
0: Είναι streetball, δεν είναι μπάσκετ. Δεν είναι μπάσκετ. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτό που γίνεται με τις ακαδημίες. Να μαζεύουν τους παίκτες. Η ακαδημία καλά κάνει και του Άρη και του Πάου και τις 10 και οποιαδήποτε άλλη ομάδα και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
1: Του Μαντουλίδη που είχαμε.
0: Του Μαντουλίδη, η ακαδημία που είχαμε, ναι. Η ακαδημία καλά κάνει και θέλει να μαζεύει τα παιδιά για να παίρνει τα πανελλήνια και να διαφημίζει και το πρόγραμμά της. Και πάρα πολύ καλά κάνει. Και κάποιες ακαδημίες κάνουν και πολύ καλή δουλειά. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι κάνουν καλή δουλειά αυτές οι ακαδημίες. Αλλά αμφισβητώ ότι. Δεν μπορώ να πω. Μάλλον. Πιστεύω ότι καταστρέφουν τον ανταγωνισμό με έναν τρόπο.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή.
1: Όχι, το κάνουν.
0: Είναι. Τι να σου πω. Διάβασα τη σελίδα του Χιλέτρη Ανδρέα σήμερα στο Facebook ένα πάρα πολύ ωραίο post. Το οποίο όντως έλεγε ότι ρε παιδί μου, ο Σπανούλης έπαιζε στην Ολύμπια Λάρισας, ο Χατζιβρέτας έπαιζε στον Νέα Ντεβός μου. Και άλλα παιδιά τώρα για άλλες ομάδες. Ο Διαμαντίδης έπαιζε στην Καστοριά. Δηλαδή. Πρέπει και αυτές οι ομάδες να υπάρχουν. Δεν μπορεί αυτές οι ομάδες να υπάρχουν για τα παιδιά μέχρι τα 15 τους και μετά να πηγαίνουν σε 3, 4, 5.
1: Ναι, το παιδομάζωμα στην ουσία.
0: Αυτό το παιδομάζωμα, ναι. Οι ομάδες προφανώς κάνουν καλά, κάτι πρέπει να γίνει με τον αθλητισμό όμω.

0: Δηλαδή δεν θα περιμένω από τις ομάδες τώρα, δεν θα περιμένω από τις μεγάλες ακαδημίες να το φτιάξουν αυτό και καλά κάνουν από τη μεριά τους. Θα περιμένω όμως από την κυβέρνηση, θα περιμένω από ποιον ασχολείται με τον αθλητισμό.
1: Α, καλά, ναι, από την κυβέρνηση.
0: Θα περιμένω,
1: ναι.
0: Κατάλαβες. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που λένε τα έργα, τα γήπεδα, κάνουμε. Τίποτα δεν γίνεται. Εγώ βλέπω ότι τα γήπεδα είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα. Γιατί βλέπω αγώνες της ΕΚΑΣΤ, Γ1, Γ2, Β, να γίνονται Κυριακή βράδυ επειδή δεν έχουν χρόνο και να παίζουν 47.000 ομάδες στο Μικρά Β.
1: Ξέρεις, κάποιος που το βλέπει λίγο πιο εξωτερικά όλο αυτό θα πει ότι τώρα ο καθένας εδώ λέει τον πόνο του λέει και που, τι σχέση έχει αυτό. Όλα, άμα το πιάσει από τέρμα κάτω, που θεωρητικά είναι αυτά που περιγράφει, δηλαδή αν πούμε ότι τα τοπικά, η γάμα εκάστη είναι το πιο κάτω, από την άποψη ότι κατά βάση ασχολούνται άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες, ούτε θα γίνουν επαγγελματίες. Από εκεί ακόμα, αν το πιάσει και να το πάμε και στις ακαδημίες, οι οποίες μπαίνουν πιο ψηλά σε αυτή την αλυσίδα, θα λύσει το γρίφο, αν θες, γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση, η οποία κρύβεται κάπως τα τελευταία χρόνια, επειδή έτυχε, ας πούμε, ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο να είναι Έλληνας.
0: Έτσι.
1: Και δεν βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή περνάει μια κρίση το ελληνικό μπάσκετ.
0: Περνάει μια κρίση και δυστυχώς ούτε το μετάλλιο της Εθνικής έχει βγάλει πολλά παιδάκια στους δρόμους για να παίξουν. Είναι μια αλήθεια. Τώρα κατάλληλα πρέπει να πέσουν και χρήματα για να γίνει αυτό όμως. Έτσι, και από τη στιγμή που δεν επενδύονται χρήματα στον αθλητισμό, μοιραία θα είσαι σε αυτή την κατάσταση. Και θα δεις πως ξαφνικά η Γερμανία θα σε έχει περάσει και που το έχεις καταλάβει και στο μπάσκετ. Και θα δεις πως τις περνάνε σιγά σιγά και άλλες χώρες και το βλέπεις. Το βλέπεις. Δεν είναι μετά να απορούμε πως μια χώρα σαν τη Σλοβενία, ας πούμε, πήρε ευρωμπάσκετ και έχει μια μπασκετική κουλτούρα, άσχετα αν η εθνική τους δεν πηγαίνει πολύ καλά.
1: Μια χαρά, ναι, η οποία Σλοβενία έχει το ιδιαίτερο ότι είχε μια χρυσή γενιά, η οποία κάπως οριακά συνέπεσε μαζί με το μεγαλύτερο ταλέντο μακράν που έχει βγάλει αυτή η χώρα. Ναι. Αλλά όταν έφυγε αυτή η χρυσή γενιά, η επόμενη φουρνιά δεν είναι καλή. Ναι. Και δεν αρκεί ένας παγκόσμιος κλάσης παίχτης να το σώσει όλο αυτό.
0: Ναι. Αλλά βλέπεις ότι το έχουν στην κουλτούρα τους. Παίζουν, γίνεται.
1: Επίσης, μιλάμε για χώρα 3 εκατομμυρίων που δεν έχει την παράδοση που έχει η Ελλάδα στο μπάσκετ.
0: Έτσι, μιλάμε για χώρα 3 εκατομμυρίων που. Εντάξει, κοιτά, όλες αυτές οι χώρες έχουν μια παράδοση.
1: Ναι, εντάξει. Συγκεκριμένα η Σλοβενία θεωρώ ξεκάθαρα κάτω από την Ελλάδα, αλλά ναι, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι Κροατία, ας πούμε, που έχει την παράδοση. Και, ναι. Αλλά ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Γήπεδα δεν υπάρχουν, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα και τα πρωταθλήματα τοπικά γίνονται με λάθος φορμάτ, άλλη κουβέντα τέλος πάντων. Αλλά το θεωρώ πολύ πιο ουσιαστικό αυτό από το να λέμε ότι ρε παιδί μου, να το πρόβλημα είναι που δεν παίζουν 7 ξένοι στο πρωτάθλημα ή 8 και παίρνουν. Okay, αυτό είναι το τέλος. Αυτό είναι το τέλος. Επίσης, στη ΓΑΜΑ Εθνική υπάρχει ξένος παίκτης κάποτε. Έπαιζες ΓΑΜΑ και ΒΙΤΑ Εθνική και μπορούσες να βγάλεις να ζήσεις. Mm-hmm. Γιατί να πάει ο νεαρός Έλληνας να παίξει ΓΑΜΑ και ΒΙΤΑ Εθνική, τι θα κερδίσει. Και να πρέπει να κάνει και μια άλλη δουλειά. Πώς θα προλάβει, τι θα κερδίσει, τι θα κάνει. Πέρα το ότι είναι από το Βαρέλι, έτσι, και καμία ομάδα της Α1 δεν κοιτάει σε αυτές τις κατηγορίες για να πάρει παίκτες.
1: Θέλει, το έχουμε δει από ελάχιστες εξαιρέσεις, θέλει πάρα πολύ επιμονή και υπομονή αν καταφέρεις, ας πούμε, κάποια στιγμή ίσως να πάρεις την ευκαιρία ξέρω, στα 28, αφού το έχεις κάνει κάποιες καλές σεζόν στην Α2, ίσως να πάρεις την ευκαιρία στην πρώτη κατηγορία.
0: Μιλάς για Α2, ούτε καν για Γ1.
1: Ναι,
0: για Α2. Ναι. Θα έπρεπε να είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό να πάνε παίκτες από Α1, ειδικά Έλληνες σε Α2. Γιατί okay, δεν μπορούν να έχουν τόσο μεγάλη διαφορά πολύ.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Αν ο παίκτης δεν έχει κίνητρο, αν ξέρει ότι είναι ένα άπατο βαρέλι, ότι στην καλύτερη, δηλαδή αν παίζεις ΓΑΜΑ Εθνική, θα πας να παίξεις την καλύτερη να είσαι εντελώς reserve Α2. Δυστυχώς. Δεν σου δίνει κανείς σημασία, δεν θέλει κανείς να σε βελτιώσει. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό το ότι δεν έχεις και το κίνητρο, δεν έχεις τα χρήματα.
1: Απλά ξέρεις τι γίνεται. Λέμε για τον κανονισμό, το ότι δεν πρέπει ας πούμε, να αυξηθούν οι ξένοι για να υπάρχουν, να δίνουν τη δυνατότητα στους Έλληνες κτλ. Αυτό βλέποντας το πιο ολιστικά είναι σωστό. Και αν θες, κατά κάποιο τρόπο, οι συνδικαλιστές από το θέμα μπαίνουμε και εμείς μαζί τους και τους υποστηρίζουμε και συνδικαλιζόμαστε υπέρ των Ελληνών μπασκετμπολιστών.
0: Αλλά.
1: Το είπε στην ουσία ο Σπανούλης χθες στις δηλώσεις του. Το είπε. Ότι ξέρετε, παίρνετε θέσεις αυτές τις ομάδες, παίρνετε και τα ανάλογα λεφτά που παίρνουν. Γιατί ακριβοπληρώνονται επειδή έχουν το ελληνικό διαβατήριο.
0: Παίρνουν πολλά περισσότερα από ό,τι παίρνουν συναδέλφοι τους που ήταν τρεις φορές καλύτεροι τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, ναι. Πρέπει κάπου λίγο να το δικαιώσει αυτό, να μην επαναπάβεσαι. Δηλαδή, ο Νετζίπογλου δεν πήγε στον Ολυμπιακό απλά επειδή ο Ολυμπιακός έψαχνε έναν 15ο παίχτη Έλληνα και είπε θα πάμε τον Νετζίπογλου. Πας υποτίθεται εκεί για να είσαι σε 2 χρόνια τουλάχιστον σε επίπεδο να είσαι ευρωλυγκάτος παίκτης.
0: Έτσι. Να μπορείς να
1: εγώ δεν έχω δει καμιά βελτίωση προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Το πιστεύω λίγο ακόμη τον Ετζίπογλου βέβαια, αλλά ναι, ισχύει.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αποκαλούμε ταλέντα παίκτες που θεωρώ σε άλλες εποχές δεν θα τολμούσαμε να πούμε ταλέντα.
0: Όχι, προφανώς και
1: δεν μιλάω μόνο. Και άλλοι, πολλοί που ήταν και χθες παίζανε.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και παίκτες που. Πάνω πήγα να κάνω το ξεπέταγμα της καριέρας, θα πάω στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ δεν είναι καλό. Ευτυχώς υπάρχουν λεφτά πια στον μπάσκετ και μπορεί να μην πάνε. Αλλά καταλαβαίνω γιατί πήγαινα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Γιατί, οκ, okay, και μπασκετικά θα γαλουχηθεί πέρα από τα χρήματα. Αυτό το λέμε, λέμε ότι μόνο κάθεται στον πάγκο, αλλά θα γαλουχηθεί και μπασκετικά. Θα μάθει να παίζει μπάσκετ. Το θέμα είναι μετά να δουλεύει εσύ ατομικά, έτσι ώστε μετά, ρε παιδί μου, να έχει τον ρυθμό, τον ατομικό έστω, για να μπορέσει να ηγηθεί μια άλλη ομάδα που θα πα. Για μετά να γίνει Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Εύκολα πας ρε παιδί μου, δεν θα πας στο Λαύριο, στο ένα πέσει, ας πούμε, θα πας στο Ξαλευκάδας, θα σε πάρει ΑΕΚ ο Άρης ο ΠΑΟΚ. Εκεί πρέπει να είσαι έτοιμος να δείξεις, να ξεχωρίσεις. Αυτό
1: σίγουρα.
0: Θέλω. Αυτό θέλω.
1: Έχουμε να... Έχεις να σχολιάσεις κάτι πάνω στις δηλώσεις του Σπανούλη?
0: Οι δηλώσεις του Σπανούλη. Θεωρώ ότι είναι λάθος.
1: Γιατί πιο πολύ αυτό σήκωσε σκόνη.
0: Ωραία, θεωρώ ότι είναι λάθος.
1: Και καταρχάς να πούμε ότι εδώ τον σχολιάζουμε αυτή τη στιγμή σαν προπονητής Εθνικής Ελλάδος. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το ότι είναι προπονητής στον Άρη.
0: Ναι, δεν έχει σχέση.
1: Ούτε άμα δηλαδή, του χρόνου θα ξεκινήσει σεζόν, άμα τα πάει καλά, δεν τα πάει καλά στον Άρη, δεν επηρεάζει πουθενά το ένα με το άλλο. Είναι
0: ναι,
1: δύο διαφορετικοί φάκελοι.
0: Άλλο επάγγελμα. Προπονητής Εθνικής. Κοίτα, θα σου πω. Τη θεωρώ λάθος από μεριά προπονητή. Δεν θέλω προπονητή να κάνει τέτοιες δηλώσεις. Είναι σωστές αναπόψεις. Είναι όμως λάθος αδηλώσεις, άρα τις κρίνω λάθος.
1: Πιστεύεις ότι έγιναν δηλαδή, υπό το καθεστώς πίεσης, είπε πράγματα που είναι αλήθειες,
0: ναι,
1: αλλά δεν,
0: ναι,
1: δεν το κατάλληλο timing ίσως. Ναι. Και εγώ κάπου εκεί είμαι.
0: Κάτι τέτοιο νομίζω.
1: Σε αυτό το σκέλος που σχολιάσα πριν, συμφωνώ 100%. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απαραίτητα κακό που το είπε το συγκεκριμένο, γιατί μπορεί και να του πεισμώσει κάποιο λίγο.
0: Μακάρι, αν και νομίζω δεν έχουν αυτό το mentality περισσότεροι Έλληνες.
1: Κακό. Τώρα στο αν, αν αποποιείται κάποια ευθύνη ή αν το ρίχνει αλλού ή...
0: Δεν νομίζω το κάνει γι' αυτό.
1: Ναι, δεν νομίζω κι εγώ ότι φοβάται την ευθύνη γενικά, αλλά σίγουρα και ακόμα και το ποιοι παίκτες θα πάνε και ποιος θα τους καλέσει και τι διαθεσιμότητα θα δηλώσουν, έχει μια ευθύνη και ο ίδιος, έτσι, εντάξει. Δεν λέμε να πάει να τους πάρει από το γιακά για να τους τραβήξει τις διακοπές τους, αλλά... Εκ των υστέρων, ξέρεις, άμα είχε κάνει, έστω και μία νίκη πιστεύω να έχει κάνει η Ελλάδα σε ένα από αυτά τα δύο μάτς, δεν ακούγαμε τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι, μπορεί.
1: Θα λέγαμε τι ωραία, εδώ ήρθαν τα παιδιά, οι φιλότιμοι που δίνουν την ψυχή τους για την εθνική. Εντάξει, το θέμα είναι να είναι και οι κατάλληλοι για να πάνε Ελλάδα εκεί που πρέπει να πάει. Μην τα κάνουμε αγκαρία αυτά τα μάτς και λέμε δεν πειράζει που χάσαμε από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να αλλάξει. Ελπίζω τα παιδιά που θα έρθουν από πίσω να είναι καλύτερα. Ελπίζω τα παιδιά που θα έρθουν από πίσω να είναι καλύτερα, αλλά αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν βλέπω κάτι. Δεν ξέρω. Μπορεί να. Τι να πω. Μπορεί να αλλάξει κάτι. Μπορεί λόγω Γιάννη να αρχίσουν να παίζουν περισσότερα παιδιά και να τα δούμε αυτά αποτελέσματα σε 5, σε 10 χρόνια. Η ουσία είναι ότι τώρα δεν βλέπουμε τίποτα. Ενώ έχουμε ενδιαφέροντα prospects. Και ο Λιωτόπουλος είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Και ο Σαμοντούροφ έχει ενδιαφέρον κορμί και ο Αβδάλλας έχει μια προοπτική. Παρότι εμένα δεν με τρελαίνουν για το ψηλότερο επίπεδο κανείς από τους τρεις. Αλλά.
1: Ούτε ο Αβδάλλας.
0: Δεν με τρελαίνουν για το ψηλότερο επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι για NBA. Τι είναι. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να είναι ηγέτης της εθνικής. Θεωρώ
1: okay.
0: ότι μπορεί ένας καλός παίκτης μπορεί να είναι ρολίστα.
1: Θεωρείς ότι θα πας σε μερικά χρόνια με τον Αβδάλλα βασικό σε μεγάλο τουρνό και θα πάρεις μετάλλιο.
0: Τώρα κοίταξε, αν έχεις την κλήρωση που έχεις φέτος, θα πάρεις μετάλλιο. Δηλαδή, φέτος, το τελευταίο.
1: Εγώ τον πιστεύω τον Αβδάλλα. Γι' αυτό μόνο στον Αβδάλλα φέρνω μια αντίρρηση. Κατά τα άλλα, γιατί και ο Σαμοντούροφ ακόμα θέλει αρκετή δουλίτσα.
0: Ο Σαμοντούροφ θέλει είναι πολύ πιο πίσω από τον Αβδάλλα.
1: Ναι.
0: Ο Αβδάλλα τουλάχιστον το σώμα του είναι μπασκετικό. Έχει κατασταλά, ξέρει σε ποια θέση θα παίξει.
1: Ναι.
0: Ο Σαμοντούροφ θα πάει να παίξει τεσάρι, έτσι. Το βλέπω σαν το Χόλμγκρεν.
1: Βέβαια είναι η σωστή επιλογή που κάνει για τη νέα.
0: Αυτό το τέλειο σενάριο να γίνει σαν το Χόλμγκρεν, αλλά εντάξει.
1: Να πάρει και. Πόσο πρέπει να πάρει για να γίνει σαν το Χόλμγκρεν.
0: Κοίτα, καταρχάς πρέπει να βάλει 3 για να τον τιμήσει για την παρουσία του στο Game 7. Τώρα πόσο πόντους πρέπει να βάλει σε ύψος δεν ξέρω. Για να γίνει σαν τον Τσέτ. Αλλά ναι.
1: Βέβαια θεωρώ ότι η απόφαση που έχει πάρει τώρα για τη νέα σεζόν είναι σωστή.
0: Ναι.
1: Καλή δεν είναι. Να φύγει από τον Παναθηναϊκό.
0: Ο Βδάλλας.
1: Ο Σαμοντούροφ.
0: Σωστή είναι. Να πάει να παίξει εκείνο τον Βδάλλας. Είναι, είναι καλές κινήσεις που κάνει. Είναι καλές κινήσεις που κάνει. Αλλά μακάρι να παίξει το παιδί. Άρης ντοκιμαντέρ, Αριανάρα Κατερίνη μας λέει, Κιτρινόμαυρη Κατερίνη μας λέει, ο φίλος ο Απόστολος. Την καλησπέρα μας, Αριανάρα Κατερίνη, έτσι, Κιτρινόμαυρη. Διόρθωση, ναι, τέλος πάντων, ναι, 1,5 χρόνο στον Άρη, όντως. Ο Νίκος, εγώ όσους γνώρισα που παίζουν μπάσκετ στη ζωή μου, είναι full δίθεν, αν έχουν δελτίο και σου βάζουν ό,τι κανόνες τους βολεύει, στην μπάλα δεν γίνεται αυτό. Και ειδικά αν η μπάλα μπάσκετ ήταν δικιά του, σηκώνονταν και έφευγαν. Εντάξει, μιλάω για τα παιδικά μας χρόνια βέβαια. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, πιστεύω και η αντίστοιχη ποδοσφαιρική εξίσου δίθεν είναι. Απλά.
0: Ναι, πιο πολύ.
1: Απλά επειδή στατιστικά είναι πιο πιθανό στο ποδόσφαιρο να είναι πιο πολύ αυτοί που δημιουργίζουν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχουν τόσο αυτό το individuality complex ότι εγώ είμαι και.
0: Ναι, γιατί στο μπάσκετ ναι. μπορείς και ατομικά να δείξεις παραπάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι πιο μάγκες όσον αφορά lifestyle και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ναι, νομίζω κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο μπορεί να ισχύει. Είναι πιο περίεργο. Ναι, και μπορούν να αλλάξουν και τους κανόνες στο μπάσκετ επίσης. Μπορούν να σου ζητήσουν πιο εύκολα φάουλ.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα. Ναι.
1: Και δεν δέχονται και κουβέντα.
0: Ναι, και δεν δέχονται και κουβέντα. Δηλαδή, τι να πω. Κάθε το άλλο φυρίζει να πούμε κάθε και μας παίζει μετά ότι είναι γνώστης και έτσι. Τέτοια πράγματα δηλαδή. Μας το παίζουν και διαιτητές όλοι. Ή και να παίζει συνεκά σου. Ένα διαιτητή. Δεν το κάνουν διαιτητέ συνεκά. Στείλω να παίζει συνεκά, α πούμε, και το βλέπει μετά διαιτητή. Το βλέπει να δείξει του κανόνε. Τέλος πάντων, τι να πω. Πραγματικά πιστεύω όμως ότι δεν υπάρχει αυτό και εδώ έχετε και δηλώσει Σπανούλη που εφαρμόζονται στην πραγματικότητα ότι δεν βλέπουν και πολύ μπάσκετ νομίζω τα παιδιά. Δηλαδή θεωρώ ότι όντως έχει μειωθεί και το λεγόμενο attention span, αλλά δεν κάθονται πολύ να δουν ολόκληρο αγώνα μπάσκετ, Ευρωλίγκα, ξέρεις, να παρακολουθήσουν, να δούνε. Δεν θα δουν NBA, καρφώματα, highlights, τέτοια πράγματα.
1: Βαριούνται λες.
0: Βαριούνται.
1: Να εμβαθύνουν.
0: Ναι,
1: γενικά πιστεύω είμαστε σε εποχή που δεν εμβαθύνουμε.
0: Ναι, γενικά είμαστε σε εποχή που δεν εμβαθύνουμε. 100%. Οπότε είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα και αυτό. Έτσι. Δεν θεωρώ ότι κανένας κανονισμός 6, 7, 8 ξένων μπορεί να αλλάξει το πρωτάθλημα και το ελληνικό μπάσκετ, μάλλον δεν μπορεί να το αλλάξει, πιστεύω.
1: Δυστυχώς αυτό αποδεικνύεται.
0: Δυστυχώς δεν είναι κάτι που θα ευνοεί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Απλά okay, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ. Αλλά από εκεί πέρα δεν βλέπω κάτι. Ελπίζω τώρα με τα χρήματα που πέφτουν σε Άρη, σε ΠΑΟΚ κτλ. Να δούμε έστω 5 παιδιά, 10, 20, 30 να ασχολούνται παραπάνω.
1: Ναι.
0: Να κάθονται δηλαδή να δουν ρε φίλε Άρης Κολοσσός Ρόδου.
1: Βέβαια είναι και το άλλο ότι πέραν του Άρη δεν βλέπω κάποια άλλη από τις μεγάλες ομάδες να έχει ψηλά στη λίστα της το να εξελίξει νέους παίκτες.
0: Ναι, ούτε εγώ το βλέπω. Ούτε εγώ το βλέπω πέρα του Άρη. Που ελπίζω να το εφαρμόσουμε κιόλας, ούτε εγώ το βλέπω πέρα του Άρη.
1: Και άντε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό τους δίνω ένα πιο μικρό άλοθη σε αυτό το θέμα. Ότι όντως, παιδί μου, ξέρεις, μπορεί ας πούμε ο Ολυμπιακός στον Μπουρνελέ να δίνει κάποια λεπτά στην GBL, αλλά δεν μπορεί να το βάλει στην Ευρωλίγκα. Το δέχομαι. Αλλά θεωρώ ότι και οι υπόλοιποι συλλόγοι θα μπορούσαν να το κυνηγήσουν λίγο περισσότερο.
0: Ναι, όντως. Ναι, το garbage time όμως και στην GBL δεν σου δίνει κάτι. Δεν σου δίνει κάτι. Αυτή είναι και η διαφορά σου με την Ισπανία, με τη Γερμανία, με τέτοιες χώρες.

0: Νομίζω ότι από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό, το οποίο με κάποιον τρόπο όταν παίζει ο Έλληνας, γιατί ο Κύρι δεν μπορεί να παίζει στην Ευρωλίγκα πάντα, εννοείται και να έχει μεγάλο ρόλο, αλλά τουλάχιστον ο παίκτης που θα έρχεται όταν παίζει να νιώθει ότι παίζει. Όχι τι κάνει αγκαρία. Δηλαδή να ανταγωνιστικό να παίζει ο Ολυμπιακός Άρης και να γίνεται Ολυμπιακός ΑΕΚ, Ολυμπιακός Προμηθέας, Ολυμπιακός.
1: Ναι, ας είναι και σε πιο αντίπαλο πιο χαμηλό επίπεδο, αλλά
0: να νιώθει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και αν πηγαίνει ντέρμπι, να μην το βγάζει, άστον μέσα να ψηθεί. Ας χάσει από τον κολοσσό ρόγκο Παναθηναϊκέ Ολυμπιακέ, τι θα γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Θα γίνει, παίξε με αυτούς. Παίξε με αυτούς, θα βάλεις και τους άλλους για να έχουν ρυθμό, αλλά τους βολιάζεις, ξέρεις, δεν γίνεται. Βάζω όλους τους νέους και παίζουνε. Βάζεις έναν, δύο, σιγά σιγά σε πεντάδες με καλούς παίκτες για να παίζει και σωστό μπάσκετ η ομάδα. Και έτσι μόνο θα αναδειχθούνε.
1: Και γι' αυτό ελπίζουμε κιόλας, ας πούμε, και ο Χατζηλάμπρο που φαίνεται κάπως να προκρίνεται από την ομάδα νέων του Άρη, ότι θεωρούν πως είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη προοπτική. Και ήδη και από τα παιδικά είχε φανεί ότι.
0: Αρχείο που ήταν.
1: Ναι.
0: Φαίνεται, ναι, πολύ
1: καλός. Θεωρείται στην δική του ηλικιακή κατηγορία το μεγαλύτερο ταλέντο του ελληνικού μπάσκετ.
0: Μακάρι και να. Πολύ ψηλά στα ευρωπαϊκά.
1: Ακριβώς. Μακάρι να πάρει την ευκαιρία και να την αδράξει κιόλας.
0: Ναι, είμαστε με Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου. Μακάρι να καταφέρει.
1: Ήταν και λίγο άτυχος γιατί είχε και τον τραυματισμό. Περίεργη ηλικία.
0: Ναι, όντως.
1: Θα μπορούσε να του κάνει ζημιά. Φαίνεται ότι τον έχει ξεπεράσει. Ναι.
0: Και η επόμενη σεζόν και ότι του Ισπανούλη τον θέλει στην ομάδα, κάτι αποδεικνύει. Ελπίζω, γιατί θα πάρει ευκαιρίες, πιστεύω.
1: Εγώ είμαι και φαν Καζαμία. Τύπου. Σαν αυτό που σου έλεγα πριν. Δεν πιστεύω ότι είναι το μεγάλο ταλέντο, ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος. Γιατί λέω να το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος. Όχι για να ρίξει τον πύχη των προσδοκιών, αλλά γιατί αν δουλεύει πολύ σκληρά να μπει σε έναν άλλο ρόλο, αν θες. Και γίνει η καλύτερη εκδοχή αυτού του εαυτού του.
0: Θες, μπορεί να γίνει ένας Μποχωρίδης, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μακάρι, μπορεί. Ναι.
1: Ή ένας Φλοιώνης, ένας ξέρεις.
0: Ναι, πιστεύω πολύ καλύτερα. Δεν είμαι μεγάλος φαν Καζαμία, να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ πολύ καλή την κίνηση και ο Στίβ πήγε στο Μπέλγιο. Γιατί από ό,τι έψαξαν και ένα πάρα πολύ οργανωμένο πρωτάθλημα, ειδικά στους αναπτυξιακούς τομείς. Και γενικά οι Βέλγοι, ας πούμε, που δεν τους έχουμε στο μυαλό μας και μπάσκετ, είναι μια χώρα που δίνει βάση σιγά-σιγά. Βλέπεις πέρα από το εθνική της διοργανώσεις, αυτό είναι η βιτρίνα, okay, αλλά βλέπεις. Προσπαθεί να βγάλει παίκτη, προσπαθεί κάτι να κάνει με το πρωτάθλημά της εκεί πέρα. Ακόμη και με ξένους χαμηλότερης δυναμικής. Στο γυναικείο έχει την καλύτερη εθνική της Ευρώπης.
1: Σωστά.
0: Δίνει βάση. Δηλαδή
1: γενικά αυτή τώρα τα τελευταία χρόνια νομίζω έχουν αρχίσει να δίνουν βάση στο μπάσκετ.
0: Από το 2000 μετά την καραντίνα έχει αποκτήσει.
1: Ναι.
0: Και δείχνουν ότι τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά. Είναι και έχουν να εκμεταλλευτούν και αυτή την αγορά, την γαλλοαφρικανική που εντάξει σου δίνει πρώτη ύλη για να δουλέψει.
1: Σίγουρα.
0: Σου δίνει πρώτη ηλικία να δουλεύει. Το θέμα είναι πώς το εξελίξει μετά όμως εσύ. Καλή την κίνηση του Καζαμία να πάει, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα πολύ physical νομίζω και αυτό το ελάχιστο που έχω δει έχει και ταχύτητα και μπορεί να βελτιώσει σωματικά το προσόντα. Ελπίζω να βελτιώσει και το σουτ του γιατί.
1: Είναι αυτό, ναι. Είναι τα σωματικά του προσόντα είναι σε καλό επίπεδο για την ηλικία, αν και προφανώς πάντα υπάρχουν περισσότερα βελτιώσει. Έχει το οργανωτικό σε έναν βαθμό, άμυνα μπορεί να παίξει. Αυτό που λες. Πάντα, ακόμα και αν δεν γίνεις ο sharp shooter, χρειάζεται να αναπτύξεις να έχεις ένα shoot, μια σταθερή απειλή. Την αντίληψη του γύρω από το παιχνίδι, να την προφανώς να αναβαθμίσει. Είναι καλό. Δεν ξέρω και ο Λέφας που θα πάει στην Αμερική τι θα κάνει.
0: Εγώ είμαι φαν του Πουρλίδα πάντως από τον
1: Εύρη. Είσαι φαν Πουρλίδα.
0: Φαν Πουρλίδα. Ναι, θεωρώ ότι έχει, τουλάχιστον στο εφηβικό μου βγάζει αυτό, κάνα δύο-τρία παιχνίδια που είχα δει, ότι ρε παιδί μου δεν φαινόταν λες και είναι ο superstar, αλλά είναι ένας παίκτης που ξέρει πολύ καλά τον ρόλο του και μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό. Να δεν είναι καθαρός άσος όπως ξέρεις πήγε να παίξει λίγο έστω στην άμυνα τουλάχιστον στο παιχνίδι με την Καρδίτσα που παίξε, αλλά μου βγάζει μια λογική ότι μπορεί να μην είναι τόσο καλός όσο οι άλλοι δύο, ο Λέφας και ο Καζαμίας, αλλά θεωρώ ότι ένας παίκτης που ξέρει πολύ καλά να παίζει το ρολίστα στο εφηβικό, στο παιδικό, το πολύ καλό ρολίστα, μπορεί πιο εύκολα να προσαρμοστεί στο αντρικό.
1: Ναι, νομίζω δεν του δόθηκαν και τόσο μέχρι στιγμής ευκαιρίες.
0: Θεωρώ ότι είναι καλός παίκτης και το ότι έπαιζε στην Α2 και θα ξαναπαίξει. Είναι...
1: Έκανε καλό φινάλε, καλό κλείσμα σεζόν στους μαχητές.
0: Στους μαχητές, ναι, οι οποίοι κράτησαν την θέση τους στην Elite League.
1: Και αυτό που λες ότι έπαιζε σε μια ομάδα η οποία δεν ήταν όσα φάμε και όσα βάλουμε και αδιάφοροι. Ναι. Είχε ένα στόχο να μείνει κατηγορία και έπαιξε ρόλο ο Πουρλίδας στο να μείνουν κατηγορία.
0: Ναι, που είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Εμένα μου αρέσει σαν παίκτη, μου βγάζει κάτι ωραίο. Γιατί ίσω και να το συμπαθώ παραπάνω επειδή δεν είναι τα ταλέντα που ακούγονται τόσο πολύ.
1: Έχει λίγο το underdog.
0: Μου φαίνεται κάτι πιο χαμηλό προφίλ.
1: Ο Λέφας είναι λίγο πιο γκλαμουράτο. Πιο...
0: Ο Λέφας έχει πολύ καλές κινήσεις πάντως.
1: Έχει πολύ καλές κινήσεις, αλλά πρέπει να μάθει να παίζει άμυνα. Δεν...
0: Το σώμα του είναι, ναι.
1: Σε αυτό είναι τρομακτικά πίσω. Τώρα να τα λέμε, ειδικά τώρα που έχει. Που δεν είναι τα σπανζέ, δεν συμπεριλαμβάνει τα άμεσα πλάνα τη ομάδα. Εντάξει, θα το πούμε.
0: Θα του βάζει κανένα.
1: Έχω αρχίσει να το, έχω αρχίσει να το σκέφτομαι ότι μπορεί και να έχει μια βάση.
0: Διαφώνησε γι' αυτό. Ο Χατζόπουλος δεν είπε όμως αυτό. Είπε ότι σε μένα δεν θα έβαζε.
1: Καλά, αυτό είναι αστείο.
0: Δηλαδή ότι ο Λέφας δεν θα βάζει στο Χατζόπουλο καλάθι. Στην άμυνα του Χατζόπουλου.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, αν έλεγε άντε, θα το μποστάρω, θα το σμπρώξω λίγο. Κατά λάθος θα πετάξω την μπάλα και θα μπει, θα αναπτυχθεί στο ταμπλό, στο χρονόμετρο και θα πέσει μέσα. Άντε, να πω άντε, μπορεί να. Τώρα δεν
1: το επιθετικό ταλέντο είναι μεγάλο, αλλά θέλει το σώμα του και θέλει γενικά η κατανόησή του στο προσωπικό μαρκάρισμα στην άμυνα θέλει πάρα πολύ δουλειά.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι που θέλει μεγάλη δουλειά και μπορεί να δημιουργήσει καριέρα αυτό έτσι. Να. Και να χαλάσει καριέρα να μάθει να παίζει. Γιατί επιθετικά έχει. Εγώ το βάζω επιθετικά και πάνω από τον Καζαμία και πάνω από την Μπουρλίδα. Σίγουρα.
1: Οριακά πιάνει και το Χατζηλάμπλο, δηλαδή κοντά είναι.
0: Στις, το μικρός, δεν τον ναι. Τόσο.
1: Δηλαδή περίπου τα ίδια νούμερα γράφανε στις Under 19, 18 ή 18-17 αντίστοιχα που παίζανε. Ήταν η πρώτη σκόρη των εθνικών ομάδων. Δηλαδή είναι κοντά και έχει και αυτός και τρίποντο. Έχει, και...
0: έχει καλό τρίποντο. Έχει καλό τρίποντο. Αν φτιάξει άμυνα μπορεί να παίξει. Μπορεί να παίξει. Μακάρι όλα τα παιδιά να βρουν κάτι και... Και αυτά του Άρη τα έχουν και μια παραπάνω συμπάθεια νομίζω κιόλας.
1: Εννοείται.
0: Οπότε να έρθουν σιγά σιγά τα χρόνια.
1: Σε ένα ιδανικό σενάριο.
0: Κάτι φάνηκε στα παράθυρα που εθνική θα είναι ο Άρης ξανά.
1: Έτσι ακριβώς. Σε ένα ιδανικό σενάριο νομίζω, αν όχι όλοι οι περισσότεροι Αριανοί, θα θέλαμε έναν Άρη με μια πεντάδα Ελλήνων που έχουν βγει όλοι από τα σπλάχνα της ομάδας. Αλλά εντάξει είναι.
0: Και στο σύγχρονο μπάσκετ είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, να πούμε για τις ποινές που έχουν δοθεί σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ναν και τα Eric Jones. €54.000 και 7 παιχνίδια τιμωρία του Eric Jones, γιατί είναι Ελλάδα ισχύουν αυτά για το NSAC, για την Basket League, για την GBL. €4.000 πρόστιμο και 2 αγώνες στον Ναν. Άρα αυτό αποδεικνύει ξεκάθαρα ποιος τις έφαγε και ποιος έδωσε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Για όσους λέγανε το αντίθετο. Λοιπόν, 150.000 και στους δύο πρόστιμο και τιμωρήθηκαν και με αφαίρεση 2 βαθμών. Ενώ του ερχόμενου πρωταθλήματος. Τώρα προφανώς θα πάνε στο ΑΣΕΑ.
1: Ναι, δύο βαθμοί στη GBL είναι σαν δύο ήττες.
0: Ναι, σαν να έκαναν δύο ήττες ουσιαστικά, ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο θα μπορούσε να ισχύει σε μείον 6, περίπου για να καταλάβουμε τι σημαίνει.
0: Εμείς ειδικά το μείον 6 το καταλάβουμε.
1: Ναι, νομίζω είναι κάτι. Για να ξέρετε τι βάρος έχει να κουβαλάς ένα μείον 6. Έτσι. Αν και δεν θα καταλάβετε ποτέ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά εντάξει, θα δούμε και αν θα μείνουν και οι ποινές όπως έχουν.
0: Θα δούμε και αν θα μείνουν και εντάξει, είναι και στο μπάσκετ, έτσι πως είναι το πρωτάθλημα. Ήθελα να σας δω μείον 6 να ήταν ένα πρωτάθλημα που διεκδικούταν ισότιμα και από τους 4. Γιατί ακόμη διεκδικεί τη ισότιμα. Θα είναι τεράστιο σοκ αν δεν περάσουν στους τελικούς πάλι αυτοί οι δύο.
1: Θα είναι σίγουρα. Αφήνω ένα ανοιχτό παραθυράκι ότι δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση μπορεί να είναι κάθε ομάδα τον Απρίλιο, ας πούμε.
0: Ναι, δεν το πιστεύω καθόλου.
1: Αλλά είναι δύσκολο. Είναι
0: θα
1: δύσκολο.
0: Σκοφτούν κιόλας.
1: Το κύπελλο το ακούς λίγο παραπάνω. Έστω για ζευγάρι τελικού. Έτσι.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα κάνουν τον ορισμό.
1: Ναι, σωστά. Πιστεύεις ότι υπάρχει.
0: Όντως, εντάξει, πάντα στο κύπελλο εσύ και στο ποδόσφαιρο. Ξεκινάει η χρονιά και ο Άρης, ας πούμε, και του χρόνου ξεκινάει η χρονιά. Και λες, ο Άρης, αν του πάνε κάποια πράγματα καλά, είναι διεκδικητής του κυπέλου.
1: Να.
0: Το έχεις δηλαδή μέσα σου, ό,τι και να λέμε, δεν το έχεις μέσα σου, ότι να πάμε καλά στο κύπελλο.
1: Γι' αυτό ενόχλησε και περισσότερο, ίσως από ότι θα έπρεπε. Θα έπρεπε, δεν το λέω εγώ. Στη βάση λογικής, ο αποκλεισμός θα το μαρούσε. Ότι λες, εντάξει.
0: Α, εγώ λέω για το ποδόσφαιρο, αλλά ναι.
1: Ναι, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ όμως.
0: Ναι, ναι, okay.
1: Ξεκινάς το Final 8 και λες ότι α, να δούμε τι μπορεί να γίνει.
0: Πάντως, γενικότερα νομίζω ότι προφανώς στο κύπελλο μπάσκετ είναι. Εντάξει, φέτος δεν έχεις την ελπίδα να το πάρεις ό,τι και να λέμε, να περάσεις και τους δύο. Αλλά αν πρέπει να περάσεις να παίξεις ένα τελικό, ναι, δεν είναι απίθανο. Δεν είναι απίθανο σε μονό παιχνίδι. Αν και πάλι πιστεύω θα γίνει αυτό το έκτρωμα στο Ηράκλειο με καλεσμένους δεν ξέρω και εγώ τι. Και φυσικά. Θα έχουν και τα απαραίτητα σφυρίγματα. Δηλαδή, αν μου δίνει ένα. Δηλαδή, κάτσε. Σε ένα στοίχημα, ας πούμε, υποθετικά, τι συντελεστή θα είναι, τι απόδοση να παίξουν σε όλους τους τελικούς και οι δύο αυτοί, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Τι απόδοση θα δίνουν ναι, να παίξουν αυτοί.
0: Σε τελικούς πρωταθλήματος και τελικού κυπέλου, ναι, να παίξουν σε όλους.
1: 1,5.
0: Ναι, οκ, okay, θα βάζα. €100 να πάρω 150 πίσω.
1: Να βγάλω 150 άκο, ναι.
0: Ναι, ναι κατάλαβε το 100, αλλά ναι, ναι, ναι. Το πλούσιο μπορεί να ήταν.
1: Κόμπο, κύπελο πρωτάθλημα.
0: Ναι, 1,5 είναι μια χαρά. Ναι, ναι. Δεν βάζεις ένα χιλιάρικο να βάλεις να πάρεις. Εσύ όχι, κατάλαβες. Αν έχεις λίγο περισσότερα χρήματα.
1: Ναι, να σου πω την αλήθεια.
0: Αν
1: υπήρχε αυτό στοιχηματικά, πιστεύω τώρα μέχρι να αρχίσει η σεζόν θα ήταν λίγο πιο ψηλά και θα πέφτε εκεί πρέπει να το χτυπήσει.
0: Εκεί
1: τον Αύγουστο που θα είχαν ακουστεί και μεταγραφές στο Άρη Πάο και τα λοιπά, θα υπήρχε ένα hype.
0: Όταν ερχόταν ο Mike James στον Άρη.
1: Πώς ήταν ο Άρης που ένα καλοκαίρι είχε πιάσει απόδοση για πρωτάθλημα 11, πώς είχε πιάσει στο ποδόσφαιρο.
0: Το καλοκαίρι μετά την Άρη, το 22. Ναι, κάτι τέτοιο. Ή όπως πέρυσι ήμασταν πολύ ψηλά στη φαβορή στο EuroCup.
1: Τελείως λάθος διάβασμα αυτό. Έτσι, βάσει budget και τα λοιπά. Τελείως λάθος διάβασμα. Φέτος είναι δικαιολογημένο εκεί
0: μα
1: που
0: δεν
1: μας
0: κάναμε καν
1: βάζουν...
0: τόσο budget στο τέλος. Απλά ήταν η αλλαγή ιδιοκτησίας. Ναι. Δεν κάναμε καν τόσο μεγάλο budget. Οπότε, ναι, ήταν ένα διάβασμα το οποίο δεν τέριαζε σε καμία των περιπτώσεων. Ωραία.
1: Πάντως, επειδή είπες πριν για τις κληρώσεις, για να μην λέμε μόνο για τις ελληνικές διοργανώσεις, θεωρείς ότι η ΕΝΕΤ 2026 υπάρχει κλήρωση η οποία να μην μπαίνει χέρι γενικότερα?
0: Ρε φίλε, εξαρτάται πόσο σημαντικό είναι. Δηλαδή, είναι για
1: League ναι, για κάτι που διακυβεύονται λεφτά σοβαρά.
0: Στο League Face, στη League Face Champions League θεωρώ ότι μπαίνει χέρι, ας πούμε.
1: Δεν μπαίνει, λες.
0: Κλάιν, όχι στη League Face. Τώρα τι να σου πω. Θεωρώ ότι υπάρχουν. Τώρα θεωρώ ότι έχει να κάνει με FIFA, βέβαια.
1: Θεωρείς δηλαδή τα Real City ότι είναι.
0: Ρε φίλε.
1: Θέμα τύχης.
0: Είναι πολλά, ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου φωτιά για τίποτα.
1: Τα μονοπάτια των διοργανωτών στο φετινό Μουντιάλ πιστεύεις ήταν τυχαίο, ήταν και τα τρία ευνοϊκότατα? Ειδικά τον είπα.
0: Ειδικά τον είπα, όχι, αυτό δεν είναι τυχαίο. Θεωρείστε ότι είναι τυχαίο ότι η Αργεντινή είναι η ομάδα η οποία μακράν.
1: Καλά, άστοντα.
0: Μακράν από τη δεύτερη σε ένα Μουντιάλ στο οποίο έχει μεγάλες αποστάσεις, έχει ταξιδέψει για τους αγώνες της και ειδικά στους ομίλους, αυτά που ήταν προγραμματισμένα δηλαδή, τα λιγότερα χιλιόμετρα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
1: Εντάξει, τι να πω τώρα. Άστο, εδώ άλλο κατέβασε τα μούτρα που βάλει το κάπου Verde Gold. Ρε, τι να...
0: οπότε δηλαδή, κάνουν και τέτοια πράγματα που αν δεν τα διαβάσει και αν δεν τα πει κάποιο, δεν τα σκέφτεσαι. Που τα χιλιόμετρα σε ένα τέτοιο μουντιάλ τριών χωρών παίζουν σημαντικό ρόλο για ταξίδια και αλλαγές ώρας. Είναι η ομάδα επίσης που πέρασε τις λιγότερες ζώνες ώρας η Αργεντινή.
1: Έτσι. Σε αντίστροφη αναλογία το Ιράν που είπε πριν.
0: Σε αντίστροφη αναλογία το Ιράν είναι η ομάδα η οποία έχει κάνει τα περισσότερα μακράν και έχει αλλάξει προφανώς και τις περισσότερες ζώνες ώρας.
1: Ναι.
0: Okay. Κάπου χαμηλά ήταν και το Ολλανδία, θυμάμαι. Οπότε το κράτησα αυτό. Οπότε την έχει κρατήσει αυτή τη λίστα. Αλλά ναι, είναι και τέτοια πράγματα που καλό είναι όταν μιλάμε για FIFA να τα έχουμε, να τα λαμβάνουμε υπόψη μας πριν πούμε ότι ποιος είναι ο καλύτερος και ο χειρότερος και αν η Αργεντινή έχει πόσα μάτσα ήττο και αν όχι η Αγγλία, όχι η Γερμανία, η Ιταλία που δεν έκανε στην οργάνωση, η Ισπανία κτλ. Κτλ. Τα έχουμε υπόψη μας και αυτά. Είναι σημαντικά.
1: Αλλά αυτό θεωρώ ότι η UEFA είναι αρνάκια μπροστά στη FIFA. Δεν είναι...
0: Η UEFA είναι αρνάκια στη FIFA. Ναι. Θα ήθελαν πολύ να είναι FIFA.
1: Ναι, ναι.
0: Θα ήθελαν πάρα πολύ να είναι FIFA.
1: Πήρε προαγωγή ο FIFA, ήταν στην UEFA και πήγε στη FIFA να κάνει την καλή, τη γερή μπάζα.
0: Ισχύει. Ισχύει. Ναι. Πότε έχει ξανά εκλογές στη FIFA?
1: Έλατε.
0: Νομίζω ποιοι θα βγάλουν, ποιοι θα είναι υποψήφοι.
1: Αυτό, ποιοι θα είναι υποψήφοι η αρχή.
0: Σίγουρα και εκλογές γίνονται.
1: Ναι, ναι.
0: Με πλήρη διαφάνεια. Ωραία. Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος, Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας. Ήμασταν πίσω από τα μικρόφωνα από τις 6 μέχρι και τις 8. Κρατήσαμε συντροφιά. Θα ξαναπούμε την Παρασκευή.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Θα ξαναπούμε την Παρασκευή κανονικότατα. Στην ώρα μας Τετάρτη θα έχουμε Κώστα εδώ να λύσουμε κληρώσεις. Ονειρεύεται ταξιδάκια. Οπότε ξέρεις, πρέπει να. Για να ανακοινώσουμε και κανένα παίκτη.
1: Έτσι,
0: να ανακοινώσουμε κανένα παίκτη στο μπάσκετ. 7 και 14. Ακολουθεί Μανώλης Ανδριαδάκης να σκρατήσει καλοκαιρινός εδώ, δεν κουνιέται, να σκρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Για σένα ήρθα πάλι. Μένετε εσείς συντονισμένοι λοιπόν στο Yellow Radio και τους 101,7. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Μένετε κανονικά συντονισμένοι. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα ξαναλέμε Τετάρτη μαζί με την εκπομπή. Τα ξαναλέμε Παρασκευή. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
7: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
1: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
7: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
7: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
1: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
7: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
1: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λογικό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
7: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
8: Μεϊμάρης.
9: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
10: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Yellow Radio 101 και 7, Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και για περίπου ένα διωράκι θα πάμε μαζί έτσι να ξεψαχνίσουμε, να σκαλίσουμε, να ανακαλύψουμε, να βγάλουμε τα θεματάκια που είναι στην επικαιρότητα, ό,τι μας απασχολεί και απασχολεί γενικότερα τον κόσμο του Άρη και όχι μόνο. Είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχουν διάφορα γεγονότα στην αθλητική έτσι επισκόπηση νέων και είναι καλό να τα αναλύσουμε. Φυσικά το Μουντιάλ είναι στην επικαιρότητα, θα πούμε κάποια πραγματάκια και για αυτό το σπουδαίο αθλητικό ποδοσφαιρικό γεγονός. Μπασκετικά έχουμε πραγματάκια, αν και εδώ τα πράγματα είναι λίγο ξεκάθαρα, αλλά γενικά τροφοδοτήθηκε στο Σαββατοκύριακο η κίτρινο-μαύρη επικαιρότητα, είχαμε και εθνική, οπότε θα έχουμε την δυνατότητα να πούμε και εκεί κάποια πράγματα, όπου υπάρχει έντονο το κιτρινό-μαύρο στοιχείο και στην εθνική ομάδα, και παρά τα αρνητικά αποτελέσματα υπάρχουν έτσι ζητηματάκια που μπορούμε να πιάσουμε στην συζήτηση. Εσείς από που κι αν μας ακούτε, με όποιον τρόπο κι αν μας ακούτε, είτε μέσα από τη συχνότητα του Yellow Radio στα FM στο 101 και 7, είτε ιντερνετικά, μένετε εδώ συντονισμένοι σε μια ζεστή, είναι αλήθεια, μέρα, όπως είναι όλες οι τελευταίες, και είναι αλήθεια ότι ο Ιούλιος είναι ένας μήνας παράξενος από κάθε άποψη για μας, για τον ποδοσφαιρικό Άρη βέβαια. Ειδικά ο φετινός έχει μια σημαντική έλλειψη αυτή των ευρωπαϊκών παιχνιδιών, καθώς δεν υπάρχει φέτος Ευρώπη, οπότε θα αναλωθούμε σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Για το ποδοσφαιρικό Άρη θα έχουμε το κύριο μενού κατά κάποιο τρόπο, καθώς υπήρξε μια ανομβρία όλο το προηγούμενο διάστημα, ενώ το τελευταίο καιρό σαν κάτι να πήρε μπρος, και ειδικά προηγούμενη εβδομάδα με κάποιες εξαγγελίες και κάποιες μεταγραφές που δειλά-δειλά άρχισαν να αχνοφαίνονται. Εγώ για την Μανώλης Ανδρεαδάκης φυσικά πίσω από το μικρόφωνο, εσείς μένετε συντονισμένοι για το διωράκι μας. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω έτσι ένα διαφορετικό ξεκίνημα με ένα αγαπημένο τραγουδάκι δύο αγαπημένων μου προσώπων, να το αφιερώσω και να σας εξηγήσω το γιατί. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν πρώτα και μετά συζητάμε.
1: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας

0: δικά σου.
1: Αυτό το τραγουδάκι το αφιερώνω σε ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, τη Χριστινούλα, που έφερε στον κόσμο ένα πανέμορφο αγοράκι την προηγούμενη εβδομάδα, τον εγγονό μου. Οπότε είναι ένα δικό τους, μαζί με τον γιο μου τον Νικόλα, ένα δικό τους αγαπημένο τραγούδι. Οπότε τους το αφιερώνω μαζί με την αγάπη μου και τις όλες τις ευχές μου να δουν το αστεράκι τους να μεγαλώνει, να προοδεύει, να ονειρεύεται, να υλοποιεί τους στόχους τους και ξέρετε, πλέον και ως παππούς να μπορώσω και εγώ να σταθώ δίπλα του όπου μπορώ, όπως μπορώ, για να το δω να μεγαλώνει και να γίνεται έτσι αυτό που θα θέλει, αυτό που θα ονειρευτεί πως θα κάνει στη ζωή του. Νομίζω ότι είναι οι πιο όμορφες στιγμές και για ένα ζευγάρι που φέρνει στη ζωή, στον κόσμο αυτό, μια καινούργια ζωούλα, αλλά όσοι δεν το έχετε βιώσει, σας εύχομαι να το βιώσετε, είτε ως γονείς, είτε την δεύτερη φορά ως παππούδες ή γιαγιάδες, με αυτό το παλιό ρητό που λένε του παιδιού μου το παιδί είναι δύο φορές παιδί. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο όμορφο συνέβη στη ζωή μου το τελευταίο διάστημα και απολαμβάνω και εγώ την δική τους ευτυχία. Εννοείται ότι είχαμε και διάφορα ενσταντανέ. Είναι πολύ χαρακτηριστική η στιγμή που κάποια στιγμή ο γιατρός έρχεται εκεί στο γιο μου στο μευτήριο για να του πει πρέπει να του κάνουμε και εξετάσεις να δούμε τι ομάδα είναι, εννοώντας τι ομάδα αίματος είναι. Φυσικά εννοούσε, οπότε με την γνωστή του έτσι ετυμόλογη στάση ο γιος μου λέει γιατρέ μου τι είναι αυτά που λέτε, στην οικογένειά μας γεννιόμαστε Άρης, εμείς όλοι

εννοείται ότι τα πρώτα κορμάκια ήταν κυτρινόμαυρα, βγήκαμε από το μευτήριο με κυτρινόμαυρα και έτσι γεννιούνται και θα γεννιούνται, σε πείσμα όλων όσων λένε ότι δεν γεννιούνται καινούργια αριανοί, γεννήθηκε ένα ακόμα αριανάκι και είδε το φως αυτού του πλανήτη Γη και ελπίζω ότι αυτή η γενιά θα δει και πολλές πολλές επιτυχίες, γιατί πραγματικά η νέα γενιά τις έχει ανάγκη τις επιτυχίες αυτές. Τώρα θα φύγουμε από αυτό το έτσι, από αυτό το κλίμα, για να πάμε στα τετριμένα, στα καθημερινά, στο πιο όμορφο δευτερεύον πράγμα της ζωής μας που είναι ο Άρης μας, για να πιάσουμε τα ζητηματάκια ένα προς ένα. Ξέχασα να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας, είναι οι γνωστοί μέσα από το Viber του σταθμού στο 6936 512 099, στο post της εκπομπής μας στο Facebook, αλλά φυσικά και με τηλεφωνικές γραμμές οι οποίες είναι ανοιχτές. Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι σας, παρά το γεγονός ότι η περίοδος αυτή δεν ευείκνεται για κάποια, για το ποδόσφαιρο μιλάω φυσικά, για κάποια αισιόδοξη στάση, παρόλα αυτά και μετά την ανομβρία που επικρατούσε όλο το προηγούμενο διάστημα, έχω την αίσθηση ότι τελευταία κάτι ξεκίνησε να γίνεται και θα το αναλύσουμε, θα το συζητήσουμε μαζί με τα υπόλοιπα θεματάκια μας. Θα μπούμε και στο κομμάτι του μπάσκετ, όπως επίσης και για το Μουντιάλ, για το οποίο εκ των πραγμάτων μονοπολεί κατά κάποιο τρόπο έτσι το ενδιαφέρον του φιλαθλού κόσμου.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την συζητησούλα μας, την ανάπτυξη των θεμάτων. Νομίζω ότι είναι καλό και χρήσιμο να ξεκινήσουμε με το λιγότερο έτσι ενδιαφέρον που πιθανόν να έχετε στο μυαλό σας ότι θα κάνουμε, αλλά το Μουντιάλ είναι μέσα στην επικαιρότητα. Ως ποδοσφαιρόφιλοι πρέπει να πιάσουμε έτσι θεματάκια γύρω από την μεγάλη αυτή διοργάνωση, μια διοργάνωση που είναι αλήθεια ότι μας ξενερώνει με τον τρόπο διεξαγωγής, εννοώ τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων, καθώς όσο και να θέλεις να μείνεις ξύπνιος, όσο και να θες να βάλεις ξυπνητήρια, όσο και να προσπαθείς να είσαι μέσα στο πνεύμα του Μουντιάλ, σίγουρα δεν τα καταφέρεις, ακόμα και σε ανθρώπους που η δουλειά τους είναι αυτή. Και νομίζω ότι ίσως αυτοί που ασχολούνται με το στοίχημα περισσότερο μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία. Μας έχουν ψοφήσει, μας έχουν λυγίσει οι ώρες διεξαγωγής. Δεν το χαίρομαι, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν το παρακολουθώ με την ένταση και με την και με το ενδιαφέρον που παρακολουθούμε Μουντιάλ που γίνονται σε ανθρώπινες ώρες, και πραγματικά και ειδικά τώρα που φτάσαμε και στα πολύ καλά παιχνίδια, νομίζω ότι σε αυτό το Μουντιάλ εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι είμαστε λίγο χαμένοι από κάθε άποψη. Παρ' όλα αυτά, τα μάτς που απομένουν για τη φάση των 16 είναι το Πορτογαλία-Ισπανία που γίνεται σήμερα στις 10, αμέσως μετά την λήξη δηλαδή της εκπομπής. Το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο, 3 η ώρα τα ξημερώματα, άντε κάτσε δέσου τώρα αυτό. Και στις 8 το Ιουλίου, το Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία, Κολομβία. Αυτά είναι τα μάτς για να κλείσει η λεγόμενη σειρά που απομένουν για την φάση των 16. Χθες είχαμε τον αποκλεισμό της Βραζιλίας, μια Βραζιλία που απογοητεύει σε ένα ακόμα Μουντιάλ, και τελικά αυτό που μένει

0: τη μάχη της διεκδίκησης του πρώτου σκόρερ. Μ' αρέσουν και αυτές οι μικρές ιστορίες που αναδεικνύονται μέσα από τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις, και αυτές τέτοιες θα ήθελα, αν θέλετε κι εσείς, να καθίσουμε έτσι και να πούμε δύο-τρία πραγματάκια, δύο-τρεις έτσι ιστοριούλες που μας έκαναν εντύπωση. Εγώ θα πω έτσι κάποιες που πέρασαν τη ματιά μου έτσι και μπορώ να τις χαρακτηρίσω, και αν θέλετε κι εσείς συζητάμε κάτι που θα θέλατε πολύ ευχαρίστως.
1: Μ' αγγίζεις δυο λεπτά και νιώθω πως υπάρχω.
0: Το πρώτο που έτσι ήθελα να σχολιάσω σαν συμπεριφορά, σαν αντίληψη, σαν τρόπο σκέψης είναι αυτό τον απίθανο τον Ιαπωνέζο, τον προπονητή αλλά και όλο το staff και το team της Ιαπωνίας, αυτόν τον Μοριγιάσου Χάιμε, τον οποίο είδαμε σε στιγμιότυπα και σε φωτογραφικά στιγμιότυπα και σε αναλύσεις αγώνων, να διασχίζει μετά τον αποκλεισμό της Ιαπωνίας, να διασχίζει το γήπεδο, να πηγαίνει στους φιλάθλους, να κάνει αυτή την βαθιά υπόκληση, αυτό το παραδοσιακό τους, πώς το λένε, ο γίγκι κάπως έτσι, για να τους ευχαριστήσει, να ευχαριστήσει τον κόσμο για την πίστη τους, την υποστήριξή τους, την αγάπη, την αφοσίωση που έδειξαν στην εθνική ομάδα. Μια εικόνα που έκανε, δείχνει την ταπεινότητα του λαού αυτού, και είναι μια εικόνα που έκανε το γύρο του κόσμου. Ένας άνθρωπος που δεν υποκλήθηκε μόνο στον κόσμο που πήγε να τους υποστηρίξει, αλλά υποκλήθηκε και στις αξίες του αθλητισμού. Και αυτό είναι τόσο μεγάλο και τόσο σπουδαίο μήνυμα που δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητο. Γιατί ο προπονητής της Ιαπωνίας πέρα απ' όλα απέδειξε ότι ακόμα και στις ήττες μπορείς να αποχωρήσεις, αλλά να αποχωρήσεις με το κεφάλι ψηλά, γιατί πιστεύεις ότι έκανες τα πάντα για να μην ιτηθείς. Δεν τα κατάφερες, αλλά έχεις την αξιοπρέπειά σου και πρέπει να το δείξεις στον κόσμο. Μας απέδειξε ότι όταν χάνεις μπορείς να το πάθεις, αλλά να χάνεις με αξιοπρέπεια. Και η Ιαπωνία για μια ακόμα φορά μας έδωσε μαθήματα, πέρα βέβαια από τα κλασικά, με το να βλέπουμε τον κόσμο τους να καθαρίζει τις κερκίδες από τα σκουπίδια που δεν θέλουν να αφήσουν πίσω τους. Ήταν μία από τις στιγμές του φετινού Μουντιάλ που επίσης ήθελα να σχολιάσω από αυτήν εδώ την ταπεινότητα.

Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου, για τις ευχές σου, για το εγγονάκι. Όπως και τον Θανάση τον ευχαριστώ και τον Ηρακλή.

Όταν η Παραγουάη απέκλεισε την Γερμανία, εγώ το, τα χαίρομαι κάτι, κάτι τέτοια, παρότι η Παραγουάη δεν ήταν κάποια από τις ομάδες που έτσι θα ήθελα να προχωρήσει πολύ. Μου αρέσει και δεν μου αρέσει αυτό το στυλ ποδοσφαίρου,

αποδείχθηκε και στην εξέλιξη. Εντάξει, και λίγο θάνατό σου η ζωή μου και λίγο σκοπός αγιάζει τα μέσα, αλλά στον αποκλεισμό της Γερμανίας, εγώ τουλάχιστον, επειδή τους Γερμαναράδες δεν τους πολυχωνεύω, το χάρηκα, αλλά η είδηση που βγήκε είναι ότι ο πρόεδρος της χώρας υπέγραψε διάταγμα με το οποίο η 30 Ιουνίου έγινε μια εθνική γιορτή για την πρόκριση της εθνικής ομάδας στους 16 του Μουντιάλ.

αν πάντως χαρακτηρίζει κάτι αυτό το Μουντιάλ, νομίζω ότι το χαρακτηρίζουν τα αστέρια των ομάδων, γιατί έχουμε δει πολλές μεγάλες διοργανώσεις στις οποίες ξεπετάγονται αστέρια, και το Μουντιάλ ή οι μεγάλες διοργανώσεις γίνονται ένα σκαλοπάτι για να εξελιχθούν. Στο φετινό Μουντιάλ έχω την αίσθηση ότι αυτά που λέμε βαριά ονόματα έχουν κάνει πολύ αισθητή την παρουσία τους. Κάποιοι έχουν καταφέρει και εξακολουθούν και κουβαλούν τις ομάδες της χώρας τους, τις πλάτες τους, και συνεχίζουν. Κάποιοι άλλοι απέτυχαν και σταμάτησαν. Παρ' όλα αυτά άφησαν το στίγμα τους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μέση, ο Εμπαπέ, ο Χάλαντ, και ο Κριστιάνο εξακολουθούν και κουβαλούν τις εθνικές τους ομάδες, και μάλιστα ο Κέιν της Αγγλίας, και γράφουν νούμερα ιστορικής αξίας γύρω από τα γκολ, γύρω από συνεχόμενα παιχνίδια που σκοράρουν, γύρω από ρεκόρ που πρόκειται να καταρρύψουν, και γενικότερα το θεωρώ ως ένα Μουντιάλ των αστέρων, αν και θα είμαι πολύ περίεργος να δω την εξέλιξή του και την κατάληξη του Χρυσού Παπουτσιού, του πρώτου σκόρερ αυτής της διοργάνωσης, και τη μάχη που δίνουν οι τέσσερις σπουδαίοι αθλητές που οδηγούν έτσι την κούρσα αυτή. Τώρα δεν ξέρω αν είστε με το νέο αίμα όπως είναι ο Εμπαπέ, που κάποιοι πιστεύουν ότι θα ξεπεράσει τον Μέση σε πολλά έτσι στατιστικά στοιχεία γύρω από τις μεγάλες διοργανώσεις. Δεν ξέρω αν είστε με τον κλαψιάρη τον CR. Δεν ξέρω αν υποστηρίζετε ότι παίκτες τύπου Κέιν έχουν αδικηθεί στην προηγούμενη καριέρα τους, και ευτυχώς που μια μεταγραφή και μια Αγγλία η οποία δεν έδειχνε ότι μπορεί να φτάσει ψηλά, ίσως τα καταφέρει με λιγότερο καλή ομάδα από ό,τι ήταν σε προηγούμενες διοργανώσεις. Εγώ όμως είμαι και παραμένω φαν του πιο σπουδαίου κοντού του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, του Lionel Messi. Θέλω να μην. Και όπως είπε και ο Ζωζέ Μουρίνιο έτσι σε μία δήλωσή του με αφορμή το αλλεπάλληλο σκοράρισμά του και όλα αυτά που δημοσιογράφοι βγάζουν προς τα έξω μετά από κάθε παιχνίδι της Αργεντινής και της Πορτογαλίας ακόμα, γιατί κακά τα ψέματα τα τελευταία πόσα 15 χρόνια αυτοί οι δύο μεγάλοι αστέρες μονοπολούν κατά κάποιο τρόπο και στρέφουν το ενδιαφέρον και στρέφουν τα φώτα της δημοσιότητας σε ό,τι και αν κάνουν. Ο Ζωζέ Μουρίνιο λοιπόν είπε ότι ο Μέση είναι σαν μια ταινία πορνό. Σε όλους αρέσει, αλλά δημόσια όλοι αυτοί το αρνούνται.

Πριν το Αργεντινή-Σουηδία, μια και τα πιάσαμε τα αργεντίνικα τα θέματα του Μουντιάλ, ένα θέμα που με εξέπληξε πραγματικά και που με συγκίνησε ήταν όταν εμφανίστηκε στη συνέντευξη τύπου που δίνουν οι προπονητές πριν τους αγώνες ένας δημοσιογράφος που κάθισε στην πρώτη θέση εκεί μπροστά από τον προπονητή της Εθνικής Αργεντινής, είναι ο Ενρίκε Μακάγια Μάρκες, ο οποίος όταν τέλειωσε έκανε την δική του ερώτηση, και η ερώτηση αφορούσε το αν ο Μέση θα αγωνιζόταν σε εκείνο το παιχνίδι. Ήταν ένα αδιάφορο παιχνίδι ομίλου, δεν είχε βγει προς τα έξω αν θα τον προφυλάξει ο προπονητής του, και συνήθως σε αυτές τις ερωτήσεις, τις λεγόμενες αδιάκριτες, οι προπονητές αποφεύγουν να απαντήσουν και για να μην ανοίξουν τα χαρτιά τους και γενικότερα δεν αρέσκονται να απαντούν σε τέτοιες ερωτήσεις. Παρ' όλα αυτά, ο προπονητής Εθνικής Αργεντινής σηκώθηκε και αφού σύστησε τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο στο υπόλοιπο κοινό, οι Αργεντίνοι φυσικά τον ήξεραν, του έδωσε την απάντηση ότι ο Μέση δεν θα ξεκινούσε στο παιχνίδι, και όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, το έκανε επειδή ο συγκεκριμένος κύριος στα 91 του χρόνια, από 23 χρονών, παρακολουθεί όλα τα Μουντιάλ που έχουν διεξαχθεί. Ξεκίνησε από το 58 και έχει δώσει το παρόν του σε 18 τελικές φάσεις διοργανώσεων παγκοσμίων πρωταθλημάτων, και αφού τον συνέστησε φωτογραφήθηκε μαζί του και του έδειξε την αγάπη του και τον σεβασμό του για όλα όσα έχει προσφέρει στο ποδόσφαιρο. Ναι, Παναγιώτη μου, ο συγκεκριμένος, και τι δεν είδε στο γήπεδο, κάτι Γκαρίντσα, κάτι Γιανσίν, κάτι Φοντέν, Πελέ, και τι δεν είδε στη ζωή του ο άνθρωπος. Άστα.

Ντόρα συμφωνεί μαζί μου για τον Μέση. Ξέρεις Ντόρα και φίλοι και φίλες που ακούτε, είναι αναπάντητο, θα μείνει αναπάντητο το συγκεκριμένο ερώτημα για το ποιος έκανε το μεγαλύτερο αποτύπωμα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και μετά από χρόνια θα εξακολουθεί να συζητιέται. Εξαρτάται για μένα το τι κριτήρια βάζεις για να συγκρίνεις οτιδήποτε, είτε είναι ποδοσφαιριστές, είτε είναι τραγουδιστές, είτε για μένα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το τι άνθρωπος είσαι, τι χαρακτήρας είσαι, ποια είναι η έξωθεν μαρτυρία σου, όλο το προφίλ σου ως αθλητής, γιατί μια και σε αθλητές αναφερόμαστε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί γίνονται ενδάλματα για την νεολαία μας, είναι πρότυπα και πρέπει ως πρότυπα, μάλλον όχι πρέπει, συνήθως τα πρότυπά μας θέλουμε να τα μοιάσουμε, θέλουμε να τα ακολουθήσουμε, θέλουμε να τα μιμηθούμε, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για μένα έχει σημασία συνολικά το προφίλ του παίκτη και όχι μόνο το αν ξέρει να κλωτσάει καλά ή όμορφα την μπάλα. Τώρα, από εκεί και μετά, σαφέστατα και συμφωνούμε, σαφέστατα και θα διαφωνήσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ δεν θα αρνηθώ ότι τουλάχιστον σε αυτήν την μονομαχία Μέση Ρονάλντο, ότι και οι δύο είναι πολύ μεγάλοι, σπουδαίοι αθλητές, οι κορυφαίοι. Απλά επειδή πρέπει κάποιον να βάλω στο ένα και κάποιον στο δύο, με τα δυο μου χέρια θα ψηφίσω τον Αργεντίνο.

Φυσικά τις τελευταίες έτσι δύο μέρες η είδηση που έτσι κατά κάποιο τρόπο έχει σοκάρει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι το γεγονός ότι σήμερα οι Βέλγοι με αντίπαλο τις Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν τελικά το αστέρι της αμερικανικής ομάδας, τον Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι και με βάση το αυτονόητο και τους κανονισμούς που επικρατούν εδώ και δεκαετίες στο ποδόσφαιρο, στο τι ισχύει όταν ένας ποδοσφαιριστής αποβληθεί, ότι δεν αγωνίζεται δηλαδή στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας του, με παρέμβαση του πλανητάρχη του κυρίου Τραμπ, ο παίκτης θα αγωνιστεί κανονικά αφού ζήτησε από τον κύριο Ιφαντίνο να επανεξετάσει το θέμα. Και το πόρισμα του κυρίου Ιφαντίνο ήταν ότι η τιμωρία του θα έχει έναν ανασταλτικό για ένα χρόνο χαρακτήρα. Είναι πρώτη φορά νομίζω που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε επίπεδο παγκοσμίων πρωταθλημάτων. Δεν θυμάμαι εκεί στην μουσολινική Ιταλία τότε εκεί το 34-38 πότε γινότανε, αν υπήρχαν τίποτα παρεμβάσεις τέτοιου είδους από τα ναζιστικά κόμματα, αλλά νομίζω ότι εκεί θα ήταν ας πούμε και λίγο σύνηθες για τα δεδομένα της εποχής. Σήμερα ο πλανητάρχης έκανε μια επίδειξη δύναμης, κάτι που έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών ανάμεσα τους και η UEFA, η οποία έριξε τα βέλη της προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία για αυτό το απίστευτο σκάνδαλο. Και φυσικά η Αμερική γίνεται αυτόματα στα μάτια του περισσότερου φιλαθλού κόσμου μια αντιπαθητική ομάδα.

Και για να κλείσουμε με το Μουντιάλ και να μπούμε και στα δικά μας, να στείλουμε όλοι μαζί τα περαστικά μας στον Τζόρνταν Χέντερσεν της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Ο άνθρωπος δεν έπαιξε δευτερόλεπτο με το Μεξικό, αλλά δέχτηκε κίτρινη κάρτα και στην ευρισκόμενος στον πάγκο, ενώ στη λήξη και στους πανηγυρισμούς, πήδοντας μια πινακίδα, έπεσε, έσπασε το χέρι του και μεταφέρθηκε με φορείο εκτός γηπέδου. Χάνει προφανώς το υπόλοιπο Μουντιάλ. Ρέσι Χέντερσεν, είπαμε.

Έτσι Νίκο, αυτή η φανέλα με αυτόν τον μικρό μάγο που επί πόσα χρόνια τώρα μας κάνει να έδειχνε σχετικά πρόσφατα, όχι όταν έσπασε το ρεκόρ του, πώς το λέγανε, το Γερμανό που είχε τα περισσότερα γκολ στο Μουντιάλ μέχρι τώρα. Ναι, τέλος πάντων, μου διαφεύγει τώρα. Και έδειξε τα γκολ του στα Μουντιάλ μόνο. Εντάξει.

Θα κλείσουμε με το Μουντιάλ. Νομίζω ότι θα παρακολουθήσετε όσοι μπορείτε, τις ώρες που μπορείτε. Έχει το ενδιαφέρον του, είναι, έχει καλές ομάδες, έχουν μικρύνει η ψαλίδα ανάμεσα σε, στις αφρικανικές χώρες, στις ασιατικές χώρες. Δεν είναι αυτό που υπήρχε κάποτε στον πλανήτη Γη. Οπότε βλέπουμε πολύ καλά παιχνίδια, όσα μπορούμε να δούμε και να παρακολουθήσουμε, και αδικείται το θέαμα, αδικείται ο ποδοσφαιρικός κόσμος με τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων. Δυστυχώς, ναι, σωστά, ο Κλόζε ήταν. Ευχαριστώ τώρα μου. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Νίκο. Είναι πολύ άδικο για τόσο υψηλού επίπεδου αγώνες, ειδικά από τότε που μπήκαμε στην δεύτερη φάση των αγώνων, να χάνουμε τέτοια παιχνίδια. Γιατί την άλλη μέρα, εγώ πιάνω τον εαυτό μου πολλές φορές που θέλω να δω ένα παιχνίδι και δεν καταφέρω να το παρακολουθήσω, με πιάνει ο ύπνος, κοιμάμαι, ξυπνάω το πρωί, από τα πρώτα πράγματα που θα κάνω είναι να βάλω να δω τι έγιναν τα βραδινά, έχουμε παίξει και κανένα στοιχηματάκι να δούμε τι, αν πιάσαμε, τι πιάσαμε, και βλέπω το αποτέλεσμα, εκείνα τα 3-3, τα 2-3, 3-2, τα buzzer beater, και λες όχι ρε γαμώτο, και κάθεσαι να δεις τα στιγμιότυπα, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση το ίδιο. Τέλος πάντων, αυτό επέλεξαν, αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε και εμείς.

Πάμε στον Άρη μας. Πάμε στον Άρη μας. Από πού να τον πιάσουμε τον Άρη μας? Τον Άρη μας θα τον πιάσουμε από το γεγονός ότι από τότε που τελείωσε το πρωτάθλημα και από τότε που ουσιαστικά ανακοινώθηκε ο κύριος Γρηγορίου ότι θα συνεχίσει στο τιμόνι της ομάδας, πέρασαν ατέλειωτες εβδομάδες απραγίας στην κυριολεξία. Εντάξει, ως ένα βαθμό και μέχρι ένα σημείο δικαιολογημένα. Οπότε αυτό που ο κόσμος είχε και έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα στην ψυχή του για το πώς αντιλαμβάνεται τον ποδοσφαιρικό Άρη, έχει μια απόχρωση του μαύρου κατά κάποιο τρόπο, καθώς δεν διαφαίνεται ότι πολλά πράγματα μπορεί να αλλάζουν μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Βέβαια, αυτό το αλλάζουν μέσα στη διάρκεια της χρονιάς έχει να κάνει και με το ποια είναι η προσμονή, τι θα περιμέναμε, ποιοι θα μπορούσαν να οριοθετηθούν ως στόχοι και για τον κόσμο αλλά κυρίως για τον οργανισμό Άρης, γιατί ο κόσμος είμαι σίγουρος ότι θέλει η ομάδα να παίρνει πρωτάθλημα, αλλά αυτό αντικειμενικά είναι στην σφαίρα του αδύνατου στη συγκεκριμένη όχι στη συγκεκριμένη στιγμή, ιστορικά αν εξαιρέσουμε τα πρώτα χρόνια, στα πρώτα πρωταθλήματα της δεκαετίας του 20 και του 30 μέχρι το 46, μέχρι το πρώτο μεταπολεμικό πρωτάθλημα, άντε να πούμε ότι ήταν κάπως διαφορετικά, αλλά από εκεί και μετά ποτέ ο Άρης δεν ξεκινούσε αφετηριακά με στόχο την διεκδίκηση ενός τίτλου. Έφτασε κοντά μόνο μία χρονιά, εκείνη του 80 με το περιβόητο μπαράζ του Βόλου. Άρα λοιπόν, αν οι βλέψεις είναι ότι η ομάδα θα πάρει πρωτάθλημα, θα πρέπει να πάρει πρωτάθλημα, έχουμε μια μαύρη μαυρίλα που μας πλακώνει. Αν η στόχη είναι να διεκδικήσουμε μια είσοδο στην τετράδα, εκεί τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται ρεαλιστικά και εκεί ίσως θα πρέπει να επικεντρωθούμε το κατά πόσο οι ανταγωνιστές μας θα μας αφήσουν να δημιουργήσουμε, να χτίσουμε μια ομάδα που θα μπορέσει να κυνηγήσει ένα τέτοιο στόχο. Και φυσικά υπάρχει και αυτή η παγιωμένη πέμπτη θέση, η οποία, αν και φέτος αμφισβητήθηκε, τελικά είναι αδιαπραγμάτευτη προς τους υπόλοιπους μνηστήρες από εκεί και κάτω. Σε αυτό το πνεύμα έχω την αίσθηση ότι ο Άρης θα πρέπει να διεκδικήσει το δεύτερο στόχο, δηλαδή να καταφέρει να πλασαριστεί, να εκμεταλλευτεί κάποιες συγκυρίες ενδεχόμενα και να μπορέσει να σπάσει την τετράδα με όποιον τρόπο και αν μπορέσει να το κάνει, κυρίως όμως παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, γιατί όσο και αν θέλεις να βάζεις στόχους και να τους διεκδικείς, κάποια στιγμή αν δεν παίξεις μπάλα δεν θα τα καταφέρεις, και ο Άρης είναι ομάδα που μόνο παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο θα μπορέσει να πετύχει έναν στόχο, γιατί δεν έχει απλούστατα τα γύρω-γύρω. Κάποιοι άλλοι μπορούν και χωρίς να παίζουν μπάλα να κερδίζουν. Ο Άρης πρέπει να παίζει καλή μπάλα και, όπως είπε κάποτε και μια ψυχή, θα πρέπει να κάνει ομάδα που να κερδίζει και τους διαιτητές και γενικότερα όλο το παρασκήνιο. Λοιπόν, και 59 θέλω να βάλω 2-3 ζητηματάκια. Αυτό που φαίνεται ότι ξεκίνησε να χτίζει η ομάδα,
Το ρόστερ το υπάρχουν, την έναρξη της προετοιμασίας, τα φιλικά του καλοκαιριού και την προετοιμασία της ομάδας με κριτήριο τις θέσεις στις οποίες υπάρχουν κενά, αλλά καλός ή κακός, μάλλον καλός αφετηριακά, η ομάδα, όσο και αν είμαστε στο χειρότερό μας καλοκαίρι, αφετηριακά εν ώψη της επόμενης χρονιάς, νομίζω ότι είμαστε στο καλύτερο καλοκαίρι όσον αφορά τον κορμό που υπάρχει από την περσινή χρονιά. Αυτό θέλω να συζητήσουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και με χαρά θέλω να ακούσω και τις δικές σας απόψεις γύρω από το ρόστερ το υπάρχον. Εγώ θεωρώ ότι κάποια πρωτοκλασσά τα ονόματα τύπου Ράστιτς δεν θα φύγουν από την ομάδα, δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Άλλωστε, όπως διαφαίνεται για παράδειγμα ότι θα μας φύγει αλλά δεν θα μας λείψει κιόλας τόσο ο Ντουντού για παράδειγμα, ή ο Τεχέρο, δεν ξέρω ποια άποψη έχετε. Θα συζητήσουμε λοιπόν για το υπάρχον ρόστερ, το ρόστερ που ξεκινάει αύριο την προετοιμασία καθώς ολοκληρώθηκαν σήμερα τα εργομετρικά, και θα συζητήσουμε επίσης και το ποιες θέσεις είναι αυτές που πονάν και που θέλει η ομάδα ενίσχυση. Ακούμε λίγο εδώ

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη? Νίκη.
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
8: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
7: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
8: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
8: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
7: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
8: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
7: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
9: Αχ, πείνασα.
10: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
9: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
9: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
9: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
8: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
10: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
8: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
10: Food for You,
9: το δικό μου αγαπημένο.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
11: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
12: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
11: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
12: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
11: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
13: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
14: GPS και βυθώματο έχεις.
13: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
14: GPS λόγιο έχεις.
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
14: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
13: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
14: Μεϊμάρης.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: να τον δείτε όπως επιθυμείτε, Χριστίνουλα μου και εσύ Νικόλα μου.
1: Και που μας βλέπουν στην αρένα και όμως δεν μας ακουμπάνε. Γιατί
0: όπως επιθυμεί αυτός μάλλον, εσείς να ακολουθείτε.

Πάμε λοιπόν, δεύτερη ώρα, 14 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Ανδρεαδάκης πίσω από το μικρόφωνο, Μανώλης Ανδρεαδάκης και αυτός που ήρθε στη ζωή. Να μην μπερδευόμαστε με το διαρκείας μόνο, να πούμε και το Χριστάρα διαφορετικό αριθμό μέλους θα έχουμε ούτως ή άλλως. Τέλος πάντων, πάμε στον Άρη μας. Πάμε στον Άρη μας και στην συζήτηση που ανοίγεται γύρω από το ρόστερ, γύρω από τις μεταγραφές και γενικότερα όλη αυτή τη φιλολογία και την παράφιλολογία. Την καλησπέρα μου Γιώργο, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε λοιπόν μετά τον Σανουσί Διαλό, μετά την ανανέωση του Γιάννη Γιαννιώτα, έχουμε το άλλο μαύρο διαμαντάκι, το οποίο σήμερα τον ανακοίνωσε η ΠΑΕ, ο 18χρονος Σενεγαλέζος, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Ο Ματάρ Τιάμ. Τώρα θα μου πείτε, ο Ματάρ Τιάμ είναι αυτός που θα μας κάνει να σπάσουμε την τετράδα από πάνω? Προφανώς και όχι. Όμως ο Ματάρ Τιάμ είναι ένας ποδοσφαιριστής σε πολύ μικρή ηλικία, για τον οποίο έχουν ακουστεί πάρα πολύ καλά λόγια. Τώρα θα μου πείτε, υπερβάλλεις ρε φίλε. Όχι, δεν υπερβάλλω, γιατί τον είδα και μ' άρεσε κάτι πάνω του. Ξέρω ότι η σωματοδομή του είναι πάρα πολύ καλή για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις και προφανέστατα θα είναι σε μια πεντάδα, τετράδα κεντρικών αμυντικών συμπλήρωμα. Κάποια στιγμή θα πάρει ευκαιρία, κάποια στιγμή μπορεί και να μας δείξει πραγματάκια. Όλα αυτά θα τα δείξει ο χρόνος. Ακούστε να δείτε, φίλες και φίλοι, είναι δεδομένο ότι το ποδοσφαιρικό τμήμα δεν διάγει τις καλύτερες στιγμές του τα τελευταία χρόνια. Προσέξτε όμως, όχι με την έννοια των εφιαλτών που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά γιατί δεν μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω, να μπει σφήνα στους καρχαρίες, να μπορέσει να κάνει μια υπέρβαση στόχων. Αυτό είναι το κακό σημείο στο οποίο βρίσκεται ο Άρης μας και με αυτό το κριτήριο πρέπει να τον κρίνουμε και όχι με το κριτήριο ότι ο σύλλογος καταστρέφεται, γιατί πολλές φορές πώς να τη χαρακτηρίσω, η στάση μας έναντι της ιδιοκτησίας που είναι αρνητική σε πολλές των περιπτώσεων συμπαρασύρει και το θυμικό μας. Και ξέρετε, μέσα στις είναι πολύ χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του Αθανασιάδη, που μίλησε σε μια ιστοσελίδα για το γιατί επέλεξε τον Ηρακλή και είπε πολλά και ενδιαφέροντα πραγματάκια. Μέσα σε αυτά εγώ ξεχώρισα ότι ήταν πολύ δύσκολο για μας, γιατί μπαίναμε στο γήπεδο και από την αρχή μέχρι το τέλος υπήρχε μύρλα. Υπήρχε μύρλα και γκρίνια από τον κόσμο. Θα μου πεις ρε φίλε, ο κόσμος πληρώνει από το υστέρημά του, εσύ έχεις πλουσιοπάροχα, οι περισσότεροι
από σας έχετε πλουσιοπάροχα συμβόλαια και εμείς θέλουμε να σας βλέπουμε να καταθέτετε ψυχή και εσείς κάνατε 6 μήνες για να κερδίσετε μέσα στο Βικελίδης. Πώς θέλετε να σας φερθεί ο κόσμος? Δεν το λέω με αυτήν την έννοια. Το λέω με την έννοια του κατά πόσο ο ψυχισμός ενός ποδοσφαιριστή πώς μπορεί να επηρεαστεί, και επειδή νομίζουμε πολλές φορές ότι το Βρυσίδι ή το Μπινελίκι μπορεί να αποκαταστήσει τα πράγματα, τελικά αποδεικνύεται ότι κάθε άλλο παρά τέτοια βοήθεια μπορεί να δώσει. Και στο κάτω-κάτω της γραφής αυτοί στο τέλος της ημέρας αυτά που είναι να πάρουν θα τα πάρουν. Το θέμα είναι να τους βοηθήσουμε να μπορέσουν να κάνουν το κάτι καλύτερο για την ομάδα.

0: Μου άρεσε επίσης κάτι άλλο. Είπε αλήθειες ο Αθανασιάδης, γιατί αν νομίζετε ότι τον αυρίζετε τον... Εγώ είμαι καταρχάς κάθετα αντίθετος. Δεν έχω βρίσει ποτέ μου, ποτέ μου, και ούτε πρόκειται να το κάνω, εκτός αν νιώσω ότι φύγομαι από κάποιους ποδοσφαιριστή ή κάποιο στέλεχος της ομάδας. Και μέσα στις αλήθειες που είπε ο Αθανασιάδης ήταν για τον Λορέν Μωρόν. Το χαρακτήρισε ως ένα σπουδαίο παίκτη και λέει κάποια στιγμή στην αποστροφή του λόγου του, και ξέρετε, εάν φύγει τώρα για κάποιο λόγο, βρεθεί μια ομάδα και θα φύγει ως αποτυχημένος, ποιος, ο Λορέν Μωρόν, ο οποίος είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι τάλο. Και λέει επίσης, μετά από 20 χρόνια, όταν θα γυρίσει στο Βικελίδης, τότε θα τον αποθεώσουν. Είναι μια μεγάλη, μα πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που είπε ο Αθανασιάδης. Παρακαλώ.
1: Γεια σου φίλε μου.
0: Καλησπέρα.
1: Αποστολάρας από Κιτρινό Μαύρο Εύωσμο.
0: Γεια σου Αποστολάρα.
1: Θα ήθελα και εγώ να πω τις απόψεις μου.
0: Να τις πεις Αποστολάρα.
1: Όμορφα και ωραία, και κάθε άποψη σεβαστή είναι.
0: Σ' ακούω.
1: Τώρα βασικά με την έλευση του Αβραάμ Γκραντ, να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα, που είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Αρκεί βέβαια, είμαι θετικός με την έλευση αυτού του σπουδαίου, του γίγαντα του ποδοσφαίρου.
0: Δεν το σχολίασα ακόμα, δεν πρόλαβα, ναι. Αλλά μου δίνεις τη λαβή να το κάνω μετά το τηλεφώνημά σου.
1: Αρκεί βέβαια τον άνθρωπο να τον αφήσουμε να κάνει σωστά τη δουλειά του και να μην είναι μόνο βιτρινά.
0: Μα δεν ξέρουμε ακόμα, Αποστολάρα μου, ποια θα είναι η δουλειά του.
1: Εγώ
0: εσύ έχεις καταλάβει. Έχεις καταλάβει ποιος θα είναι ο ρόλος.
1: Τα πάντα. Και εγώ αυτό που έχω καταλάβει, ίσως ο ερχομός του με δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να παίζει και έλευση επενδυτή, λέω εγώ.
0: Μακάρι. Μακάρι να είναι σε τέτοιο πνεύμα, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε.
1: Γιατί έχει τεράστιες γνωριμίες, μπορεί να μας φέρει χορηγίες, μπορεί τα πάντα. Είναι γίγαντας του ποδοσφαίρου. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι πρέπει οπωσδήποτε και με αυτόν τον άνθρωπο να κυνηγήσουμε τις ακαδημίες. Τις ακαδημίες της ομάδας μας. Επειδή είμαστε πολύ πίσω σε πολλά πράγματα. Και γιατί όχι, θα ήθελα να δω και αν μπορούσαμε να κάνουμε και ομάδα Άρης Β'.
0: Αυτοί που κάναν πάντως τις Β' της ομάδας, τις διέλυσαν.
1: Τις διέλυσαν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι όσοι κάνουν με σωστό δηλαδή προγραμματισμό.
0: Εσύ μπορείς να μου πεις, Αποστολάρα μου, από τους Ολυμπιακός Β', ΠΑΟΚ Β', ΑΕΚ Β', Παναθηναϊκός Β', έναν παίκτη που εξελίχθηκε από αυτή τη διαδικασία, έναν.
1: Δεν θυμάμαι. Να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Είναι
0: άλλα πράγματα εξυπηρετούν.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Συμφωνώ. Ένα αυτό τώρα, γιατί για τους παίκτες πήραμε καινούργιους καλορίζικους, να είναι, θα τους δούμε στο χορτάρι. Αρκεί βέβαια και να τους υποστηρίζουμε. Να μην, και για το υπάρχον υλικό τώρα που έχουμε, παίκτες κορμό, εγώ επειδή δεν έχουμε φέτος Ευρώπη, καλώς έχοντας των πραγμάτων του χρόνου να βγούμε και να πάρουμε καλή θέση, εγώ τους περισσότερους θα τους υποστήριζα σαν δεύτερη ευκαιρία. Θα έδιωχνα μόνο παίκτες εφόσον έβρισκα καλύτερους.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή τους περισσότερους, κατά τη γνώμη μου, θα τους έδινα μια ευκαιρία, λόγω δεν έχουμε Ευρώπη, τη γνώμη μου. Τώρα βέβαια όποιος παίχτης και αν φύγει θα μας λείψει. Και μόνο που φόρεσε την ιστορική ομάδα της φανέλας μας θα μας λείψει. Είτε ο Ντούντου είτε ο τέτοιο δεν θέλω να φύγουν.
0: Εντάξει. Δεν γίνεται να μαζέψεις και 30 παίκτες όμως.
1: Εντάξει, συμφωνώ. Αρκεί όμως να βρίσκεις δηλαδή 5 σκαλοπάτια καλύτερους παίκτες από αυτούς που θα φύγουν.
0: Σωστά.
1: Να μην νοσταλγούμε τους παλιούς. Θα ήθελα βεβαίως να χρησιμοποιεί, να δώσει και μια ευκαιρία και στον Μπουσαΐτ.
0: Τον έδωσε ευκαιρία πέρυσι τον Μπουσαΐτ, νομίζω.
1: Ναι, να το δούμε. Είναι μικρός σε ηλικία.
0: Εντάξει, αν και δεν νομίζω ότι είναι στα πλάνα για να παραμείνει, αλλά τέλος πάντων.
1: Μακάρι δηλαδή το παιδί να παραμείνει και φέτος. Είναι ωραίο παίχτη. Εγώ που τον έβλεπα, μ' άρεσε ο τρόπος παιχνιδιού.
0: Ωραία, Αποστολάρα μου.
1: Να προσφέρει αυτός ο παίχτης.
0: Έγινε, Αποστολάρα μου.
1: Υπομονή, ρε παιδιά.
0: Έγινε, Αποστολάρα μου. Ωραίο μήνυμα στέλνεις. Όχι, όχι υπομονή. Την υπομονή. Τη λέξη υπομονή, ναι, ο Αριανός τη συχαίνεται. Ναι. Να ξέρεις. Εντάξει.
1: Προσπαθούμε έλευση. Μακάρι αυτός ο άνθρωπος να τον αφήσουμε και να φέρει και έλευση επενδυτή αυτός. Γιατί έχει τεράστιες γνωριμίες.
0: Έγινε, Αποστολάρα μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια,
0: να είσαι καλά. Για χαρά. Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν.
2: Είδα μέσα στη βουλή την παλιά μου αγάπη.
0: Μου έδωσε την... μιλούσα για τον Αθανασιάδη και έλεγα για κάποιες ατάκες που συγκράτησα για το Μωρόν και το χειροκρότημα που θα του κάνει ο κόσμος μετά από 20 χρόνια όταν θα ξαναγυρίσει, ότι δεν εκτιμάμε κάτι όταν το έχουμε τώρα, αλλά το αποθεώνουμε μετά όταν το περάσει ο καιρός. Και το τρίτο που κράτησα ήταν για τον Θόδωρο Καρυπίδη, έτσι, γιατί είπε κάποια πράγματα και για αυτόν και για τον χαρακτήρα του, και είπε ότι χαρακτηριστικά είπε ότι όταν είναι καλά, στα καλά του είναι ο καλύτερος για παρέα, ενώ όταν είναι στα χάλια του μη τον μιλήσει καθόλου. Υπάρχουν, εντάξει, εγώ τον έχω σκιαγραφίσει τον Θόδωρο Καρυπίδη πολλές φορές και μέσα από την μέσα από τις εκπομπές τις δικές μου και γενικότερα. Νομίζω ότι έχει αδικήσει τον εαυτό του, θα μπορούσε να είναι σε πολύ καλύτερη αποδοχή από τον κόσμο, τον έχει αδικήσει, αλλά αυτός είναι ο χαρακτήρας του και πολλές φορές την κλωτσάει την καρδάρα με το γάλα, αρκεί να ξέρεις πότε του μιλάς και πότε δεν του μιλάς ουσιαστικά, είπε ο Γιώργος Αθανασιάδης. Έχει ενδιαφέρον η συνέντευξή του, αν δεν την είδατε ψάξτε την, είναι καλή, είναι καλή.
2: Πώς να κλείσει η πληγή.
0: Κατά τα άλλα, στο ρεπορτάζ αναφέρεται το ενδιαφέρον του Άρη για τον Μάγνουσον, ο Ισλανδός στόπερ με θητεία στην Ελλάδα, τον Παναθηναϊκό κυρίως όταν τον έφερε, και στη συνέχεια πήγε στον Λεβαδιακό στην περσινή χρονιά. Εγώ την αμαρτία μου θα σας την πω, πάντα το μεράκι μου ήταν αυτό το παράδοξο που έβλεπα στον τρόπο ανάπτυξης, στο μονότονο τρόπο ανάπτυξης της ομάδας. Πάντα η μπάλα να πηγαίνει στον κάθε Φαμπιάνο, στον κάθε Βέλεφ, και ποτέ προς την ή Ρόουζ ποιος ήταν, και ποτέ προς την καλά δεν ζήσεις εννοείται, και ποτέ προς την αριστερή πλευρά, γιατί αριστεροπόδαρο στόπερ δεν θυμάμαι πότε είχαμε τα τελευταία χρόνια. Θυμήστε μου αν θυμάστε εσείς. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γέρης.
0: Αβραάμ, ναι. Πού είσαι, άργησες.
3: Δεν άργησα, τι να κάνω.
0: Τι, κοιμόσουνα.
3: Ναι.
0: Πώς τον βλέπεις τον Μάγνουσον. Δεν σε ακούω, Αβραάμ, φώναξε λίγο.
3: Ναι. Εντάξει, εντάξει.
0: Καλώς. Καλός, που λέει και ο Τζουβέλας. Τι?
3: Καλός είναι, εντάξει.
0: Βέβαια. Και σκόρερ, βάζει με το κεφάλι, βάζει με τα τέτοια. Έχει και σκοράρισμα.
3: Ναι.
0: Ναι. Για πες.
3: Τι να πω, θα πει ο Τζόγκιος.
0: Ποιος?

0: πολύ τέτοιο. Για πες.
1: Πάνω αυτό,
0: ναι,
1: δούλεψε σε μεγάλες ομάδες. Είναι επιτυχημένος.
0: Δηλαδή. Εντάξει, εμείς δεν τον κρίνουμε σαν προπονητή όμως.
1: Ναι, και αυτός δεν ξέρω, πιστεύω, μάλλον πας και φέρει κανένα μεγιστά να...
0: Αυτός να μας φέρει μεγιστά, τον Αμπράμοβιτς, τον φίλο του να τον πει, ρε εσύ εκεί που πήγα εγώ δεν έριξε και εσύ λίγο να ρίξει, γιατί όταν ήταν στην Τζέλσι ο Αμπράμοβιτς ήτανε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άμα τον κάνει...
0: Άντε να δούμε.
1: Κοίταξε, αυτός έχει γνωριμίες.
0: Έχει, πώς δεν έχει.
1: Δεν είναι τυχαίος.
0: Βέβαια.
1: Μακάρι, ρε, μακάρι.
0: Εντάξει, Αβραάμ, τον μπάσκετ δεν συζητάμε για μπάσκετ, τον μπάσκετ το δρόμο του τον πήρε.
1: Τον πήρε.
0: Μπαμπούμ, μπαμπούμ, είδες τι έκανε και ο Θανάσης το γάμο εκεί. Τους έκανε τους Αθηναίους, τους τρέλανε. Είδες που έκανε το drone show. Γίνε Άρης να γουστάρεις που έγραψε.
1: Ναι.
0: Το είδες. Ή δεν το είδες.
1: Δεν το
0: είδες. Λοιπόν, άκου να σου το πω και αυτό. Παντρευόταν ο Θανάσης με κουμπάρο τον αδελφό του, τον Γιάννη. Και κάνανε ένα πάρτι εκεί μετά
1: το. Αυτό το έλεγε και ο Δημήτρης.
0: Ναι. Και έκανα αυτά τα ντρόν που σηκώνονται. Έχει με ειδικούς υπολογιστές. Κάνεις διάφορα κόλπα. Και έγραψε στον ουρανό πάνω με LED τεράστια. Γίνε Άρης να γουστάρεις. Φαντάζεσαι τώρα οι Αθηναίοι και οι Πειραιώτες που όποιοι ήταν εκεί καλεσμένοι και τέτοια που βλέπανε.
1: Αυτός ο Λιόγιος.
0: Ποιος Λιόγιος?
1: Ο Λιόγιος Άγουστος.
0: Δηλαδή εσύ. Τι, ποιος Λιόγιος, πού πήγες?
1: Ο Λιόγιος ο πρόεδρος
0: του μπάσκετ, ναι, της ΕΟΚ. Τι έκανε?
1: Τώρα η θέση την ψώρισε.
0: Αβραάμ, δεν σ' ακούω ρε Αβραάμ. Πολύ αργά, βαθιά ακούγεσαι.
1: Την ψώρισε ο Σπαλούντης.
0: Ναι, ναι.
1: Για τους παιδιούς που...
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Ας τον μπάσκετ, τον πήρε το δρόμο του, θα μιλήσουμε.
1: Για την εθνική, ρε.
0: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει.
1: Γιατί οι παιδιούς του Παναθηναϊκού δεν θέλουν να θούνε, δεν θα κάνουν. Γίνανε και μάγκες. Σαν τον Κωνσταντέλια. Δεν θα κάνουν ένα μεξιδευτική, πρόγραμμα τέλειος.
0: Μάλιστα.
1: Στο τέλειο της έτσι, για να βάσει.
0: Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω, Αβραάμ, δεν ξέρω.
1: Κωνσταντέλιας.
0: Τι έκανε ο Κωνσταντέλιας?
1: Δεν θέλω να μεξιδευτική.
0: Α, παλιό είναι αυτό ρε Αβραάμ.
1: Ναι, για να.
0: Εγώ ξέρω αυτόν τον Σάντσες που δεν θέλει να παίξει τον ΠΑΟΚ.
1: Ποιος?
0: Δεν έχουν έναν μπακ, ένα δεξί μπακ. Ένα Σάντσες.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει λέει να παίξει, θέλει να φύγει. Αφού αυτοί είναι πλούσιοι, έχουν λεφτά, έχουν ομαδάρα, ναι, έχουν... γιατί οι παίκτες θέλουν να φύγουν ρε Αβραάμ, ξέρεις? Ναι,
1: είσαι ο Ιταλός μου πέντε ζήτησε παίκτες λέει.
0: Αβραάμ, έχω παράπονα από τον κόσμο, δεν ακούγεται λέει ο Αβραάμ, μου γράφουν εδώ. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Έγινε Αβραάμ.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, γεια.
1: Μου λες πάνω.
0: Έλα.
1: Η κλήρωση του πρωταθλήματος.
0: Νομίζω 20-22 Ιουλίου κάπου εκεί. Εντάξει. Τετάρτη γίνεται του Eurocup. Έλα. Καλό βράδυ Αβραάμ. Καλό βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, και τον έβλεπα που λέτε τον Μάγνουσον και έλεγα πρέπει να πάρει ευχή. Εμείς, δηλαδή αυτός δεν θα μπορούσε να παίζει σε εμάς. Αριστερό ποδαράκι, ωραίος, ψηλό παλικάρι, αργός λίγο βέβαια, αλλά εντάξει, okay. Από το να παίζεις με τον ανάποδο πάντα. Εντάξει, ο Μπράμπετς την κράτησε τη θέση όσο την κράτησε, την έπαιζε και στην εθνική ομάδα, αλλά η ομάδα, η ανάπτυξη της ομάδας υστερεί όταν πηγαίνει μονόπατα από την μία πλευρά. Δεν είναι μια σούπερ μεταγραφή, αλλά είναι μια μεταγραφή που στα μέτρα τα δικά μας εγώ την κρίνω θετική, αρκεί να υπάρξει και μία ακόμα

Ο Γιώργος ζητάει, με αφορμή την κουβέντα μου, το θέμα είναι, λέει, να γίνεις και εσύ Καρχαρίας και να μην είσαι το ψαράκι. Άχρε Γιώργο μου, άχρε Γιώργο μου. Εσύ νομίζεις ότι από τη μια στιγμή στην άλλη, μάλλον το να γίνεις Καρχαρίας προϋποθέτει, έχει κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες δυστυχώς σήμερα που μιλάμε δεν μπορούμε να τις διανοηθούμε. Τώρα, αν αύριο μεθαύριο μπορέσει και βγει στο διάβα μας αυτός ο οποίος θα μπορέσει να μας κάνει να νιώσουμε κι εμείς αυτό το συναίσθημα ότι είμαστε Καρχαρίες, καλοδεχούμενος θα είσαι, να είσαι σίγουρος. Όσα χρόνια κι αν περάσανε. Πω ρε Νίκο, πού το θυμήθηκες το Φιλιππάκο. Εκείνη τη μέρα λέει του τα ψαλά. Εντάξει, ούτε θυμάμαι τι έκανα εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, Αβραάμ, ο φίλος σου ο Γιάννης λέει, τι λες, θα χορτάσεις με καρυπίδι όλη μας τη ζωή. Δεν το κατάλαβα ρε Γιάννη, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον ποδοσφαιρικό Άρη και να δούμε το ρόστερ το οποίο αυτή τη στιγμή και αυτό που είπαμε ότι μπορεί να πιάσουμε ως θέμα συζήτησης, γιατί αυτή τη στιγμή η ομάδα, αυτό που έλεγα πριν μπούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ότι η ομάδα έχει ένα ζητηματάκι εκεί σε κάποιες θέσεις που υστερεί σημαντικά, αλλά αφετηριακά 6 Ιουλίου, εγώ δεν θυμάμαι σε πρόσφατα χρόνια να έχουμε μια βάση παικτών πάνω στην οποία μπορείς να στηρίξεις πολλά πράγματα, και έχουμε και λέμε. Λοιπόν, κάτω από την εστία αυτή τη στιγμή υπάρχουν διούδεις

0: ήθελα, με δεδομένο το ότι ούτε ο Μάικιτς μου έδειξε κάτι πέρσι, χωρίς βέβαια να πάρει ευκαιρίες. Ο Σοκράτης είχε κάποια θεματάκια τραυματισμό, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο είναι χρόνια προβλήματα. Θα ήθελα κάτι μπροστά τους, αλλά αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει δύο τερματοφυλάκες. Τα άκρα της άμυνας είναι το σημείο στο οποίο είμαστε κυριολεκτικά γυμνοί, με δεδομένο ότι ο Τεχέρο, όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει στη Λεγκανιές. Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα θα πρέπει να προβεί σε αγορά τριών ακραίων μπακ. Ένα δεξί και δύο αριστερών μπακ, με δεδομένο ότι ο Φρίντεκ δεν θα επεκτείνει το συμβόλαιο της συνεργασίας του, κάτι που είναι πολύ πιθανό.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν.
0: Φαμπιάνο, Μάγνουσον, εφόσον ολοκληρωθεί, συν τον πιτσιρικά τον Κάμπτσα, και φυσικά τον Ματάρ, ο οποίος αγωνίζεται σε αυτή τη θέση. Εδώ θέλουμε σίγουρα, εάν κλείσει του Μάγνουσον, άλλη μία έτσι από πάνω ράφι, από ράφι Άρη και πιο πάνω από Άρη, θα έλεγα, ένα κεντρικό αμυντικό. Δεν με ενδιαφέρει το αριστερό ή το δεξί πόδι, στόπερ θέλω. Λοιπόν, πάμε στον άξονα. Εγώ νομίζω ότι στον άξονα είμαστε καλούτσικα έως καλά. Χόγκλα, Ράστιτς, ο καινούριος ο Μπασίρου, Γένσεν και Γαλανόπουλος. Αν εδώ μπορούσε να γίνει μια τράμπα, να λυθεί του Γαλανόπουλου, που θέλει και ο Άρης να το λύσει, και να μπορέσει να φέρει Μανώλη Σιώπη, νομίζω ότι ο άξονας μας είναι πάρα πολύ καλά, με δεδομένο και το διερευνητικό θέλετε, φιλολογικό θέλετε, καπνός που φωτιά δεν πήρε, αλλά μπορούν να μπουν οι μπρίζες, και όσο γκρινιάζει η σύζυγος από πίσω, μπορούν να μπουν ακόμα περισσότερες μπρίζες. Νομίζω ότι εάν εκεί στο δεκαράκι κοτσάρουμε την επιστροφή του Μανού, νομίζω ότι θα αποτελέσει και επικοινωνιακά μια πολύ καλή κίνηση, γιατί ο Μανού είναι δεδομένο ότι θα φέρει κόσμο στο κήπεδο.

0: Στα λεγόμενα φτερά έχουμε προβληματάκι με δεδομένο, προβληματάκια με δεδομένο ότι ο Ντουντού πολύ πιθανόν να φύγει προς Ρωσία, ούτως ή άλλως ο Άρης ήθελε να τον εντός εισαγωγικών ξεφορτωθεί, με την έννοια ότι καταλαμβάνει και θέση ξένου, υπάρχει ένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν εκεί υστερούμε, έχοντας αυτή τη στιγμή Γκαρέ, Γιαννιώτα και Δόνη. Νομίζω, δεν ξέρω, ο Σανουσί που παίζει, εκεί δεν παίζει. Τέλος πάντων, εκεί θέλουμε σημαντική ενίσχυση σε κάθε περίπτωση. Έναν αριστερό πόδαρο και έναν δεξιό πόδαρο, θα έλεγα εγώ.
1: Εγώ σε λέω αγάπη.
0: Για το εννιάρι δεν το συζητάω αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω να υπάρχει ομάδα που να έχει αυτή την τετράδα Κουαμέ, Καλντεβέρε, Μωρόν και Αλφαρέλα που, οκ, okay, μετά είναι αυτό που έλεγε ο Αθανασιάδης. Άμα το μπας κόντα, μην το μιλάς, άμα είναι στις μαύρες του μη του μιλάς, οπότε Αλφαρέλα τώρα δεν μιλάει σε κανέναν στην ομάδα. Ξέρει ότι τα σκάτωσε και ο μάνατζέρ του και ο δικηγόρος και όλοι τους.

Βοριαζίδης, Χάρου, Πάσπα, Παστεριανός, Νίνκ είναι μέσα στο ρόστερ αυτή τη στιγμή. Και μην ξεχνάτε τα ελληνικά ονόματα, κρατήστε τα, γιατί φέτος στο κύπελο τα πράγματα έγιναν διαφορετικά με την προσθήκη δεύτερου παίκτη γεννηθέντα το 2004 και νεότερου, 6 και νεότερου, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν, οπότε θα πρέπει να παίξουν και οι μικροί. Τεχέρο, Γαλανόπουλος, Ντουντού και Αλφαρέλα είναι στη λίστα των υπολύσει συμβολέων. Ζαμόρα έφυγε, Διαντή έφυγε, Σούντμπερκ θα φύγει, Μπουσαΐντ δεν ξέρω, θέλει ο Άρης να του αδειάσει. Ο Γρηγορίου ζήτησε και το θέμα Πέρεθ να ξαναδεί η ομάδα, αν και εφόσον γράφτηκε βέβαια ότι υπάρχει μια περίπτωση η Θέλτα, αφού δεν μπορεί ούτε να κερδίσει χρήματα από αυτόν ούτε να τον χρησιμοποιήσει, μήπως τον αφήσει ελεύθερο. Η αλήθεια είναι ότι επί Γρηγορίου ο Πέρεθ έκανε τα καλύτερα του παιχνίδια. Βέβαια το συμβόλαιο που αγγίζει τα 2 εκατομμύρια δεν ξέρω ποιος μπορεί να του τα δώσει. Ο Θόδωρος Καρυπίδης δεν θα του τα δώσει σίγουρα. Το να ρίξει τις αποδοχές του ή να δώσει κάτι πολύ λίγα και η Θέλτα ίσως να ήταν μια λύση. Εγώ είμαι πάντα με τον προπονητή και εφόσον ο προπονητής τον πιστεύει ότι βρήκε το κουμπί του, ας τα δούμε, ας τα δουν αυτοί. Εγώ εκεί θα είμαι ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι λοιπόν με αυτά που είπαμε, με αυτά που αναλύσαμε, το πόσους παίκτες χρειάζεται η ομάδα τουλάχιστον πριν αναχωρήσει στην Ιταλία. Επιτακτική ανάγκη τουλάχιστον το αριστερό back, τουλάχιστον και δύο extreme, τουλάχιστον και ένα stopper, για να μην μπω και τερματοφύλακα. Δεν είναι πολλοί οι παίκτες που πρέπει να μπουν στο αεροπλάνο για να πάει η αποστολή στην Ιταλία. Να θυμίσω ότι αναχωρούμε για Ιταλία στις 21 Ιουλίου, δηλαδή σε 15 μέρες από σήμερα.

Την καλησπέρα στον Αλέξανδρο τον Πόχο, ο οποίος είναι στα πιτς και ετοιμάζεται να μπει στην πίστα που έχει δρομολογήσει να σας ταξιδέψει. Αλέξανδρε, παρότι έχει Μουντιάλ, είμαι βέβαιος ότι έχεις το δικό σου κοινό το οποίο σε ακούει πιστά. Ποιο παιχνίδι έχει το Ισπανία-Πορτογαλία? Ωραίο, ωραίο ματσάκι έχει Απόστολε. Στην αγκαλιά σου η καρδιά μου. Ρε μην είστε Γιάννη θα σε μαλώσω. Γιάννη θα σε μαλώσω. Ο Μάγνουσον λέει έχει πολλές παραστάσεις στα νοσοκομεία. Εντάξει, το να κάνει ένας ποδοσφαιριστής χειρουργική επέμβαση είναι κάτι που είναι πιο πιθανό από το να μην κάνει. Δεν υπάρχει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, έτσι όπως έχουν αυξηθεί οι εντάσεις, οι ταχύτητες, η προπόνηση, τα παιχνίδια τα πιο πολλά, καταπονούνται πάρα πολύ το ότι έκανε χιαστό. Για το Μανού τι λες Γιάννη, να γυρίσει ο Μανού? Θα είσαι ας πούμε υποστηριχτής του να γυρίσει ο Μανού? Για πες μου λίγο, θέλω κάτι να ρωτήσω.

0: Λοιπόν, μια κουβεντούλα για μπάσκετ.
1: Γράφω με στισμένα λόγια.
0: Μια κουβεντούλα θα την πω για μπάσκετ, γιατί πραγματικά έσκασα με τον με το θέμα αυτό. Θέμα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το έχω πει σε όλους τους τόνους. Το μπάσκετ έχει πάρει το δρόμο του. Το λέω από πέρυσι, όταν ο κόσμος έβριζε το ζήσει. Το μπάσκετ λοιπόν έχει δρομολογηθεί. Οι παίκτες που είναι να έρθουν, που έχουν κλείσει και είναι να έρθουν, είναι, πώς το λένε, είναι δρομολογημένα. Ανακοινώθηκε και ο Κώστας, έκανε υπέροχες δηλώσεις, θα τις διαβάσετε, να μην νομίζω υπόθηκαν σε πάρα πολλές εκπομπές, να μην σας κουράσω. Είναι δεδομένο ότι παίρνουν σειρά ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Ματ Μόργαν, και γενικότερα θα δούμε, ανάλογα με το πώς θα κυλήσει το θέμα του Λαρετζάκη, για το τι άλλες κινήσεις θα γίνουν.

πάει, πάει και τους πάει. Και ο Τεχέροχης σηκώνει τους εμάς, το ζητάει λεγκαθιές, πάει ο Μάνος τον Αυστραλό εκεί, τον Αμερικάνο, τον λένε, και του λέει θέλω να σπάσουμε τους εικόνες. Τους πάει και έρχεται το θέλεις,

Όπα, συγγνώμη. Λοιπόν, χάθηκα για ένα λεπτό. Λοιπόν, έλεγα για τις μεταγραφικές κινήσεις οι οποίες γίνονται αυτήν την εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και που δυστυχώς δεν είναι αυτές που περιμένει ο κόσμος της κάθε ομάδας. Ακούω γκρίνιες από Ολυμπιακούς, ακούω γκρίνιες από Παοκτσίδες, ακούω γκρίνιες για τις άλλες ομάδες, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι θα παίξουν όπως ήταν πέρυσι. Με το σταγονόμετρο αργά, πολύ αργά. Είναι δύσκολο αυτό το level στο οποίο πάνε να πατήσουν στην μεταγραφική περίοδο οι ομάδες, γιατί είναι πολύ νωρίς, απλούστατα. Οι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές περιμένουν καλύτερες ευκαιρίες, αυτοί που έχουν συμβόλαια είναι σε κομμάτι διαπραγματεύσεων και γενικότερα υπάρχει πρόβλημα. Εδώ ο ΠΑΟΚ παίζει σε δύο εβδομάδες παίζει επίσημο παιχνίδι και δεν έχει κάνει ούτε μία μεταγραφή. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Και ο Σάντσες γύριζε και του λέει κατάμουτρα ότι εγώ δεν σε γουστάρω. Για να μην λέμε μόνο τα δικά μας, έτσι. Παίκτης ο οποίος έπαιξε στο Μουντιάλ, έγινε και αυτό με τον Καφού που έκανε δήλωση ότι από τους παίκτες που μου έχουν κάνει εντύπωση είναι μπλα μπλα μπλα και ο Σάντσες. Έχουν σηκώσει τη μύτη ως συνήθως ως τον ουρανό και ο τύπος όχι μόνο τους έχει γραμμένους κανονικά, παρότι έχει συμβόλαιο με την ομάδα, παρότι διώσαν 2,5 μοίρια για να παίξουν σε αυτούς. Από ό,τι διάβαζα σήμερα, έχει διαγράψει από τα social media οτιδήποτε έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ξέρετε, οι ποδοσφαιριστές ζουν και αναπνέουν με τα social media. Ποιος ξέρει πώς πέρασε το παλικαράκι στην πανέμορφη και ερωτική Θεσσαλονίκη μας. Γιάννη, δεν μου απάντησες. Αν δεν μου απαντήσεις, δεν σου λέω. Τον θες το Μανού. Αρχές Ιουνίου δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφές, Γιάννη μου, γιατί οι παίκτες όλοι έχουν συμβόλαια μέχρι 30 Ιουνίου. Μόνο τους ελεύθερους μπορείς. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά. Γεια σου Αποστολάρα με το Άρης ντοκιμαντέρ Αριανάρα Κατερίνη. Έλα Γιάννη μου, εσένα περιμένω. Γιατί ο Πόχος είναι έτοιμος. Μου έγραψες ότι δεν μπορεί να έρθει. Θέλεις, λέω. Πες ότι το λύνει. Θέλεις το Μανού να έρθει πίσω στην ομάδα. Πού το έγραψες? Δεν έγραψες τίποτα. Αν θέλεις το Μανού πίσω στην ομάδα, αυτό ρώτησα.

Γιάννη, θα με τρελάνεις. Τον θέλει ο Καρυπίδης, μου απαντάς. Εσύ ο Γιάννης, εάν άκουγες ότι ο Μανού επιστρέφει στον Άρη, θα πεις μπράβο, τον θέλεις στην ομάδα, θέλεις να τον ξαναδείς με τα κυτρινό μαύρο τον Μανού Γκαρθία? Αυτή είναι η ερώτηση. Άσε με, μη μου τη γυρίζεις την τρίπλα.

0: Ο Αλέξανδρος, τον έσκασε τον Αλέξανδρο. Θέλω, θέλω, θέλω, λέει. Εσύ.
1: Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου, ολόκληρη.
0: Ωραίος ποιος, ο Πόχος ή εσύ? Εσύ το θέλεις? Επειδή έχεις καταλάβει όμως, Γιάννη μου, την μπανανόφλουδα που σου έχω στημένη, την καλοστημένη μου παγίδα, και επειδή είμαι σίγουρος ότι τον θέλεις το Μανού. Ναι λοιπόν, και ο Μανού έχει κάνει χειρουργία, έχει κάνει χιαστό, έχει λείψει όχι 6 και 7 και 8 μήνες, γιατί η εγχείρηση δεν πέτυχε, έκατσε ένα χρόνο απ' έξω, και όμως τον θέλουμε και τον αγαπάμε. Είναι η απάντηση στον Μάγνουσον, Γιάννη μου. Το ξέρω. Να είσαι καλά. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή εκεί στη θύρα μας θα ανταμώσουμε, γιατί είμαι σίγουρος. Γιατί είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, γιατί θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, γιατί το γήπεδο δεν μπορεί να μου το στερήσει κανένας. Θέλω να γίνει η ευχή του, του Μιχάλη του Γρηγορίου, που δήλωσε ότι ένας στόχος μου είναι να γεμίσω το Κλεάνθης Βικελίδης. Πιστεύω λοιπόν ότι θα το καταφέρει, και πιστεύω ότι τότε θα έρθεις και εσύ στο γήπεδο και θα ξανααντάμωσουμε. Λοιπόν, Αλέξανδρος Πόχος, σε prime time ώρα, πάνω ακριβώς στο Ισπανία-Πορτογαλία. Πάμε να ξεπεράσουμε σε ακροαματικότητα οτιδήποτε παίζει αυτήν την ώρα. Μένετε συντονισμένοι, Yellow Radio 101.7. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ για την παρέα. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε, κυτρινό μαυρές καληνύχτες. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ' σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
16: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
15: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
16: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
15: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
16: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
15: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
16: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173 έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
15: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
17: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
20: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Και φυσικά έχετε καταλάβει λόγω σήματος ότι πρόκειται για την εκπομπή. Κορεύοντας με τους λύκους. Όχι ρε, με τους νίκους, με τους λύκους.

Κάποιος παίζει σε διπλό ταμπλό εδώ πέρα με τα μηνύματα και με έχει τρελάνει. Πηγαίνει σαν το μπαλάκι του τέννις. Λοιπόν, καθίστε μια στιγμή να δω τι γίνεται στο παιχνίδι, στο παίγνιο λοιπόν της Πορτογαλίας με την Ισπανία. Στο 16 λεπτό το σκορ είναι 0-0. Και πιο μπροστά που έτσι χάζω, έβλεπα, δεν είδα και τίποτα της προκοπής, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα από εκεί και μετά, τι να σας πω. Η θεματική πάντως σήμερα έχει να κάνει με χρώματα ομάδα. Γενικότερα. Εθνικών πρωτίστως. Και επίσης και συλλόγων. Έτσι. Γι' αυτό περιμένω εδώ τα μηνύματά σας. Μάλιστα. Έχω και ενημέρωση. Λέει κάποιος πήγε στα Σπυρούνια επίσημα, λέει ο Τόναλι. Ποιος είναι αυτός ο Τόναλι? Δεν μ' αρέσει εμένα, δεν είναι αξίριστος. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, και δεν το κατευθείαν τη θεματική επιτάπητος ή επιτράπεζας ότι αγαπάτε. Και λέω, ποιος είναι ο λόγος, τι είναι αυτό μάλλον, που επιβάλλει ειδικά σε εθνικές ομάδες τα χρώματα της εμφάνισης των εμφανισιών τους. Για παράδειγμα, υπάρχουν ομάδες που φοράνε άλλα διάλογα, ας πούμε. Τώρα βλέπω εδώ πέρα την Ισπανία, φοράει άστρα. Από πού και ως πού, λέω εγώ τώρα, δώστε μου τα φώτα σας εσείς. Αν έχετε κάτι στο μυαλό σας που εγώ δεν το ξέρω, πολύ ευχαρίστως να μου πείτε φοράει άσπρα γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Άντε, ας πούμε, έχεις τώρα Ιταλία, σκουάντρα αζούρα. Μα γιατί? Τι συμβαίνει με αυτά τα τρία, με αυτά τα δύο χρώματα που φοράει? Το ένα είναι μπλε, το άλλο είναι άσπρο. Πώς επιλέγει, αφού τα χρώματα της σημαίας είναι διαφορετικά? Άσπρο, πράσινο, κόκκινο. Ποιες ομάδες το τηρούν κατά γράμμα και ποιες όχι? Δηλαδή βλέπεις τώρα Αγγλία. Η σημαία της Αγγλίας, όχι της Μεγάλης Βρετανίας, είναι ολόλευκη με ένα κόκκινο σταυρό στη μέση. Πού το βρήκε το μπλε, λέω εγώ τώρα, ρωτάω. Ρωτάω εγώ τώρα, ρε παιδί. Έτσι. Από τις λιγοστές ομάδες που δεν έχουν αλλάξει τύπο εμφάνισης, φανέλας, να το πω έτσι. Είναι Αργεντινή. Φοράει αυτή την κλασική ρηγοτή φανέλα άσπρο γαλάζιο. Και όλα μια χαρά, λες, παιδί μου, βλέπω Αργεντινή. Και βλέπεις τώρα την Ισπανία και λες, βλέπω Ισπανία. Δεν σου θυμίζει κάτι από Ισπανία? Για περιμένω εδώ τις απαντήσεις σας και τις τοποθετήσεις σας. Πάντως, αδερφέ Γιάννη, καλησπέριζω εκεί και τον Βόλο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εσύ δεν θέλεις του Μανού. Τι πήρεξε το παιδί? Μια χαρά είναι. Γιατί πρέπει να πάρεις κανένα καλύτερο, λέω εγώ. Όχι να μου πεις, αν πρέπει να πάρεις κανένα καλύτερο, κάνω πίσω, κάνω πάσο. Πω εντάξει, άσε τον αυτό να πάρουμε τον άλλο που είναι καλύτερο. Μήνυμα έχω, μήνυμα θα διαβάσω. Η μπλε ομάδα τα πήρε από την πρώην βασιλική οικογένεια.
Και μπλε ομάδα. Μπλε ομάδα. Ποια μπλε ομάδα. Για ποια ομάδα μιλούμε. Θα χάσω την μπάλα. Για ποια ομάδα μιλούμε. Εγώ είπα για την Αγγλία. Σημαία της έχει άσπρο κόκκινο. Το μπλε που το βρήκε. Τώρα αν θεωρείται αυτό το αυτοκρατορικό μπλε. Το έκανε μόνο η Ρωμαία. Συνήθως οι βασιλείς της Βόρειας Ευρώπης και δι' της Αγγλίας περισσότερο με το κόκκινο είχαν να κάνουν. Θα βάλω εγώ ένα κομμάτι τώρα εδώ πέρα για να εκφράσω εγώ έτσι έναν υπενιγμό σαν να έστειλε. Σκουάντρα Ατζούρα. Ναι, για να είσαι εδώ, για να είσαι εδώ. Τι θες να πεις.

Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται και στα μηνύματα. Πόσες φορές θα το στείλεις εσύ, Απόστολε? Άρης ντοκιμαντέρ, Αριανάρα Κατερίνη. Μάλιστα. Ωραιότατα. Ωραιότατα. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει επίσης από την Καλαμαριά. Σκουάντρα σημαίνει ομάδα. Ναι, το ξέρω. Γιατί δεν το πιάσα προηγουμένως η μπλε ομάδα. Γιατί έλεγα, μιλούσα για την Αγγλία. Και λέω, τι έγινε, πώς πεταχτήκαμε εκεί τώρα. Καλησπέρα τώρα και καλησπέρα. Γεια σου ρε τώρα. Και καλησπέρα σε όλα τα αριανάκια από ανταπού της γης. Αυτό δεν ξέρω. Για να μην έρθουν παράπονο. Λοιπόν, ξαναδιαβάζω το μήνυμα του Δημήτρη. Κουάντρα σημαίνει ομάδα. Αζούρε, γαλανή. Για να δούμε εδώ πέρα όμως τι λένε τα γραμμένα. Η σύνδεση του μπλε με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ιταλίας χρονολογείται δεκαετίες πριν, όταν η ομάδα άρχισε να εκπροσωπεί την Ιταλία σε διεθνείς οργανώσεις. Διοργανώσεις. Η ακριβής προέλευση αυτής της επιλογής χρώματος είναι θέμα συζήτηση, αλλά ορισμένες θεωρίες υποδηλώνουν ότι το μπλε ήταν φόρος τιμής στο χρώμα του ουρανού πάνω από την Νάπολη, μια ιταλική πόλη διάσημη για το όμορφο γαλάζιο του ουρανού της. Η πρώτη επίσημη εμφάνιση της μπλε φανέλας έγινε το 1911, όταν η Ιταλία αντιμετώπισε την Ουγγαρία σε διεθνή αγώνα. Έκτοτε το μπλε έχει γίνει το διακριτό χρώμα της ιταλικής ομάδας. Η μπλε φανέλα φοριέται με υπερηφάνεια σε στιγμές τριάμβου και στις δύσκολες προκλήσεις, αποτελώντας σύμβολο εθνικής ταυτότητας και πάθους για το ποδόσφαιρο. Η μία εκδοχή. Okay. Θα πω μετά τις άλλες. Γιατί υπάρχουν και άλλες εκδοχές. Αλλά παράδειγμα, ρε παιδί μου. Ολλανδία. Την έχουμε συνηθίσει με πορτοκαλί φανέλα, καθότι και η Ογάντζε που λένε, έτσι, οι γερμανιστοί, με μαύρη ρίγα στα πλάινα, στο μανίκι δηλαδή, και με άλλο σουρτζάκι. Και βλέπω μια Ολλανδία φέτος με κοραλί χρώμα. Λέω, μνήστη τι μου κύριε, αυτή είναι η Ολλανδία. Μα αυτή ήταν, για. Μα αυτή ήταν. Τι φταίω εγώ. Όχι να μου πεις, τι φταίω εγώ. Και τι θα γίνει τώρα, θα τα αλλάξουμε. Να αναθέσω και θέμα άρεως. Ποια είναι η κλασική φάνελα του Άρη? Δεν μιλάω για χρώματα, μην ξεκινήσει τώρα. Ποια είναι η κλασική φάνελα του Άρη? Ορίστε. Πάω κομμάτι.

τα καλά. Όταν η Ιταλική ομάδα βγαίνει στο γήπεδο φορώντας την μπλε φανέλα της, είναι σαν να φέρνει μαζί της ολόκληρο το έθνος. Προσέξτε τι ποδοσφαιρική κουλτούρα έχουν. Οι Αζούροι δεν είναι απλούς ποδοσφαιριστές, αλλά πρεσβευτές της Ιταλικής κουλτούρας και παράδοσης. Το μπλε χρώμα συνδέεται επίσης με την αίσθηση κομψότητας και στυλ, χαρακτηριστικά που συχνά αποδίδονται στον Ιταλικό λαό. Μπλε φανέλα θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο χάρη στο συνδυασμό χρωμάτων και κλασικού σχεδιασμού. Θυμόσαστε που είχε έτσι για καδάκι πόλο, έτσι, η φανέλα. Αυτό έχει συμβάλει στην εδραίωση της φήμης της Ιταλίας ως έθνους που εκτιμά την αισθητική και το στυλ. Για να δω, μήνυμα έχω. Μάλιστα. Ωραία. Έχει τρελαθεί εδώ πέρα το φούτμπολ. News να μου στέλνει μηνύματα. Εντάξει. Θωμάς. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα, Θωμά. Δεν ξέρω αν άκουσες τι θέμα έχουμε σήμερα. Θέμα έχουμε τις κλασικές εμφανίσεις και τα χρώματα των εθνικών ομάδων. Τι, ποιος λόγος υπάρχει και μια εθνική ομάδα φορά συγκεκριμένα χρώματα. Θα μιλούσαμε μέχρι πρότινος για την Εκπρολίου δηλαδή, για την Ιταλία. Έτσι, που τα χρώματα της σημαίας δεν έχουν καμία σχέση με τα χρώματα που φοράει, λέω εγώ τώρα, έτσι. Καμία σχέση δεν έχουν. Ή λέτε εσείς ότι έχουν. Να πάω λίγο σε κομμάτι ή να στείλετε ένα μήνυμα. Τι λέτε. Να πάω σε κομμάτι. Άντε, πηγαίνω. Κινηματογραφικό γι' αυτό. Ναι, σήμερα πιάσαμε κινηματογραφικό. Εδώ στο Viber λοιπόν περιμένω μηνύματα. Έδωσε και ερώτημα για την κλασική φανέλα του Άρη μας. Κάτι δεν έχει απαντήσει ακόμα.

Λοιπόν, ακούσαμε και το «Η αγάπη θέλει δύο». Εντάξει, η Ακότσα και ο Αλίτης. 1968. Ωραία, μάνα. Λοιπόν, πάω στα μηνύματα αυτής αμέσως. Δεν έχω τίποτε. Δεν έχω τίποτε. Δεν έχω τίποτε. Ποια είναι η κλασική φανέλα του Άρα με τρελάντε. Η κλασική εμφάνιση ποια είναι. Κανένας δεν έχει άποψη. Συνεχιάνε τώρα τι θα γίνει, θα μας είναι που είσαι και παλιός. Στείλε μια πάση εδώ πέρα να δούμε να γίνει λίγο παιχνίδι. Ορίστε μας. Είναι η ολόμαυρη είναι. Η ολοκίτρινη είναι. Η ριγέ είναι. Κάποιοι άλλοι είναι. Είπαμε ας πούμε τι είναι η κλασική εμφάνιση της Ιταλίας. Και τι δηλώνει και τι πρεσβεύει. Το μάνα AI χρησιμοποιείς πολύ. Μην το πιστεύεις αυτό το διαολάκι. Πολλές φορές κάνει λάθη το μάνα. Μα πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε σε άλλη χώρα. Ποια είναι η πρώτη εμφάνιση, η κύρια θα το έλεγε κανείς, της Εθνικής Γερμανίας. Έτσι, η κύρια. Αλλά κανένας δεν μου έχει πει το λόγο που επιλέγουν το χρώμα οι εθνικές ομάδες. Βασίζονται στη σημαία και μόνο ή και σε κάτι άλλο. Κανείς δεν απαντάει ούτε σε αυτό. Ποια είναι, παιδιά. Τόσο πολύ βαλή. Φάγατε πολύ, μήπως σήμερα. Θα βάλω κομματάκι εγώ για να μην το καθυστερούμε. Και δεν γίνεται αλλιώς. Θα κάνω σαν τον Μάριο του Σεξιδάκη. Που λέει και διάφορα κοσμητικά επίδυτα τύπου πιασμάδες είστε. Όχι, δα.

0: Σιμερινά ουίσκι.
1: Α, όχι, σήμερα είναι σειρά μου.
0: Δεν πάμε σε κανένα καλύτερο μαγαζί. Εδώ τι να ακούσουμε, τη Λάουρα. Ναι, αλλά έτσι που είμαστε ντυμένοι δεν μπορούμε να πάμε πουθενά καλύτερα.
1: Πάμε ρε παιδιά, θα σπάσουμε πλάκα.
0: Θα χορτάσουμε φάλτσο, πάμε.
2: Παλιό με, τι να πεις.

Άντε να δω, θα θυμηθείτε και την ταινία. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Λοιπόν, λέει τώρα, να σου πω την αλήθεια, λέει ο Θωμάς. Μόλις τελείωσε μια γαβάδα μακαρόνια. Με τρυπές. Έβαλες και κεφαλοτυράκι. Και συνεχίζει. Συνήθως τα χρώματα είναι από τις σημαίες, αλλά ή άλλα ειδικά σύμβολα. Όπως. Ρωτάω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, ποια είναι η κύρια φανέλα της Εθνικής Γερμανίας. Κανείς δεν απαντάει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ποια είναι η κλασική εμφάνιση του Άρη. Κανείς δεν απαντάει. Είπα για Ολλανδία, είπα για Αγγλία. Κάτσε να δω και λίγο τι γίνεται εδώ πέρα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Στο 43, 44 μάλλον. Πάμε για ημίχρονο. 2-0. Δηλαδή 2-0. 1-0 και άλλο 1-0. Μας κάνουν 2-0. Έτσι είχε πει κάποτε ένας. Λοιπόν, κανείς θα δώσει καμιά απάντηση. Τι θα γίνει, παιδιά. Τι πάθατε σήμερα. Άλλο ένα σε φάγε μακαρόνια, οι άλλοι τι πάθατε. Τίποτα. Ρε. Πάω σε κομμάτια. Όσο δεν θα μιλάτε, θα βάζω κομμάτια. Αλλά σε κάποια φάση θα σταματήσω να βάζω και κομμάτια.

0: λοιπόν με κυνηγούν τα αδέρφια, εντάξει, γνωστή η ταινία. Πασί, γνωστή. Καλησπέρα σου και την Φωτεινή, λέει καλησπέρα, Αλέξανδρε. Αχ, και εγώ λίγο κοκορετσάκι έφαγα πριν και είμαι κάπως. Πού το βρήκες ο κοκορέτσι, καλή μου. Κοκορέτσι, με τέτοιο, με τέτοια ζέστη. Ρε, θα κορώσεις. Θα πας μου 40 βαθμούς. Μετά πώς θα σβήσεις την κάψη. Παναγία. Καλησπέρα, Άλεξ, λέει ο Παναγιώτης. Συντονίστηκα κι εγώ. Τι έχουμε, τραγούδια από παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο. Είπαμε σαν παιδάκια κι εμείς να κάνουμε το κάτι τι μας σήμερα. Αλλά μια απάντηση, ρε παιδί μου. Α, ναι, Στάσου. Στάσου, βέβαια. Περίμενε. Θωμάς, τι έγραψε ο Θωμάς. Του Άρη νομίζω είναι η Ριγέ. Τώρα και εσύ συνεχίζει. Δύσκολες ερωτήσεις. Προσωπητικά. Πολλοί ακαδημαϊκές. Τα θέλουν έρευνα, λέει. Πάλι χρησιμοποίησε AI για να το δει. Μάλιστα. Πάλι AI. Άμα δεν λέει όμως για την άλλη φανέλα, λέει μόνο για τη μία. Εδώ σε δε. Λέει το άσπρο και το λευκό. Ναι. Οκ. Εντάξει. Το άσπρο και το λευκό συμβολίζει συγκεκριμένα τα χρώματα, λέει, της προσίας, λευκό και μαύρο. Ενώ πρόσφατα η γερμανική ομάδα προσέλκυσε τον ενδιαφέρον για την απόσταση ενός επίμαχου αριθμού του 44 λόγω οπτικής ομοιότητας με ναζιστικό σύμβολο. Αδιαφορώ. Η Ένωση, λέει, του 1900, όταν ιδρύθηκε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, DFB, Deutsche Fußballbund, Bund, κανονικά, υιοθέτησε τα προσικά χρώματα. Παρέμειναν αναλύοντα, καθώς συνδέθηκαν με τεράστιες επιτυχίες παγκοσμίων κυπέλων και ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Πάλι AI. Και ποια είναι η δεύτερη πάνω. Ποια είναι η δεύτερη πάνελα. Που λέει σου καλά, αυτή τη χρώματα φοράνε. Άντε δε, εδώ να σε δω. Εδώ να σε δω δε. Κάτσε να πάω να δω και το σκόρι. Το σκόρι λοιπόν εδώ 0-0. 0-0 πρώτα ημίχρονο. Το ιδρυτικό ντέρμπι. Βεβαίως. Και για να μην του καθυστεράμε και πολύ. Να είχα και εγώ λίγο κοκορέτσι τώρα, λέει, έτσι για επιδόρπιο, Θωμάς. Πω, δεν πάμε καλά. Δεν είσαι με τα καλά, εδώ τέτοια ώρα. 11, σχεδόν παρά 5 και 53 δηλαδή. 22 και 53 πρώτα λεπτά. Θέλετε κοκορέτσι. Θα το έχουμε χάσει εντελώς. Λοιπόν, η δεύτερη εμφάνιση της Εθνικής Γερμανίας είναι με πράσινη φανέλα και άσπρη ρίγα και το σορτσάκι άσπρο, καθότι είναι τα χρώματα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, αν το ψάξετε. Τώρα, είναι ρε παιδί μου κάπως τώρα, μα τι λες ας πούμε, Άρης λέει ρίγε. Πώς είναι η Ριγέ. Ποιος που είναι η Ριγέ. Ρωτάω εγώ τώρα. Να μου πείτε ρε παιδί μου τεκμήριο. Είναι η Ριγέ. Ή δεν είναι η Ριγέ. Γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο. Πάω κομμάτι.
1: Τα όργανα.
0: Έτσι μπράβο.

Λοιπόν, εντάξει, το κομμάτι δεν θέλει και πολλές συστάσεις. Έτσι. Ψάξτε να βρείτε την ταινία που δεν μπορείτε να βρείτε τα υπόλοιπα. Είναι ο Θανάσης ο Μπέκος που πηγαίνει στην Αθήνα και αλλάζει τη μία δουλειά πίσω την άλλη. Ορίστε, top. Για να πάω στα μηνύματα. Κάτι έχει στείλει Φωτεινή. Τι να κάνουμε, ρε Αλέξανδρε, λέει. Αφού άρχισαν τα πανηγύρια. Άσε, λέει. Είχε και Μπούκοβο. Σε ποιο πανηγύρι πήγες? Όχι να μας πεις. Να ξέρουμε κι εμείς. Εγώ είμαι, λέει, 2 ώρες πίσω, λέει ο Θωμάς. Άρα δηλαδή, θες να πεις ότι, εντάξει, νομιμοποίησε να τρως και λίγο, κάτι τύρις παραπάνω. Μάλιστα. Ε, βέβαια. Μα είσαι 2 ώρες πίσω τώρα, δηλαδή, μισή 11 παρά 3 λεπτά, 4 εδώ πέρα. Ε, στήγεις εκεί τώρα στις 9. Αν φας και να κουκουρέψεις. Άδικο έχεις. Λοιπόν, και λέγαμε για τα χρώματα των εθνικών ομάδων, αλλά και συλλόγων, ρε παιδί. Βλέπεις τώρα την Άστον Βίλα, παίζει με άλλα χρώματα. Σκέλα, τι βλέπω τώρα. Ε, μα τι βλέπω τώρα. Που είναι βυσινή, μεγαλάς και μανίκη. Ό,τι να είναι. Γίναμε ό,τι να είναι. Φτάσαμε στο σημείο οι ομάδες πλέον να εξαρτιόνται το τι θα φορέσουν από τις εταιρείες. Εταιρείες κάνουν κομμάτι και εκεί τι θα βάλουμε. Θα σε φρένουμε, βρε.

0: Βέβαια, το φεγγάρι πάνω θέλω, αλλά ποια ταινία είναι. Ποια ταινία είναι. Και που λέει, για σας εγώ μπορώ να γίνω και κανίβαλος. Το θυμόσαστε. Όχι. Τι θυμόσαστε. Τι πράγμα είναι αυτό. Σήμερα δεν σας βρίσκω καλά. Θωμάς λέει, για τη φανέλα του Άρη, λογικά πρέπει είναι η πρώτη ή αυτή που έχει εμφανιστεί τις περισσότερες σεζόν στην ιστορία του συλλόγου. Αν το πάμε έτσι, κάηκαν. Δηλαδή, επειδή τώρα τελευταία φορά μερικέ είναι η Ρικέ. Όχι, ρε, εσύ άδερφε. Όχι, άμα να τρέξεις λίγο στην ιστορία, θα δεις ότι δεν είναι η Ριγέ. Ούτε είναι η Ολόμαυρη, για παράδειγμα. Επομένως, όχι, όχι, δεν είναι αυτή η ταινία. Και παίζει ο Παράβας. Εδώ παίζει ο Πάντας, που λέει για σας μπορούν να γίνουν και κανίβαλους. Και τα 7 πετσιά κλπ. Κλπ. Δεν το θυμάσαι. Καλά. Για κάτσε εδώ, μπας και στο θυμίσω εγώ τώρα. Μπας και στο θυμίσω.
1: Κάνεις παιδιά.
0: Τι είπες.
1: Κάνεις παιδιά.
2: Μάλλον.
1: Πού το ξέρεις.
2: Έχω κάνει 2 αποβολές.
3: Εγώ ήθελα να πω ότι... Α, πάλι τα ίδια.
4: Όποια και να σε...
1: Κασανόβα, θα μου το πληρώσει αυτό!
5: Βάλτε με το Θεό που με έκανε ωραίο.
6: Τι λέτε τώρα, Δεσπινή Δραγκοπούλου!
1: Όχι, τη λέω αγάπη μου, αφού αγαπιόμαστε και θα το κρύβουμε από τη θεία σου.
7: Δεν είναι θεία του!
1: Εγώ το ξέρω, στο Γιωργάκι να το πείτε. Γέλατε πιο κοντά.
5: Βεβαίως.
1: Βάλτε και το χεράκι σας στον ώμο της. Ενώστε και τα κεφαλάκια σας.
2: Ή όχι, άστε.
1: Ενώστε και τα κεφαλάκια σας.
8: Μαριχουάνα Στοπ. Πέμπτη.
0: Ορίστε, αυτή ήταν, για να μην λέτε έτσι. Λοιπόν, η πρώτη λέει, ήταν ολοκίτρινη, ο Θωμάς. Και φανέλα και σορτσάκι. Τώρα κάτι έστειλε. Ναι. Η τώρα έστειλε την πρώτη. Έτσι. Κακά τα ψέματα. Η οποία δεν τηρήθηκε και πάρα πολύ. Έτσι. Η αμέσως επόμενη ποια ήταν. Σωστά τα λέει η Ντόρα εδώ πέρα. Ήταν αυτή που είναι, ας το πούμε, καρό ρε παιδί. Για να το δώσω κάτι να το καταλάβετε καλύτερα. Δεξιά επάνω μαύρο, δεξιά επάνω χωρισμένο ημίσιο, δηλαδή αριστερά επάνω ημίσιο κίτρινο. Σαν σκάκι να το πω έτσι. Αυτή είναι η πρώτη. Δεν είναι η κλασική όμως. Έτσι δεν είναι αυτή που μας συντρόφευε χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη, είναι σωστά τα λέει τι τώρα. Για να πάω εγώ εδώ πέρα στα μηνυματάκια. Επιμένεις όλα εδώ ότι η πρώτη ήταν ολοκίνδυνη και με κίνδυνο σορτσάκι. Μα, λες. Ε, νομίζω. Αν ήταν κίνδυνο σορτσάκι, αυτό εννοώ. Ωραία. Αν βάλω ένα σπάνιο κομμάτι από μια σπάνια ταινία που δεν παίζει πλέον στους ελληνικούς κινηματογράφους, στην ελληνική τηλεόραση, από τους ελληνικούς κινηματογράφους.

Λοιπόν, ταινία. Για να δω, πατήσατε. Και με ρωτάει τώρα. Με ρωτάει. Επειδή του είπα, εντάξει, ναι, σωστό είναι, με σηματάκι με thumbs up. Κίτρινη φανέλα, μαύρο σορτσάκι, κάλτσες, λέει, τι χρώμα είχαν. Κίτρινες. Κίτρινες. Αυτή ήταν και η εμφάνιση του κυπέλου του 1970. Αλλά και πολύ νωρίτερα και πολύ αργότερα. Να δείτε, ανατρέξτε την ιστορία του Άρη, αυτή είναι η κλασική εμφάνιση. Κίτρινη φανέλα με μαύρη λαιμόκοψη και τελειώματα μαύρα στα μανικιά, μαύρο σορτσάκι και κρίνη κάλτσα. Ορίστε. Το μήνυμα να το διαβάσω. Λες εσύ μην διαβάζεις το όνομά μου. Το διαβάσω το μήνυμα. Περιμένω να μου πεις. Κάνω κανένα ατόπιμα και εκτεθούμε. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Οι δίπλα λέει στο μπάσκετ έχουν στη διοίκησή του Σαριανό από επανομή. Ευάγγελος Τσακμάκας. Για τέτοια οργάνωση μιλάνε. Είναι διαπιστωμένων. Πώς είναι δηλαδή οργάνωση και τον πήραν αυτοί στο μπάσκετ. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Κάποιο λάκκο έχει φάβα λέμε. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Αναπαύγω σε ένα επίσης γυναικείο κομμάτι. Πάλι αλήκη. Το προηγούμενο ήταν από τη Μουσίτσα. Οκ. Okay.

Λοιπόν, η κόλμος η αλήθεια είναι το στρώμα μου μόνο, φυσικά του Ζαμπέτα. Έχει στείλει, αλλά είναι ο Σακελάριος. Ναι, αλλά να επιστρέψουμε εμείς στη θεματική μας. Γιατί τον βάλαμε επιτευχτό και δεν τον πήραν γαμπάρι. Σοβαρά το λέω πάντως. Πριν από λίγο έπινα μπύρα λίγο με τον πρώτο του ξάδερφο. Τι πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο. Ότι μην κοιτάξει να μας πείτε ποιο πανηγύρι πήγες. Σε κάνουμε κι εμείς λίγο όρεξη. Ρίγο ότι είχαν δίπλα, δεν είχαμε εμείς. Μετά είναι τσιμωδός. Και πάρε ρίγα και πάρε ρίγα και πάρε ρίγα. Εγώ δεν είμαι και πολύ λάτρης της Ρήγας για να είμαι ειλικρινής, αλλά για μένα αυτή η ομάδα η οποία έτσι πάντα με ενθουσιάζει με τις εμφανίσεις της, όχι τις αγωνιστικές, τις ενδυματολογικές εννοώ, είναι η Ντόρτμουντ, που κάθε χρονιά έχει διαφορετική φάνελα. Έτσι. Διαφορετικό σχέδιο που δεν το έχει καμία άλλη στον κόσμο. Αυτό. Αυτό μάλιστα. Να το επικροτήσω. Και μία και δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε και δέκα. Αλλά να βλέπω τώρα, παραδείγματος χάρη, ποια ομάδα να πούμε έτσι τώρα, ποια ομάδα, όπως έλεγα για την Άστον Βίλα προλίγου, μου φοράει άσπρα η Άστον Βίλα, ας πούμε. Ή να βλέπω τώρα τη Βραζιλία να μην φοράει τα χρώματα της, η οποία έχει τετραχρωμία. Έχει κίτρινο, πράσινο, γαλάζιο και άσπρο. Και είναι όντως αυτά τα χρώματα μέσα στη σημαία της. Να βλέπω τώρα μου φορά ένα ξεπλημένο κόκκινο η Παρταγαλία. Δεν μου δείχνει την Πορτογαλία. Τώρα δεν το λες εσύ κόκκινο τώρα. Πώς θα το λέγατε εσείς οι γυναίκες. Εγώ το πήγα για σάπιο μήλο ξέρω που γίνεται κάτι παραπάνω. Στο 51-00. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Ανταλλάξουμε τώρα. Δεν είναι κακό, ανταλλάσσουν. Να τα λωτριώνουν. Και τι μένει μετά. Τι μένει μετά. Κλασική εμφάνιση Εθνικής Ελλάδος είναι μπλε φανέλα πάνω, με άσπρη λαιμόκοψη και άσπρα τελειώματα στα μανίκια και άσπρο σουρτσάκι. Άσπρη κάλτσα. Αυτή είναι η κλασική. Ολόασπρα, όλα μπλε, ξέρω εγώ, όλα κιάννα, δεν είναι Εθνική Ελλάδος. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Πώς να το κάνουμε τώρα δηλαδή. Και πόσα άλλα έχουμε να πούμε, έτσι, πόσα άλλα παραδείγματα. Βλέπεις, ας πούμε, Περού. Κλασική εμφάνιση Περού, άσπρη φανέλα, διαγώνια βαριά, αρίγα κόκκινη και άντρους σόρτς. Κουμπίλιας. Και λες αυτό είναι το Περού τώρα, τελείωσε. Έχουν μπει τώρα στη μέση οι εταιρείες και μας κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι ρε παιδί, κρίμα. Άσε λίγο να μείνει και κάτι από την ιστορία, μην τα αλωτριώνουμε όλα.

Λοιπόν, κάτσε να δω το σκορ. Περίμενε. Στο 56 πηγαίνουμε, βαθίζουμε για το 56, ολοκληρώνει το 55. Παρταγαλία, Ισπανία, Εσπάνια, τίποτης. 0-0. Δεν βλέπω φως. Δεν βλέπω φως. Λοιπόν, για κάτσε. Δημήτρη, στείλει και από εδώ κανένα μήνυμα. Μη στέλνει μόνο στο άλλο το προσωπικό. Ξέρουμε τι λέμε, τι δίνουμε, τι γράφουμε. Μη φωνάζεις εσύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε σε ένα κομματάκι και τα ξαναλέμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ακόμα όμως. Ακόμα σήμερα, αύριο μας θα μαζευτεί για την πρώτη συγκέντρωση. Ακόμα δεν έχουμε δει την εμφάνιση. Έχουμε δει ένα φανελάκι από αυτά που λέμε περιπάτου συγκεκριμένης εταιρείας με συγκεκριμένη διαφήμιση και ένα μότο από κάτω. Δεν έχουμε δει εμφάνιση, παιδί μου, να δούμε πώς είναι αυτή η καινούργια. Τι θα είναι. Και ποια σας άρεσε περισσότερο τώρα από αλλού. Πώς είναι δυνατόν να βλέπεις τη Γαλλία, ας πούμε, με ολόασπρα. Έτσι. Γιατί υπάρχει εταιρεία που δεν μπορεί να βάλει ρίγες ώστε να απεικονίσει το τρίχρωμο της υπόθεσης. Χα! Εδώ είναι το ζητούμενο. Και τους αποκαλούμε τρικολόρε. Τρικολόρ. Οκ. Okay. Πώς είναι δυνατόν. Τους βλέπεις τώρα, ας πούμε, ολόασπρα. Δεν γίνεται. Δεν ταιριάζει. Δεν βγαίνει. Το Μάς λέει, στα Γιάννενα εσύ, τα καλύτερα κρέατα, πίτες και σιροπιαστά, εκεί είναι. Τι παραπονιέσαι. Τι να πούμε για εμείς εδώ, ξέρετε εμένα. Νερούποσες. Εδώ που τα λέμε. Και το κουκορίτσι δεν είναι καν μόνο του Πάσχα. Αλλά έχουν, ρε παιδί. Μπορείς να βρεις. Αλλά κουκορίτσι εδώ πέρα μόνο του Πάσχα βρίσκεις. Όχι. Δεν βρίσκεις άλλες μέρες. Σπανίως. Πολύ σπανίως. Και να μου πείτε, συμφωνείτε με αυτά που λέω περί αισθητικής και ιστορίας. Ή τα λέω στον πρόντο. Πάω επίσης κομμάτι. Που δεν μιλάτε. Τι να κάνω.

Ζωζόγκα, τραγούδισε μια με θέλεις, μια με διώχνεις, ταινία, φυσικά, Ξυπόλυτος πρίγκιπης με Κώστα Βούτσα. Στήκη λοιπόν Γιάννης Δαλιανίδη και η μουσική Μίμης Πλέσας. Α, τι έλεγα, κάτσε να το θυμηθώ, Manchester United, λοιπόν, συγγνώμη, συγχωρέστε, κλασική εμφάνιση. Κόκκινη φανέλα. Από τη φορούσε και Ούμπρο. Τα παλιά εκείνα τα χρόνια. Βέβαια. Λοιπόν, άσπρο σορτσάκι. Μαύρη κάλτσα με κόκκινα τελειώματα προς το γόνατο. Λιβερπούλ. Ολοκόκκινη πάνω κάτω σορτσάκι και φανέλα. Derby County, παραδείγματος χάρη. Άσπρο μαύρο, άσπρη φανέλα μαύρο σορτσάκι. Coventry, γαλάζια με δύο ρίγες αριστερά-δεξιά. Μικρές, ψηλές. Πού να αυτά, χαθήκαν. Αυτά είναι ιστορία μιας ομάδος, ενός συλλόγου. Πας και τα αλλάζεις. Γιατί ρε αδερφέ. Όπως άλλαξε για κάποιους άλλα πολλά, ναι. Δεν είναι κρίμα. Όχι να μου πείτε. Να πάω σε κομμάτι, Δεν θα μιλήσετε. Είστε σίγουροι. Δεν θα μιλήσετε. Καλό. Εντάξει. Πάω σε κομμάτι. Ό,τι πείτε, ρε παιδιά. Θα αλλάζω εγώ χαρτίρι.

0: Λοιπόν, το κομμάτι ήταν η μονομαχία από την ταινία «Καταραμένη ώρα». Ναι. Δούκησε και Τόλης Βοσκόπουλος. Λέει ο Δωμάς, σε μένα μου αρέσει η μαύρη στον Άρη με ελαφρό το κίτρινο. Είναι σε ελαφρό. Ο λίγο. Μένα μου αρέσει το κίτρινο το σκούρο, ρε παιδί μου. Όχι αυτό το... Το άνοιχτο, δεν αρέσει το άνοιχτο το κίτρινο. Δεν. Έλα ρε τώρα. Α, εσύ αδερφέ, με τον... Με αυτό που έμεινε σπίρα, ρε, τον πρώτο του ξάδερφο, και αν ρωτήσε να μάθεις, τελικά αυτοί που θα παίξουν οι πανόφιο του χρόνου. Όχι τίποτα άλλο, για να ξέρουμε τι λέμε. Τι δίνουμε, τι γράφουμε. Άλλα μηνυματάκι δεν βλέπω, να πάω εγώ σε τραγουδάκι. Παλιό, πολύ παλιό. Βέβαια. Πολύ παλιό, 1952.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε τίποτα.

τη μπουκάλα και την κοινωνία τώρα την επέζω ένα παρά. Είπα τα φαρμάκια που ήταν στίβα, ποτηράκι, ποτηράκι, λες και κάνανε φτερά. Πάνε κι όσα έχουν κι όσα πάνε, που θα τύχει τέτοιο βράδυ στη ζωή μας τη ρίχη. Δώσε το τραπέζι σαν αστρώσε, βάλε κάθαρα ποτήρια κι αντέπτου κι απ' την αρχή. Πρώτα το κορίτσι, πρώτα πρώτα τη γουστάρι να του παίξεις μπουζουξί μου σε βδαλί. Άρα την κρυφή του τη λαχτάρα που ίσως να είναι η αγάπη, το ποιοτό και το φιλί. Όπα η καρδιά μου ισορρόπα, σαν πως και θα σπάσει απόψε και στα δέκα θα κοπεί. Του σου οι παινιές του μπουζουκιού σου μου επήρανε τα ρέστα και μ' αφήνει.

0: φάλα. Έχω στρώσει μια κεφάλα που τα βλέπω όλα σαν μπέις και τα νιώθω σαν πασάς. Άντε στα ποτήρια ξαναβάντε κι άντε βίβα μου και μένα κι άντε βίβα σας και σας. Σβήνω ποποθέ μου τι θα γίνω, αγκαλιά μου το κορίτσι και τριγύρω τα βιολιά. Σπάστα και λασβήνουνε ανάστα και παρτώ να βουβουνίσω και καμιά του πεκιά.
1: Λοιπόν, άλλα το κομμάτι. Και ποιες κύριε Σκουντρί, και ποιες κύριε Σκουντρί, και πάρ' τον κάτω τον κύριο Σκουντρί. Τσίριο Μανώλη, δεν σας θυμίζει τίποτα, ε. Περιμένω. Περιμένω. Λέει τώρα ή τώρα. Κρίμα είναι, λέει, σαφώς. Αλλά αφού συμφωνούν με τις αλλαγές που κάνουν οι εταιρείες, το χρήμα πλέον μετράει. Αμάν με αυτό το χρήμα. Αμάν με αυτό το χρήμα. Και παίζει τώρα. Προσέξτε τώρα, θα φέρω τραγικό παράδειγμα. Έτσι. Θυμηθείτε το παιχνίδι Άρης Μόλδε. Θυμηθείτε το παιχνίδι Άρης Μόλδε. Δηλαδή είναι για τα ανάθεμα. Ποιος επέλεξε εκείνα τα ανάθεμα της πένα χρώματα. Τα θυμόσαστε. Όχι να μου πείτε. Παίζω εγώ στην έδρα μου να μην φοράω και δεν έχει καμία σχέση ο αντίπαλος με τα χρώματα τα δικά μου. Ό,τι να είναι, ρε παιδί. Ό,τι να είναι, ειλικρινά ό,τι να είναι. Ρωτάει ο Θωμάς τώρα. Γιατί θα παίξουν οι Βανόφιοι δίπλα. Άιντε. Τι γίνεται, ρε Θωμά. Δεν έφτασε πληροφορία εκεί πέρα. Εδώ, ο Τέλης. Είπε. Κάτσε, έχουμε και παρέτηση στον ΑΣ, οπότε θα βγάλουμε αυτή παρέτηση. Τέλος πάντων, άλλο θέμα. Είπε ότι το ενίκιο που ζήτησε ο ΑΣ είναι ακριβό και εγώ τόσα λεφτά δεν τα δίνω. Και ακόμα δεν έχουν πάρει από... ή ακούστηκε ότι θα παίξουν Ιβανόβιο. Αλλά έλατε όμως, θα το δώσουν οι άλλοι. Οι άλλοι που το γύρισαν τον πιτέκι πάλι. Δηλαδή, άμα δείτε την ψηφοφορία για το ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος της Super League, τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν και πάλι. Βέβαια. Τι να σε πω. Τι να σε πω. Πάω κομματάκι. Κομματάκι.

là-bas. Et c'est une bidane quoi. Να μου πείτε αν έχω αδίκο. Να ρίξω εγώ τώρα ένα κομμάτι εδώ πέρα. Και τα ξαναλέμε λίγαν συντόμως.

ταινία έχει τον ομώνυμο τίτλο, ή μάλλον αν το θέλετε, έχει πάρει τον τίτλο από το μεγάλο σουξέ αυτό του Γιώργου Ζαμπέτα, το πιο καλό σωματητή, Νίκος Σταυρίδης και Ντίνος Κλειόπουλος, Ξένια Καλογεροπούλου κλπ. Και πηγαίνω στα μηνύματα. Κανένας δεν απαντάει τι χρώματα μπορούσαν με τη μόλτε. Πάνε, λέει ο Θωμάς, να το μαδίσουν, καλά τους κάνει. Δεν θα χάσουν και τα αυγά και τα καλάδια αυτοί. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Μια άλλη κουβέντα. Γιατί να πω να παίζω εγώ τώρα εντός έδρας η άλλη ομάδα να μην είναι καμία σχέση με τα δικά μου χρώματα για να φοράω άλλα τι άλλο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Όπως είπε και τώρα. Κουμάντο κάνει το χρήμα. Κουμάντο κάνει το χρήμα. Πόσο δηλαδή αυτό το χρήμα, ρε παιδί. Πόσο αυτό το χρήμα. Πόσο θα το προσκυνάμε. Θα μας μείνει τσίπα για τσίπα δηλαδή. Έτσι δεν είναι. Όχι να μου πείτε αν έχω άδικο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και πάω στα μηνύματα ευθύς αμέσως, γιατί δεν είναι. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Ο Γιάννης λέει, ας μπαουκ, δεν έχουμε λάβει ούτε ένα ευρώ από την ΚΑΕ. Και, μην πω εγώ τώρα, μιλάμε τίποτε. Δεν πάνε ακόμα σε τόσο φέρκος. Είναι μέλη εμένα, είτε μας μέλη εμάς, αν το θέλετε ακόμα καλύτερα. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Επίσης εδώ μια που μιλάμε για εμφανίσεις και αναφέραμε και τον μπάσκετ. Εγώ τώρα, αν ήμουν ο Ρίτσαρντ, αν ήμουν, που δεν είμαι, τι θα έκανα, θα έπιανα την ASICS και θα έλεγα κόψε μια φανέλα ίδια. Σαν αυτή του αυτοκράτορα. Ή, όπως έχω ξαναπεί, λεφτά έχει. Πάρουμε εκεί πέρα μια φορεστιά καλή από το Αμέρικα και βάλε πάνω και ένα λαμπούπου. Και ονόμασε την εταιρεία λαμπούπου. Πω, έτσι θα τους κάνεις να λένε τι γίνεται ρε παιδί. Τι γίνεται. Ναι, λέει ο Γιάννης. Λέει, θα προβλέπετε μάχη των Μοϊκάνων. Βρε! Βρε! Μα δεν σου λέω, Θωμά μου. Βίδε τώρα φωτογραφία ο άνθρωπος από το Άρης Μόλτε και σ' άλλη του παιδί. Πω, πολύ χάλια βανέλες χωρίς χαρακτήρα. Μα είναι δυνατόν. Χάζω με λιτζανή τώρα. Με άσπρο σοτσάκι. Επίσης, ας πούμε, τώρα βλέπεις Φιωρεντίνα, τώρα που είπα Μελιτζάνη. Βλέπεις Φιωρεντίνα. Είναι δυνατόν να τη δεις τη Φιωρεντίνα με άλλο χρώμα. Που είναι κλασική περίπτωση. Κλασική, πιο κλασική δεν υπάρχει. Αλλά όχι ρε Άρης Μόλτε, που φοράς αυτά τα χαζομελιτζανιά. Που δεν ξέρω τι ήθελες να κάνεις, τι ήθελες να παραστήσεις. Αντί να βάλεις τα κατακίτρινα. Αν μας χαζέψει εντελώς θέλεις. Άλλο τώρα και τούτο. Όλες οι ομάδες περισσότερες μάλλον δεν έχουν την ελληνική σημαία ή μπροστά ή κάπου πίσω ας πούμε. Ψηλάζουν για καδάχη. Νομίζω πως ναι. Έρχονται οι άλλοι που βάζουν την Κρήτη. Άλλο πάλι και τούτο. Λες και αυτή είναι από άλλο κράτος. Ναι. Ξεχωριστό κράτος η Κρήτη. Ρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Βάλε λέει ότι ξανακάνω φυλακή. Γιατί? Κάτι υπενήσεις εσύ τώρα. Στείλε μου τον υπενιγμό σου. Γιατί μας άλλο κομμάτι. Να, το αφιερώνω εδώ. Το αφιερώνω. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Σταμάτα ρε Γιώργη, μην πίνεις άλλο.
2: Άσε με ρε Πέτρο, άσε με. Καταλαβαίνεις που τα έφτασα τα πράγματα. Για να μην βρίσκω...
0: Από το πιο τι είναι έτσι, βέβαια.
2: Και μου τα ρίχνει και η κυρία Πέργη. Καλή γυναίκα, δεν λέω, εντάξει, άνθρωπος, ωραία.
0: Ναι, μου του πήρε τα μυαλά οι κυρίες.

Και ευτυχώς με ρώτησε η Ντόρα γιατί θα το ξεχνούσα. Περίμενε εσύ. Περίμενε. Λοιπόν, και με ρωτάει. Και αύριο τέτοια ώρα θα κάνεις εκπομπή? Όχι. Την Πέμπτη τώρα για την Παρασκευή. Και είπαμε. Είπαμε. Εντολή δοθέντος. Ακού δολή. Ό,τι να είναι. Αυτά τα σαρδάμ, ρε παιδί μου, καταστροφικά είναι. Κωνσταντίνα, δεν κάνουμε αφιέρωμα. Πουλόπουλο, κάνουμε αφιέρωμα ελληνικό κινηματογράφο, λέγοντας εδώ διάφορα πραγματάκια, πες το, για τον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτά λέμε σήμερα. Σταμάτα λέμε. Αυτό κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, για να δω μηνύματα έχω. Όχι, δεν έχω. Να πάω εγώ σε κομμάτι. Έχω να θυμηθώ τίποτα άλλο. Για εμφανίσεις. Να δω τι σημειώσω. Τα είπα όλα. Σχεδόν δηλαδή, κάτι λίγα έχω ακόμα. Πάω εγώ σε κομμάτι. Παλιό, παλιό. Για να δω, θα θυμηθήκανε ένα τίτλο.

Λοιπόν, το κομμάτι είναι ορόσημο. Όχι, κύριε Ναυλαγοπούλου, εσύ, Κωνσταντίνε. Από παιδί, λέει, ήθελα να είμαι πάντα μέσα σε ένα γήπεδο παρά μέσα σε ένα κινηματογράφο. 1-0 Ισπανία, λέει τώρα. Όξο η Παρταγαλία. Και τι, πόσα λεπτά μένουν, κάτσε για να δω. Είμαστε στο τρίτο λεπτό του καθυστερήσεων και έχει άλλα 3-6 δηλαδή σύνολο. Μάλιστα. Μάλιστα. Το κομμάτι, όπως έλεγα, είναι από την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, έτσι, και το τραγουδούσε η Σοφία Φέμπ. Τι λέει ο... Ναι, επίσης ο Γιάννης μας πληροφορεί, 0-1 λέει η Ισπανία, στο τέλος. Στις καθυστερήσεις το έβαλε, αγαπητέ μου, Ιωάννη. Λοιπόν, να πάω σε ένα κομμάτι που θα είναι και το τελευταίο, από την ίδια την ταινία. Για να το θυμηθεί και ο Κωνσταντίνος. Μπορεί και τα δύο να είναι του Χατζηδάκη, αλλά και τα δύο είναι ρεμπέτια τα λέγανε.

0: Είπε πως δεν θα βγει, μα δεν άντεξε. Σήμερα τον θάψαμε. Όλους τους αφήνει. Και σένα, Μίλτο. Θα έρθει και η δική σου η σειρά.
1: Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, Ανέτα.
2: Αυτά λοιπόν από μένα, να είστε όλες και όλοι καλά. Τα είπαμε σήμερα για τις εμφανίσεις.
1: Όλες είδα τη μάνα μου.
2: Για κλασικές εμφανίσεις των εθνικών και των ομάδων. Κάναμε και έτσι και ένα μικρό πέρασμα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Ως μουσικές επιλογές και τίποτα παραπάνω. Θα τα ξαναπούμε τώρα την Πέμπτη, την ίδια ώρα, δηλαδή στις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επανακούλοι.
0: Πότε?
1: Στις 28 Οκτώβρη, πέφτει Κυριακή.
3: Ζωρίστε το φεγγάρι.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.